0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή

0: 92 0 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katranji.
1: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ. We are the colors.
2: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
3: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
2: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
3: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
2: Τότε μίλα με την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
3: Και μετά?
2: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
0: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Και στους ανθρώπους τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ, πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
16: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών

0: που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
3: Digital Markt.
2: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλημέρα.
1: Χρόνια σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά που τα πάντα γύρω.
0: Έστω και σε φιλικό σήμερα με τη Μακάμπη, ένα παιχνίδι που ξυπνάει μνήμες.
1: Η μέρα χάραξε, η ματιά μου γέμισε γέλιο και χαρά.
0: Ένα παιχνίδι που συνδέει το παρελθόν με αυτό που έρχεται.

0: έστω και σε φιλικό επίπεδο, θα κάνει δεκάδες συνειρμούς. Και νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο σε φιλικό επίπεδο. Γιατί έρχονται να παιχνίδια
1: χρόνια σε περίμενα, ήρθες μια βραδιά,
0: που σίγουρα θα είναι σε επίσημο τόνο. Να προσθεθούν στα πάρα πολλά παιχνίδια που έχουμε παίξει απέναντι σε αυτήν την ομάδα.
1: Πίτες μου γύρισαν ξανά, γέμισαν οι νύχτες μου, γλίγαναν οι πίτρες μου κι όλες οι ελπίδες.
0: Είχαμε παίξει ένα παιχνίδι με τη Μακάμπη ακόμα και πριν την αυτοκρατορία. Είχαμε κερδίσει εκεί ενώ είχαμε χάσει το παλέ και είχαμε αποκλειστεί. Είχαμε κάνει διπλό μέσα στο Τελαβίβ.
1: Έγινε πιο όμορφη, τώρα...
0: Ένα διπλό σεισμό στο ελληνικό, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν είχε αντίκτυπο, αλλά είχε στείλει μηνύματα.
1: Παράπονα, τέρμα και καημή. Τώρα ήρθες ματιά.
0: Άντε, Αριανάρα, κάνε μας τη χάρη. Όχι να κερδίσεις σήμερα, αλλά να μας προσφέρεις μια χαρά όπως ενευόμαστε. Μια χρονιά όπως τη θέλουμε.

Βέβαια, πριν να κάνουμε οποιαδήποτε κουβέντα, θα θυμίσουμε και τι έγινε και χτες. Ο Άρης ξεκίνησε τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

0: ένας Άρης που παρουσιάστηκε στο Τρίπολη.
1: Μπαίνουμε στον ίδρο
0: σε μία εκδοχή του.
1: Και θα φύγουν οι χθείς. Έτσι ήταν γραμμένα μέσα στα.
0: Που πραγματικά έχει κουραστεί η ψυχή μας. Να παρακολουθεί. Απέναντι σε μία από τις τρεις ομάδες που έχουν προβληματίσει περισσότερο από όλες τις Super League στο ξεκίνημα της χρονιάς.
1: Όλα τα ίδια μένουν και εμένα τα χεράκια της μελύνουν και...
0: Κάνοντας ένα 90 λεπτό το οποίο δυστυχώς σε καμία περίπτωση, σε καμία στιγμή δεν έδειχνε ότι είναι ο Άρης μες στο γήπεδο.

0: Μασάρης που τελικά το μόνο που κράτησε είναι τον ένα βαθμό της ισοπαλίας που... Αν βάλουμε ότι έχουμε και τα δύο παιχνίδια με ομάδες Β' Εθνικής και γίνουν τα αυτονόητα από άποψη βαθμοθυρίας, φαντάζει αρκετός για να είναι η ομάδα στην μεσαία φάση του League Face, έτσι. Μεσαία φάση του κυπέλου μετά τη League Face, στην επόμενη, το knockout δηλαδή. Σε ένα παιχνίδι που θα υπάρξει για να σε οδηγήσει στους 8 του κυπέλου. Γιατί με το Χ χθες η προσδοκία για να είσαι στην τετράδα δεν εξανεμίστηκε 100%, αλλά εξαλείφθηκε. Περιορίστηκε. Θες πλέον 3 νίκες ή μία από αυτές με τον Παναθηναϊκό. Και μπορεί και να μην φτάσουν καμιά φορά με 10 βαθμούς, μπορεί και να μην είσαι.
1: Κι όλα τα ίδια να μένουν και μένα τα χεράκια.
0: Αλλά αυτό που νομίζω ότι ένοιαζε τον Αριανό, εκτός από τον αν αποφύγει την ήττα, είναι να δει και 5 πραγματάκια στο αγωνιστικό χώρο, να πάρει και κάποια ένα μπουστάρισμα. Να πούμε καλημέρα στις Τέντε Σταρ. Κιτρινό μαύρη πηλαία 2-3-10-3-23-8-90 Κύπρου 35, πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Ο Ηλίας. Πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία, ο Ηλίας. Ο οποίος σας περιμένει να σας κάνει την πιο αξιόπιστη βόλτα στο χώρο της τέντας της πέργολας των αναμοθραυστών. Προσφέροντάς σας την καλύτερη τιμή της αγοράς αλλά και την απόλυτη ποιότητα. Σας έχουμε ξαναπεί ότι bonus είναι η γνωριμία σας με ένα εξαιρετικό τύπο. Που πέρα από τις επαγγελματικές επαφές, καλό είναι να γνωρίζουμε και ανθρώπους οι οποίοι μας κάνουν ένα... μας φέρουν μια ικανοποίηση η επικοινωνία μαζί τους. Φυσικά καλημέρα και στον Εσπρέσο Τζελίνι, το νούμερο ένα καφέ της χώρας μας. Χαμηλής πρακτικότητας καφενή, έντονα αρώματα, ο συγκεκριμένος Εσπρέσο που έχει κερδίσει την προτίμησή μας, γιατί πολύ απλά έχει την απόλυτη ποιότητα. Και φυσικά μια εξαιρετική ομάδα που είναι δίπλα στον επαγγελματία. Με την τεχνική υποστήριξη, με την άριστη γνώση της, του χώρου και φυσικά να είναι δίπλα σας και στο προσωπικό σας με την εκπαίδευσή του για την παραγωγή του καφέ. 2-3-15-87-3-77 το τηλέφωνο της Τσελίνη. Ένας καφές που έρχεται από την Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από την Γένοβα, την ποδοσφαιρομάνα. Χθες τώρα που είχαμε και ποδόσφαιρο, είχαμε και τσουλού, τριήμερο ήταν, έτσι. Κάτι Τάλιρα ή στο Μόναχο, κάτι μάτισε πόσα βάλει, 4-5, δεν ξέρω, έχασα το σκορ, μετά σταμάτησα να το βλέπω. Εκεί στο Λανς, Σλάβια Λανς, τι έγινε, έφαγε κόκκινη Σλάβια και ενώ έμεινε 10, προηγήθηκε 2-0. Και τελικά η Λανς έφερε τα πράγματα εκεί που τα ήθελε. Πήρε το διπλό μέσα στην Μπράγα. Αμαύρε Γιάννη μου, αμά πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ήταν τα γαλάκια εκεί μέσα στην Μπράγα. Σας κάνανε από 2-0-2-3. Εμείς με 10 παίξαμε, αλλά 2-0 κερδίσατε. Κάνατε το δύσκολο, δεν μπορούσατε να κάνετε το εύκολο. Είχαμε και το παιχνίδι πιο νωρίς στην Κωνσταντινούπολη. Η Ρώμα του Γκασπερίνη έμεινε στο 1-1 με την Φενέρ του Μπαξέ. Εξαιρετική ομάδα η Ρώμα φέτος, να γνωρίζετε για όσους ασχολείστε με τη Σέρια. Στην Ολλανδία, εκεί στο Philips Stadium που είναι η καλύτερη φίλη των συμπολιτών, εκεί όπου ακούνε το όνομα των συμπολιτών και ένα χαμόγελο το σκάνε. Η Αϊτχόβεν δεν είχε τόσο εύκολο αντίπαλο όπως άλλες φορές. Έπαιξε με την Σαχτάρ του Ντόνετσκ και έμεινε στο 1-1. Άχρηστες πληροφορίες βέβαια για τους περισσότερους από εσάς αυτές, αλλά ποδοσφαιράκι είναι.

0: Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το παιχνίδι πλέον. Τελική ευθεία μπήκαμε. Παρασκευή σήμερα, Σαββατοκύριακο έρχεται. Παρασκευή σήμερα, από το οποίο θα πούμε για... Εντάξει, αυτό που είδαμε, ή μάλλον για αυτά που δεν είδαμε στην Τρίπολη και για αυτά που θέλουμε να δούμε στην Τούμπα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω, όπως πάντα, από 3 βαθμούς της νίκης. Θα πάρουμε και τηλεφωνάκια, θα πάρουμε, βρε, περιμένετε λίγο, περιμένετε. 8 και 39 είναι, τι ώρα είναι? Δεν βλέπω κιόλας, 8 και 33 είναι. Να κάνουμε 3 λεπτά την βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα. Αμάν πια. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έριξε το σύνθημα για την κατάκτηση νέων κορυφών από τον Ολυμπιακό, εντός και εκτός συνόρων, μαζί για όλα, λέει. Με τον αυτό τώρα, τον προπονητή που το πήρανε, πρέπει να τον κόψουμε λίγο το όνομα, γιατί σιγά να μην θυμάμαι εγώ αυτό το. Πώς το λένε τώρα, πού να θυμάμαι εγώ πώς το λένε αυτό το. Ναι, δεν θυμάμαι, φίλε. Δηλαδή τώρα αλήθεια, ρε Μαρινάκη, τώρα αυτόν πήγες να πάρεις. Ωχ, Θεέ μου, πολύ δύσκολο να με βάζει. Μα ξεκέρδισε ο Παναθηναϊκός, κέρδισε την Κυφισιά. Μια Κυφισιά που νομίζω ότι από το δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα, δηλαδή μετά τους 6, ας πούμε, που λογικά δεν θα υπάρχει κάτι διαφορετικό μέσα σε αυτήν την εξάδα. Δηλαδή κλασικά όλοι οι 4 πλούσιοι, εμείς, ο Κρήτης. Μετά από αυτούς τους 6, νομίζω ότι η Κηφισιά έχει την καλύτερη εικόνα. Βέβαια σε βαθμοθυρία δεν αποτυπώνεται, γιατί είχε δύσκολα πανίδια, μπορεί να είναι και τελευταία. Ο Πανετολικός, ας πούμε, έχει 9 βαθμούς. Αλλά νομίζω ότι η Κηφισιά είναι μια ομάδα που δεν θα κινδυνέψει και θα κάτσει εύκολα στη μέση της βαθμολογίας, κάπου στο 7-8 του βαθμολογικού πίνακα, νομίζω τώρα, αν και είναι πολύ πίσω, νομίζω είναι τελευταία ακόμα, αλλά η εικόνα της είναι καλή, είναι λίγο καλύτερη από τις άλλες ομάδες, παίζει λίγο πιο πολύ μπάλα. Δεν έχει αυτό το πάω να πάρω το 0-0, αυτό το... και να διώχνω μόνο και να μείνω με και μέχρι να φάω το πρώτο, και άμα φάω το πρώτο μετά φάω και 5. Νομίζω ότι έχει να δείξει κάτι σε έναν ποδοσφαιρικό θεάτη αυτή η Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε. Πήρε το τριποντάκι και έκανε το 3x3 ίσον 9. Η Live Sport λέει στην κορυφή με ταγκό. Λέει, εντάξει, αυτοί πανηγυρίζουν, τι είναι, βαζελάκι εδώ, αυτά τα παιδιά. Τίτλοι με Ιμανόλ. Α, να το λέμε Ιμανόλ, πιο εύκολο, γιατί αυτό το επίθετό του είναι λίγο παράξενο τώρα. Πες μου τα χάφσου εκεί πέρα. Στην Άγια Θωράκη σε σούτα τριετία. Κάνουν ένα χτύπημα για εμάς το Live Sport που κάνουν αναφορά στον στόπερ που πήρε που πήραμε εμείς. Τον Σούταρ, και εδώ που λέμε στόπερ, βρε Μιχάλη Γρηγορίου, βρε άνθρωπε του Θεού. Και ξαναλέω, δεν έχεις και πολύ κανένα μεγάλο έτσι, έναν ιδιαίτερο επιχείρημα να πεις ότι δεν σε πάω, γιατί έτρεξα να σε πω ότι στις πρώτες σου εκφράσεις ήσουν σοβαρός. Στην πίστο σε αυτή την τοποθετήση. Αλλά βρε Μιχάλη Γρηγορίου, συζητήσατε με τον πρόεδρο αυτή την εβδομάδα και είπατε ότι θα πάρετε στόπερ? Δηλαδή τώρα αλήθεια, εμάς βρήκατε? Δηλαδή τώρα αλήθεια, αυτή την εβδομάδα συζητήσατε και θα πήγατε να πάρετε στόπερ? Γιατί καταλάβετε ότι δεν μπορεί να πάμε με 2 στόπερ μέχρι το Γενάρη. Δηλαδή έπρεπε να συμβούν αυτά για να το καταλάβετε και να συζητήσετε ότι πρέπει να πάω να πάρουμε ένα στόπερ. Επίθεση το κάνουν, δεν εξηγείτε. Εν τω μεταξύ, πριν πάρουμε τις γραμμούλες. Εχθές, εκτός από το αγωνιστικό, την εικόνα της ομάδας η οποία... με μία λέξη ήταν θλίψη. Αποφασίζεις να κρατήσεις τον Φαμπιάνο, να μην ρισκάρει, έτσι τουλάχιστον διαβάσαμε στα site τα δικά μας, να μην ρισκάρεις εν όψη του παιχνιδιού στην Τούμπα. και μένεις πίσω στο σκορ. Στην Τρίπολη. Και στο 65 αλλάζεις στόπερ. Και ενώ χάνεις ένα 0. Και έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι ρισκάρεις να μην παίξει στην Τούμπα. Ενώ αρχικά είπες ότι κρατήσαμε, και το είπες και σε συνέντευξη τύπου, κρατήσαμε παιδιά πίσω εν ώψη του παιχνιδιού στην Τούμπα. Αλλά στο 64 έβαλε τον Φαμπιάνο για να γυρίσει το μάτς. Άλλαξε στόπερ. Θα μου πεις, 2 γκολ είχε βάλει ο Φαμπιάνο στην Καλαμάτα. Είναι και αυτό μια άποψη. Όσον αφορά τον Μυρ, μάθαμε ότι ήρθε για αριστερό εξτρέμ. Ενώ ξέραμε ότι ψάχνουμε και αριστερό εξτρέμ. Μάθαμε χτες ότι ο Μυρ ήρθε ως αριστερό εξτρέμ. Ένα παιδί το οποίο έγινε γνωστό στο ευρωπαϊκό στερέωμα από τη θητεία του στην Ισπανία και έκανε ένα όνομα και ανέβασε το κασέ του ως center for. Δηλαδή έτσι έγινε γνωστός. Δεν έγινε γνωστός, δεν ανέβασε το κασέ του ως αριστερό εξτρέμ. Ήρθε στον Άρη και θα δοκιμάσει να γίνει αριστερό εξτρέμ και μάλιστα είπε ότι το είπε ο Μυρ ότι εγώ είμαι παίζω πολύ καλά ως αριστερό εξτρέμ. Σαν center for δεν ήταν, παιδιά, δεν ξέρω, κάνω λάθος. Στην Θέλτα ήτανε, πού ήτανε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι σε ποιο ομάδα ήτανε. Νομίζω Θέλτα, σε Σεβίλη. Έγινε γνωστός και έκανε κάποιες εμφανίσεις ως center for και υπερθεματίστηκε και η αξία του εκεί. Και τώρα μάθαμε ότι υπάρθηκε ως αριστερό εξτρέμ. Είπα αρκετά πραγματάκια ο Μιχάλης του Γρηγορίου, τα οποία με μπέρδεψαν. Και το πιο πολύ ήταν αυτό που με μπέρδεψε, είναι ότι συζητήσαμε αυτή την εβδομάδα και με το που το συζητήσαμε έγινε πράξη. Αν μη τι άλλο, τα αντανακλαστικά του συλλόγου για το στόπερ ήταν 100% γρήγορα. Από τη στιγμή που έγινε πράξη, μόλις ακριβώς το συζητήσαμε. Εμάς βρήκατε, παιδιά. Εμάς δηλαδή, παιδιά, λυπηθείτε μας. Λυπηθείτε μας, παιδιά, ειλικρινά. Στις 26 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, στις 11 Σεπτεμβρίου συζητήσατε εάν χρειαζόμαστε στόπερ και μόλις το συζητήσατε, το αποφασίσατε και κατευθείαν έγινε πράξη. Άρα δεν αργήσαμε σε κάτι. Τώρα το συζητήσατε. Εντάξει, περιμέναμε τον ένα στόπερ, τον Σούταλο, ο οποίος ήρθε την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, για τον Σούταλο του είχατε συζητήσει πότε. Γιατί γίνονται πράξη και όλα όσα λέτε κατευθείαν. Να πάρουμε γραμμή, δεν ξέρω, εμάς βρήκατε. Ναι. Μόνο, παιδιά, λυπηθείτε μας λίγο. Δηλαδή σας εκλεπαρούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Μποντζόρνο.
0: Μποντζόρνο και ό,τι άλλο θέλεις.
1: Ο Βαγγέλης ο Ιταλός.
0: Γεια σου, Ιταλέ.
1: Ιταλικά και Ιταλικά.
0: Ιταλικά, Ιταλός, τι βλέπα, τι έβλεπα Ιταλούς χτες. Έβλεπα Ιταλούς, τη Ρώμα έβλεπα Ιταλούς χτες.
1: Όχι, την Κόμο έβλεπα.
0: Α, τι ομάδα είναι αυτή η Κόμο, ρε. Αυτό ξέχασα να πω. Τι ομάδα είναι αυτή η Κόμο.
1: Η Κόμο, αν θυμάσαι, διπλό στη Νάπολη, διπλό στη Γιουβέντους.
0: Πέρσι καταπληκτική χρονιά, αλλά τώρα είναι που παίρνει σάκα και οστά αυτά τα εξαιρετικά που έκανε πέρσι. Τώρα τα βλέπει ο κόσμος ο πολύς.
1: Και τώρα θα ξεκινήσω και τα ταξίδια σου, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ομάδα είναι αυτή η Κόμο, ρε φίλε.
1: Και πρόκειται, θα ξεκινήσω τα ταξίδια για να πάω να βλέπουμε και τη λίμνη του Κόμου, που είναι φοβερή επάνω, υπόψη. Λίμνικό μου, κοντά.
0: Φάμπρεγκας προπονητής εκεί.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια...
0: Μπράβο τα παιδιά, ρε φίλε. Δεν ξέρω, δεν είδα το, δηλαδή, τους παίχτες, ας πούμε, στα πρόσωπα, το Δουβίκα ξέρω ότι παίζει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι, έτσι, ευρωπαϊκή εμβέλεια, δηλαδή γνωστό πολύ, ή είναι.
1: Κοίταξε, έχουν κάνει. Εγώ θα βάλω και μια, έτσι, ένα ερώτημα. Αλλά τώρα με τόσους καλούς επιθετικούς, του Βίκα, Παπαβλίδη κτλ.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό σκεφτόμουν.
1: Και μήπως θα πρέπει να δούμε, να πούμε στο μυαλό του Γιοβάνοβιτς, μήπως δεν τους καλέσει καθόλου αυτούς τους δύο.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει Παυλίδη, Δουβίκα, Ιωαννίδη και τι άλλο.
1: Έχει ακόμη ένα. Περίπου.
0: Και ακόμα ένα έχει.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο άλλος,
1: δε. Αν βάζαμε τους, τώρα σε τρεπόρ δεν μπορώ να θέσουμε.
0: Έχει ακόμα ένα που βάζει γκολ.
1: Τον Γκαρέτσα ή το.
0: Όχι τον Γκαρέτσα και τον Κωνσταντέλια, αυτοί οι άλλοι δύο είναι φτάγια στα χάφινε. Ακόμα έναν έχει νομίζω.
1: Έλα τον αυτό να ρε. Τον τώρα κόλλησε μυαλό. Τέλος πάντων. Anyway. Να πάμε στα πεπραμένα τα δικά μας, γιατί πρέπει περιμένω έξω τη δουλειά για να μπω μέσα τώρα.
0: Ναι. Καλά τον Τετέι λέει ο άλλος, όχι τον Τετέι. Ένα που παίζει στην Ευρώπη ρε.
1: Ναι, σε Ευρώπη, σε ευρωπαϊκά. Τώρα θα μας έρθουν αργότερα. Ναι. Λοιπόν, εχθές, εγώ ξέρεις τι αντιλήφθηκα, ότι φοβήθηκε ότι θα φάμε κανένα στραπάτσο με τις συνεχόμενες αντιπιθέσεις που έκανε ο Αστέρας, με αποτέλεσμα υπήρχε πρόβλημα πίσω πάλι. Δεν μπορούσαμε να συντάξουμε μια αμυντική γραμμή πίσω και μπήκε για να μην φάμε τουλάχιστον και δεύτερο γκολ. Εγώ το πρώτο πρόβλημα στο μυαλό μου αυτό μπήκε.
0: Τι δηλαδή, εσύ φαντάστηκες ότι έβαλε το Φαμπιά. Όχι, εμένα άλλο πράγμα κατάλαβα. Όχι. Εγώ νομίζω ότι τον έβαλε για να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Δεν μπορούσα να δώσω άλλη εξήγηση.
1: Εκεί θα κατέληγα τώρα. Η επόμενη.
0: Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Όχι για τα αμυντικά του καθήκοντα. Ναι. Να κρατήσουμε. Τι να κρατήσουμε. Χάναμε ένα 0. Για να βοηθηθεί το παιχνίδι της ομάδας από πίσω. Αυτό κατάλαβα εγώ. Αυτό
1: νομίζω. Εκεί ακριβώς θα κατέληγα τώρα στην επόμενη κουβέντα. Ότι τελικά και το 1-1 προήλθε από πίσω. Έτσι. Είδε. Τάκ. Γκολ μέσα ο άνθρωπος. Και ευελπιστώ να ξύπνησε. Να ξύπνησε ο άνθρωπος που θυμόμασταν πριν από 2 χρόνια τι έκανε. Έτσι.
0: Πάντως, τι στιγμή κι αυτή ρε, ο Μωρό να μπαίνει και με το Ποκουμπάι την μπάλα τη στέλνει στα δίχτυα. Τι στιγμή. Τι μια εικόνα χίλιες λέξεις.
1: Είναι η έννοια του striker. Αυτή είναι η έννοια του striker.
0: Μια εικόνα χίλιες λέξεις, ε. Δηλαδή, είναι καμιά φορά που δεν χρειάζεται να μιλάει κάποιος άνθρωπος με ιδιαίτερες τοποθετήσεις, αλλά να μπαίνεις και να σκοράρεις κατευθείαν στο πρώτο σου άγγιγμα.
1: Είναι το άγγιγμα του Μίδα, λοιπόν, ναι. Αυτό. Λοιπόν, για να πούμε και το τελευταίο κομμάτι που με ενδιαφέρει, είναι ότι εάν ξυπνήσει το δίδυμο Μανού με τον Μωρόν, νομίζω ότι ένα κομμάτι...
0: Ο οποίος Μανού, τώρα για να είμαστε έτσι ρεαλιστές και να είμαστε εντάξει όσο γίνεται πιο κοντάς... είναι το τρίτο παιχνίδι που τον βλέπουμε. Θα μου πεις τι έβγαλε συμπέρασμα σε τέτοια παιχνίδια. Λέω αυτό που βλέπουμε. Προς το παρόν, αυτό που καταλαβαίνεις είναι αυτό. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, είναι πίσω
1: δουλειά.
0: Σε πολλά επίπεδα.
1: Μα δεν είναι τυχαίο και θέλει ψυχολογική δουλειά πιο πολύ. Να ξέρεις.
0: Okay.
1: Εγώ νομίζω και ένα πράγμα που τον επηρέασε πάρα πολύ, θεωρώ ότι χάθηκε στην Αμερική. Χάθηκε η ψυχολογία του, χάθηκε όλο αυτό που πήγε να χτίσει. Αν έμενε ακόμη ένα χρόνο τότε στον Άρη. Πριν φύγει, θα ήταν ένας μωρό πολύ.
0: Εγώ πάντως να σου πω την αμαρτία μου, ρε φίλε. Πέρα τότε, έτσι, λίγο να ξεχάσουμε για ποιους μιλάμε. Να ξεχάσουμε για ποιους αναφερόμαστε, ότι το συνέστημα ότι είναι δικό μας παιδί ο Μανού κλπ. Εγώ γενικά όταν ακούω ποδοσφαιριστές και ειδικά ακόμα πιο υψηλού επίπεδου από το Μανού, εκεί είναι ακόμα πολύ πιο πολύ σκάω, που σε μια ηλικία 26, 27, 28 προτιμούν να πάνε να παίξουν στο MLS. Η πληροφορία σαν εμένα τον ποδοσφαιρόφιλο. Δεν είχε στα αυτιά μου και πολύ εντυπωσιακά. Για την δική τους σκέψη, για τις δικές τους προσδοκίες γύρω από το ποδόσφαιρο και πώς αντιλαμβάνονται τη συνέχεια της καριέρας τους. Δηλαδή, να ακούσω ένα 35χρονο ότι πήγε στο MLS, okay. Το να ακούσω έναν 26χρονο, 27χρονο ότι πάει να παίξει αμερικάνικο πρωτάθλημα, δεν μου έρχονται καλές σκέψεις. Για το πώς αντιλαμβάνονται, για την αξία το απαραίτητο, αν καλός ή κακός. Για το πώς αντιλαμβάνεται. Τη συνέχεια του.
1: Δημήτρη, εγώ θα σου πω ένα πράγμα, ότι πολλές φορές επηρεαζόμαστε και επηρεαζόμαστε από ένα τραυματισμό. Επηρεαζόμαστε από το momentum. Επηρεαζόμαστε από τους ανθρώπους που λες πάνε πάρτα τώρα, γιατί μέχρι τα 30 είσαι και δεν ξέρω να σου έρθει κανένα καλό κοντράτο πάλι. Γιατί τα λεφτά αυτά θεωρητικά δεν είναι λες αμάν τώρα ήρθαν 10 εκατομμύρια τύπου Κωνσταντέλια και δεν συμμαζεύεται, κατάλαβες. Στο καλύτερο μομέντο σου σου δώσανε αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, βέβαια όταν, υπάρχουν, γεννιούνται συζητήσεις γύρω από αυτό, αλλά τέλος πάντων να το αφήσουμε.
1: Είναι άλλο κομμάτι αυτό, ναι.
0: Και τι φωνή έχεις να το κλείσουμε, τι φωνή έχεις για την Τούμπα τώρα, εσύ, ας πούμε. Κάθεσαι τώρα και πας για καφέ σήμερα και μιλάς με έναν Αριανάκι άλλο που έχει την ίδια κάψα μαζί σου και σε λέει, εσύ τα λέει, τι γίνεται, πώς το βλέπεις το μάτς, τι το απαντάς.
1: Το μάτς, να σου πω κάτι, δεν μου εμπνέει τα πιο ευχάριστα, γιατί έτσι πως παρουσιαστήκαμε είμαστε πάλι προβληματικοί. Εκτός αν ήθελα ο Γρηγορίου να φωλώσει τα νερά για, για την τούση.
0: Όλο κόλπα είμαστε εμείς. Είμαστε, εμείς κολπατζίδες είμαστε.
1: Ο κολπαδόρος.
0: Κολπαδόρος. Είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Τι ζούμε, ρε. Άντε να πάρουμε κανέναν άλλον. Παλά 10 πάει. Καλημέρα.
1: Κλείσω για την Τούμπα. Ναι. Κλείσω για την Τούμπα. Ευελπιστώ πρώτα της Ελλάδης. Αυτό το πράγμα που έχει περάσει, ας το πούμε, στην ομάδα ο Καρυπίδης, είναι ότι πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό. Γιατί δεν θέλει να έχει μπελάδες. Οπότε, άμα λέει κερδίσουμε αυτό, θα συμψηφίσουμε με τα υπόλοιπα. Κάπως δεν το σκεφτώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μην μπαίνετε άλλο. 10 λεπτά και διαβάσουμε ένα μήνυμα και μετά πάμε γραμμές. Γιατί είναι ήδη και 50. Ναι, τον Ιωαννίδη εννοούσα ουσιαστικά. Τον Ιωαννίδη εννοούσα. Βέβαια υπάρχουν, λέει, εδώ είναι ο Τζίμας, ο Κοστούλας, είναι οι άλλοι δύο φόρτες εθνικής. Ο Ιωαννίδης είναι, αυτός που λέω ότι βάζει, που λέει ο Πασχάλης. Τον Ιωαννίδη βάζει πάρα, κάθε εβδομάδα γκολ. Είναι ο Ιωαννίδης, είναι ο Παυλίδης, είναι ο Δουβίκας. Είναι ένας χαμός γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή τρεις γκολζίδες σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο Champions League. Και οι τρεις. Τα χάφη εκεί Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα, είναι ο Τζίμας, είναι ο Κοστούλας, είναι ο Κουλούρης. Εντάξει, τον Κουλούρη δεν τον είχα στο μυαλό μου τόσο πολύ. Ο οποίος είναι και αυτός τίμιος, κάνει και στο Πολωνικό Πρωτάθλημα. Εντάξει, στη δεύτερη ταχύτητα στο πρωτάθλημα τέλος πάντων, δεν είναι στην βιτρίνα. Φοβερό, φοβερή άνθηση το ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο ταλέντου και σε επίπεδο προσώπων. Έχει να δώσει πράγματα το ελληνικό ποδόσφαιρο στη συνέχεια. Μακάρι να αντικαταπληστεί αυτό σε μια πορεία στην εθνική. Ρόστερ αυτή τη στιγμή υπάρχει, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Να υποθέσω. Πρέπει να βρούμε τι φταίει και δεν πάει καλά το πράγμα. Είναι κρίμα να μην μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας. Ξέρω, ρε παιδιά. Αυτό πάντα το είχα με τον οπαδό. Με τον οπαδό πάντα το είχα. Απορία. Όλοι οι οπαδοί όλων των ομάδων, αλλά και στον Άρη που. Έτσι. Αυτή η ατάκα, ενώ η ομάδα, ας πούμε, δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα της. Δεν σε αρέσει αυτό που βλέπεις. Υπάρχει μια ατάκα πολλές φορές. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Το ακούω πολλές φορές και κάνει εντύπωση πώς το λέμε εμείς τελικά. Η ατάκα ρόστερ υπάρχει. Ρόστερ υπάρχει. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε 2 μήνες, 3 μήνες, κάνουμε 10 μας, 12 μας, 13 μάτς, χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερη εικόνα. Και εμείς να λέμε, ο παδός να λέει, ρόστερ υπάρχει. Είναι κρίμα να μην το δείχνουμε στο γήπεδο. Και άμα κάνουμε και κανένα καλό μάτς μετά από 10, 12 μέτρια με τριοκακά, λέμε να δείξαμε το ρόστερ μας. Παίρνουμε σαν σημεία, κάνουμε το ένα μάτς, κλείνουμε μάτια στα άλλα 10, 12. Ποιος το λέει ότι. Ποιος είναι αυτός που ορίζει το ρόστερ υπάρχει τελικά εκτός από τον αγωνιστικό χώρο. Ποιος άλλος το ορίζει. Ρόστερ υπάρχει. Αυτή η έκφραση, το ρόστερ υπάρχει. Δεν ξέρω. Είναι πολύ σπάνιες, λίγες οι φορές που. Ναι. Όταν υπάρχει ένα ρόστερ να μην μπορέσει να τα καταφέρει σε ένα μάτς, σε δύο, ναι, να μην καταφέρει να εκπληρώσει τον απόλυτο στόχο του και να χάσει για ένα πόντο το πρωτάθλημα π.χ., ναι, ή να χάσει ένα τελικό στη λεπτομέρεια. Αλλά μια ομάδα, αν μείνει σε πολύ ρηχά νερά, σε πολύ απογοητευτικά βαθμολογικά νούμερα, το να επιμένει και να λέει ο οπαδός της, ρόστερ υπάρχει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σε πάρει ο αντίπαλος οπαδός έτσι. Αν εσείς ακούγατε έναν αντίπαλο οπαδό. Όχι, δεν αφορούσε την ομάδα σας, την αφορούσε άλλη ομάδα, τους εχθρούς. Που 5, 6, 7, 8 μάτς, 10 μάτς, σε πολύ μέτρια έτσι, ποδοσφαιρικά λιμέρια κινούνταν χωρίς κάτι να επιδείξει τίποτα φοβερό και τρομερό. Και να τον άκουγες και να σου λέει συνέχεια, ρόστερ υπάρχει, ρόστερ υπάρχει, ρόστερ υπάρχει. Πόσο έτσι. Ξέρω. Για ποιο λόγο πρέπει να κινούμαστε πάνω σε μια πραγματικότητα την οποία δεν τη βλέπουμε στο χόρτο. Στην θεωρία, ώστε υπάρχει. Δηλαδή, ο Μήτρογλου, ας πούμε, όταν ήρθε, θα λέγαμε την εικόνα, θα λέγαμε ρόστερ υπάρχει. Ο Μήτρογλου. Ναι, αν αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στην ρόστερ υπάρχει, δεν αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα, δεν μπορείς να συνεχίζεις να ισχυρίζεσαι ρόστερ υπάρχει, ρόστερ υπάρχει, ρόστερ υπάρχει, γιατί σ' αρέσει το όνομα. Πήθηκε ο Μανού. Ο Μανού Γκαρσία, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, έχει δείξει πράγματα στην καριέρα του σε εμάς, στην Πόντιο τη Θητεία. Τώρα έρχεται και κάνει τρία παιχνίδια αυτά που κάνει. Είναι πολύ λίγο το δείγμα, φυσικά, εννοείται. Και εγώ το πιστεύω ότι θα ανέβει. Αν δεν ανέβει, χτύπα ξύλο με δύο χέρια. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε ρόστερ υπάρχει, έχουμε το Μανού. Ρόστερ υπάρχει, έχουμε το Μανού. Ναι, αλλά τον έχουμε, αλλά δεν τον έχουμε. Και δεν είναι. Αν δεν λέω ότι ισχύει αυτό τώρα για τον Ισπανό, έτσι. Λέω, παράδειγμα φέρνω, αν αυτό οι τρεις αγώνες γίνουν 13, γίνουν 15, γίνουν 17, πιάσουμε Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι και έχουμε αυτή την εικόνα. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε ρόστερ υπάρχει. Είναι ξέρω και εγώ, δεν ξέρω. Λέω, αυτό ο μέσος οπαδός. Όταν αφορά λίγο το ρόστερ, είπαμε αυτό, ο Αδάμ, το ρόστερ υπάρχει, θυμίζει, τα λεφτά υπάρχουν. Αδάμ, λες και άκουγες αυτά που έλεγα, δηλαδή μετά διάβασα αυτό. Δεν ξέρω. Ο Δημήτρης, ναι, εντάξει. Κώστας, και ξανασταίνω μόλις, λέει, Μίτσο καλημέρα, εντάξει, με μωρών, εντάξει, είναι αυτό το... εντάξει, είμαστε εντάξει, μπορούσε να πει ο Μωρόν με μία. Αυτό το εντάξει, εντάξει τώρα, είμαστε εντάξει. Είναι αυτό που ένας ποδοσφαιριστής μιλάει χωρίς να ανοίξει το στόμα του, αλλά κάνοντας τη δουλειά του πολύ εκοφαντικά, πολύ, πολύ πιστικά, ρε παιδί μου, και πολύ σκληρά και πολύ... τόσο απλά όσο και δυνατά. Μπήκε μέσα, κούμπησε την μπάλα και τη Zenit και την έστειλε στα δίχτυα. Τόσο απλό. Τόσο όσο. Τη στιγμή που... Πού. Μίτσο, καλημέρα, εντάξει, με πολλά εντάξει. Τα χαιρετίσματά μου σε όσους με νύχια και με διόδια ήθελαν να φύγει όλο το καλοκαίρι ο Ισπανός και δεν μιλάω, λέει, απλό κόσμο, λέει ο Κώστας. Επίσης, κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός φέτος θα παίξει στο νέο γήπεδο. Πιστεύω πως από εκεί προέρχεται η ξέφρενη πορεία του. Εντάξει, παιδιά, πέφτει πολύ χρήμα και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Και να σας πω κάτι, αυτό το ρόστερ υπάρχει και δεν αποδίδει. Μπορεί να το πει ένας οπαδός ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Σου λέει, ρε φίλε, ρόστερ υπάρχει, δώσαμε ένα σκασμό λεφτά, δώσαμε. Γι' αυτό λέω, λέει, ρόστερ υπάρχει. Πήραμε παίχτες που κάνουν, ξέρω κι εγώ, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο συμβόλαιο. 1,700, 1,800, κοντά στα 2. Πήραμε παίχτες τέτοιους. Προφανώς και θα συνιστώ πόσο ρόστερ υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι όλα αυτά τυχαία. Θα σου πει ο παδός. Εμείς τώρα πώς λέμε με αιμονή το ρόστερ υπάρχει, ρόστερ υπάρχει, ρόστερ υπάρχει. Κινούμενοι σε συγκεκριμένα νούμερα. Δεν ξέρω. Και ξανά στενώ χθες τις πληροφορίες μου. Είπαν ότι ο Ρέγες είναι με το ένα πόδι στο δρόμο και μάλιστα σε 6 μήνες από τώρα θα είναι στην επόμενη ομάδα του, η οποία μπορώ, αν θες, να αναφέρω και πού βρίσκεται εκτός Ευρώπης. Λεφτά. Δεν ξέρω τι γίνεται με το Ρέγκες. Δεν ήξερα ποτέ τι γίνεται με το Ρέγκες, όπως δεν ήξερα και ποτέ τι γίνεται με τον οποιοδήποτε άνθρωπο που έρχεται στον Άρη και παρουσιάζεται σε μια νύχτα ως ο Μεσσίας των πάντων, αυτός ο... ο άνθρωπος με μαγικό ραβδί που θα αλλάξει τη ζωή μας. Παρουσιάστηκαν τέτοιοι πολλοί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ασχολούμαι ποτέ με κανέναν από αυτούς, γιατί η συνέχεια μάλλον με δικαιώνει που δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με κανέναν από όλους αυτούς, γιατί θεωρώ ότι όλοι αυτοί έρχονται για να έρχονται. Τι ώρα είναι, παρά τρία, έχουμε λίγο ακόμα διαβάσουμε. Αποκλείεται δηλαδή ο coach να μην μπορεί να κομμαντάει την ομάδα, μην τα στουγγυλεύουμε όλα, λέει ο Δημήτρης. Ο coach, ποιος coach, αυτός που έχουμε 11 χρόνια συνέχεια στον πάγκο, τον ίδιο, αυτόν εννοείς. Τώρα τρόμαξε, λέει, με αυτά που έβλεπε στην άμυνα και έβαλε το Φαμπιάνο για να μην φάει δεύτερο, λέει ο Δημήτρης, ο άλλος ο φίλος. Το ρέστορ υπάρχει σημαίνει ότι δεν υπάρχει προπονητής. Για τον Γρηγορίου τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει δεκάδες φορές. Η καριέρα του είναι συγκεκριμένη. Στον Άρη δεν έχει ακόμα. Τώρα είναι τα πρώτα του δείγματα, ουσιαστικά. Όποιος νομίζει ότι είδε κάτι σε επίπεδο προπονητικών από τα πρώτα του πέντε μάτς που έκανε στην θητεία του στον Άρη, τα οποία ήταν καινούριος και δεν ήξερε ακριβώς ούτε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών, τα οποία ήταν ανεπιτυχή σε επίπεδο αποτελεσμάτων τα πρώτα του πέντε επίσημα παιχνίδια, έξι. Μετά ακολούθησαν άλλα πέντε παιχνίδια τα οποία ήταν επίσημα φιλικά. Δεν μπορούν να κριθούν. Μετά ακολούθησε το καλοκαίρι, το οποίο ήταν φιλικά κανονικά. Δεν μπορούν να κριθούν. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα και είναι αυτά τα τέσσερα πρώτα επίσημα παιχνίδια, τα οποία ξέρει και τα ονόματα των ποδοσφαιριστών, ξέρει και τα πάντα, είναι και τόσο καιρό. Είναι τα πρώτα τέσσερα επίσημα μάτς τα οποία μπορεί να κριθεί ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο οποίος Μιχάλης Γρηγορίου έχει μια εικοσιατή καριέρα πίσω του, συγκεκριμένη πορεία. Αλλά πάντα λέω εγώ, είτε παίρνει τον καλύτερο προπονητή σε βιογραφικό, είτε το χειρότερο, πάντα λέω να το δούμε και στον Άρη. Το λέμε αυτό. Και μπορεί, παιδί μου, ο Θόδωρος Καρυπίδης να ανακοινώσει και τον εαυτό του στον προπονητή στον Άρη. Εμείς θα λέμε να τον δούμε στον Άρη. Οκ, να τον δούμε. Τι μπορεί να είναι καλός στην πράξη, τι ξέρω, δεν έχει προπονήσει άλλη ομάδα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να βγάλει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Άρη διαφορετικό από ό,τι έχει βγάλει σε όλη του την καριέρα επί 20 ολόκληρα χρόνια. Άρα περιμένουμε να το δούμε. Και αυτό είναι. Όπως περιμέναμε να δούμε πάρα πολλούς. Εδώ περιμέναμε να δούμε τον Τερζή τι θα μπορούσε να βγάλει. Μην περιμένουμε τον Γρηγορίου. Γιατί, ποια διαφορά. Γραμμή όχι τώρα. Μετά. Δεν είμαι τυχερημένα. Κατάλαβες τι έγινε χθες. Κατά 1% χάθηκε στόχος του κυπέλου. Γιατί χάθηκε στόχος του κυπέλου. Στόχος του κυπέλου, εγώ είδα και την ομάδα χτες. Καταρχάς, στο 1-1 η ομάδα δεν επιτίθεταν και ιδιαίτερα να πάρει το μάτς. Δεν ήταν και καμιά αιμονική συμπεριφορά ποδοσφαιρική ότι και εγώ είμαστε να πάρουμε το μάτς. Ή μάλλον δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε. Η ομάδα που είχε τις φάσεις για να πάρει το παιχνίδι τελικά ήταν ο Αστέρας. Και στο 1-0 θα μπορούσε να διπλασιάσει τα τερματά της, είχε το momentum, και στο 1-1 τις φάσεις αυτός τις είχε. Και εμείς πήραμε... Ρόστερ υπάρχει, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Μίτσο, λέει ο Σπύρος. Από Στουτγκάρδη μας έχουν ταράξει τον Σβέρκο στη Στουτγκάρδη. Είδα και τη Στουτγκάρδη προχτές. Ναι, εμείς συνεχίζουμε και λέμε ρόστερ υπάρχει. Εμείς μπορούμε να το λέμε συνέχεια αυτό. Δηλαδή, ο παδός πάντα λέει: μπορεί να λέτε για τη δική του ομάδα ρόστερ υπάρχει, ρόστερ υπάρχει, ρόστερ υπάρχει. Εντάξει, okay. Τον Μωρόν τον ετοίμαζαν πακέτο σύμβουλο. Τον Μωρόν τον οποίο έχουμε διαβάσει δεκάδες ρεπορτάζ, τα οποία αναφέρουν την κατάσταση όλο το καλοκαίρι που υπήρχε με τον Μωρόν. Ο Μωρόν ήταν η τελευταία επιλογή του προπονητή. Να μπει στην δεκάδα. Τελευταία επιλογή. Και έγιναν και προσπάθειες να επιπλακεί η ομάδα από τον Λορέν Μωρόν. Δεν καρποφόρησαν και σας είχα πει ότι όσο δεν φεύγει ο Μωρόν, σας είχα πει την πρώτη εβδομάδα σε μια κομπή, ότι όσο δεν φεύγει ο Μωρόν, όσο μένει στην ομάδα, θα έρθει η στιγμή που θα απαντήσει εμφαντικά. 9 η ώρα. Άντε, φυλάκια. Προς το παρόν, εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, ξαναγυρνάμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία.

0: σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
4: GPS και βυθώματο έχεις?
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
4: GPS λογικό έχεις?
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
3: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
4: meimaris.com. Με ημάρεις.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
6: Χωστούσαμε ένα από το σελίδο από το Metro Sport, ο οποίο γράφει τι γράφει. Γράφει ότι ο Σίμον Μπανζά είναι ο 30χρονος Κογκολέζος φόρτ της επόμενης αντιπάλου μας, της Αλτζαζίρα, να μην τη λέει σημαίνει υπογράψει, για ένα χρόνο με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχει παίξει σε Φαμαλικά, ο Μπράγκα, Γαλατά Σαράι, είχε και θητεία στην Τουρκία. Ο Σίμον Μπανζά, ο οποίος έρχεται στον Παθασσαλονίκη Αθλητικόμενο Κωνσταντινούπολιτών. Πέταξε 2 πόντους, λέει, για εμάς. Τζον Σούταρ έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 3 χρόνια. Ο στόπερ, ο οποίος ο Σκοτσέζος, ο οποίος έρχεται στη ζωή μας, εχθές ανακοινώθηκε για 3 χρόνια. Τζον Σούταρ, στόπερ, ένα παιδί το οποίο διάβασα το βιογραφικό του, όλα φυσικά θα κρυφθούν στο γήπεδο, ένα παιδί που σε όλη του την καριέρα έχει καμιά 25 συμμετοχές στην Εθνική Σκωτίας. Σε όλη την καριέρα έπαιξε στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα, νομίζω στην Αμπερντίν, μετά πήγε στη Χάρτς και τα τελευταία 4 χρόνια στην Rangers, στην μία από τις 2 μεγαλύτερες ομάδες της χώρας, οι Celtic και οι Rangers. Έτσι έχουν, νομίζω, τα ίδια πρωταθλήματα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια οι Rangers είναι μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είναι μακριά, είναι στη σκιά της Celtic, αλλά είναι τα 2 θηρία της χώρας. Στο ένα από αυτά, στη Rangers, ήταν ο Τζον Σούταρ τα τελευταία 4 χρόνια, βασικός έπαιξε, ναι, βασικός, έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. 140 συμμετοχές σε 4 χρόνια, νομίζω. Έτσι, κάπου διαβάζει από το άθλημα κύπελο και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι η πρώτη του φορά που βγαίνει εκτός σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα δούμε πώς θα προσαρμοστεί σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν έχει ξαναπαίξει εκτός Σκωτίας ο Σούταρ. Μια καριέρα γεμάτη, δεν είχε τραυματισμούς. Είναι αυτά τα συνήθη που μας απασχολούν εμάς. Δεν μας απασχολεί κάτι τέτοιο συγκεκριμένη περίπτωση. Η ηλικία του είναι καλή, η υγεία του είναι καλή. Γεμάτη χρονιά είχε πέρσι. Σε ομάδα, έτσι, υψηλού επίπεδου όσον αφορά το πρωτάθλημα Σκωτίας παίζει, έπαιξε. Θα το δούμε στο γήπεδο τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει και τι ακριβώς ποδοσφαιριστής είναι. Δυναμικός τον κόβο να είναι, δηλαδή, από την παρουσία του. Ένας παίκτης που παίζει στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα, σκοτσέζος, σκοτσέζο αστραλός. Από μόνο του όλα αυτά τα στοιχεία βγάζουν λίγο το προφίλ του παίκτη, για να

0: περιμένω να τον δω σκληρό, περιμένω να τον δω δυναμικό, περιμένω να τον δω άνθρωπο aggressive, δηλαδή σε επαφές, τέτοια πράγματα. Δεν περιμένω να δω κανένα μπαλαδόρο. Η αλήθεια είναι που μπορεί να είναι, το παιδί δεν έχω, δεν το έχω δει, δεν έχω άποψη. Μακάρι να είναι να πιάσει και να προσφέρει στην ομάδα. Αυτά, να το δούμε στην πράξη, στο γήπεδο, μακάρι να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα δώσει λύσεις στην ομάδα. Πάντως, από εκείνο το 1,8 που με είπατε ότι ψάχνουμε τον Ιταλό με 1,8 συμβόλαιο του χρόνου τέτοιο επίπεδο παίχτη, δεν είναι έτσι, δεν έχει καμία σχέση το 1,8 με το συγκεκριμένη επιλογή. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε καμιά γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι. 2-3-10-3-28-8-28 παρακαλώ. Ούτε. 2-3-10-3-28-8-28 για όλους όσους θέλουν να πούνε για ΠΑΟΚ Άρης, για Τρίπολη Άρης, για Μακάμπι Άρης, για οτιδήποτε είδαν ή δεν είδαν ή θέλουν να δούνε στην Τούμπα. Μέχρι τις 10 θα γίνεται αυτό. Μηνύματα άπειρα και είναι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι αυτή η χαρμολύπη, χαρούμενος που βλέπω δεκάδες μηνύματα, δεκάδες, δηλαδή δεν πραγματικά μέσα σε μια ώρα που δουλεύετε, αν έχετε ξυπνήσει, όσοι έχουν ξυπνήσει δουλεύουν, δεν είναι εύκολη ώρα να έχουμε τόσο πολύ συμμετοχή, δηλαδή να μέτρετε πραγματικά τα μηνύματα. Η χαρμολύπη γιατί λείπει? Λείπει γιατί δεν μπορώ να διαβάσω όλα. Δηλαδή, άμα διαβάζω όλα τα μηνύματα, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Διαβάζω μόνο μηνύματα. Αλλά συνεχίστε να στέλνετε με όλα αυτά, με αυτή την ένταση που το κάνετε, γιατί μόνο χαρά μου δίνετε για την δυναμική της εκπομπής. Αυτή η εκπομπή, η οποία η αλήθεια είναι, δεν έχει μόνο φίλους. Τι να κάνουμε. Καλημέρα.
1: Γεια σου Χάτζη, καλημέρα.
0: Καλώς το παιδί μας. Νεάπολη City.
1: Ναι.
0: Άρης θρησκεία, Νεάπολη Super 3.
1: Έτσι
0: δεν είναι το συστηματάκι.
1: Εγώ ένα πράγμα θα μείνω για το χθεσινό.
0: Για το χθεσινό.
1: Ναι.
0: Για κοίταξε, να πάμε στο επόμενο.
1: Κοίταξε, μπάλα παίζουν ποδοσφαιριστές, έτσι.
0: Καλά. Άμα παίζαμε εμείς ξέραμε τι θα γίνει.
1: Δηλαδή, εντάξει, άσχετα Καρυπίδη, Γρηγορίου κτλ. Παίζουν μπάλα αυτοί. Είτε παίζουν αλλαγή, είτε βασική, είτε ό,τι. Ρε φίλε, όλη την ψυχή να είχατε αυτού του παιδιού, του 18χρονου του Ματάρ, όλοι όμως, όλοι, θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι και ας χάναμε. Έβλεπες αυτό το παλικάρι εχθές με τα λάθη του, τις πάσεις του, τα αυτά του, έβλεπες αυτό το τσαμπουκάρι, φίλε.
0: Ποιο παιδί είπες τώρα?
1: Το Ματάρ.
0: Αυτός, ναι, τον αδίκησα, έπρεπε να το πω. Ο Ματάρ νομίζω ήταν το παιδί το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις χωρίς να κάνει καμιά μαγική εμφάνιση, αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις γιατί ρε φίλε κατέθεσε την ψυχούλα του.
1: Έκανε απλά πράγματα.
0: Κατέθεσε την ψυχούλα του.
1: Αλλά μόνο που τους έκραζε κιόλας.
0: Ναι.
1: Τον έβλεπες πρωτοβουλίες, τους έκραζε.
0: Και να σου το πω κι αλλιώς, όταν αποφασίζει ο προπονητής σου να αλλάξει στόπερ και αλλάζει το βαρύ στόπερ και όχι εσένα, καταλαβαίνεις ότι την εικόνα των δύο παιδιών.
1: Ναι. Ναι, συμφωνούμε. Όχι ότι και ο Σουτάλο ήταν κακός, άσχετα με τον γκολ εκεί, η μπάλα στο μεταξύ ρε φίλε χτυπάει σε δύο πόδια και αντί να βγει προς τα έξω πάει μέσα. Δηλαδή εντάξει,
0: ξάρισες.
1: Άρισες, πόσο άρισες. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτό το παλικάρι ρε φίλε, το παιδί θέλει πάρα πολύ δουλειά, φαίνεται. Εντάξει, εννοείται ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είναι απίθαρχος ακόμα μέσα στο παιχνίδι και αυτά. Αλλά, ρε,
0: εγώ να κάνω μια ερώτηση λίγο ανίδεο.
1: Αυτό το πράγμα που λείπει στον Άρη. Θέλω ένα τέτοιο παίκτη ρε φίλε.
0: Γιώργο,
1: στον αέρα αυτός ο παίκτης, ρε,
0: θέλω να το ρωτήσω, ήθελα να το ρωτήσω εκτός αέρα στον Δημήτρη, αντί να το ρωτήσω και στον αέρα λίγο, δεν είναι και πολύ έτσι, μπορεί κάποιος να γελάσει τώρα με αυτήν την ερώτηση. Ο Ματάρ, η φυσική του θέση, εμείς όταν τον πήραμε, τι ανακοινώσαμε ότι πήραμε, χάφι στόπερ?
1: Α, δεν κάνω λάθος, στόπερ.
0: Είναι, δηλαδή όταν δεν πήραμε το, δεν ξέρω.
1: Δεν με τον Διόπ.
0: Όχι, ο Διόπ είναι σίγουρα χάφ. Ο Ματάρ, όταν τον πήραμε, είπαμε ότι πήραμε ένα παιδί, ρε παιδί μου, που θέλει δουλειά, που θέλει, που είναι στόπερ.
1: Αυτός ήταν από πέρσι το μεταξύ, ξέρεις.
0: Ναι,
1: δεν ήταν από φέτος.
0: Ναι, εντάξει, ήρθε πέρσι, δεν τον
1: γνώρισα.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά δεν είναι. Το λέω τώρα με, έτσι, για την πληροφορία. Είναι φυσική του θέση στόπερ ή το βάλαμε εμείς στόπερ? Δεν ξέρω.
1: Νομίζω φυσική του, δεν ξέρω.
0: Κάτσε να ρωτήσω, Χμίτσο.
1: Εντάξει, αυτά ήθελα μένω σε αυτό το παλικάρι, ρε φίλε. Αυτό το παλικάρι. Όλοι ρε λίγο την ψυχή του να είχατε. Όλοι εσείς που παίζετε μπάλα εκεί πέρα, ρε. Τι να πούμε.
0: Ναι, ρε Γιωργάρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σωστά τα λέει ο Πασχάλης. Καλημέρα, λέει. Λογικά ισοπαλία με δύο υποχρεωτικές νίκες. Το ανέφερα και εγώ ακριβώς όπως το γράφεις. Με τις δύο υποχρεωτικές νίκες εντός με Μαρκό και Σέρες. Ναι, είναι πραγματικά υποχρεωτικές οι νίκες. Άμα δηλαδή δεν θεωρείται υποχρεωτική η νίκη, ένα εντός ένας μάτς με μια ομάδα Super League 2 στο Χαριλάου, αν δεν θεωρείται υποχρεωτική η νίκη, τι να πούμε. Με αυτές τις δύο νίκες, δηλαδή τους 6 βαθμούς και συν τον έναν 7, ο Άρης περνάει στην επόμενη φάση. Απλά πιθανόν, το πιθανότερο να παίξει ένα επιπλέον μάτς. Αυτά που είπαμε πριν, τα λέει ο Πασχάρης στο μήνυμά του. Πέρσι το παίξαμε εντός με τον Πανετολικό. Μπορεί πιθανόν φέτος να το παίξουμε εκτός. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα, με ακούς?
0: Βέβαια.
2: Ωραία. Πάμε λοιπόν.
0: Έχεις να πεις πολλά.
2: Έτσι λέω.
0: Γιατί λες πάμε λοιπόν. Τρόμαξα.
2: Σε ένα μήνυμα. Γιατί σ' άκουσα που είπες μια κουβέντα ότι ο Μωρόν θα απαντήσει εμφαντικά.
0: Ναι.
2: Και τώρα μόλις βλέπω το Γιάνσεν. Οκ. Με το μωρό του θα με το πάρω να το...
0: Ψυχόλα ο Γιάνσεν.
2: Να το πάνε
0: θετικό. Ναι. Γιάνσεν.
2: Λοιπόν. Αυτό που εγώ θέλω να σου πω είναι το εξής.
0: Ναι. Άλλος ένας παίκτης που άλλαξε θέση τον Άρη, ο Γιάννης. Για πες.
2: Κάναμε το ίδιο λάθος που κάναμε κάποτε με τον Κόκε. Ξέρεις ότι έχουμε σφαχτεί και ο Νέρ και τετατέτ. Για αυτόν τον λόγο.
0: Κόκε.
2: Όταν λέμε κάτι του στυλ να μην έχουμε προσωπολατρίες,
0: Αλήθεια.
2: Αυτή τη στιγμή έχω τον Μωρόν, ο οποίος είναι ο πρώτος μου σκόρε, ξένος παίκτης, έτσι. Ναι. Έχω έναν άνθρωπο που δύο χρόνια τον έβλεπες να πάλευε, τον έβλεπες να μάχεται, να τρέχει, να μαρκάρει, να κάνει τάκλο, να κάνει μόνος του φάσεις, να δημιουργεί 10 γκολ μια χρονιά που βγήκε πρώτος σκόρε μόνος του, να παίρνει την μπάλα και να βάζει γκολ. Και έχει όλη την περσινή χρονιά, τότε που κάποιοι λέγανε ότι για πλάκα, ότι τον επηρέασε, του τι πήγε και έβαλε, μα και δεν βάζει κεφαλιές και. Τα θυμάσαι, δεν μπορεί να μην τα θυμάσαι.
0: Βέβαια τα θυμάμαι.
2: Έχουμε όλη την περσινή χρονιά, που όλοι οι δημοσιογράφοι, που όσοι ήταν στην προετοιμασία, την περσινή προετοιμασία, αλλά και όσοι ήταν και στην φετινή προετοιμασία, μπορείς να ρωτήσεις τον Παπαδόπουλο που θα έρθει σε λίγο εκεί, σου λένε ότι είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν δουλεύει, να μην πω κάτι άλλο. Σύμφωνα με αυτά που μας λένε, έτσι. Εμείς αυτή τη στιγμή λέμε ο Μωρόν πρέπει να παίζει. Από πού και σου πρέπει να παίζει? Τον έχουμε δει εμείς στην προπόνηση να δουλεύει, να μην δουλεύει. Να είναι καλός και να μην τον βάζουν. Αν πάμε στη λογική αυτού που είπες ότι ο Άρης ήθελε να τον διώξει, γιατί έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, είναι λάθος του Άρη. Αν το έχει κάνει ο Άρης αυτό, εγκληματεί. Και εγκληματεί γιατί? Γιατί αν έχεις ένα τέτοιο παίκτη και εσύ θες να τον διώξει για να γλιτώσει τα 900 χιλιάρικα και του, να μην πω τη φράση, την ψυχολογία, okay, είναι πρόβλημα. Αλλά η ψυχολογία του δεν είναι από φέτος, είναι από πέρσι. Ρώτα τον Παπαδόπουλο να στα πει. Τα λένε κάθε μέρα τα παιδιά. Και ερχόμαστε μέσα αυτή τη στιγμή και σε ακούω εσένα να λες ότι ξέρεις, θα απαντήσει εμφαντικά. Ποιος δεν θέλει να απαντήσει εμφαντικά?
0: Σε ποιον έδειχνε το όνομα?
2: Που είπα χθες. Αν υπάρχει ένας που δεν θέλει να απαντήσει εμφαντικά ο Μωρόν και να μου βάλει 19-20 γκολ, αλλά ποιος Μωρόν? Ο Μωρόν των πρώτων 2 ετών. Όχι αυτό που είδαμε πέρσι. Όχι αυτό που βλέπουμε φέτος και ακούμε φέτος από τους δημοσιογράφους.
0: Καλά, φέτος δεν βλέπεις κάτι.
2: Αυτό σου λέω, ακούμε. Επειδή όταν μπήκε δεν έκανε κάτι, βλέπαμε και στα φιλικά και στα αυτά, βλέπαμε ένα παίχτη να περπατάρει, Δημήτρη. Σε παρακαλώ τώρα.
3: εμείς αυτό που πρέπει να κρίνουμε είναι αυτό που βλέπουμε, γιατί δεν ξέρουμε. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γιατί όταν λένε πολλοί τη φράση «ξέρει ο προπονητής», άρα και εδώ ξέρει ο προπονητής. Δεν μπορεί να ξέρει ο προπονητής μόνο όποτε μας βολεύει. Το ξέρεις ότι είμαι αυτής της άποψης. Όταν κάτι δεν το ξέρω από μέσα και έχω μόνο την εικόνα, θα κρίνεις με την εικόνα, Μίτσο μου. Αν έρθεις εσύ και μου πεις ότι ξέρεις, εγώ ξέρω, Γιώργο, ξέρω ότι τον κυνηγάμε τον Μωρόν από μέσα, ας σου πω, Δημήτρη, δεν το ξέρω, με συγχωρείς πολύ, αλλά εγώ πρέπει να κρίνω με την εικόνα. Mm-hmm. Μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχεις ισονομία, δεν θα έχεις καλά αποδυτήρια, δεν θα έχεις τίποτα. Πάμε λίγο στο Μυρ. Αν σου είπε, κύριε Γρηγορίου, ο Μυρ ότι η θέση του είναι αυτή, τότε χίλιες φορές να παίζει, μέχρι να στρώσει ο Μυρ, να παίζει ο κύριος Γιαννιώτας. Γιατί αυτό σημαίνει η ισονομία που σου λέω. Αν ο ένας μοχθεί, αν ο ένας τρέχει, αν ο ένας γυρνάει πίσω να βοηθήσει τον αμυντικό, αν προσπαθεί. Έκανε μια προσπάθεια εχθές και βγήκε τετ-α-τετ. Κανονικά θα έπρεπε, αφού δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς, να κόψεις δεξιά και να βρεις ή καλύτερο σουτ ή να βρεις τους δύο που ήταν μέσα στην περιοχή. Έκανε ένα σουτ, ένα πλασέ, που εκείνη την ώρα θες να σπάσει την τηλεόραση. Αν επίσης, όπως είπες εσύ, μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη, που πιστεύω ότι ήταν λάθος για τύπωση, είπαμε για το center back, να πάρουμε center back, και μου τον έφεραν αμέσως, τότε, κύριε Γρηγορίου, κάτι κάνουμε λάθος. Είναι τα δομικά προβλήματα που συζητήσαμε εχθές.
0: Δεν ξέρω, τη διάβασα στη δήλωση, δεν ξέρω την άκρηση.
3: Ναι, τη διάβασα, γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάποια λάθος για τύπωση. Γιατί αν το κάναμε πραγματικά αυτό την προηγούμενη εβδομάδα και άμεσα ο Άρης ανταποκρίθηκε στο αίτημά σου ότι θες center back, μάλλον κάτι έγινε πολύ λάθος. Μάλλον όλοι εμείς που βλέπουμε αυτό το λίγο άμπαλο ποδόσφαιρο, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου άμπαλο, okay, δεν μπορεί εγώ να βλέπω ότι θέλεις από πέρσι center back και εσύ που ήσουν πέρσι στην ομάδα να μου λες ότι το ζητήσαμε τώρα γιατί σκεφτόμασταν ότι θα πηγαίναμε το Γένσεν, ή ότι αυτό το παλικαράκι που είδαμε χθες με το σωματότυπο, το οποίο είναι 100% σίγουρο ότι ήρθε σαν center back. Mm. Έτσι, ρώτα και τον Δημήτρη τον Σαλή και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Αν αυτό το παιδί που ήρθε για να παίξει αυτή τη θέση και θέλετε να το πιστέψετε, δεν το έχετε δουλέψει στα σημεία που πρέπει, πάμε πάλι στα δομικά προβλήματα. Δεν φταίει το παιδί. Μην πάτε όμως να παίξετε μία χρονιά με τον Τιάμ. Έχει τη μαγιά, έχει το σωματότυπο, έχει τον τζαμπουκά.
0: Καλά,
3: έχει
0: δεν
3: τον
0: νομίζω
3: νεύρο,
0: ότι υπάρχει τέτοια σκέψη.
3: Όχι, σου λέω. Εντάξει. Αλλά αυτό το παιδί πρέπει να το δουλέψετε.
0: Τώρα ουσιαστικά.
3: Αν το αφήσετε εκεί στην άκρη.
0: Τώρα ουσιαστικά η τετράδα του στόπερ έχει σχηματιστεί. Σούταλο, Φαμπιάνο, Σούταρ και μετά έρχεται ο Ματάρ, έρχεται ο Γένσε που μπορεί να παίξει, λέμε. Δεν νομίζω να ξαναπαίξει.
3: Δεν θέλω να ξαναπαίξει.
0: Γένσε δεν θα ξαναπαίξει λογικά στα στόπερ.
3: Δεν θέλω να ξαναπαίξει, γιατί με την ίδια λογική θα έρθει κάποιος και θα πει και Χόγκλα μπορεί να παίξει.
0: Ο Άρης πήρε τρία στόπερ τώρα. Έχει τρία στόπερ. Οι δύο από τους τρεις θα παίζουν. Ο τρίτος θα είναι έτοιμος να αντικαταστήσει κάποιον και υπάρχει και ένας τέταρτος και ένας πέμπτος. Οι δύο πιτσιρικάδες, ο Ματάρ και ο Κάμψης.
3: Το πρόβλημα, αδελφέ, ξέρεις ποιο είναι.
0: Σχηματίσαμε επιτέλους στις 11 Σεπτεμβρίου.
3: Είναι το κομικό πρόβλημα που λέμε ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Ξέρω ότι έχω ένα τέτοιο παίχτη και βλέπω ότι έχει προβλήματα το καλοκαίρι. Γιατί δεν τον δουλέψαμε.
0: Γιώργο, έχω γραμμούλα.
3: Δουλεύουμε.
0: Έχω γραμμούλα κι άλλη. Σε ευχαριστώ.
3: Bye.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το παιδί, ρε.
4: Το άσχημο είναι ότι κάθε μέρα μιλάμε οι ίδιοι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι καλό.
4: Είναι άσχημο και δεν συμμετέχει και τέτοιος κόσμος.
0: Συμμετέχει μέσω μηνυμάτων δεκάδες κόσμος, αλλά όχι τηλεφωνικά. Ναι, έχεις δίκιο.
4: Ναι.
0: Καλά, δεν είναι και εύκολη διαδικασία του τηλεφώνου, γιατί άλλος δουλεύει και ακούει. Ή είναι στο σπίτι και...
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέω, μην νομίζεις, πολλοί μπορούν να πάρουν και δεν παίρνουν.
0: Καλά, 100%. Οι περισσότεροι είναι έτσι. Λέω, υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν. Ναι.
4: Ο Γιωργάκης μια χαρά τα είπε. για το Μωρόν. Ήτανε πολύ άσχημο για μένα το ότι γυρίζει και δείχνει τη φανέλα στον πάγκο. Πάρα πολύ άσχημο. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, τι ήθελε να μας δείξει. Τι ήθελε να μας πει ο ποιητής. Αν ρωτήσεις 10 για τον Μωρόν, θα σου πούνε μετά την περσινή σεζόν, καλώς κάνει και βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, έρχεται από πίσω σε κάποια παιχνίδια και θα συνεχίσει να έρχεται από πίσω σε κάποια παιχνίδια. Και βέβαια δυστυχώς ή ευτυχώς για μας καταλάβαμε γιατί η Μπέτις τον άφησε να φύγει. Το παιδί έχει, είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει ικανότητες, πολλές, αντίληψη παιχνιδιού, αλλά ο χαρακτήρας του είναι, η νοοτροπία του είναι δεν. Δηλαδή, ποιος δεν θέλει έναν να τρέχει να πρεσάρει που το σύγχρονο ποδόσφαιρο το θέλει αυτό. Ποιος. Από την άλλη, τι κάνεις για να βελτιώσεις. Τώρα θα μου πεις τα 30 σου θα το βελτιώσεις. Αφού έτσι έχεις μάθει να παίζεις. Να παίζεις. Εντάξει. Είναι γνώμες, απόψεις. Εγώ προσωπικά είμαι πάντα με τους προπονητές. Πάντοτε. Πάντοτε. Και είμαι από αυτούς τους γραφικούς που θεωρώ ότι για ένα αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν αυτοί που αγωνίζονται και μετά αυτοί που προπονούν. Και μάλιστα σε ποσοστό 80-20, άντε να μην βάλω παραπάνω, εφανώ υπερβολικός για μένα. Διότι έβαλε μια εντεκάδα να παίξει και λέμε τώρα εμείς θα παίξω γιατί έβαλε το Μοίρα αριστερά αφού έχει παίξει 200 τόσα παιχνίδια. Center Court και άλλα τόσα δεξιά, μας είπες εσύ κύριε Γρηγορίου ότι τον έβαλε να παίξει αριστερά. Η ομάδα τον είχε ανάγκη να παίξει εκεί.
0: Καλά, μπορεί να τον είχε ομάδα να παίξει και για ανάγκη του μοτοφύλακα, Θανάση. Το ανέβασε μοτοφύλακα.
4: Όχι, φίλε μου, όχι, δεν τον έβαλε center back όπως έβαλε τον άλλον. Mm. Τον έβαλε να κηρύττει στα αριστερά της επίθεσης. Mm-hmm. Να σας θυμίσω ότι μπαίνοντας αλλαγή στο μάτς με τον Όφη, σε δύο παρόμοιες περιπτώσεις με τον Όφη, όπως τις δύο χθεσινές, και δεν μιλάμε για το δεύτερο, το σουτ που κάνει
0: το χθες, πρώτο, το πρώτο.
4: Το δεύτερο που κάνει βρίσκει εστία, που είναι μια πολύ ωραία ενέργεια, έτσι. Αλλά η πρώτη του ενέργεια και οι άλλες δύο με τον Όφη ήταν αποκαρδιωτικές για το βιογραφικό του. Mm-hmm. Ο τρόπος που πλάσαρε ήταν ανεμικότατος.
0: Mm-hmm.
4: Περιμένουμε, ρε παιδί μου, δεν λέμε να δεν τα βάλεις όλα γκολ, αλλά στις τρεις περιπτώσεις αυτές το βιογραφικό σου λέει μίνιμουμ ένα γκολ. Μίνιμουμ. Όχι δύο στα τρία, να μην φανώ ότι Premier League, αλλά ένα στα τρία, κύριε Μυρ, έπρεπε να το σφοράρει. Δεν το έκανε. Τα βιογραφικά λοιπόν είναι αυτό που λέμε στα χαρτιά επί χάρτου, επί χόρτου τα βιογραφικά. Τι να κάνει ο προπονητής. Τον έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε το Γιαννιώτα. Το οποίο το παιδί ακούει, επειδή είναι ο Γιαννιώτας, ακούει αυτό που ακούει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τα ακούει αυτά που ακούει, τι, επειδή είναι Γιαννιώτας, τι εννοείς. Δηλαδή...
4: είναι καλό παιδί ρε φίλε. Το καλό παιδί τα ακούει πάντα, να ξέρεις.
0: Ναι,
4: το λέω.
0: Ναι, εντάξει, okay, αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά εσύ λες ότι ο Γιαννιώτας είναι ποιοτικός ποδοσφαιριστής και ακούει τζάμπα πράγματα ότι δεν είναι.
4: Όχι αγόρι μου καλό, ο Γιαννιώτας σου δίνει πράγματα που δεν σου δίνουν οι άλλοι. Και τα οποία είναι τόσο σημαντικά όσο δεν τα καταλαβαίνουμε όλοι οι άλλοι.
0: Όσο ο Άρης έχει ανάγκη, όσο ο Άρης, Θανάση, θα έχει ανάγκη αυτά τα οποία μπορεί να δώσει ο Γιαννιώτας και θα τον κάνουν βασικό στην εντεκάδα του, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει στόχους άλλους από αυτούς που στους οποίους κινείται αυτή τη δεδομένη στιγμή.
4: Θα μπορέσουμε κύριε Δημήτρη να μιλήσουμε διαφορετικά όταν θα έρθει ο κύριος Χωσάδας που λέει και
0: κάτι. Όχι, προφανώς. Ο Άρης απλά λέει η είδηση περί προσδοκιών. Όσο ο Άρης θα έχει στην εντεκάδα του ανάγκη και αναγκαστική επιλογή.
4: Ναι, με συγχωρείς, σου απάντησα. Αν έρθει ο κύριος πληρώνω, εκεί ναι.
0: Ο Λεβαδιακός, ας πούμε, πριν δύο χρόνια δεν είχε τον πληρώνω για να, για να έχει τον πάγκο τον Γιαννιώτα. Είχε κάποιον άλλο, δεν είχε κανένα πληρώνω. Στον πάγκο ήταν ο Γιαννιώτα, στον Λεβαδιακό. Στον Λεβαδιακό ήταν στον πάγκο πριν δύο χρόνια. Στον Άρη τώρα είμαστε στην 11 του Άρη και ενώ στον πάγκο του Λεβαδιακού είναι στην 11 του Άρη.
4: Γιατί τα μισά παιχνίδια τα παίξει βασικό και ήταν καταπληκτικό.
0: Στο Λεβαδιακό πάντα μιλάμε.
4: Στο Λεβαδιακό.
0: Ναι, στο οποίο δεν είσαι θέση βασικού. Δεν είχε.
4: Ναι. Ναι. Στο 70% των παιχνιδιών δεν είχε, στο 30%
0: ναι, ναι. Αν στον Άρη έρχεται να αντιστραφεί αυτό 70% να είναι βασικός και 30% να μην είναι, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή, γιατί δίνει, γιατί το πάθος του περισσεύει, ξεχυλίζει και σε αυτό συμφωνώ και είναι αρκετά αυτά για τον Άρη των προσδοκιών που βλέπει τετράδες και κύπελα, δεν συμπίπτουν.
4: Μα πού να πούμε το ίδιο, σύμφωνα με την οικονομική μας δύναμη αυτό είναι.
0: Ωραία, άρα σύμφωνα με την οικονομική μας δύναμη. Σύμφωνα με την οικονομική μας δύναμη πρέπει να είμαστε τρισευτυχισμένοι που βγαίνουμε πέμπτη. Αυτό λες.
4: Όχι, με την οικονομική μας δύναμη δύο φορές βγήκαμε τρίτη. Δεν θα λέμε ότι μόνο βγήκαμε πέμπτη.
0: Όχι, σήμερα λέμε, αυτό έγινε πριν 4 χρόνια.
4: Και μάλιστα τη χρονιά...
0: Καλά, τότε είχαμε και μεγαλύτερα μπάτζετ από τώρα.
4: Περάσαμε, συγγνώμη, από τα χειρουργεία για να
0: πούμε. Ναι, τότε είχαμε μεγαλύτερα μπάτζετ από ό,τι τώρα και είχαμε και πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Δεν είχαμε στην δεκάδα μας Γιαννιώτα τότε.
4: Εντάξει, το ποιοτική τότε, το ποιοτική τώρα, θες να σου πω κάτι. Τι μας δώσαν όλοι αυτοί, τι τρομαδόταν.
0: Όχι, της ουσίας τίποτα, όχι.
4: Άρα για μένα προσωπικά κανείς τους δεν έχει κάνει τίποτα για την ομάδα.
0: Ναι, άμα το πλοποιήσουμε έτσι τόσο, ναι, φυσικά.
4: Ναι, γιατί εγώ θα κάνω Θεό κάποιον που θα με φέρει τίποτα.
0: Μαζί σου. Άσχετο που έχουμε κάνει Θεό κάποιον που μας έχει στην πεντάδα. Εσύ καλά κάνεις και περιμένεις να κάνεις Θεό κάποιον που μας φέρει τίτλο. Άλλοι έχουν κάνει Θεό που μας, κάποιον που μας έχει στην πεντάδα.
4: Όχι, αγόρι μου, Θεός θα γίνει. Προσωπικά για μένα Θεός θα γίνει αυτός που θα μου φέρει τίτλο.
0: Εντάξει, οκ. Εννοείται.
4: Όχι, δεν υπάρχει. Να πούμε το καλό της χθεσινής μέρας ήταν αυτό το παιδί που μας παρουσιάστηκε.
0: Ναι, ο Ματάρ.
4: Ναι, εντάξει, έτσι. Αυτό να πούμε κάτι και για το Χαρούπα, ο οποίος παίζει όχι στη θέση του, αλλά έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, τον άλλον τον εκμυδένισε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο άλλος έριξε και τον Μπαρτόλο εκεί πέρα, τον κούρασαν λιγάκι, γι' αυτό τον έβγαλε, πολύ καλός. Και ο Βοριαζίδης ήταν καλός, εγώ θα περίμενα πολύ περισσότερα από αυτόν. Λοιπόν, για να πάρει και θέση βασικού και θα ήθελα να παίζει βασικός το συγκεκριμένο το παιδί. Και γενικά από όλους τους άλλους είμαι πολύ απογοητευμένος και από τους επιθετικούς και από τα... Δηλαδή, Πετρής σε δίνει την ευκαιρία τώρα, ξέρω εγώ, περίμενα περισσότερα πράγματα, δεν θέλω να πάρω ένα-ένα τώρα, στεναχωριέμαι όταν τα λέω ένα-ένα. Γενικά δεν πήραμε αυτό που θέλαμε. Δηλαδή, πώς το λένε ρε παιδί μου, να ξεπεράσουμε αυτό που έγινε. Ένα-ένα μου έρχονται τα άσχημα στον εγκέφαλο, γιατί μόνο άσχημα ήταν. Τρία γκολ φάγαμε, ξέρεις αδερφέ. Από ομάδα που δεν είχε σκοράρει καθόλου, φάγαμε τρία γκολ. Τι να πω.
0: Και δεν είναι ότι φάγαμε τρία γκολ, δεχτήκαμε κι άλλες δύο-τρεις φάσεις.
4: Ναι. Και βέβαια χθες αποδείχθηκε κάτι. Όλοι περιμέναμε να δουν το πέναλτι και αυτοί κοιτούσαν αν ήταν offside.
0: Όχι, και τα δύο είδαν. Και τα δύο είδανε. Και το πέναλτι βλέπανε. Απλά θεωρώ ότι στο πέναλτι.
4: Δεν υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει τον γκολ το δεύτερο που βάλανε. Που ακυρώθηκε. Ύστερα περίμενε η τεχνολογία. Τα δύο τα νύχια τα έδωσε offside η τεχνολογία. Αν και το δεύτερο δεν μας βγάλαν γραμμή. Λοιπόν, τέλος πάντων, η τεχνολογία.
0: Έρεσε και δικό τους offside δώσανε. Δικό του γκολ δεν ακυρώσανε.
4: Με συγχωρείς. Τα δυο τα γκολ που βάλανε ήταν offside.
0: Ήταν.
4: Άρα σωστά ακυρώθηκαν.
0: Σωστά ακυρώθηκαν, ναι.
4: Μπράβο. Το δικό μας το πέναλτι που έχω δει άπειρα τέτοια πέναλτι να χτυπάει ο αμυντικός το πόδι.
0: Αυτό το πέναλτι που ζητάμε εμείς, το οποίο φυσικά και μπορεί να είναι, δεν μπορεί να έχει κανένα άποψη από εμάς. Δεν φαίνεται την κάμερα. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει το σώμα του Γκαρέ μπροστά. Κανείς δεν μπορεί να έχει άποψη σίγουρα. Ακόμα και ο Δημήτρης ο Σαλής πιθανολόγησε.
4: Ναι.
0: Δηλαδή να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά και να πεις το δίνω ή δεν το δίνω, είναι ή δεν είναι. Απλά όταν δεν έχεις άποψη δεν μπορείς να το δώσεις.
4: Μπορείς να το πας. Με συγχωρείς, ο διαιτητής είναι κοντά. Δεν έπρεπε να έχει το βαρ. Ο διαιτητής.
0: Α, άλλο αυτό. Αν το είδες σε πρώτο χρόνο. Αν έπρεπε να το δώσεις σε πρώτο χρόνο. Okay. Ναι, λέω για εμάς τώρα που το είμαι στο ΒΑΡ. Εσύ λες τώρα έπρεπε το 2 διατήρηση από τον χρόνο.
5: Εάν έχει, okay. εάν έχει κάνει απόκρουση ο αμυντικός, δεν θα πάει η μπάλα στο 1 μέτρο και θα πέσει κάτω, θα φύγει πολύ πιο μακριά. Με αυτό το σκεπτικό λέω ότι είναι πέναλτι και ότι περισσότερο χτύπησε πόδι. Λέω.
0: Παιδάκι, μπορεί να επιχειρηματολογήσεις, αλλά δεν είδαμε. Δεν το είδαμε. Αυτό λέω.
5: Όπως και το κόλ του Παναθηναϊκού. Εσύ τι λες, πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή.
0: Δεν πέρασε.
5: Δεν πέρασε τη γραμμή.
0: Όχι.
5: Ο πέναλτι που δίνει και μας ταράξαν σήμερα να διαβάζουμε ότι επειδή μπάλα πάει στην ιστορία είναι πέναλτι, αφού μας λένε για φυσική θέση.
0: Το πέναλτι, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό το πέναλτι.
5: Άμα το ερμηνεύεις έτσι και θέλεις να το κάνεις έτσι.
0: Είναι το πέναλτι αυτό, το πέναλτι αυτό του Παναθηναϊκού. Ξέρεις τι είπα εγώ όταν το είδα? Αν είσαι βάζελος το ζητάς, αν δεν είσαι βάζελος φωνάζεις που το δίνει.
5: Ακριβώς.
0: Πώς γίνεται τώρα αυτό?
5: Η τελική όμως απόφαση, πρόσεξε, η τελική απόφαση ποιον ευνοεί?
0: Τον Παναθηναϊκό ευνοεί αυτή τη στιγμή. Πήγε με τον Παναθηναϊκό αυτή η απόφαση. Εντάξει.
5: Τον αδύνατο. Ο ικηρός το εκμεταλλεύει.
0: Απλά νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε που είναι απέσια έκφραση, αλλά. Να, που τη χρησιμοποιώ και εγώ τώρα. Στην κρίση του διαιτητή. Τι θα πει στην κρίση του διαιτητή? Υπάρχει κανόνας ή δεν υπάρχει? Απέσια έκφραση. Τι θα πει στην κρίση του διαιτητή? Ή είναι ο κανόνας συγκεκριμένος ή δεν είναι? Αλλά είναι εδώ που αυτή η φάση που χρησιμοποιώ και εγώ αυτό και λέω τώρα ό,τι θέλει δίνει. Ό,τι θέλει δίνει.
5: Ναι. Εγώ επιμένω για την φάση του Γκαρέ ότι τέτοιου είδους χτυπήματα εντός εισαγωγικών, μαρκαρίσματα έχουν πάρει άπειρα πέναλτι αντιπαλή μας με αυτά. Εμείς μια φορά μας δόθηκε ευκαιρία, δεν το πήραμε.
0: Τέλος πάντων. Καλημέρα. Πάνω, καλημέρα.
5: Και να έχουμε καλημέρα, καλημέρα και τα λέμε.
0: Άντε μια γραμμούλα ακόμα, μέχρι και 50 θα πάρουμε γραμμές, έτσι. Καλημέρα. Όχι. Καλημέρα.
6: Γεια σου Μίτσο. Καλαμαριά Δημήτρης.
0: Γεια σου Δημήτρη.
6: Ήθελα να πω όχι στο Μιχάλη το Γρηγορίο για όσα είπε χθες. Όση σημασία έχει το μάτς με το διπλανό την Κυριακή, είχε και το χθεσινό. Βαθμολογία και μάλιστα με αβάντες είχε το χθεσινό. Χθες δηλαδή θέλαμε και rotation και νίκη, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, έτσι, αυτό έδειξες. Θέλαμε και να προφυλάξουμε αλλά και να κερδίσουμε.
6: Όταν όμως με βασικούς έχεις ελλιπές ρόστερ, πώς να κερδίσεις με αναπληρωματικούς, σε εισαγωγικά πάντα βασικούς και αναπληρωματικούς?
0: Κοίταξε τώρα να σε πω την αλήθεια, εχθές η εντεκάδα σου, η αρχική, για να τα πάρουμε λίγο, οι δύο θέσεις ήταν των μικρών που ο νόμος το επέλεξε.
6: Αυτό εντάξει.
0: Ο τρίτος ήταν ο Ματάρ, ο οποίος ήταν το θέμα του Φαμπιάνου. Στις άλλες 8 θέσεις δεν έκανες κανένα rotation.
6: Ναι, αλλά δεν παίζανε κάποιοι οι οποίοι.
0: Ποιοι?
6: Θα μπορούσαν να
0: παίξουν. Ο Γκαρέ και ο Καντεβέρε.
6: Ναι, σίγουρα.
0: Οκ. Okay. Αλλά αυτοί που παίξανε δεν ήταν άμα και λες ότι ποιοι είναι αυτοί.
6: Όταν από το βασικό ρόστερ, Δημήτρη, λείπουν αμυντικοί, λείπουν χαφ, λείπουν εξτρέμ επίπεδου, πόσοι λείπουν παραπάνω από ένα ρωτέσιο? Στο μπάσκετ ο Σπανούλης πήρε αυτούς που ήθελε. Στην μπάλα έγινε το ίδιο.
0: Ο Γρηγορίου είπε χτες με έμφαση ότι μόλις το συζητήσαμε με τον πρόεδρο και αποφασίσαμε ότι θα πάμε στο μπρο, κατευθείαν πήραμε.
6: Δεν γίνεται ποτέ. Κάθε χρόνο τα ίδια. Αλλά έχει το σθένος ο προπονητής μας να επιβάλλει τους όρους του. Έχει το σθένος να βάλει μόνο αυτούς που θέλει, αυτούς που πιστεύει σε αυτούς. Από αυτούς που τον έφεραν ο Ρέγγες και ο Κάρι, να τους αφήσει έξω.
0: Ο Ρέγγες.
6: Ναι. Αν το κάνει. Αν μπορεί να το κάνει, κάτι καλύτερο θα δούμε. Αν λέω, αν. Πιστεύω ότι Κυριακή να δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Μακάρι. Μακάρι να δούμε κάτι διαφορετικό. Γιατί είναι ένα παιχνίδι πολλαπλών συνθήκων. Να, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον επόμενο φίλο. Μέχρι και 50 περίπου θα πάμε με γραμμούλες. Ναι.
7: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους συνοπαδούς.
0: Καλημέρα σου.
7: Δημήτρη, εγώ παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Είμαι από αυτούς που είπε ο προηγούμενος.
0: Που μας λείπετε.
7: που παίρνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Η αλήθεια είναι να σου πω, δυσκολεύτηκα να καλέσω, γιατί έπαιρνα τηλέφωνο και έκλεινε κατευθείαν η γραμμή.
0: Είναι αυτό τώρα. Αυτή η εκπομπή έχει αυτά τα θέματα τώρα. Έχει πολύ πράγμα.
7: Να περιμένω, οπότε να το ξέρουμε γενικά. Για ότι δυσκολευόμαστε γι' αυτό και αποτρέπεσαι.
0: Okay, για πες με το όνομα σου.
7: Νίκος λέγομαι.
0: Γεια σου Νίκο.
7: Αριανός χρόνια, είναι σκέψου κοντά στα 46, διαρκείας και στα δύο αθλήματα.
0: Κοντά μου στη γενιά.
7: Προσπαθούμε να ακολουθούμε την ομάδα εννοείται. Κοίταξε, δεν θέλω να σταθώ στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο όντως πραγματικά ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι. Θεωρώ ότι απλά έκανε κάποιες λάθος επιλογές, νομίζω, Γρηγορίου. Εγώ δεν θέλω να υποθέτω, όχι ο Ρέγιος τον είπε βάλε αυτόν, όχι ο Καρυπίδης βάλε τον.
0: Όχι, άσχετο με αυτό, άσχετο αυτό, μην το πούμε με αυτό γιατί δεν πάνε να το ξέρουμε.
7: Νομίζω, ναι, νομίζω πολύ λάθος επιλογές.
0: Πού εστιάζει λάθος? Οι δύο ήταν των αναγκαστικές, Χαρούπας και Βογιαζίδης, από τον νόμο.
7: Ναι.
0: Ο Ματάρ ήρθε να παίξει στόπερ στη θέση του Φαμπιάνο που ήθελε να προφυλαχτεί. Στις άλλες 8 θέσεις τι λάθος έκανε?
7: Σωστά. Θα σου πω, φάνηκε στην αλλαγή όταν έβαλε το Μωρόν. Mm-hmm. Όταν έβαλε το Μωρόν θεωρείς δεν είναι λάθος? Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα παιδί με ιδιαιτερότητες. Παρόλα αυτά μην ξεχνάμε, ήταν ο πρώτος σκόρερ, ήταν one man show τύπος. Έπιανε μία φορά την μπάλα όπως και το απέδειξε.
0: Ναι.
7: Γιατί τον ακυρώνεις τόσο πολύ? Τόσο πολύ κακό σου κάνει. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Και να πω και κάτι άλλο. Οι παίχτες νομίζω δείχνουν την αξία τους, Δημήτρη, εσύ το ξέρεις και καλύτερα, με την πρώτη επαφή. Δηλαδή από αυτόν τον Μυρ τι έχουμε δει? Γιατί δεν ήθελα να απομονωθώ παίχτη-παίχτη, αλλά τι έχουμε δει?
0: Στα τέσσερα μάτς που είδα δεν είδα τίποτα, απολύτως. Απολύτως τίποτα.
7: Πλασεδάκια, κάτι οχρά.
0: Και το χειρότερο είναι το ύφος. Βγάζει μία... Ξέρεις τι βγάζει? Μακάρι να μην το ξαναδούμε αυτό, αλλά εγώ θα το πω. Βγάζει μία... Χάρη σας κάνω που είμαι εδώ.
7: Ακριβώς, απάθεια.
0: Χάρη σας κάνω που είμαι εδώ. Είμαι εδώ.
7: Πολύ κομψά το είπες, εγώ θα το πω ακόμα πιο light. Μια απάθεια, ένα πράγμα. Και έχεις το Μωρόν στον πάγκο και δεν το βάζεις. Δηλαδή, ακόμα και ο Καντεβέρε με τον Γκουαμέ θα σου πω, όλοι οι τρεις μαζί δεν τον κάνουν τον Μωρόν. Άρα γιατί δεν είναι...
0: Σε επίπεδο εκτελεστική εκτέλεσης, όχι.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Περπατά και περπατά. Και ο Μέση περπατάει, ρε παιδιά. Και ο Μέση περπατάει. Όταν χρειαστεί κάνει τρελά πράγματα. Δηλαδή γιατί να μην πατήσουμε? Ξέρεις, δουλεύω σε μια δουλειά που έχω και εγώ ομάδα από κάτω. Όταν ένα παιδί βλέπεις ένα ταλέντο και βλέπεις κάποια ιδιαιτερότητα στο χαρακτήρα σου, προσπαθείς να τον βοηθήσεις. Όχι να του χαλάσεις κι άλλο το μυαλό. Δηλαδή τον τιμωρείς. Τον τιμωρείς. Δηλαδή είναι πολύ κρίμα αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ κρίμα για μένα. Και πραγματικά δεν ήθελα να σταθώ τόσο επέκτης, αλλά νομίζω ότι ο Γρηγορίου, δεν ξέρω, και μετά άρον-άρον, το είπε και ο προηγούμενος νομίζω, άρον-άρον να βάλω τους παίχτες που πρέπει για να μην κάνω ρωτέσουν, γιατί έβλεπε να χάνω το παιχνίδι, και πολύ καλά έκανε και ο Μωρόν. Και του έδειξε τη φανέλα και δεν ξέρω με ποιον τα είχε στον πάγκο. Πολύ στενάχωρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή τόσο απαξιωτική με αυτόν τον παίχτη, τόσο. Ακούω και συνοπαδούς να κάτσει στο... Γιατί δεν τραβάει, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι... Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Νίκο.
7: Δημήτρη, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ που πήρες τηλέφωνο. Καλημέρα. Να, ένας καινούργιος Κροατής με τη συμμετοχή του εννοώ. Καλημέρα.
8: Έλα, φίλε μου, καλημέρα. Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, λέω. Υγεία να.
8: Μπράβο, καλά να είσαι εσύ και όλος ο κόσμος. Θα στα πω εντάξει, γιατί είπες μέχρι και παρά 10. Θα σε φάω ένα δυο λεπτάκια, αν έχεις την καλοσύνη. Κοίταξε, εγώ θα σας πάω λίγο και εσένα και τον κόσμο έτσι που ακούει. Θα σε πάω λίγο πίσω στην αρχή της σεζόν. Η ομάδα, ας πούμε, ετοιμάζεται, πηγαίνει προετοιμασία. Ωραία. Αρχίζουν τα φιλικά, δίνει ένα φιλικό με τη Μόντσα. Σωστά τη λέω την ομάδα.
0: Με τη Μόντσα.
8: Ναι. Ναι. Και από εκείνο το παιχνίδι και μετά μια εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα, βλέπω εγώ προσωπικά έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό ότι ο Άρης φέτος πάει να παίξει ποδόσφαιρο και θα δούμε κάτι διαφορετικό και ο κόσμος ενθουσιάζεται και. Έρχεται το φιλικό με την Νάπολη, ας πούμε, τρως 5 γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο μια καλή εμφάνιση, στο δεύτερο, ας πούμε, γίνεται αυτό εδώ πέρα που γίνεται. Και λένε πολλοί ότι και όντως έτσι είναι. Ρε παιδιά, δεν θα αντιμετωπίσουμε ομάδες δυναμικότητας της Νάπολη. Τι γκρινιάζετε, τι φωνάζετε, ξέρω εγώ, όσοι φωνάζαν και όσοι λέγανε τι είναι αυτό εδώ, κάθε επίδεση και γκολ. Εντάξει, ωραία. Mm. Κάνουμε κάποιες μεταγραφές, ξεκινάει η χρονιά. Παίζουμε πρώτη αγωνιστική σε ουδέτερη έδρα με την Καλαμάτα. Mm. Τρως δύο γκολ από την Καλαμάτα σε ουδέτερη έδρα, έτσι. Mm-hmm. Για μένα προσωπικά, αν δεν γινόταν αυτό εδώ που έκανε τη χαζομάρα ο άλλος, για να δώσει χαστούκι στο τέτοιο να το χτυπήσει, να φάνε την κόκκινη κάρτα, και ασμένοντας να κάνεις δύο γκολ που και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Μπορεί να συμβεί ο άλλος, σου λέει το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα.
0: Εντάξει, μαγιά, μαγιά μας.
8: Ναι, ναι, ακριβώς. Δύο γκολ κάνει ο κεντρικός αμυντικός και νικάς στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων σε ουδέτερη έδρα την Κηφισιά. Μια ομάδα που ανέβηκε φέτος κατηγορία. Mm-hmm. Παίζεις δεύτερο παιχνίδι με τον Όφη, είσαι καλός. Για τα δεδομένα της εποχής το παίρνεις εύκολα. Και μετά λέμε όλοι θα πάμε σε δηλώσεις του προπονητή να δείξει ο Άρης να παίξει με την ΑΕΚ με αυτά και το παιχνίδι να τελειώσει 10-0 με την ΑΕΚ.
0: Από το 60 και μετά. Μέχρι το 60.
8: Κάθε κατεβασιά είναι και γκολ. Η ομάδα είναι σε πλήρη αποσύνθεση. Και λέμε ανακοινώσεις οι σύνδεσμοι, ξέρω εγώ, ξέρω όταν ανακοινώσεις, να δείξουν άλλη εικόνα. Πας χθες. Τι να πω ρε φίλε, να πω ότι ας πούμε να κλείσεις την τηλεόραση και να σηκωθείς να φύγεις με αυτά που βλέπω τα μάτια σου. Ρώτησα τα μάτια μου τι έχουν και πονάνε.
0: Αυτό θέλω,
8: δηλαδή μια κατάσταση απελπιστική. Ξανά κόντρα ανακοινώσεις οι σύνδεσμοι. Και παίζεις τώρα ας πούμε με τον ΠΑΟ και μετά με τον Ηρακλή. Πρόσεξε τι θα σε πω. Οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο σύμφωνα με τη γνώμη μου δείχνουν το χαρακτήρα του προπονητή. Δηλαδή, mm-hmm. ό,τι χαρακτήρα έχει ο προπονητής, είναι μαχητικός, είναι τζαναμπέτη, ξέρω εγώ, κατάλαβες τι λέω, ναι. Κομματλάκια αυτά, το μεταδίδει στην ομάδα. Στον Άρη, ο προπονητής το βλέπεις, ρε παιδί μου, κάνει και δηλώσεις και έτσι είναι ο άνθρωπος ο χαρακτήρας τους, υπάρχει μια απάθεια. Θα μου πει κάποιος, κάθε κατεβασιά αισθάνεσαι ότι η ομάδα πάει να φάει γκολ, ρε παιδί μου. Αισθάνεσαι εσύ όταν βλέπεις τον Άρη κάποια στιγμή ότι ρε παιδί μου εντάξει, είμαστε εντάξει. Δηλαδή κινδυνεύεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπαίνουν οι άλλοι, κάνουν ρε παιδί μου από το κέντρο κούρσα 30-40 μέτρα. Φτάνουν στην περιοχή σου απ' έξω και εκεί να τους ανακόψουμε. Και η ομάδα περιμένουμε τώρα να γίνει κάτι μαγικό. Ξέρεις τι, μακάρι ξέρεις να εγώ. Το ξέρεις και εσύ, τι να πεις τώρα. Θα περάσουν τα παιχνίδια δηλαδή με τον Πάκο και τον Ηρακλή, αλλάξει προπονητή. Εκτός άμα το θεωρούμε. Μεγάλη επιτυχία θα με πει κάποιος ότι τι μιλάς ρε φίλε, εκεί που είχες κάποτε τον Τερζή και δεν έκανες καν προετοιμασία, τώρα έχεις τον Γρηγορίου και κάνεις προετοιμασία. Δεν είναι βήμα μπροστά. Είναι μια εξέλιξη μπορώ να πω. Δεν είναι.
0: Τι να πω.
8: Ε, δεν μιλάς, αναστενάζεις.
0: Τι να πω.
8: Ρε εσύ, φαίνεται αυτό το πράγμα ότι περιμένουμε εμείς τη διακοπή, λένε, να δουλέψει η ομάδα. Ωραία, περιμένουμε εμείς τη διακοπή. Οι άλλες όλες οι ομάδες δεν περιμένουν και αυτές τη διακοπή που έχουν ανάλογο είδους προβλήματα να δουλέψουνε. Τι θα αλλάξει δηλαδή μετά. Δουλεύουμε εμείς, δουλεύουν και οι άλλοι. Οι άλλοι κάθονται, κοιμούνται. Τι κάνουνε δηλαδή οι άλλοι. Και να παρουσιάσουμε μετά εμείς, wow, μια εικόνα. Εδώ δεν ξέρουμε ρε εσύ ποιος παίκτης παίζει σε ποια θέση ακόμα. Τρέχει το πρωτάθλημα. Εμείς ακόμα δεν έχουμε βρει να πούμε ποιοι είναι, ας πούμε, ο Χόγκλαντ γίνεται αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και χθες είναι εκτός αποστολής. Το παιδί δεν έκανε προετοιμασία, έκανε χειρουργείο ρε εσύ. Αυτός εδώ μετά τι προετοιμασία των τριών εβδομάδων πότε έχει διακοπή, αν θα μπορέσει να ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους. Ο άλλος έρχεται center for, λέει καλός είναι και αριστερά, λέει, να τον βάλουμε και αριστερά. Εντάξει ρε φίλο, και εγώ είμαι οδηγός να πούμε, τώρα πάρτε με να με βάλετε μέσα, κάτι θα κάνω. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
8: Έλα, είσαι καλημέρα. Καλημέρα. Τι καλημέρα. Κάνεις, Γιάννη Κουκιάς παίρνω. Άντε, γεια, γεια.
0: Για να ακούσουμε. Hey, να ακούσουμε λίγο. Τι να ακούσουμε. Να ακούσουμε, να ακούσουμε αυτό εδώ, να ακούσουμε. Και εσύ περνάς τους δρόμους. Άντε, να το

0: Βρείτε τον τρόπο και κερδίστε, ξαναλέω.
1: Να παίζει το τρανζίστορ τα Αμερικά.
0: Βρείτε τον τρόπο να φύγετε με το διπλό μέσα από την Τούμπα.
1: Δρόμους, με το που...
0: Παίξετε καλά, δεν παίξετε καλά, κερδίστε.

0: αντιληφθείτε τι σημαίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι για τον Αριανό. Τι σημαίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι για τον Παοξή. Πιάστε το σφιγμό του αγώνα.
1: Είναι η αγάπη μέσα στα χέρια μου.
0: Και κάντε το ελάχιστο από αυτά που πρέπει να κάνετε σε όλη τη χρονιά.
1: Πιάνω και έτσι περνούν οι ώρες στα μεσή.
0: Κερδίστε την Κυριακή.
1: Να παίζει το τρανζίστορ τα Αμερικανή.
0: Αυτό είναι το ελάχιστο που έχετε να κάνετε εν ώψη της χρονιάς που έχετε μπροστά σας.
1: Με το μπουφάν στους ώμους και τα μπουκά.
0: Βάλτε το καλά στο μυαλό σας ότι την Κυριακή πρέπει να κερδίσετε μέσα στην Τούμπα.
1: Να παίζει το τρανζίστορ τα Αμερικανικά και εσύ περνάς στους δρόμους.
0: Ο Αριανός θέλει να σηκωθεί από την τηλεόραση και να σηκωθεί κερδισμένη νίκη. Θέλει να σηκωθεί, να τελειώσει το παιχνίδι και να βλέπει την Τούμπα για να γίνεται ένας χαμός. Θέλει να τελειώσει το παιχνίδι και να πάρει popcorn και να τους βλέπει να...

0: Δεν θα λυθούν τα προβλήματα τα δικά μας. Θα αυξηθούν τουλάχιστον τα δικά τους. Τα δικά μας προβλήματα θα λυθούν όταν θα κάνετε μια χρονιά γεμάτη όπως τη θέλουμε εμείς. Αλλά το ελάχιστο που έχετε να κάνετε είναι να κερδίσετε την Κυριακή στην Τούμπα.
1: Έτσι περνούν οι ώρες στα μεσημέρια μου. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Θα φορέσετε τη φανέλα με το Θεό στο στήθος. Τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας του πλανήτη. Της φανέλας της οποίας η ομάδα είναι ταυτόσιμη με την πόλη.
1: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Και πρέπει να δώσετε χαρά στον κόσμο αυτής της πόλης.
1: Και εσύ περνάς στους δρόμους.
0: Άλλο αποτέλεσμα την Κυριακή δεν υπάρχει.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα,
16: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
23: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Ακριβώς όπως τα λέει ο πρώτος φίλος που στέλνει μήνυμα στο Viber. Καλημέρα καταρχάς. Ο Σάιξ λέει καλημέρα. Ο Νίκος μάλλον, sorry. Ο Νίκος. Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα και στο Σάκη που στείλε το δεύτερο μήνυμα. Μπαίνει λέει officer, officer. Αυτό εδώ. Where's your brother? Από τα παλιά, έτσι. Το οποίο μάλλον έτσι, πώς το πω, νταϊλίκι, έτσι θελικά. Από ό,τι φαίνεται αυτό θα είναι το χαλί της εκπομπής. Είπαμε, είναι η πρώτη εβδομάδα εδώ για τη θύρα Yellow με Νίκο Παπαδόπουλο και Φώτη Πλιακό στα μικρόφωνα. 10 με 12, κυρίες και κύριοι, που θα λέει και μια ψυχή, Δευτέρα με Παρασκευή. Και μέχρι να φέρουμε λίστες και όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, αυτό θα είναι λογικά, παίρνω την πρωτοβουλία και λέω ότι αυτό θα είναι το χαλί της εκπομπής. Ξεκινάμε τώρα λίγο μετά τις 10, όταν ξεμπερδέψει ο Νίκος και με τους αγιασμούς στα σχολεία. Όχι ότι, ναι, έπρεπε, δηλαδή είναι τώρα σε μια ηλικία το παιδί. Do you want more? You want more? Το παιδί του Νίκου, έτσι, που πρέπει να πάει και ο μπαμπάς στον αγιασμό. Τα κάναμε και εμείς αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Ξεμπερδέψαμε, θα έλεγα, από φέτος. Καλή σχολική χρονιά και στα παιδιά και στους γονείς και στους δασκάλους και στους καθηγητές. Καλή υπομονή σε όλους μας, γιατί με το που ανοίγουν τα σχολεία αυξάνεται και η κίνηση στους δρόμους, τα ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Οπότε μπαίνουμε κανονικά νομίζω από Δευτέρα, έτσι χοντρικά, όσο και αν έχει ζέστη έξω και ακόμα κάποιοι κάνουν μπάνια στις παραλίες κτλ. Εφόσον ανοίγουν τα σχολεία και έχουν φτάσει τρίτη-τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, μάλλον αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση προς τον χειμώνα. Καλημέρα! Πάμε παράμε και τις 12, θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Επικοινωνείτε με τα μηνύματα με το Viber εδώ στον Yellow 101,7. Είναι το πρωινό της 11ης Σεπτέμβρη, μια ημερομηνία σταθμό στην ανθρωπότητα. Όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει το 2001 σαν σήμερα. Όλοι θυμόμαστε μάλλον που ήμασταν εκείνη την ημέρα, τι κάναμε όταν έγινε η επίθεση της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ ήμουνα προσωπικά τότε, πώς το λένε, νεοσύλλεκτος, έτσι, στην Τρίπολη, στο κέντρο εκπαίδευσης, το οποίο πραγματικά θαυμάζω αυτούς θυμούνται τον αριθμό συγκεκριμένο. Εγώ τώρα πρέπει να γκουκλάρω για να θυμηθώ, της αεροπορίας, θρυλική αεροπορία. Και το πρωί της 11ης Σεπτέμβρη επικρατούσε ένας πανικός εκεί στο κέντρο εκπαίδευσης στην Τρίπολη, την οποία την επισκέφθηκε και ο Άρης χθες, η ποδοσφαιρική ομάδα. Προφανώς και θα σχολιάσουμε και θα συζητήσουμε όλα για το παιχνίδι, για το επόμενο παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή, για το μπάσκετ σήμερα. Αποκαλυπτήρια για τον Αυτοκράτορα στην Κύπρο με την Μακάμπη στις 6. Το περιμένουμε και αυτό το παιχνίδι με πολλή αγωνία. Είναι ανεπίσημο προφανώς. Έχει απουσίες ο Άρης, αλλά θέλουμε να δούμε τον Σπανούλη και τα νέα αποκτήματα στην πρώτη τους ευρωλιγκάτη αναμέτρηση, έστω και φιλικού χαρακτήρα. Αλλά θα ήθελα πρώτα να στείλετε και εσείς που ήσασταν, έτσι, για το πρώτο δεκάλεπτο, 15 λεπτό, εκείνη την

ημέρα που έχει καθιερωθεί να το λέμε ότι έπεσαν οι δίδυμοι, έριξαν τους δήμους πύργους. Τρομοκρατική επίθεση που άλλαξε τα πάντα συνέχεια, έτσι, τα ταξίδια μας με τα αεροπλάνα, τις σχέσεις κρατών, χωρών, καχυποψία, CIA, FBI, τι έγινε, Al-Qaeda τότε. Πάμε και ωραία βιβλία και ωραίες σειρές, σας προτείνω να δείτε το Looming Tower, που αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια την κόντρα που υπήρχε ανάμεσα στο FBI και τη CIA. Τη CIA είτε υποτιμούσαν είτε δεν θέλαν να πιστέψουν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες που είχε το FBI, που είχαν πράκτορες του FBI για επικείμενη επίθεση. Εντάξει, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται τα πράγματα, έτσι, γιατί το τι έγινε στην πραγματικότητα ενδεχομένως είναι κάτι το οποίο σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Εγώ πάντως ήμουνα στο κέντρο εκπαίδευσης στις πολεμικές αεροπορίες και λίγες μέρες αργότερα, γιατί εξακολουθούσα να ήμουν εκεί, ήταν Παοκάρης πάλι έπαιζε. Μια ισοπαλία στην Τούμπα τότε. Τώρα στα κοντά, πότε ήταν εκείνο, δεν πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν γύρω στις 20 τόσο Σεπτεμβρίου, πρέπει να ήταν εκείνο το παιχνίδι, το 1-1, και ήταν και η τελευταία φορά και δεν είχαμε δώσει και το παρόν κιόλας για τους ευνόητους λόγους που περιέγραψα νωρίτερα. Πρέπει να ήταν και το τελευταίο παιχνίδι που είχε γίνει και ανταλλαγή, που υπήρχε και ανταλλαγή εισιτηρίων. Μια και είπα ανταλλαγή εισιτηρίων, και επειδή ακολουθεί και το Άρης Ηρακλής την επόμενη εβδομάδα, ναι, μεν υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στις διοικήσεις των δύο ομάδων για ανταλλαγή εισιτηρίων. Προσωπικά πάντως, και τώρα μεταφέρω προσωπική εκτίμηση, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο, έως δίνω κάτω από 1% πιθανότητες να επιτρέψει η αστυνομία αυτή την ανταλλαγή εισιτηρίων. Μάλλον είναι κάτι το οποίο το λέω σαν πρόβλεψη, σαν εκτίμηση. Αλλά σχεδόν το μεταφέρω, το θεωρώ δεδομένο, ότι πιστεύω ότι η αστυνομία θα... Άντε, για να μην είμαι απόλυτος, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να παρέμβει και να μην επιτρέψει αυτήν την ανταλλαγή εισιτηρίων που συμφώνησαν η ΠΑΕ Άρης και η ΠΑΕ Ηρακλής. Θα πάμε και τις 12. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Okay, σε πρώτο πλάνο το παιχνίδι του Άρη. Τα είπαμε και χθες μετά το παιχνίδι εδώ στον Γέλο με το σχόλιο. Αλλά έγιναν και άλλα πράγματα. Έγινε χαμός με την διαιτησία. Καλά, και στο Αστέρας Τρίπολης Άρης και το πέναλτι που δεν έδωσε ο Τζίλος και οι υπόλοιποι από το ΒΑΡ στον Γκάρε. Ο Γκάρε λέει ότι του χτυπάει καθαρά το πόδι. Διαφωτιστικό replay δεν μας έδειξε ο Sky εχθές για την συγκεκριμένη φάση, για να είμαστε έτσι 100%. Οπότε και από τον πάγκο πάντως και ο Γκουγουλιάς και ο Γρηγορίου και ο Γκάρε λένε ότι υπάρχει επαφή αποκλειστικά και μόνο με το πόδι του Γκαρέ. Αλλά μεγαλύτερος χαμός, έχουν δοθεί τέτοια πέναλτι, έτσι, τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές, διαιτητές και βαρίστες, ειδικά βαρίστες, τέτοια πέναλτι σαν αυτό με τον Γκαρέ να το δίνουν. Αλλά ήταν και κακή εμφάνιση της ομάδας, οπότε το να σταθείς μόνο στο πέναλτι, προφανώς και παίζει το δικό του ρόλο, και εγώ δεν είμαι. Και έχω, πώς το λένε, ψιλοτσακωθεί και διαδικτυακά και διαζώσεις με αυτούς που λένε όχι να βρεις τον τρόπο να κερδίσεις τους διαιτητές. Όχι, τους διαιτητές δεν μπορείς να κερδίσεις, αλλά τώρα σε πρώτο πλάνο νομίζω ήταν και είναι η εμφάνιση της ομάδας στο χθεσινό παιχνίδι. Την οποία θα την σχολιάσουμε και θα την συζητήσουμε συνέχεια. Αλλά έλεγα ότι έγινε χαμός με την διαιτησία στο Παναθηναϊκός Κηφισιά. Ένα πέναλτι το οποίο δόθηκε υπέρ του Παναθηναϊκού, το οποίο νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι. Εγώ δεν βλέπω καμία προέκταση σώματος στον αμυντικό της Κηφισιάς. Ξέρω πώς ερμήνευσε ο βαρίστας τον κανονισμό, που πράγματι υπάρχει και τον διαβάσαμε και μας τον έδειξαν
με πολύ εμφαντικό τρόπο η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν βλέπω πρόκταση του σώματος. Βλέπω ίσα-ίσα τον αμυντικό να προσπαθεί να κάνει μια φυσική κίνηση με το πόδι, να διώξει την μπάλα και σε απολύτως φυσική θέση και έχοντας φυσική κίνηση είναι και το χέρι του. Σηκώνει πολύ κουβέντα η διαιτησία που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Σιγά, σιγά παιδιά. Δεν βάλαμε στο αθόρυβο το τηλέφωνο για να το βάλουμε. Like that. Mm-hmm. Like that. Just move it. Mm-hmm. Like that.

Θα μπορούσα να πω τρέχει το ρεπορτάζ 100%, αλλά δεν τρέχει το ρεπορτάζ για το τηλεφώνημα. Δεν περιμένετε να δει καμιά μεταγραφή, καμιά κίνηση. Α, και μεταγραφή είχαμε χθες, έτσι, τον Σούταρ, τον Σκοτσέζο, με το που τελείωσε η εκπομπή. Οπότε καλύφθηκε και αυτή η θέση του στόπερ. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Τώρα, για να μην τα λέμε δύο και τρεις φορές, θα περιμένουμε και τον Νίκο. Οπότε πάμε να δώσουμε μερικές καλημέρες στο Viber που ήσασταν το 2001, τέτοια μέρα, 11 του Σεπτέμβρη.

Πάμε να δώσουμε τις πρώτες καλημέρες. Άλλες με γκρίνια, άλλες με καλύτερη διάθεση. Καλημέρα Νίκη, καλημέρα καινούργια. Εγώ είμαι ο καινούργιος. Γεια σου Σάκη. Για χθες στο κύπελο μην πείτε ότι φταίει η διαιτησία. Φτάνει. Η ομάδα λέει είναι η αιτία. Υπάρχει ποιότητα παιχτών. Β' κατηγορίας. Όχι ρε φίλε, τώρα, δηλαδή τώρα το ρόστερ που έχει ο Άρης είναι παίκτες β' κατηγορίας. Δεν έπαιξε καλά η ομάδα χθες προφανώς, αλλά τώρα σιπάς δηλαδή κόντρα εντελώς στην πραγματικότητα. Έχει ανιωμογένειες, είναι λίγο το ρόστερ έχει ανισορροπίες. Οκ, okay, αλλά ποιότητα υπάρχει στην ομάδα 100%. Και νομίζω ότι το καλύτερο που ξέρεις για να κρίνεις με την από 2-3 παιχνίδια, 4-5 έστω, γιατί πάλι ναι, μεν είπαμε ότι κρατήθηκε ένας κορμός από πέρσι, αλλά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλά τα νέα πρόσωπα. Νομίζω θα έχουμε καλύτερη άποψη για το τι μπορεί να πετύχει η ομάδα, ούτε καν το τι θα γίνει στην Τούμπα, ούτε καν το τι θα γίνει την επόμενη αγωνιστική. Και νομίζω ότι είναι αρκετές οι ομάδες στο πρωτάθλημα για τις οποίες θα έχουμε καλύτερη εικόνα μετά το International Break των τριών εβδομάδων. Έτσι, δηλαδή και διαφορετικό Ολυμπιακό θα δούμε. Και διαφορετικό Άρη πιστεύω ότι θα δούμε. Δηλαδή η μόνη ομάδα η οποία είναι στρωμένη, έχει αρχές, έχει ποιότητα και είναι και αποτελεσματική από το ξεκίνημα. Αν και έχει κάνει και αυτή, έτσι, γιατί όλα πρέπει να τα συνυπολογίζουμε. Έχει κάνει ήδη μια γκέλα η ΑΕΚ, έτσι, πιο συγκεκριμένα. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα δηλαδή για την ΑΕΚ, ότι είναι το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα διαφοροποιηθεί η εικόνα του Όφη, έτσι, ο οποίος θεωρώ ότι θα είναι εκεί στο 5-8. Τώρα για τον Άρη είναι πολλά τα νέα πρόσωπα. Τα βλέπουμε έτσι να μπαίνουν σιγά σιγά στην ομάδα. Μεταγραφές ακόμα γίνονται. Χθες αποκτήθηκε ο Σούταρ. Καταλαβαίνω να υπάρχει απογοήτευση, γιατί η εικόνα του αγώνα καλά, ήταν μια κακοποίηση του ποδοσφαίρου, έτσι. Δηλαδή ήταν ένας απονόματος, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο. Ταλαιπωρήθηκε όποιος προσπάθησε να το παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα έχει ποιότητα. Τώρα για τον Μωρόν που λέει και ο φίλος. Νομίζω δεν υπάρχει ούτε μισός να αμφέβαλε ότι είναι ο καλύτερος εκτελεστής, ο καλύτερος center for σε αυτή την θέση που έχει έρθει στον Άρη. Εγώ λέω τα τελευταία 20-25 χρόνια. Επίσης νομίζω ότι λίγοι μπορούν να αμφισβητήσουν ότι είχε μια κακή διαχείριση, έτσι, πνευματική κατά κύριο λόγο την περσινή σεζόν. Έβαλε την κολάρα εχθές, γιατί είναι από τους λίγους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα που μπορεί να πετύχει ένα τόσο απρόβλεπτο γκολ. Και το πέτυχε χθες ο Μωρόν και ξελάσπωσε τον Άρη, είναι η αλήθεια, με αυτό με την ισοφάριση. Όταν επανέρθησε αυτά τα στάνταρ της προδιετίας, έτσι, γιατί πέρσι ήταν ανώνυμη η σεζόν του. Με ευθύνη και του κλαμπ, με ευθύνη και του Μωρόν, έτσι, και των προπονητών κτλ. Δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό. Θα είμαστε όλοι κερδισμένοι, έτσι, η ομάδα, ο Μωρόν και τα λοιπά. Δηλαδή αν αρχίσει να σκοράρει ο Μωρόν και μπει πιο δυνατά στο rotation. Ο Γρηγορίου το εξήγησε χθες, ότι λέει βλέπω τις τελευταίες 10 μέρες μια καλύτερη προσπάθεια από τον Μωρόν. Θα είμαστε όλοι κερδισμένοι αν ο Μωρόν φτάσει σε αυτό το επίπεδο που ήταν μέχρι και πρόπερση. Σούπερ, δηλαδή θα είναι το ιδανικότερο, έτσι. Να έχεις δηλαδή ποιότητα στις περισσότερες, σχεδόν σε όλες τις γραμμές, και τον το Μωρό να τα παστελώνει μπροστά. Θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα. Οπότε μακάρι να επανέλθει, μακάρι να μπει πιο δυνατά στο ρωτήσιο και μακάρι να συνεχίσει να σκοράρει. Αυτό το γκολ να του δώσει την όθηση. Να πετύχει ακόμα περισσότερα γκολ στην συνέχεια. Καλημέρα και στον Γιάννη. Με όλο το σεβασμό, είναι τελείως εκνευριστικό το χαλί, αδερφέ. Ένα δισεκατομμύριο τραγούδια υπάρχουν. Καλά, καταρχάς σε ένα μουσικό χαλί ποτέ δεν μπορούμε να ικανοποιούμε όλο τον κόσμο, έτσι. Εντάξει, καλό είναι εσύ, γιατί δεν είναι και τόσο χαλιά όσο το λες. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα, θα έπαιζα 10 ευρώ την Κυριακή.
λέει ο Νίκ, ότι ο Γρηγορίου θα έχει πρόβλημα εάν δεν κερδίσει η ομάδα. Εντάξει, δεν γίνεται να κρίνουμε ανθρώπους και καταστάσεις στο ποδόσφαιρο από ένα-δύο παιχνίδια. Πρέπει να τα κρίνουμε με πολύ πιο μακροχρόνιο, έτσι, χρονικό ορίζοντα. Χθες, μάλλον είναι δύο τα συνεχόμενα τα παιχνίδια για μένα, έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα. Όπου η διαχείριση από τον προπονητή δεν ήταν ιδανική, έτσι, για τα δικά μου γούστα. Αλλά να ακυρώσουμε όλο το προηγούμενο. Και έχει και δικαιολογίες, έτσι. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω να ψάχνετε κάπου ακόμα ο Γρηγορίου. Ναι, είναι Σεπτέμβριος, ναι, έχουμε παίξει τέσσερα παιχνίδια επίσημα, προφανώς, πέντε μάλλον. Αλλά είναι αρκετά τα νέα πρόσωπα και αρκετές ισορροπίες, ειδικά στην επιθετική γραμμή, που πρέπει να διαχειριστεί. Οπότε και εγώ λέω ότι και με την ΑΕΚ δεν έμεινα ικανοποιημένος, ούτε από την δεκάδα ούτε από τις αλλαγές. Και χθες δεν έμεινα ιδιαίτερος ικανοποιημένος από αυτό που παρουσίασε η ομάδα σε επίπεδο, έτσι, επιλογών. Αλλά ξέρεις, δεν μπορούμε τώρα και να βγάλουμε το τελικό συμπέρασμα, να το κρίνουμε συνολικά. Ακόμα και σήμερα η συνολική παρουσία του Γρηγορίου, έχοντας τις γνωστές, έτσι, τα γνωστά, τα προφανή μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα, εγώ την θεωρώ μέχρι στιγμής καλή. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό, έτσι, δηλαδή κρίνεται και αυτός παιχνίδι με το παιχνίδι. Και εγώ δεν έμεινα καλυμμένος από το ότι μου είπε ο Ράφα Μύρ ότι μπορεί να παίξει αριστερός εξτρέμ, άρα θα παίζει αριστερός εξτρέμ ο Ράφα Μύρ, γιατί δεν τον είδα συμμετοχικό, δεν τον είδα αποτελεσματικό, δεν τον είδα ότι μπορεί να κάνει την διαφορά από εκείνη την πλευρά. Αλλά σε όλους θα πρέπει να τους κρίνουμε βάσει της μεγάλης εικόνας. Καλημέρα στον Κώστα. Από το χθεσινό παιχνίδι, τον Παλάσιος πολύ πίσω παντού. Προφανώς ο Παλάσιος αυτή τη στιγμή, ακόμα και εγώ που έλεγα όταν έγινε η μεταγραφή και την πίστευα και έλεγα ότι μπορεί να έχει ρόλο στο rotation, ουσιαστικό ρόλο, δεν έχει δικαιώσει μέχρι στιγμής ο Παλάσιος. Αλλά και με πέντε παιχνίδια ούτε αυτόν μπορώ να τον κρίνω. Γιατί είναι και τα τελευταία μάτς τα οποία δεν έπαιξε και καθόλου καλά η ομάδα. Μυρ λέει αριστερό εξτρέμ δεν είναι. Ναι, και για μένα δεν τον βλέπω. Δηλαδή, αν έχει παίξει κάποια παιχνίδια στην Ισπανία ο Μυρ, νομίζω ότι η κανονική του θέση είναι δεύτερος επιθετικός. Έτσι, δεν είναι δηλαδή για να. Πώς το λένε. Δεν τον βλέπω να έχει και τα χαρακτηριστικά και νομίζω ότι και στην ομάδα, έτσι, γενικότερα δεν έχει επίδραση, έτσι, με αυτόν τον τρόπο να αγωνίζεται σαν αριστερός εξτρέμ. Για να βάλουμε ένα χαουζάκι εδώ 2006, αφού λέτε, εντάξει, να προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε όλα τα γούστα. Θα γίνει live η επιλογή. Α, βάλουμε εδώ best of, να δούμε τι θα κατεβάσει, για να διαβάζουμε και τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά. Παιδιά, καταρχάς να το πω αυτό, έτσι, ότι, σαν να βγαίνει ο δασκάλου τώρα είναι. Σαν να την ακούω τη φωνή του από μέσα. Κάτι τέτοια βάζει ο Γιάννης. Καλημέρα σε όλους. Και στον Γιάννη αν ακούει. Ναι, εδώ είμαστε, ναι. Είμαι έτοιμος να σας πω για μεταγραφή το Λιόπουλο. Να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω σε εκείνο το φοβερό τριήμερο του Ιουλίου, τότε που είχε γίνει μεγάλη ανατροπή με τον Λιόπουλο. Από τις καλύτερες, νομίζω, από τις κορυφαίες στιγμές του περασμένου καλοκαιριού. Αυτή η μεταγραφή και ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Και στο κέντρο φάνηκε, ναι, Κώστα, συμφωνώ. Και στο κέντρο, δηλαδή, εγώ εκεί το εντοπίζω και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και στο χθεσινό παιχνίδι το κέντρο ήταν άδειο, έτσι. Δηλαδή, εκεί βλέπω. Δηλαδή, είχα πάρα πολλά χρόνια να δω ομάδα να αγωνίζεται χωρίς καθαρό εξάρι, έτσι. Γιατί είναι μεν. Ο Βοριαζίδης έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια, αν και τον έχουμε δει να παίζει και καλύτερα. Αλλά, okay, το πάλεψε πάρα πολύ το παιδί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Χαρούπας, αν και είχε δύσκολους αντιπάλους να αντιμετωπίσει, νομίζω ότι ανταπεξήλθε, χωρίς να είναι και αυτός αριστερός μπακ. Αλλά η ομάδα έπαιζε χωρίς εξάριχθες. Έτσι, εγώ δηλαδή αυτό μου φάνηκε πολύ, έτσι, φιλόδοξο. Πώς να το πω, σαν
σαν επιλογή. Δεν γίνεται μάλλον, όχι ούτε καν φιλόδοξο. Τώρα δεν βάζω τις αιτίες ότι έπρεπε να κοπεί ένας ξένος, ο Χόγκ Λάιμ είναι εκτός, ο Ντέλε Μπασίρου έπρεπε να ξεκουραστεί. Προφανώς στο πίσω μέρος υπάρχουν κάποιες εντός αγκών δικαιολογίες, αλλά ομάδα χωρίς εξάρι δεν νομίζω ότι μπορεί να τα απεξέλθει. Δηλαδή, έστω και μέτριος, κακός, χωρίς να έχει θαμπώσει, χωρίς να. Έχοντας κάνει αρκετά λάθη. Αυτά είναι τα εξάρια. Δηλαδή, ο Χόγκλα και ο Ντέλε Μπασίρου μέχρι στιγμής στην ομάδα φέτος. Αλλά ήταν να παίξει χωρίς καθαρό εξάρι αρκετά τραβηγμένο εχθές, και γι' αυτό νομίζω ότι υπήρχαν όλα αυτά τα κενά στο κέντρο, και γι' αυτό στο δεύτερο ημίχρονο βγαίνανε πιο εύκολα αυτοί του Αστέρα Τρίπολης, βγήκαν σε 2-3 περιπτώσεις. Και ο Μανού είναι πίσω, φίλε Κώστα. Περιμένουμε, νομίζω και αυτό, κανονική εικόνα για τον Μανού θα έχουμε μετά το International Break. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα λέει Φώτη Μπεκταρά. Ακόμα λέει περίεργο μου φαίνεται ότι είσαι στο Yellow. Καλή αρχή και σε εύχομαι τα καλύτερα. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Για όλα τα πράγματα έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, έτσι. Τώρα ορίμασαν οι συνθήκες, τώρα ήταν κατάλληλη η συνθήκη και για μένα και για το ραδιόφωνο. Είμαστε σε επαφή και ουσίας βγαίνω στο γέλο 2 χρόνια. Να είστε καλά. Γενικά ευχαριστώ όλους τους ακροατές και τους συντελεστές του Γκέλο για την υποδοχή. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία, κάθε πρόβλεψη. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Θα έχουμε αρκετό χρόνο στην διάρκεια της σεζόν. Ελπίζω να έχουμε περισσότερες καλές στιγμές, γιατί αφορά και το αγωνιστικό αυτό, έτσι, και κακές στιγμές να είναι λιγότερες. Καλημέρα στον Δημήτρη από Καλαμαριά. Χαφ που να κόβουν και να ράβουν, να δημιουργούν. Πλην του Ράσιτς δεν έχουμε άλλο ετοιμοπόλο μέχρι στιγμής. Το πρόβλημα λέει σε άμυνα και επίθεση ξεκινάει από τη μεσαία γραμμή. Εγώ και στα δύο παιχνίδια, και στην Νέα Φιλαδέλφια και στο χθεσινό, για να λέμε την αλήθεια, παίξαν έτσι. Έπαιζε με ξάρι στην Νέα Φιλαδέλφια ο Άρης προφανώς, αλλά και εκεί ήταν κακή η αμυντική λειτουργία. Αλλά επίσης πιστεύω, διαβάζοντας όλες τις αναλύσεις και δημοσιογράφους από την Τουρκία και τα λοιπά για τον Ντέλε Μπασίρου, ναι, τώρα δεν γεμίσει καμία περίπτωση το μάτι. Ίσα τώρα το να πεις ότι παιδιά κάποια στιγμή θα βελτιωθεί ο Ντέλε Μπασίρου, πιο πολύ μπορεί να σε οδηγήσει στο να εκτεθείς. Αλλά εγώ δεν τον ακυρώνω τον παίχτη. Δηλαδή θέλω να τον δώσω και αυτόν το χρόνο να βρει το ρόλο του τακτικά. Γιατί η ομάδα πήγε στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας και ειδικά στην Ιταλία με ένα συγκεκριμένο ρόστερ, και το έχει πει και ο προπονητής, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι μέχρι να πάμε στο διάλειμμα και τις εθνικές, στο break για τις εθνικές ομάδες, η ομάδα θα δημιουργείται. Καλός, κακός και τα λοιπά, δεν το εξετάζω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Άρα θα έχει τα πάνω της, θα έχει τα κάτω της. Ενδεχομένως να είναι και πιο πολλά τα κάτω της μέχρι τότε. Αλλά μετά το international break, εκεί θα περιμένουμε. Δηλαδή είναι δύο παιχνίδια έχουν απομείνει, έτσι. Είναι αυτό με το. Είναι τα δύο τοπικά τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Μετά 3 εβδομάδες, μετά τους περιμένουμε να δούμε το κανονικό πρόσωπο, και αφού μπουν και οι μεταγραφές, γιατί και η μεταγραφική ενίσχυση είναι σε εξέλιξη. Ακόμα δεν έχουμε δει τον Σούταρ, για παράδειγμα. Δεν έχει έρθει καν στην Θεσσαλονίκη. Να μπουν όλοι στη διάθεση του Γρηγορίου, να επανέλθουν σε ένα καλό βαθμό ετοιμότητας ο Χόγκλα, ο Ντέλε Μπασίρου κτλ. Για να μπορούμε και εμείς, γιατί και εγώ πραγματικά το περιμένω, τι μπορεί να πετύχει η ομάδα. Εγώ νομίζω από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής ότι μπορεί να τα πάει πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά θέλει σίγουρα τον χρόνο της. Παναλαμβάνω, δεν εξετάζω τι και πώς και γιατί πρέπει να τους δώσουμε χρόνο. Λόρεν Μωρόν, φωνάζει ο φίλος ο Γιώργος. Εντάξει παιδιά, τώρα ο Μωρόν ήταν η καψούρα μας, έτσι είναι, η λατρεία μας. Δηλαδή όλοι όσοι ασχολούνται, είναι οπαδοί του Άρη, είτε έχουν εκπομπές είτε δεν έχουν, είτε βλέπουν τα μάτσα από την τηλεόραση είτε από το γήπεδο, έχουν καψούρα τον Μωρόν. Και να τον βλέπεις τον Μωρόν να μην μπορεί να ανταπεξέλθει, είναι προφανώς ήταν δύσκολο για όλους. Οπότε νομίζω ότι χθες με το που μπήκε το γκολ, εγώ το πανηγύρισα 2 φορές. Επειδή
και ήταν ισοφάριση σε σημαντικό παιχνίδι και επειδή το έβαλε ο Μωρόν, έτσι.

0: Θα τον έβαζε δηλαδή στις μεταγραφές των μωρών. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Καλημέρα στον Βασίλη.
1: Όχι ρε φίλο, τώρα επειδή φέρα μισοπαλία χθες με τον Αστέρα Τρίπολης, χάθηκε κατά 90% στόχος του κυπέλου.
0: Παίζουμε λέει 4 μάτσα, από τα ένα εκτός με Παναθηναϊκό. Αν πάρουμε λέει, τα 2 στο Χαριλάου θα πιάσουμε 7 βαθμούς. Με 7 βαθμούς είμαστε εκτός πρώτης τετράδας. Και πρέπει να αποκλείσουμε με μειονέκτημα έδρας. Τι να κάνουμε, θα αναγκαστούμε να αποκλείσουμε κάποιον με μειονέκτημα έδρας. Αν δεν τερματίσουμε στην πρώτη θέση. Περίμενε μωρέ, πού είσαι εσύ, εδώ είσαι, για πες. Εδώ είσαι.
2: Καλημέρα.
0: Καληνύχτα. Τι λέει.
2: Καλά.
0: Πήρες τον αγιασμό. Πάρε μια ανάσα, δε
2: καλά. Είμαι, καλά είμαι.
0: Πάρε μια ανάσα.
2: Ήταν ο πρώτος μου.
0: Κούμπωσε λίγο και το κουμπί εδώ. Okay, είσαι σαν είσαι στα μπουζού και μετά το τέταρτο ουίσκι που αρχίζουν και ξεκουμπώνουν τα.
2: Πήγα τέτοιο. Πήγα κυρλές σήμερα στον αγιασμό. Ήταν ο πρώτος μαγιασμός.
0: Φαίνεσαι, ναι, ναι.
2: Ήταν ο πρώτος μαγιασμός με παιδί σχολείο, ρε φίλε. Δηλαδή πήγα κυρλέ. Βέβαια μου κάνει εντύπωση που τον κάνουν το τόσο καλό. Αργά.
0: Τι ώρα τον κάνατε εσείς.
2: 10 παρατέρτο.
0: 10 παρατέρτο.
2: Πάλι πάτε καλά, λέω. Τι γίνεται.
0: 10 παρατέρτο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι λέει, πώς θα δει τα παιδιά εκεί, έτοιμα για τη σχολική.
2: Το δικό μου σίγουρα δεν είναι, τώρα τα άλλα δεν ξέρω.
0: Ανέτοιμο, δεν λεμπασίρου.
2: Έκλαιγε. Μπαμπά.
0: Α, ναι.
2: Θα με βλέπει.
0: Α, πιο πίσω. Πιο πίσω
2: θα με βλέπει να παίζω. Του λέω, αγάπη μου, δεν μπορεί να είμαι κάθε μέρα εγώ εδώ πέρα να σε βλέπω να παίζει όμως.
0: Να βλέπει το.
2: Εδώ πέρα λέω, θα έχει εσύ και θα παίζει με τα άλλα παιδάκια.
0: Μα γι' αυτό σε φέρνουμε σχολείο.
2: Να κοινωνικοποιηθεί. Πού να καταλάβει τώρα, του λέω, να περνά όμορφα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία, του λέω, αγάπη μου. Μην κλε την τύχη μου μέσα. Τι γίνεται.
0: Καλά, λοιπόν, για να μπούμε στην ίδια ροή, διαβάζω μηνύματα, ναι, και κάνουμε σχολιασμό
2: και πάμε,
0: για το παιχνίδι.
2: Γιατί έχουμε να πούμε και για το μάτσο, έχουμε να πούμε και για το ντέρμπι, έχουμε να πούμε πολλά.
0: Ναι, με 7 βαθμούς είναι πιθανό να μην βγούμε στην πρώτη τετράδα, αλλά θα πας να αποκλείσει κάποιον με μειονέκτημα έδρας. Δηλαδή, πώς το έκανε ο Όφη δηλαδή, και πήρε πέρσι το
2: πρόβλημα
0: κύπελο.
2: Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό.
0: Τέλος πάντων, το βάζει, ναι, δεν είναι το βασικό πρόβλημα, το θέτει ο φίλος σαν τέτοιο. Καλημέρα Φώτη, θυμάμαι παίζαμε με ΠΑΟΚ και είχαμε οπαδούς. Στην πορεία φωνάζαμε το σύνθημα με τον Μπιν Λάντεν. Λέω για το 2001, σαν σήμερα είναι δίδυμη πύργη.
2: Ναι, θυμάμαι.
0: Εγώ ήμουν νεοσύλλεκτος στην Τρίπολη, αυτό τους έλεγα. Και εκείνο το Άρης ΠΑΟΚ που ήταν το τελευταίο, με Χατζάρα ήταν, έτσι που φέραμε ισοπαλία στην Τούμπα. Ήταν το τελευταίο στο οποίο υπήρχε ανταλλαγή εισιτηρίων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είχαν έρθει. Και ο μπαδί του.
2: Θυμάμαι να είμαι στην κουζίνα στο σπίτι. Πώς ήμουν, εγώ πώς ήμουν, 11 χρόνια.
0: 11 ήσουν το 2001. Έλα ρε Νίκο, τώρα σοβαρά μιλάς. Ήσουν 11.
2: Ήμουν 11 χρόνια.
0: Ναι.
2: Πονάς, λοιπόν. Και θυμάμαι ήμουν στην κουζίνα.
0: Πορτοκαλά δεν έβρισκε. Στη μέρα πορτοκάλια. Και τέτοια. Γάλα.
2: Γάλα δεν μου φάνηκε ποτέ.
0: Εμείς δηλαδή πήρε τόσο από την πατρίδα. Είχαν πέσει δίδυμοι πύργοι. Ήμασταν δηλαδή σε μπόλεμοι ουσιαστικά.
2: Για να προστατεύσει εμένα, το παιδάκι.
0: Εσένα το παιδάκι. Τα παιδάκια αυτά που τα πληρώνω.
2: Τέλος πάντων. Και θυμάμαι να είμαι στην κουζίνα στο σπίτι, να παίζει στην τηλεόραση η Μεν και η Δε. Το θυμάμαι σαν τώρα. Που λέγανε
0: πάντα. Τώρα θα πει για Μπιν Λάντεν ή για το Άρης Πάο, για το Πάο Κάρι.
2: Περίμενε, όχι. Και θα σου και σκάει έκτακτο και δείχνει.
0: Του δίνουν σπίτι. Σας χαζί, το βλέπαμε στο καψιμί. Στη συνέχεια. Άρα το μάτι το θυμάσαι εκείνο με τον Χατζάρα. Τελευταία φορά που είχαν πάει φίλοι του Άρη και δεν δώσαμε το παρόν έτσι, με κανένα τρόπο, γιατί πυρτούσαμε τη μαμά πατρίδα. Δηλαδή αντί να μου δώσουν μια τιμητική άδεια, πάνε δε το. Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Okay. Περίμενε, πού υπηρετούσες τότε.
0: Στην Τρίπολη, σου λέω ήμουνα. Στην Τρίπολη, στο 0-1, γιατί έγινε 0.
2: Να ακούσω ένα εδώ να το δει.
0: Όχι, ρε, πλάκα, κανένα να με αφήσουν νέο σύλλεκτο στην Τρίπολη να πάω να δω.
2: Είναι δυνατόν.
0: Πάω Κάρης.
2: Στην Τρίπολη, εσύ τότε, στην Τρίπολη ομάδα χθε. Δεν ήταν, τέλος πάντων. Θα τα
0: καλημέρα στον Γιώργο. Λέει καλημέρα, Φώτης Καλκιδική. Λέει στη δουλειά ήμουνα, έργο σε κατασκευή. Για τις 11 Σεπτέμβρη. Δεν είναι το τελευταίο μάτς με το Στήριο, το τελευταίο 2004 στο 2-2.
2: Ναι.
0: Ναι, σωστά, εγώ τον μπέρδεψα, ναι.
2: Ναι.
0: Το 2004 στο 2-2. Στο 2-2 είχε κόσμο. Είχε κόσμο, ναι, ναι, ναι.
2: Και είχε βάλει γκολ, ποιος είχε. Ο Χρυσάφης είχε βάλει, ο Αβραμ, δεν θυμάμαι. Ποιος είχε βάλει.
0: Τώρα θα πρέπει να δούμε την.
2: Ήταν όντως εκείνο το τελευταίο.
0: Το 2001 ήταν με Μισελ.
2: Εκείνο ήταν.
0: Α, με Χατζάρ το 4-5. Παιδιά,
2: προσπαθώ εγώ να θυμηθώ. Λέω, είχε ξαναπεράσει ο Χατζάρας. Εγώ δεν το θυμάμαι τόση ώρα. Έχω κολλήσει.
0: Ναι.
2: Και λέω τώρα, μην πω τίποτα και εκτεθώ.
0: Έκανα λάθος.
2: Ακούω φωτάρα τόση ώρα.
0: Έκανα λάθος. Άνθρωποι μας, κάνουμε και.
2: Ξανάρθει ο Χατζάρας.
0: Όχι, μία φορά ήταν αρκετή για τον.
2: Δεν μου διαφύγει.
0: Δεν χρειάστηκε δεύτερη. Για πενταετές πλάνο πήγαινε, έμεινε.
1: έμεινε λιγότερο. Ναι, παιδιά, μπέρδεψα το Μισελ με τον Καντζάρα. Ναι.
2: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Αλλά το 2001 ήμουν φαντάζομαι. Το 2001 μου φαντάζομαι. Άρχισα να αμφισβητώ και πού.
2: Δεν πάμε καλά.
1: Πού ήμουνα. Ναι, ζαλίστηκα λίγο. Ένα πονοκέφαλο μίλησε στο ημίχρονο, η αλήθεια.
2: Μόνο ένα. Πονοκέφαλο, όχι βαρμάρα, νομίζω περισσότερο. Δεν είναι πονοκέφαλο. Τέλο πάντων. Κάθε ένα είναι διαφορετικά.
1: Ωραία, ωραία. Το λύσαμε και το συγκεκριμένο. Είναι πολλά τα μηνύματα πάνω σε αυτό. Καλημέρα, Φώτη από τον Δημήτρη. Τι έγινε στο Φάουντα? Πω παιδιά, στο Φάουντα γίνεται. Βλέπεις, νιώθεις Netflix, Φάουντα?
2: Όχι. Το Gentleman είδα τελευταία στο Netflix.
1: Είναι μετά την επίθεση που έγινε στο Ισραήλ, δύο χρόνια μετά. Είναι από τις πιο, τα δύο επεισόδια που δείχνει την επίθεση, τα οποία τα έχουν τώρα κάνει, ξέρεις, Ισραηλινοί, και ναι. 99% έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Είναι σοκαριστικά, είναι συγκλονιστικά. Όχι, αλλά είναι σαν δράσεις. Το Φάουντα είναι, δεν έχεις καμία σεζόν? Όχι, είναι καταπληκτικό. Να κάτσεις να το... Να κάτσεις να το...
2: Φάουντα.
1: Να το δεις. Ναι, Φάουντα.
2: Φάουντα.
1: Στο Netflix.
2: Φάουντα.
1: Ακριβώς. Πρώτη μέρα, λέει, σχολείο τότε, Β' Λυκείου, ξεκινούσαμε απίστευτη παγωμάρα με όλους, λες και βλέπαμε ταινία ήτανε. Στα χθεσινό αγώνα, λέει, πιστεύω ότι έχουμε το μοναχτικό πρόβλημα στα χαφ. Η ποιότητα δεν σημαίνει... Η ποσότητα μόνο τη σημαίνει ποιότητα. Μας λείπει εξάρι. Εγώ εξάρι δεν ξέρω. Βάσει, πώς το λένε, ρόστερ, έχουμε εξάρι που δεν έχουν δικαιώσει μέχρι στιγμή στο... την παρουσία τους. Αλλά το έλεγα και νωρίτερα ότι τον Τέλε Βασίλειο τον περιμένω κάποια στιγμή. Μπορεί να τον περιμένω σαν όπως...
2: Κάποια στιγμή θα μπει. Είναι δεδομένο ότι θα μπει. Το θέμα είναι. Για να πάμε και... Δεν ξέρω, είπε τίποτα για το χθεσινό μάτσο?
1: Σε περίμενα, Νίκο.
2: Εντάξει, πήγα, ξεκινούσε, δεν υπήρχε θέμα.
1: Ναι. Παίξαμε μηνυματάκια κτλ.
2: Εγώ συμφωνώ σε αυτό το θέμα το κέντρο.
1: Για μένα... Δεν έχω δει ομάδα να παίζει χωρίς εξάρι τα τελευταία 10 χρόνια στο ποδόσφαιρο.
2: Για μένα δεν διαφοροποιείται αυτό το οποίο δηλαδή είδαμε την περασμένη εβδομάδα με την ΑΕΚ, ή το ίδιο είδαμε και χθες. Ποια ήταν όμως η διαφορά?
1: Το άδειο κέντρο. Τότε έπαιζε ο Ντελεμπάσιρο και ο Χόγκλα.
2: Δεν ήταν για μένα το άδειο κέντρο. Ήταν ότι ο Αστέρας δεν είχε την ποιότητα για να σου κάνει τη ζημιά που σου έκανε η ΑΕΚ.
1: Βγήκε τρεις φορές.
2: Ναι, αλλά γι' αυτό σου λέω, δεν είχε την ποιότητα να σου κάνει
1: αυτό που σου έκανε η ΑΕΚ. Ναι, γιατί ήταν η τελευταία του προσπάθεια, το τελευταίο κομμάτι του γηπέδου ήταν σαν χλαμάρα. Γι' αυτό δεν μπήκε δεύτερο γκολ από την Αστέρα.
2: Πάλι κέντρο δεν είχε.
1: Αυτό λέμε, ναι.
2: Πάλι δημιουργία δεν είχε. Πάλι εντάσει δεν είχε. Είσαι δηλαδή στην ίδια κατάσταση.
1: Καταρχά το βασικό πρόβλημα χθε είναι ότι προέρχεσαι από αυτό το οποίο έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια και λε θα μπουν με εντάσει να δαγκώνουν. Ξέρω εγώ πώς λέγεται και τα λοιπά, και μπήκανε.
2: Τίποτα.
1: Ούτε καν πέντε στην πενταήμερη δηλαδή.
2: Και παιδιά τέτοια. Που έχουν γίνει το
1: κομμάτι. Ναι. Πράγματα. Δηλαδή ότι η Άμη ήταν ο μόνος που φαινόταν ότι ένιωθε ότι παιδιά μπήκαμε εδώ, πρέπει να δείξουμε κάτι της παραπάνω.
2: Το φοβόμουν, ευτυχώς τα πήγε πολύ καλά. Το φοβόμουν γιατί.
1: Αυτά...
2: Για αυτό που είδατε, επειδή είναι πολύ δυναμικός. Mm-hmm. Αλλά ακόμα δεν το. Καμιά φορά μπορεί να χάνει τον έλεγχο.
1: Εγώ φίλε είδα και πλαστικότητα στις κινήσεις του. Δηλαδή από αυτά. Γιατί εγώ δεν τον είχα δει τον παίχτη, αλλά περίμενα ότι θα πάει πάνω στον αμυντικό και θα τον.
2: Εκεί σε ένα-δυο τάκλιν που έκανε μέσα στην περιοχή. Λίγο...
1: Τα κάνει όμως πολύ τέτοιο.
2: Ήταν όμως πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό.
1: Να σου πω κάτι.
2: Έχασε 2-3 φορές τη θέση του και βγήκε ο Αστέρας από εκεί.
1: 50 θα τη χάσει.
2: Αλλά είναι λογικό. 50, δεν μπορώ να το πω.
1: Κάτι.
2: Είναι το πρώτο μάτς επαγγελματικής του καριέρας. Δεν είναι απλά το πρώτο μάτς.
1: Ωραία. Εγώ από τον παίκτη που είδα χθες. Όχι, άστον. Δεν. Κλείστε το. Όχι, δεν έχουμε γραμμές.
2: Το ξέρω, απλά το κάνω από εδώ.
1: Το κλείσα, εντάξει.
2: Όχι, από εδώ. Ωραία. Δεν χρειάζεται να το κάνεις τώρα.
1: Ωραία. Αν τον παίρναμε από την Πάρμα, την Πολώνια, τον παίχτη, και ήταν, ξέρεις, ο αμυντικός που ήρθε τέτοιο, θα λέγαμε μπράβο, καλή κίνηση για πρώτο μάτς.
2: Χθες πήρες δύο στόπερ.
1: Ναι.
2: Πήρες το Σούταρ, πήρες και αυτόν.
1: Εμένα ματάρμε, ότι άμεψε πάρα πολύ χθες.
2: Θέλω σταθερότητα από αυτόν, βέβαια.
1: Ναι, πρώτο παιχνίδι είναι, πρώτο δείγμα. Ναι.
2: Αλλά έδειξε αυτά τα οποία ρε παιδί μου περιγράφουμε όλα.
1: Καταρχά, σταθερότητα το μέλλον. Θα κάνει τεράστια αγκέλα κάποια στιγμή, άμα συνεχίσει να παίζει και τα. Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
2: Πολλοί τον υποτιμήσαν όταν τον είχαν δει και λέγανε το παιδί, ποιο είναι αυτό, τι κάνει, τι δεν κάνει. Το παιδί είναι project. Εγώ πάλι θα επιμείνω, βέβαια, και θα πω ότι.
1: Εγώ είδα κανονικό παίχτη, έτσι. Είδα ένα κανονικό παίχτη στο ξεκίνημα τη καριέρα του που πρέπει να τον πλάσει, να τον στηρίξει, να μάθει με το Φαμπιάνο δίπλα, ξέρω.
2: Τι είναι το πρόβλημα με το Ματάρ? Αυτό πήγε ο Γρηγορίου χθες. Οι ξένοι.
1: Ναι, το είναι προφανές.
2: Δηλαδή, αυτό. Για να βάλεις τον Ματάρ μόνιμα στην αποστολή τώρα και να πεις ότι θα του δώσω χρόνο, θα πρέπει να βγάλεις
1: κάποιους ξένους. Θα πρέπει να βγει.
2: Ποιοι είναι οι πέντε? Ο Φαμπιάνο, ο Χόγκλα, ο Μπασίρου, τρεις, ο Παλάσιο και ο Κατεβέρε.
1: Ναι.
2: Πέντε, μη κοινοτικοί.
1: Ναι,
2: οπότε κάποιον πρέπει να βγάλεις για να είναι ο Ματάρ στην αποστολή.
1: Δεν μου λες, πότε μπορεί να γίνει Έλληνας ο Τιάμ? Δεν τον έχουμε από 17. Τον είχαμε ένα διάστημα που δεν μπορούσε να υπογράψει καν επαγγελματικό
2: σύμβολο. Δεν ήταν δηλωμένος όμως.
1: Όχι.
2: Όχι. 18 έγινε και μετά υπέγραψε.
1: Okay. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή ποτέ ελληνικό διαβατήριο. Αυτά είναι γραφειοκρατικά.
2: Ο Φαμπιάνο δεν έχει πάρει.
1: Ο Φαμπιάνο νομίζω το
2: κακό. Πέντε χρόνια.
1: Κατόπιν επιλογή του είναι. Βαρέθηκε, δεν ήθελε.
2: Πέντε χρόνια εδώ δεν έχει πάρει. Ναι, μη βαριέσαι, ρε φίλε, μας δημιουργεί πρόβλημα.
1: Καλά, έπρεπε να τον πάρει κάποιο δικό μας. Τον πάει με το χέρι του αστυνομικό τμήμα και
2: πήγαινε βγάλει διαβατήριο εδώ πέρα από το 21.
1: Τι είσαι, κατά τι νέε ταυτότητε.
2: Πέντε χρόνια.
1: Το τσιπάκι φοβάσαι.
2: Έχει Ελληνίδα σύντροφο. Δηλαδή θα το στεφανωθεί το κορίτσι κάποια στιγμή.
1: Το σύντροφο δεν λέει κάτι, εντάξει. Άμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
2: Δεν ξέρω αν έχω κάνει κανένα σύμφωνο οτιδήποτε άλλο. Το ψάξω. Έχουμε τις άκρες μας. Λοιπόν, μπορεί να μου στείλουν οι άκρες μας αν έχει γίνει κάτι.
1: Για πείτε μας άκρες.
2: Αν ακούν την εκπομπή, γιατί είναι πολύ βαθιά μέσα στο ζήτημα. Κάτι πρέπει να κάνει. Τέλος πάντων, άστο Φαμπιάνο τώρα στα διαβατήρια. Να πιάσουμε λίγο το χθεσινό μάτς, το οποίο
1: αποτύπωσε. Πάμε, ναι, και θα επανέλθουν στα μηνύματα. Τα διαβάζουμε και παράλληλα και στην. Και
2: αρχικά συνέχεια. Ένα ημίχρονο το οποίο βαριώσουνα.
1: Όχι, ρε, τι βαριώσουνα. Ήταν ταλαιπώρια χειρότερη.
2: Έπιανα το κινητό, δηλαδή να δω κάτι. Γιατί εγώ από εκεί όταν λαβαίνω αυτό, όταν πιάνω το κινητό, λέω το μάτς δεν βλέπετε.
1: Το έκανα YouTube, ούτε αυτό δεν μπορούσα να κάνω.
2: Πω, εσύ το έχεις και εσύ είσαι
1: τηλεοπτικό, YouTube.
2: Πολύ κακό.
1: Απίστευτο, δηλαδή πονοκέφαλος κανονικά.
2: Κοίτα, με την ΑΕΚ έγινε στην πρώτη ηλικία στο 40. Τη χθες την έγινε στο 36. Εντάξει,
1: μια πρόοδος.
2: Κερδίσαμε 4 λεπτά. Υπάρχει μια πρόοδος. Μια εντεκάδα που ήταν όπως την είπαμε.
1: Ναι.
2: Ένα πρώτο μήχρονο που κρατάς, ας πούμε, εσύ δεν ξέρω εσύ τι κράτησες.
1: Σαν να γυρίσω Μανώλο Χιμένεθ, εμένα μου φάνηκε. Λες και πήγαμε back to the future.
2: Όχι τόσο άσχημα.
1: Τέτοιες εμφανίσεις κάναμε με τον Μανώλο Χιμένεθ. Ήταν μια ομάδα που έχανε τα πρώτα 30. Ξέρεις πόσα μάτσα έχουμε δει για Μανώλο Χιμένεθ. Θα μα κάτσει και τα θυμηθείς. Στα πρώτα 35 λεπτά να μην γίνεται τίποτα. Να περνάει το 40 λεπτό.
2: Ίσως, ναι.
1: Ναι, ίσως, και μετά πάμε, ξέρω εγώ, και τέτοια.
2: Αν εξαιρέσει του μικρού. Και τον Τιάμ, δεν μπορείς να κρατήσεις τίποτα άλλο από το πρώτο ημίχρονο.
1: Την προσπάθεια του Χαρούπα, ο οποίος χωρίς να είναι το παιδί αριστερό μπακ και έχοντας να αντιμετωπίσει αντίπαλο, ο οποίος ήταν και γομάρι, τον σταμάτησε και κέρδισε τα πρώτα τρία φάουλ του αγώνα, τα κέρδισε ο
2: και
1: ο Χαρούπα.
2: Θα χάσει και δύο φορές τη θέση του, όπως την έκανε.
1: Προφανώς, 100%. Ναι. Ναι. Και θα κουραστεί στο τέλος.
2: Και τον έβαλε χέρι και ο Ματάρη σε κάποια φάση και του φώναζε και του λέει ναι. Γιατί κτλ. Ναι. Ο οποίος Ματάρη το είχε πολύ αυτό χθες, τον έβλεπες. Μιλούσε, φώναζε.
1: Εγώ σου λέω, έχω πάθει πλάκα με τον Ματάρ, μου φάνηκε σαν είναι κανονικός παίκτης που τον πήραμε τα γραφεία από την Πάρμα.
2: Ναι.
1: Σαν να πήραμε έναν αμυντικό φέρελπι από το καμπιονάτο. Πώς να σου το πω. Δεν θέλω τώρα να ανεβάζω το δείκτη των προσδοκιών. Ο παίκτης μου φάνηκε, περίμενα κάτι πολύ πιο άγουρο εντός αγωγικών από αυτά που άκουγα και διάβαζα και καταλάβαινα.
2: Ευτυχώς που κλείσαμε στόπερ πριν το μάτς. Γιατί...
1: Κράτα το μάτς, ναι.
2: Γιατί άμα δεν τον κλείναμε χθες, μπορεί να μην παίρναμε κεντρικό αμυντικό.
1: Το σούταρ.
2: Θα πούμε για το σούταρ μετά.
1: Κάτσε Κυριακή είναι να έρθει. Του πάω και στην πτήση, λέει αυτό ο Μαντζά.
2: Την έχασε. Εντάξει, τώρα τύχουν αυτά. Και στον Άρη έχει τύχει.
1: Καλά, σε όλου συμβαίνει, ναι.
2: Και στον Άρη έχει γίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν θέλω να πω. Δεν έχει να
2: έρθει. Βέβαια και ο Ζαουίτ Κυριακή ήταν αυτή και δεν έρθει ποτέ. Εγώ περιμένουμε. Τέλο πάντων.
1: Μια Κυριακή να έρθει.
2: Μια Κυριακή, ποιο το περίμενε, πω θα ήταν Κυριακή.
1: Κυριακή απόγευμα.
2: Τι είδε εσύ.
1: Στο παιχνίδι χθες.
2: Ναι.
1: Τι είδα. Καταρχάς σου λέω το πρόβλημα απογοήτευση είναι ότι προέρχεσαι από βαρύ σκόρ, από βαριά ήττα και λες θα μπουν μέσα με εντάσεις, θα μπουν μέσα με δυναμισμό, θα μπουν μέσα για να δείξουν, να αποδείξουν.
2: Τίποτα,
1: μηδέν. Δηλαδή καμία σχέση έτσι όλο αυτό που είδαμε. Προσπαθούσε ο Ματάρ, ο Χαρούπας. Και ο Πετρής. Εγώ αυτούς είδα να προσπαθούν.
2: Και κρίμα που δεν παίξαμε την πλευρά του Πετρής παραπάνω.
1: Δεν παίξαμε καθόλου.
2: Πήγαμε πολύ μονόπατα από τα αριστερά. Πάρα πολύ. Για μένα λάθος. Δηλαδή συνέχεια Χαρούπας Μύρ. Έχεις τον Πετρής από εκεί, έχεις τον Παλάσιο. Εντάξει, όχι πολλά πράγματα, αλλά να σου πω, έχει πολλά πράγματα ο Παλάσιος. Δεν πήρε και πολύ μπάλα, ρε φίλε.
1: Πήρε και δύο-τρεις φορές που την πήρε την έδωσε.
2: Ναι.
1: Την παρέδωσε.
2: Να σου πω κάτι. Στις λίγες φορές που την πήρε έκανε και ένα διαγώνιο σούτ, εγώ σου λέω.
1: Έψαχνα
2: έναν τρόπο να απειλήσει. Δεν ήταν τρομερά καλό. Βγήκε σε μια καλή θέση. Okay.
1: Του Πετρής νομίζω ότι γιατί τον είχε πιάσει στην τηλεόραση με την Καλαμάτα, που τον έλεγε ο Γρηγορίου, ανέβα αγόρι μου, ανέβαινε την πλευρά. Αλλά είναι σαν να φοβάται να. Ενώ την έχει τη δυνατότητα, έχει το διασκυλισμό, έκανε χθες μια κούρσα την έκανε.
2: Πολύ καλός. Πολύ καλός.
1: Κοντρολαρισμένος παίκτης, καλή ταχύτητα.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτός μακροπρόθεσμα μπορεί να την πάρει τη θέση του Φατιγκά. Έχει στοιχεία.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος, όπως και όλοι όσοι έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα. Και για μένα ένα από του βασικού λόγου που Άρης έχει αυτή την πτώση στα τελευταία δύο παιχνίδια είναι αυτό.
1: Γιατί το είπα και νωρίτερα, είναι ότι
2: μπήκαν όλοι μέσα μαζί οι καινούργοι. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει, σου δίνει την εικόνα μια ομάδα που έχει μπερδευτεί.
1: Βέβαια, ναι.
2: Είναι μπερδεμένο. Μπήκε ο Μανού, ο Πετρίς, ο Ρίτσαρτ, τώρα μπήκε και ο Σούταλο, να βάλουμε και το Μύρι Εξτρέμ. Καλά γίνονται αυτά και εγώ το ακούω τώρα, εντάξει, θα στρούσε. Τέλος πάντων.
1: Η κονσόλα έχει.
2: Ναι. Έλα, έλα, έλα, έλα. Τέλος πάντων.
1: Σ' ακούσαν σαν τραντζίστορ. Για κάνε. Όχι, δεν έκανε. Μετακουστικά έχει να κάνει.
2: Μετακουστικά έχει να κάνει.
1: Ναι, έτσι νομίζω. Άντε, πάμε, εντάξει. Α, οκ. Okay, ναι. Κάτι σαν να κούνησες εκεί. Τέλος πάντων, ναι, για πάμε.
2: Οκ, okay, anyway. Τι λέγαμε.
1: Για το κακό ξεκίνημα και ότι η ομάδα είναι λογικό να είναι
2: μπερδεμένη.
1: Είναι μπερδεμένη γιατί μπήκανε πολλοί νέοι παίχτες.
2: Και αυτό. Κοίτανε, και αποδεικνύεται λάθος. Το είχε παραδεχθεί βέβαια ο άνθρωπος ότι παίρνει ένα ρίσκο με αυτό. Αποδεικνύεται λάθος αυτή η προσπάθεια του Γρηγορίου να εντάξει γρήγορα τους νέους παίχτες.
1: Βάλει τους όλους μέσα, ναι. Δεν γίνεται.
2: Όχι.
1: Και το Μανού και τον Τελεμπασίδου και το Μυρ.
2: Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω καταλήξει το συμπέρασμα σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω πώς εξελιχθούν μετά. Ο Μανού σίγουρα δεν είναι για να παίζει βασικός.
1: Συμφωνώ.
2: Δεν είναι. Φαίνεται. Δηλαδή το παιδί φαίνεται. Δεν σημαίνει ότι ο Μανού πρέπει να παίζει.
1: Εγώ ξέρω τι άλλο δεν κατάλαβα. Γιατί δεν πήγε μια φορά λίγο πιο πίσω να πάρει την μπάλα. Δηλαδή από το, να κουβαλήσει την μπάλα. Έπαιζε πολύ κοντά. Στον Γκουαμέ, στο πρώτο γύρο.
2: Δεν υπήρχε λόγος και δεν είχε ακόμα και τα τρεξίματα και τις εντάσεις. Και επίσης σε αυτή τη φάση δεν ξέρω μακροπρόθεσμα, μακάρι να αλλάξει μακροπρόθεσμα. Στο κέντρο που για μένα είναι το βασικό πρόβλημα του Άρη αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ.
2: Μην ψάχνεις άμυνες.
1: Συμφωνούμε όλοι.
2: Το κέντρο είναι το πρόβλημα γιατί εξαιτίας του κέντρου δεν δημιουργείς. Και εξαιτίας του κέντρου δεν έχεις και καλές άμυνες σε πολλές περιπτώσεις. Ο Μάνου με το Ράσιτς δεν γίνεται να παίζουν μαζί.
1: Σαν πρώτο συμπέρασμα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν
2: δεν
1: να παίξουν.
2: Δεν γίνεται να παίζουν.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να παίξουν. Όχι.
2: Δεν γίνεται. Γιατί κανένας από τους δύο δεν έχει τρεξίματα. Κανένας. Κανένας από τους δύο δεν θα μηνθεί στα πολλά μέτρα.
1: Και γι' αυτό δεν φάνηκε. Γιατί ο Βοριαζίδης το προσπάθησε πάρα πολύ, αλλά έκανε και καλύτερες εμφανίσεις.
2: Ναι. Για μένα ήταν. Εγώ είμαι ικανοποιημένος με τον Βοριά.
1: Γιατί ήταν ο μόνος που έτρεχε.
2: Είχε
1: αυτό
2: να παίξει ένα μήνα. Ναι. Δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό. Οι άλλοι έχουν. Και αυτό ένα μήνα μετά μπήκε και ήταν καλά και έδειξε ότι. Γιατί να μπαίνει ο Χόγκλ αυτή τη στιγμή και να μην μπαίνω εγώ, θα πει κάποιος. Έστω και ως αλλαγή. Το πρόβλημα λοιπόν αυτή τη στιγμή για μένα είναι ένα η ομοιογένεια. Το ότι εκεί που ο Γρηγορίου δούλευε μια ομάδα μέσα στο καλοκαίρι και τον Αύγουστο σε μεγάλο διάστημα, τώρα δουλεύει μια ομάδα που αλλάζει.
1: Είναι πάρα πολλές ομάδες που έχουν κάνει αυτό πάντως. Εκτός από την ΑΕΚ, δηλαδή, που έκανε δύο μεταγραφές.
2: Δεν είσαι μόνο εσύ, βέβαια.
1: Και τον Όφη.
2: Ναι, οι άλλες ομάδες όμως, ξέρεις τι, θα βρουν έναν τρόπο να πάρουν το αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι το.
2: Και οι άλλες ομάδες, για να πάμε και στην άλλη.
1: Και ο Παναθηναϊκός το πήρε χθες το αποτέλεσμα όπως το πήρε.
2: Όπως το πήρε. Και οι άλλες ομάδες, όταν θα γίνει αυτό το πέναλτι που έγινε στον Καρέ, θα το πάρουν. Σε σένα δεν το δώσανε γιατί υπάρχει και αυτό. Δεν είναι δικαιολογία για το ότι δεν κέρδισε χθες, αλλά δεν θυμάμαι σου
1: πώς. Εγώ είπα δεν έσταθω στο πέναλτι, αλλά ότι όλοι οι υπόλοιποι θα το παίρνουνε ήταν.
2: Μα είναι ρε Φώτη, υπάρχει πουθενά κανόνα που λέει ότι πρέπει να παίζει καλά για να κερδίζει.
1: Όχι, το είπα αυτό να κατοχυρώσει.
2: Και άλλες ομάδες δεν παίζουν καλά, τους κάθεται ένα πέναλτι και κερδίζουν. Άλλες ομάδες δεν παίζουν καλά, ανακαλύπτουν ένα πέναλτι και κερδίζουν. Τι να κάνουμε, εσύ, καθαρό πέναλτι θα μπορούσε να κερδίσει χθες και να πάρει και ψυχολογία. Και δεν το δώσανε.
1: Έτσι όπως το πήρε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι.
2: Έτσι όπως το
1: με πέναλτι το οποίο λένε ότι είναι προέκταση του σώματος. Πού βλέπουν δηλαδή προέκταση του σώματος.
2: Δεν έχω δει τη φάση, θα τη δω μετά.
1: Άμα τη δεις, άστο. Ναι.
2: Λοιπόν, τι γίνεται ρε φίλε να μη σου δίνετε αυτό το πέναλτι. Το πόδι του Γκάρι ποιος το κουνάει, ο αέρας. Αγέρα, σύσου μου τραγουδούσε και η Μαρινέλα. Και είναι ανώφελο για σένα να δακρύσω.
1: Σου είπα ρε, οι τέσσερις θα το παίρνανε. Οι τέσσερις που τερμάτισαν πιο πάνω από εμάς πέρσι. 4-4. Και οι τέσσερις θα το παίρνουν αυτό το πέναλτι. Χθες δεν έδειξε ούτε καθαρό replay. Αλλά σε πρώτο πλάνο θα πρέπει να. Γιατί αυτά εσύ θα τάξεις έτσι, να μην σου δίνουν πέναλτι, να παίρνουν οι άλλοι. Είναι μια κατάσταση την οποία την έχουμε βιώσει στο πετσί μας. Να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί.
2: Για μένα, πώς μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Βγάλω τους.
1: Τους καινούριους.
2: Όλους.
1: Το Μανού.
2: Όσους αντέχεις αυτή τη στιγμή. Γιατί ας πούμε ο Ρίτσαρντς δεν μπορεί να βγει.
1: Όχι.
2: Δεν γίνεται.
1: Όχι.
2: Ο Ρίτσαρντς, γιατί εκεί πέρα δεν έχει να βάλει και δεν έχει κάποιον άλλο πιο έτοιμο έτσι κι αλλιώ. Βγάλω τους. Μανού. Δεν πρέπει να παίξει ο Μανού την Κυριακή. Με αυτό το οποίο βλέπουμε. Δεν μπορεί να το βάλει. Α τη μουσική να χαϊδεύει.
1: Σ' αρέσει.
2: Α τα χαϊδεύει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σαν σ' αρέσει το.
2: Ωραίο. Πολύ καλό κομμάτι. Πολύ
1: κατατύχει.
2: Δεν σε φοβάμαι. Τέλο πάντων. Βγάλω το Μανού. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι γίνεται με τον Γκουαμέ γιατί ο Γκουαμέ το βγάλει το μάτς. Θα το βάλουμε την Κυριακή.
1: Θα παίξει σίγουρα ο Καντεβέρε.
2: Λογικά. Εγώ, Καντεβέρε θα μπει.
1: Η βασική μου ερώτηση είναι μία. Γιατί πάνω κάτω θα τα πούμε και συνέχεια. Θα τα λέω, αλλά το καταλαβαίνω ναι. το πλάνο. Ο Γένσεν τώρα υπολογίζεται ακόμα για στόπερ ή υπολογίζεται για χαφ.
2: Και τα δύο.
1: Both.
2: Και τα δύο.
1: Ωραία.
2: Όπου χρειάζεται.
1: Όταν είναι διαθέσιμο και ο Φαμπιάνο και ο Σούταλο και ο Σούταρ. Εδώ θα γίνει μπέρδεμα, έτσι. Σούταλο στον σούταρ θα.
2: Τα στόπερ με τα σου.
1: Ναι. Και τι αμ, είναι και οι τέσσερις διαθέσιμοι. Υπάρχει περίπτωση να βάλει Φαμπιάνο Γένσεν στου στόπερ.
2: Όχι.
1: Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό. Άμα λείπουν τρεις και περισσεύει ο Γένσεν, ναι, θα πάει
2: όλη
1: να καλύψει.
2: Η κουβέντα για το μάτι Κυριακής και θα πάμε μετά τις 11 είναι στο ποιου θα βάλει στο κέντρο.
1: Γένσεν για μένα στο κέντρο.
2: Το σκέφτομαι και εγώ πάρα πολύ.
1: Γένσεν στο κέντρο. Από εκεί ξεκινάω την. Γένσεν στο κέντρο.
2: Πού όμως στο κέντρο.
1: Εφόσον τον πήγαμε στόπερ. Εξάρι με τρεξίματα και τρέχει παντού.
2: Και το Κουαμέ με τον Καντεβέρε μπροστά.
1: Γκαρέ, Κουαμέ, Καντεβέρε, Γένσεν, Ντέλε Μπασίρου, Ράσιτ στο κέντρο.
2: Γκαρέ, Κουαμέ, Καντεβέρε. Την άλλη πλευρά ποιο.
1: Ο Γκαρέ είναι χάλιεν, έτσι. Δηλαδή εκτός από το πέναλτι, κάνει και μια πολύ άσχημη κίνηση χθες. Κερδίζει την τρίπλα, βγαίνει μπροστά και κάνει αγωνιά στον άλλον. Παίρνει και κάρτα, σταματάει και την επίθεση μας. Πρέπει πνευματικά να το βρει ο Γκαρέ.
2: Ίσως πρέπει να κάτσει λίγο στον πάγκο, τι να σου πω. Αλλά να μου πεις τώρα για... τον βγάζεις ή δεν τον βγάζεις.
1: Τώρα έτσι όπως είναι τώρα.
2: Αριστερά ποιο θα βάζεις.
1: Τον Κουαμέ. Κουαμέ, Καντεβέρε, Γκαρέ. Τρεις θα βάζεις στο κέντρο. Γένσεν, Ράσιτς, Ντέλε Μπασίρου.
2: Κατάλαβα.
1: Σούταλο, ναι. Φαμπιάνο, Φαντιγκά και Ρίτσαρτς. Έτσι όπως είναι τώρα δεν ξέρω αν ο Πετρής Πέμπτη Κυριακή μπορεί να παίξει με έναν Μάριο Πετρής. Γενικά στην. Και ο Ρίτσαρτ.
2: Δεν θα βάζεις τον Μωρό.
1: Το Μωρόν. Θα τον έβαζα, ναι. Θα τον είχα σαν τέτοιο, ναι.
2: Βασικό.
1: Θα βάζα αυτά που δοκίμασα στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία αυτό που είδαμε και ψηθήκαμε. Ψήθηκε και ο κόσμος. Ήταν Καντεβέρε, Κουαμέ, Γκαρέ. Τριπλέτα στην επίθεση.
2: Θα σχολιάσω μετά το διάλειμμα για Μωρόν.
1: Ναι. Παιχταράς. Σχολίασα. Μακάρι να τα παστελώνει ξανά. Θα είναι μια νέα μεταγραφή
2: κανένας,
1: για τον
2: Μωρόν. Κανένας. Και πάμε διάλειμμα. Δεν αφισβήτησε. Το ότι είναι killer, το λέμε συνέχεια όλη την ώρα.
1: Αυτό. Καλά, είναι, τι να πούμε, δεν είναι killer.
2: Είναι ο πιο ικανός που έχεις αυτή τη στιγμή. Αλλά θα σας πω κάτι, παιδιά, και θα το μιλήσουμε με νούμερα. Δεν γίνεται ο Φορ στο γήπεδο να κάνει 6,5-7 χιλιόμετρα.
1: Εντάξει.
2: Okay. Δεν γίνεται. Και το νούμερο δεν είναι τυχαίο που σας λέω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνει παραπάνω πράγματα. Τι να κάνουμε, ναι, killer, γιατί τώρα ακούνε ορισμένοι. Μα τι μας λες και τα λοιπά. Όπως πριν κάποια χρόνια σας έλεγα εδώ πέρα το 23 ότι ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει πόδια. Και μου λέγατε τι να τον κάνουμε ρε τερματοφύλακα με πόδια, δεκάρι, να τον βάλουμε δεκάρι. Και τώρα μετά από 3 χρόνια όλοι λένε ότι ψάχνουμε τερματοφύλακα με πόδια. Παιδιά, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Τα λέγαμε και με το Φώτη χθες. Σας παρέδωσε ο Φώτης ένα εξαιρετικό παράδειγμα, το ντοκιμαντέρ για την Παρή. Με τον Λουίς Ενρίκε που τσέβαλε σε μια διαδικασία, δεν υπάρχουν εδώ πέρα στάρες ή κάθεσαι να περιμένεις την μπάλα κτλ. Όλοι θα τρέχετε, όλοι θα κάνετε επίθεση, όλοι θα κάνετε άμυνα.
1: Ο κόσμος τον γουστάρει τον.
2: Ρε, όλοι τον γουστάρουν.
1: Να σου πω. Και
2: αλλά δεν είναι η ίδια Γελάδα.
1: Ναι,
2: δεν είναι η ίδια Γελάδα, μόνο.
1: Για μας η ίδια Γελάδα είναι ο Άρης, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Η απόλυτη, η μοναδική, η αυτονόητη, η άνευ διαπραγμάτευση η ίδια Γελάδα είναι ο Άρης. Θα κερδίζει παίζοντας ο Μωρόν. Θα το βρει ο προπονητής. Θα κερδίσει πρώτος ο Καντεβέρη και ο Κουαμέ. Θα φανεί. Ο Μωρόν και χθες βάζει την κολάρα. Είναι ο μόνος που μπορεί να το βάλει.
2: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο.
1: Μαζί με τον Γιώβιτς και τον Βάργα, εγώ τους βάζω. Δεν έχουμε τους άλλους επιθετικούς, αλλά.
2: Έχει το ένστικτο, δεν έχει την αθλητικότητα.
1: Που μπορεί να βάλει τέτοιο γκολ. Έκανε 2-3 λάθη μετά, έτσι. Δηλαδή πούλησε 2-3 μπάλες. Όλοι τα κάνουν αυτά. Να βρεθεί, εγώ λέω, η ισορροπία. Δεν τον έβαζα. Πάντως η ερώτηση
2: είναι αυτή.
1: Εγώ θα έβαζα.
2: Καντεβέρη, Κουαμέ.
1: Αυτό που είδα και μέψε στην.
2: Ο Άρης πρέπει να γυρίσει τις ρίζες του αυτή τη στιγμή. Για να τη βγάλει μέχρι να μπουν και οι υπόλοιποι. Και, γιατί υπάρχει και διακοπή. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί έχουμε 11 και 2. Μαζί μας.
1: Δύο χορηγούς, ναι.
2: Μαζί μας, Digital Market φυσικά, παιδιά. Οι φίλοι μας τα δυτικά. Δρέα Παδρέωτικα, Ελευθέρω Κορδελιό. Το πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σερβις κινητό σε όλη Θεσσαλονίκη. Με πολλές επιλογές για αγορές επίσης. Και τις οποίες ανακαλύπτει στο www.digitalmarket.gr. Και έμεσε το πολύ ομόστρα. Τετάρτη με Κυριακή. Νέο πρόγραμμα φέτος. Δευτέρα Τρίτη κλειστά. Στην Μυστακή 22, στη Χαριλά, απέναντι το παρκάκι, παιδιά, ένας τρομερός χώρος, τρομερά φαγητά, κρατικά, θαλασσινά.
1: Δεν μας πήγες όμως.
2: Πιάτα πάμε, ρε, σταμάτα. Πριν τη βδομάδα κλείνουμε. Πιάτα μέρας, πολύ ωραία κρασιά, μπύρα νύμφη τρομερή. Αναστασία Μπέκα με open cuisine. Βλέπετε τι σας φτιάχνει εκείνη την ώρα. Αξίζει να πάτε με την παρέα σας, με τις γυναίκες σας, με το παράνομο. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν το παράνομο, δεν υιοθετούμε.
1: Ναι, πάμε εκεί στο μόστρο με το παράνομο, μας δεις σε 50 site.
2: Και τι θα το κάνεις το παράνομο, πού θα το έχεις, στο σπίτι, κλεισμένο.
1: Παραδίπλα από το.
2: Στο ποιο?
1: Δεν υπάρχει παράνομο καταρχάς.
2: Αν ρε, για αυτούς που έχουν, εμείς δεν έχουμε ρε φωτάρα τώρα, εντάξει, εμείς τα στεφάνια μας, εννοείται. Κάποιοι είναι ρε παιδί μου πιο μπερμπάντιδες, λοιπόν πάμε διάλειμμα.
3: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο. Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
3: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
4: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
3: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
4: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
3: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
4: Και μετά?
3: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
5: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
6: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα,
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50

0: κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
1: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
2: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
4: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
4: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
4: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθόματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λόγιο έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
8: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε. Και αυτό είναι υποψήφιο για χάλι, να ξέρετε. Το Όντα, κάτσε να το ακούσει και ο Νίκος. Για πες, βάλε λίγο ακουστικά. Για πες.
1: Ωραίο.
2: Τέτοια, έτσι, θέλει τέτοια μουσική. Το πρωί θέλει τέτοια μουσική στο ραδιόφωνο.
0: Το ψηφίζει για χαλή, αντί για το officer-officer. Δώστε λίγο. Κομματάρε, νάστο. Περίμενε.
1: Προτιμώ το officer.

0: Εντάξει, πιο δύσκολο είναι.
1: Ναι, πιο χαλαρό. Πιο χαλαρό είναι αυτό.
0: Από το officer, officer. Λοιπόν,
1: officer.
0: Πολλά τα μηνύματα, πολλές διαφορετικές απόψεις. Λέει τι παραπάνω έχει ο Μοίρα, ας πούμε, και να παίρνει χρόνο και να μην παίρνει ο...
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Ο Μωρόν, λέει ένας φίλος.
1: Αυτή τη στιγμή. Τι το γκολ δεν το έχει σίγουρα προς το έχει ο Μωρόν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά παιδιά, ο Μοίρ, ο Φώτης σας μιλήσει για το Μοίρ, βλέπει πολύ Ισπανία.
0: Ο Μοίρ, είπαμε, σε επίπεδο, πώς το λένε, ταλέντου, προοπτικής.
1: Δεν είναι ένα σκάλι πάνω το Μωρόν.
0: Καριέρας είναι πάνω από το Μωρόν, ναι.
1: Απλά τώρα προφανώς δεν είναι ακόμα.
0: Δεν λέμε τι πρόσφερε στον Άρη. Ο Μωρόν αυτά που πρόσφερε στον Άρη.
1: Ο Μωρόν θα μείνει στην ιστορία τώρα, άστο, θα τον μνημονεύουμε χρόνια. Αλλά ξέρεις, είναι πάντα.

0: αυτό που λέω. Δεν γίνεται ένας παίκτης να παίζει επειδή έκανε δύο καλές χρονιές. Μακάρι αυτό τον γκολ να τον ξυπνήσει. Εμείς αυτό θέλουμε. Να κερδίζει
1: το
0: ομάδα.
1: Είπα, ναι.
0: Και άμα είναι να παίζει ο Μωρόν, ομάδα... ας παίζει ο Μωρόν. Αλλά εγώ πέρυσι δεν τον είδα τον Μωρόν. Γενικότερα.
1: Λοιπόν, να δούμε και μερικά έτσι μηνύματα για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο τέτοιο. Τώρα, καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη. Σωτήρη, είναι δικά του θέματα αυτά. Το αφήνω σχολείο στο, το αγωνιστικό είναι αυτό που μας ενδιαφέρει 100%. Καλημέρα στον Στέφανο για τον αγιασμό που έδωσε το παρόν ο Νίκος νωρίτερα. Γιατί έχει παροπληστεί ο Γαλανόπουλος. Από ό,τι φαίνεται είναι εκτός πλάνου ο Γαλανόπουλος. Ο οποίος, τώρα για να λέμε και την αλήθεια, και αυτός έτσι δεν έκανε δηλαδή κάτι καταπληκτικό, κάτι σπουδαίο σε όσα παιχνίδια έπαιξε, αλλά έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Εγώ θα τον είχα στο rotation του Γαλανόπουλου.
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θα βάζω το Ράτσι χθες.
1: Ο Ράτσι κάποια στιγμή τον πάτησαν το χέρι, τον χτύπησαν, τον έδωσαν αγωνιά. Κουράστηκε, έκανε και δεν βγήκε.
0: Εγώ δεν τον έβαλα.
1: Δεν βγήκε καθόλου έτσι. Δεν βγήκε καθόλου.
0: Ο προπονητής φαίνεται ότι δυσκολεύεται αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ
0: το κομμάτι της διαχείρισης.
1: Προφανώς τον θεωρεί το πιο αναντικατάστατο το Ράτσι, έτσι.
0: Εγώ νιώθω ότι όλο αυτό το πράγμα που πέσαν όλοι μαζί. Και ο Άρης είναι μπερδεμένος και ο Γρηγορίου δυσκολεύεται το διαχείριση. Δηλαδή θα πρέπει να το βρει. Και από τη στιγμή που τουλάχιστον εγώ βλέπω ότι δεν του βγαίνει.
1: Γι' αυτό το λόγο απολύθηκε ο Μεντιλίμπαρ, έτσι. Ο άνθρωπος πήρε το Conference League στον Ολυμπιακό.
0: Καλά, δεν είναι κατάσταση.
1: Απολύθηκε, ναι, απολύθηκε γι' αυτό το λόγο. Δεν μπόρεσε. Ήθελε η διοίκηση να παίξουν οι μεταγραφές και ο Μεντιλίμπαρ δεν τους έβαζε. Ήθελε τον Ντάνι Γκαρθία στην ευρωπαϊκή λίστα επειδή τον εμπιστεύεται, δεν τον ήθελαν οι υπόλοιποι. Και γι' αυτό το λόγο απολύθηκε ο Μεντιλίμπαρ, ο πιο επιτυχημένος προπονητής. Δηλαδή, αν πει ποιο είναι ο ever όλων των επόμενων στην Ελλάδα.
0: Αυτά να τα λες και καλά κάνεις και τα λες. Ναι. Γιατί ορισμένοι έχω την αίσθηση ότι όπως ας πούμε. Δεν θυμάμαι χθες το μεσημέρι το έλεγα στο YouTube. Ας πούμε για το ματάρι το έλεγαμε εδώ πέρα. Όχι στο YouTube ήταν.
1: Μπορεί να το λέμε Τιάμ για να συνοηθούμε.
0: Το Τιάμ, έχεις δίκιο. Ότι γιατί, με ρώτησε ένας φίλος, γιατί να παίξει ο Τιάμ. Και να μην παίξει ο Κάμπτζ. Γιατί του λέω αυτή τη στιγμή η ομάδα και
1: ναι, σωστό, η διοίκηση. Σωστό, το είπαμε και εδώ.
0: Το είπαμε και εδώ στηρίζουν περισσότερο ως project τον Τιάμ. Ναι. Και θεωρείται ότι αυτό από κάποιον μπορεί να ερμηνευτεί ότι η διοίκηση αποφασίζει ποιος θα παίζει. Όχι, η διοίκηση αποφασίζει για το πώς διαχειριστεί το κλαμπ κάποιους παίχτες.
1: Από την εικόνα πλέον που έχω και από τους δύο.
0: Άρα αυτό, για να καταλάβουμε ότι αυτό, παιδιά, γίνεται παντού.
1: Τον Γκάμπτζ τον είδαμε, έτσι. Τον έχω δει. Τον Τιάμ.
0: Ο Ματάρ είναι ένα σκαλί πάνω τον Γκάμπτζ.
1: Όχι, παιδιά, είναι ένας, για μένα
0: ένα σκαλί. Ένα σκαλί και ίσως και παραπάνω, ναι.
1: Καταρχάς, σαν.
0: Στο σώμα τον κερδίζει.
1: Σαν σωματότυπο αυτή τη στιγμή.
0: Ο Γκάμπτζ είναι καλύτερο με τα μπάλα στα πόδια από τον Ματάρ. Αλλά ο Ματάρ είναι πολύ, πολύ καλύτερο στον Γκάμπτζ σωματικά. Δηλαδή, ο Γκάμπτζ, το λέμε το καλοκαίρι, πρέπει να φτιάξει κορμί. Με στόπερ, όταν είσαι στόπερ, αυτό το κορμί.
1: Καλά, και στους δύο πολλαποντάρς. Αυτή τη στιγμή.
0: Περισσότερο στο Τιάμ. Αν μην το λέμε Ματάρ, γιατί μπερδεύεις.
1: Ναι. Πού θα δείξει τον Άρη σήμερα. Παιδιά, στο πρόγραμμα του Sky, γιατί πήγα και το τσέκαρα και πριν την εκπομπή, το έχει κανονικά το παιχνίδι. Στο τηλεοπτικό σποτάκι, λέει στο YouTube του Sport FM TV. Υποψιάζομαι ότι θα υπερισχύσει το κανονικό πρόγραμμα του σταθμού που είναι. Που το έχουν βάλει.
0: Το έχει ανακοινώσει, τον έχει γίνει, ναι.
1: Όχι, δημιουργεί τον μπέρδεμα, γιατί το είδα και εγώ το έβαλα το πρωί να δω Sky και στο σποτάκι λέει Άρης Μακάμπι από το YouTube του Sport FM TV, αλλά στο πρόγραμμα στο δικό του το site, στο ίδιο το site το έχουν κανονικά το παιχνίδι 6 ώρα. Εγώ λέω αν θα σας απαντήσω τώρα φίλο θα το δείξει ο Sky, ελπίζω να μην γίνει
0: την καλημέρα μου στον Κυριάκο, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει πως το φώτο διαβάζει τα μηνύματα, παιδιά, πολλά μηνύματα, τι άπρεπε το διαβάσει τώρα.
1: Για τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, ευχαριστούμε, τα διαβάζουμε όλα. Προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε και να κάνουμε και κουβέντα και βάσει της θεματολογίας την εκπομπή. Καλημέρα στον Γιώργο, στην Αντιγόνη. Καλή σχολική χρονιά και τα λοιπά.
0: Λοιπόν.
1: Λέει καλημέρα, λέει, γιατί ναι. Έγινε, καταρχάς να πω ένα πράγμα. Μου άφησε πολύ θετική εντύπωση ο Κουαμέ, που υποτιμάται ο ρόλος του στο γκολ, γιατί το ξεκλειδώνει μόνο στο Μωρόν, αλλά είναι και η πάσα του ασίστ του Κουαμέ. Εγώ δεν σου πω για το αγωνιστικό κομμάτι, ότι μου φαίνεται ότι είναι, θα το πω έτσι, πως θα είμαι και γαμώ τα παιδιά, συγγνώμη που το λέω έτσι, γιατί βάζει τον γκολ, ο Μωρόν δείχνει ότι πάει να στραβώσει, δηλαδή είχε στο μυαλό του να κάνει αυτό που έκανε, έτσι, με, την, yeah. Με τη φανέλα. Και πάει χαμογελαστά και του φτιάχνει τη διάθεση επί της ουσίας. Σε επίπεδο δηλαδή συμμετοχικότητας, πνευματικότητας για την ομάδα, εμένα, για αυτή την κίνηση ο Κουαμέ παίρνει 10. Έτσι, δηλαδή πήγε, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να έχει καλή σχέση με τον Καντεβέρ κτλ. Δεν το βλέπει ανταγωνιστικά, δεν το βλέπει, το βάλε το.
0: Η κίνηση του Μωρόν.
1: Η κίνηση του Μωρόν τη σχολιάζει ο καθένας όπως θέλει. Ανθρωπίνος, εντάξει, το ακούω. Τώρα, σε επίπεδο ότι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, νομίζω ότι κάπου εκεί πρέπει να ισορροπήσουμε. Εγώ κρατάω αυτό που έκανε ο Κουαμέ πάντως. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πάει χαμογελαστός, τον κάνει αγόρι μου, τι έβαλες. Σαν να θέλει να τον φτιάξει, έτσι.
0: Και αυτό δείχνει και το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα.
1: Ναι, και το οποίο το δημιουργούν παίχτες, έτσι, δηλαδή.
0: Και αν υπάρχει μια ένταση στυλ Κουαμέ, ας πούμε, Μύρη, όπως μέσα στην ΑΕΚ. Παιδιά, όταν τρως 4 στο κεφάλι, 5 πόσο ήταν σε εκείνο το σημείο, θα υπάρχει και ένταση. Να μαλώσουν τώρα, δηλαδή, χαίρομαι πολύ. Έτσι είναι. Τι λένε οι υπόλοιποι.
1: Όταν χθες ο Νίκος φαίνεται ότι ο Μωρόν δεν μαρκάρει, είναι και καλός, λέει, παίζει ο Καντεβέρε. Ο Κουαμέ δεν είπε τίποτα. Ο Κουαμέ, παιδιά, όπως και να το κάνουμε, έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο τρέξιμο και στο καλό κλίμα.
0: Μα εγώ πάλι λέω Καντεβέρε, Κουαμέ, λέω εγώ πάλι. Δεν το αλλάζω. Ξεκάθαρα. Είμαι εκεί, δεν θα διαφοροποιήσω την άποψή μου αυτή τη στιγμή.
1: Και εγώ.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή ζυγίζω το εξής. Τι θέλει ο προπονητής, ωραία. Ποιοι μπορούν να το εξυπηρετήσουν καλύτερα, αυτοί. Και το ίδιο βέβαια θα πρέπει να κάνει και ο προπονητής. Θα πρέπει να επιστρέψει και θα το δούμε πάλι. Θα το ψάξω τώρα να βρω. Ποια ήταν η εντεκάδα που έπαιζε με τη Μόντσα, ας πούμε, στην προετοιμασία. Ποια είναι η εντεκάδα που έχει σκοπό Άρης πλέον να παίζουν, να παρουσιάζουν.
1: Δεν χρειάζεται να δεις όλες τις θέσεις. Αλλά το μεσοεπιθετικό κομμάτι ήταν.
0: Αλλάζουν
1: αυτοί
0: πράγμα.
1: Που κάνανε τέτοιο ήταν Ράσιτς, Καντεβέρε, Κουαμέ,
0: Γκαρέ. Γιαννιώτας.
1: Έπαιζε και ο
0: Γιαννιώτας. Και ο Βαγιαννιώτας στα χαφ. Αλλάζει σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Πρέπει αυτή τη στιγμή ο Γρηγορίου να βάζει όχι αυτούς που ήρθαν για να παίζουν βασικοί. Ή αυτούς που παίρνουν τα περισσότερα λεφτά, αυτούς που έχουν τα μεγαλύτερα ονόματα, πρέπει να βάζει αυτούς που είναι πιο έτοιμοι και πιστεύει ότι μπορεί να το εξυπηρετήσει το πλάνο. Πλέον εκεί πρέπει να πάμε μέχρι να ετοιμαστούν οι άλλοι. Γιατί αυτός ο δρόμος που ακολουθούμε πλέον με το να ενσωματώσουμε τους νέους παίχτες γρήγορα κοστίζει. Και πηγαίνει και η ομάδα πίσω.
1: Εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση αρκετών ότι πάμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα το οποίο ναι, μεν φαίνεται ότι είναι, ξέρω εγώ, 11 Σεπτέμβρη, αλλά είναι πάρα
0: πάνω
1: πολύ νωρίς. Για τον Γρηγορίου, για τον Βοριαζίδη.
0: Δεν μπορώ να κρίνω τον Γρηγορίου αυτή τη στιγμή ανεπαρκή. Γιατί ο Γρηγορίου ήταν που μέχρι.
1: Ακυρώνει όλο το προηγούμενο που έκανε ο άνθρωπος.
0: Τα περσινά του καλοκαιριού.
1: Θα πούμε φυσικά αν τακτικά βλέπουμε κάτι το οποίο δεν
0: έχει κάνει και στα δύο.
1: Αλλά είναι μεμονωμένο, αυτό λέμε. Θα πρέπει να το. Κάποια στιγμή γίνεται η μεγάλη εικόνα. Αλλά μέχρι στιγμής υπερισχύει το καλό που έχει κάνει ο Γρηγορίου, που κράτησε την ομάδα, που την οδήγησε ένα καλό φίνις, που έκανε μια καλή προετοιμασία. Και εγώ του λέω το κατανοώ και το βλέπω ότι έχει να διαχειριστεί κάτι πολύ δύσκολο. Έχει πολλούς επιθετικούς, έχει πολλούς καλούς
0: επιθετικούς. Να το κάνει εύκολο αυτό.
1: Ναι. Το καλύτερο, πες ο καθένας ποιον θεωρεί το καλύτερο, τώρα σήμερα θα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που είπε ότι αγοράζουμε χρόνο, αυτό είναι. Πάρε όσο δυνατόν περισσότερους βαθμούς στα δύο τελευταία παιχνίδια που έχουν το χαρακτήρα τοπικού ντέρμπι. Προετοίμασε την ομάδα μετά από 3 εβδομάδες. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις και μετά θα μπορούμε να το κρίνουμε με πολύ πιο αξιόπιστο τρόπο, έτσι, όλο αυτό το πράγμα. Παιδιά, τον αγαπάμε τον Μωρόν, αλλά είχε ένα χρόνο να παστελώσει. Πέρσι, λέει, δεν τον έβαζε με δεκάδα, τουλάχιστον στην μισή χρονιά. Όλοι κράζαμε ότι παίζαμε με 10. Εντάξει, okay. Είπαμε, η περσινή σεζόν του Μωρόν ήταν no name.
0: Κακή.
1: Εντελώς. Το κρατάμε το χαλί, μια χαρά είναι. Okay. Δεκτές είναι όλες οι απόψεις και για τα χαλιά. Για το ναι, το 2001 με Αρή Μισελ και Λιολίδη και τα λοιπά και τα λοιπά και τον Χατζάρα. Το λύσαμε, το διευθετήσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Καλημέρα στην Δώρα που λέει καλή εκπομπή. Έχουμε τίποτα σημερινό για κάτι που να προέκυψε τώρα βάσει.
0: Εγώ αυτό το οποίο εκφράζω ως ερώτημα πλέον, για να πάμε και σε αυτό. Επειδή τελείωσε ο Σούταρ και θα μιλήσουμε και για το Σούταρ. Λίγο
1: ναι.
0: Έχω να πούμε για το Σούταρ, έχω να πούμε και για τον Ντέρμπι. Μετά, για να κλείσουμε λίγο το χθεσινό το μάτσο οριστικά, επειδή ακούσαμε διάφορα πράγματα το Γρηγορίου συνέντευξη τύπου. Παραδέθηκε αυτό ότι η ομάδα δεν ήταν καλή, δεν ήταν όπως την ήθελα. Είπε για το Μωρόν και είπε κάτι το οποίο είναι αλήθεια, ότι οι 10-15 μέρες λένε διαφορετικό. Και είναι 10-15 μέρες που είχε έρθει ο Μανού.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί με το Μανού άλλαξε χαβά. Το έχουμε πει.
1: Okay.
0: Αν λογίζουμε πλέον τον Μύρο αριστερό εξτρέμ.
1: Στη ζωή του γενικότερα από εδώ και πέρα.
0: Έτσι είπε ο προπονητής.
1: Και δεύτερο επιθετικό, είπε μετά.
0: Και μετά είπε: τον έχω στο μυαλό μου και σαν δεύτερο επιθετικό. Ναι. Αν λογίζουμε λοιπόν το μύρο αριστερό εξτρέμ, γιατί να πάρουμε εξτρέμ.
1: Τον Μπρούμα.
0: Τον Μπρούμα. Γιατί να πάρω τον Μπρούμα, δηλαδή να πάρω τον Μπρούμα, τον έχω πάγκο.
1: Καλά, μπορώ να σου πει
0: μετά. Και να έχω τον Μύρ βασικό.
1: Με τα δεδομένα. Εγώ δεν έχω δει Ράφα Μύρ τόσο πολύ αριστερό εξτρέμ.
0: Επίση, αν ο Μύρ λογίζεται ω αριστερό εξτρέμ. Γιατί ο Σκύρο δεν έπαιζε.
1: Αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι. Γιατί δεν παίξει. Και έπαιζε ο Γιάννησεν. Mm. Λοιπόν, γιατί δεν παίζει το σκύρο αριστερό εξτρέμ. Και βάζαμε τον, και βάζουμε τον Γιαννιώτα ή βάζουμε τον Παλάσιο, α πούμε. Ή όταν βγάζει τον Γιαννιώτα, γιατί δεν βάζει τον Μύρ, α πούμε.
1: Δεν ικανοποίησε κιόλα, δεν ήταν καλό χθε δηλαδή, σε αυτή τη θέση. Έχει δηλαδή, η ομάδα έστωσε λίγο καλύτερα κινήσεις. Στο 4-4-2 του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Ναι, μα φυσικά.
1: Το δεύτερο ημιχρόνου. Και εγώ το 4-4-2 πιστεύω δεν μπορεί να παιχτεί στο. Ξέρεις, δηλαδή να το έχει σαν βασικό ναι. Σχήμα.
0: 4-4-1-1, α το πούμε καλύτερα, λέω εγώ.
1: Ποιο ήταν αρκετά. Ναι, αρκετά. Εκεί έγινε πιο λειτουργική η ομάδα.
0: Φυσικά.
1: Έγινε πιο, λειτουργήσε καλύτερα. Όχι ότι θάμπωσε ή γοήτευσε ή σάρωσε και οτιδήποτε.
0: Γιατί τέτοιο. Ο Κουαμέ με τα στραβά του σε κάποιε περιπτώσει είναι πιο δραστήριο στον άξονα από την Ομανού.
1: Συμφωνώ. Και στα τρεξίματα και στα τρεξίματα.
0: Έβαλε και ένα παίχτη όπω ο Γιαννιώτα μέσα που σου έδωσε και αυτό παραπάνω τρεξίματα. Mm-hmm. Εντάξει, ο Γκάρε πάλι χθε. Από τώρα με τον Γκάρε.
1: Για μένα είναι πολύ σημαντικό θέμα ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να επανέλθει πνευματικά εκεί που ήταν ο Γκάρε μέχρι και πριν από 20 μέρες, 15 μέρες α πούμε. Οι δύο κινήσεις που κάνει, που παρατάει τη φάση με τον Κατσίνοβιτ στη Νέα Φιλαδέλφια και η αγωνιά χθε, εμένα μου κάθισαν στο λαιμό. Το λέω δηλαδή, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ αν έχουμε να βγει τέτα τέτ και να το χάσει. Θα πω εντάξει, πάει στο διάλογο, ποδόσφαιρο είναι, όλα μπαίνουν και όλα. Αυτές οι κινήσεις εγώ την ψωνίζω. Γιατί μου κάνεις αγωνιά εκεί δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος. Ούτε
0: και
1: να
0: και
1: πω.
0: Δεν έχει καθαρό μυαλό.
1: Τον έχει αποφύγει τον παίχτη και πάει να κάνει. Και ήταν έτοιμος να μπουκάρει, να κάνει επίθεση. Δεν είναι, αυτό λέω. Αυτό ακριβώς είναι. Ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να καθαρίσει το μυαλό του Γκαρέ. Έτσι. Τι σου έδωσε ο Γιαννιώτας, λέμε και μερικά μηνύματα προκοτώρα. Ο Γιαννιώτας δίνει αυτό που δίνει. Έχει μια συγκεκριμένη
0: ένταση.
1: Τέτοια δίνει, μπορεί να μπει μέσα και να δώσει εντάσεις. Εγώ σου είπα, στο ρωτήσω να τον είχα, μπες και όταν είμαστε μπροστά και κάνε άνω κάτω το παιχνίδι με το δικό σου, έτσι, με τον κοψό τρόπο. Όχι να τα διαλύσεις.
0: Εμένα με προβληματίζει το ότι η ομάδα ενώ είχε στις περισσότερες περιπτώσεις ένα ξεκάθαρο επιθετικό πλάνο, αυτό πλέον δεν το έχει. Βαθιές μπάλες, πολύ πλαγιοκόπηση, το κέντρο δεν βοηθάει. Η χάσει ο Άρης, αυτό που λέγαμε και το παραδέχτηκαν όλοι από ένα σημείο και μετά, ότι είχε ταυτότητα. Έβλεπε μια ομάδα που ήξερε τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Ο Άρης πλέον αυτό το πράγμα δεν το έχει. Στα τελευταία δύο παιχνίδια το έχει χάσει.
1: 100%.
0: Δεν ξέρει τι θέλει.
1: 100%.
0: Δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι δηλαδή μια ομάδα που πηγαίνει στο ανορθόδοξο, μια ομάδα που έχει μείνει πίσω, εκεί που έκανε βήματα μπροστά. Και για μένα οι λόγοι είναι, σου λέω, οι κομμάτι για να το κλείσουμε και να πάμε και στο ντέρμπι, όπου και ο Άρης θα ψάξει αντίδραση, η ομοιογένεια και το ότι δεν είναι έτοιμοι στο βαθμό που τους θέλει ο προπονητής οι παίκτες που έχουν έρθει. Θα σου πω κάτι. Το σκεφτόμαστε χθες το βράδυ. Το καλοκαίρι, όταν είμαστε στην προετοιμασία,
1: ναι.
0: Σε κάποια προπόνηση, ναι. Βλέπουμε το γυμναστή της ομάδας να έχει στήσει δίπλα σε προπόνηση το Γιάννη Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχει στήσει ένα πάγκο δίπλα στο γήπεδο. Και να περνάνε όλοι, ενώ κάνανε ασκήσεις, να κάνουν αιματολογικές. Μες στο γήπεδο τώρα. Mm-hmm. Του λέω γιατί. Μου λέει, εμείς λέει από τα GPS βλέπουμε, λέει, εξωτερικά, λέει, το φορτίο του παίχτη. Θέλω να δούμε και στο αίμα τους, λέει, πώς είναι. Γιατί, λέει, πρέπει όλοι να συμβαδίζουν, λέει, και να είναι, λέει, στο ίδιο επίπεδο εντάσεων που θέλει ο προπονητής. Mm-hmm. Ο προπονητής
1: την είπε τη λέξη ένταση χθες.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποίησε μετά. Σπανίως τη χρησιμοποίησε τις δηλώσεις του.
0: Για τον Μωρό την είπε.
1: Είπε για τις εντάσεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Είπε για τις εντάσεις.
0: Μωρό δεν έχει εντάσεις. Mm-hmm. Και μου λέει τότε ο γυμναστής της ομάδας. Μου λέει, όλοι μου λέει, που δείχνει με τα χέρια έτσι, μου λέει, όλοι μου λέει πρέπει να είναι εδώ. Σε αυτό το οποίο θέλει ο προπονητής. Για να αποδώσει αυτό το οποίο θέλουμε. Δεν μπορεί να είναι ο ένας εδώ, ο άλλος εδώ, ο άλλος εδώ, ο άλλος εδώ, μου λέει. Πρέπει όλα να είναι στο ίδιο.
1: Το καταπατήσαμε.
0: Γι' αυτό, λέει, βλέπουμε
1: αφού και το. Ο Μανού με το καλημέρα, ναι, στην δεκάδα,
0: βλέπουμε, αυτό. Βλέπουμε και το γαλακτικό οξύ μέσα από τα.
1: Okay, ναι.
0: Μέσα τις αιματολογικές για να δούμε πού είναι. Αυτό όμως, πας κόντρα σε αυτό το οποίο έχτιζες.
1: Κάνεις, ναι.
0: Ναι, δεν γίνεται. Να μπουν, να φτάσουν πρώτα εκεί που τους θες και μετά βάλ τους.
1: Okay.
0: Χάλασαν οι όποιες ισορροπίες πήγαν να δημιουργηθούν.
1: Και θα σου πει άλλο, εγώ
0: είναι
1: σου φέρα το Μανού και το Ράφα Μύρ. Και
0: τι σημαίνει, ρε φίλε, άμα δεν είναι έτοιμοι, τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα μπουν να παίξουν. Ναι. Επειδή είναι ο Μανού και ο Μύρ. Και επειδή παίρνουν ο καθένα από 700-800.000, δεν κατάλαβα.
1: Και ο Μεντιλίν παραπολύθηκε. Αυτό, εκεί καταλήγουμε.
0: Κακός. Αν απολύθηκε με αυτή τη λογική, κακός.
1: Ναι, ναι, όχι. Το περιγράφουν πλέον σε παρασκηνιακό τέτοιο επίπεδο. Το λένε πλέον ανοιχτά. Δεν
0: μπορεί να μπει σε αυτή τη δικασία τώρα, του βάλει όλου κατευθείαν μέσα και να περιμένουμε ομάδα να κεντάει. Δεν γίνεται. για να το συμμαζέψει ο Γρηγορίου μέχρι τη διακοπή, θα πρέπει να βάλει μέσα αυτούς που είναι πιο έτοιμοι. Θα πάρει το γυμναστή του και να του πει: φέρε μου τα νούμερα. Mm-hmm. Φέρε εδώ τα νούμερα για να τους δω όλους. Ποιος είναι.
1: Εντάξει, κάπου πρέπει να ισορροπήσει. Δηλαδή και κάποιον με ποιότητα. Αλλά ο Μανού έδειξε ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει τόσο βασικό ρόλο. Δηλαδή θα τον προτιμούσαμε για 20 λεπτά, 15 λεπτά, σαν αλλαγή. Έτσι, δηλαδή με κάποιο τρόπο.
0: Το ερώτημα είναι. Τώρα, όχι το ερώτημα, τώρα είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να παίξει μαζί με το Ράσιτ. Το ερώτημα είναι, θα μπορέσουμε να παίξουμε μαζί αυτή.
1: Αυτό βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών είναι δύσκολο να ξέρεις γενικά και σε βάθος χρόνου. Βάσει χαρακτηριστικών.
0: Έχεις δύο παίκτες που δεν τρέχουν στο κέντρο και δεν έχουν τόσο.
1: Και ούτε έχεις κανένα σούπερ τρεχαντήρι να πεις άντε πες ότι. Έχει τον Καντέ, ας πούμε, και θα καλύψει όλους τους
0: ψυχολογικούς. Μα και ένας ρεφότη πώς να τρέχει για δύο. Δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα για να κάνουμε τη γέφυρα και να πάμε στο μάτι Κυριακή.
1: Γέφυρα.
0: Ρίο Αντίγκη.
1: Έκανα πως σ' άκουγα με ενδιαφέρον πλην για τις σηματολογικές κτλ. Αν και το είχα διαβάσει στο All About Άρης που το έγραψε. Έτσι. Χειροκρότησε λίγο, σε παρακαλώ πολύ.
0: Πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Εντάξει,
0: πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Εκτιμώ. Δώστε κλικ.
1: Δώστε.
0: Ναι, δώστε κλικ.
1: Γεια σου, Χρύσανθε.
0: Γεια σου, Χρύσανθε.
1: Αν ακούς.
0: Γυρνάνε.
1: Να σε ενημερώσουν ότι σε μνημονεύσαν.
0: Γυρνάνε τώρα στο δρόμο. Είναι.
1: Α, τώρα είναι. Τώρα γυρνάνε ακόμα.
0: Μήναν το βράδυ εκεί.
1: Γουρνοπούλα, πάρτι έγινε και τέτοια.
0: Α, δεν ξέρω, χαλάρα πράγματα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι.
1: Προσέχουν και αυτοί τις σηματολογικές.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Τέλος πάντων, για να κάνουμε τη γέφυρα λοιπόν και να πάμε στην Πατού και στο παιχνίδι της Κυριακής. Το μάτς σε μεγάλο βαθμό θα κρυθεί για να πάμε και την κουβέντα, για να πάμε και στην 11 κατευθείαν.
1: Τι θα δώσει 11 έτσι στεγνά, ναι.
0: Θες να πάμε στον περίγυρο.
1: Όχι.
0: Αρχικά αντιλαμβάνεστε μετά και τα χθεσινά τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, από αυτά που γίνανε χθες το βράδυ, μην επεκταθούμε τώρα. Τα είδατε, τα κατεβάσαν μετά βέβαια.
1: Τα είδατε όσοι προλάβατε.
0: Όσοι προλάβατε, γιατί μετακατέβηκαν, ξαφανίστηκαν. Μάλλον είπε στο σερβερ, τέλος πάντων. Αντιλαμβάνεσαι σε τι φάση είναι ο ΠΑΟΚ. Αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι για τον Άρη.
1: Ναι, είναι
0: να δηλαδή κερδίσει την Κυριακή, Φώτη.
1: Αλλά ο Άρης θα πρέπει για τη δικιά του δουλειά, χωρίς. Δηλαδή, παίζει και ένα ρόλο το τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Άρης πρέπει να κερδίσει για τα δικά του θέματα, έτσι, 100%.
0: Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάξει και τα άλλα.
1: Εντάξει, συνδυαστικά ότι εγώ λέω ότι διεκδικούμε μαζί με τον ΠΑΟΚ την τέταρτη θέση, ναι, προφανώς παίζει γι' αυτό το ρόλο του. Έτσι. Άρα γι' αυτό σου λέω ότι η ομάδα θα κοιτάξει να κάνει αυτό που,
0: εσύ τι
1: που
0: μπορεί. Εσύ τι βλέπεις, όταν ρε παιδί μου σε ρωτάει κάποιος, σε πετυχαίνει ένας δρόμος, σου λέει Φωτάρα, ΠΑΟΚ Άρης, τι βλέπεις, ποια είναι η πρώτη σου γνώμη για τον ΠΑΟΚ Άρης. Ράση, μην πας κατευθείαν στο αποτέλεσμα. Βάλε πρώτα τη σάλτσα. Εσύ που πας κατευθείαν μέσα στη συγκέντρωση.
1: Μάτσι υψηλής επικινδυνότητας μου έρχεται στο.
0: Ποια άποψη.
1: ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
0: Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλος πονοκέφαλος στην αστυνομική διεύθυνση για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, δεν είναι και οι δύο καλά. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Αγωνιστικά τώρα λες.
0: Ναι, δεν είναι καλά.
1: Είναι καινούριες ομάδες και οι δύο.
0: Είναι καινούριες ομάδες. Σε ποιο θα κοστίσει περισσότερο,
1: Ιωάννη. Πάω και δύο τρεις τώρα το τελευταίο διάστημα. Το Μπενζά, Μπανζά.
0: Ο Κώστα θα παίξει, μάλλον.
1: Γιάκιτς, ναι. Γιάχιτς.
0: Κώστα θα παίξει, μάλλον.
1: Το Γιάκιτς λένε θα πω. Και ο Γιάκιτς λένε. Να μπει κατευθείαν εντεκάδα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει παίκτες, δεν έχει χαφ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει. Έχει σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα. Έχει απουσίες, τιμωρημένους, τραυματίες.
0: Καινούριες ομάδες.
1: Ανέτοιμες
0: ομάδες. Σε ποιο θα κοστίσει περισσότερο, Ιωάννη, πιστεύεις.
1: Τώρα έτσι όπως συγγνωμίστε θα τι, γιατί άμα χάσουμε εμείς αλλά τη Δευτέρα
0: δεν νομίζω το ίδιο.
1: Εντάξει, okay, εντός τώρα, έδρας, ναι, τέτοιο είναι.
0: Okay. Εντάξει, εμείς να σου πω κάτι, είμαστε σε μια φάση που διαχειριζόμαστε. Εντάξει, για αυτούς είναι λίγο διαφορετικά. Τέλος πάντων, είναι ένα μάτς που πραγματικά είναι ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν είναι καλά.
1: Σε προβληματικό επίπεδο, εγώ τολμώ να το πω τώρα και ας ενδεχομένως να ακουστεί υπερφύαλο, υπερβολικό κτλ. Με δεδομένο ότι ο Γρηγορίου ξέρει που πάει. Ξέρει που πάει ο Γρηγορίου, έτσι.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Ο Λύση το υποψιάζει, δηλαδή θα τον πούνε σημαντικό, είναι εδώ κτλ. Αλλά ο Γρηγορίου νομίζω το ξέρει 100%. Έχει ένα. Αν θα εκμεταλλευτεί τη γνώση και αν αυτή η γνώση θα αποβεί και στον αγωνιστικό χώρο. Παράγοντας που θα οδηγήσει τον Άρη στη νίκη, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ο Γρηγορίου που ξέρει τι σημαίνει Άρης ΠΑΟΚ, ξέρει τα εσωτερικά κτλ. Νομίζω ότι έχει αυτό το πλεονέκτημα σχετικά με το Λύση όσον αφορά τη διαχείριση που έχει να κάνει. Άρα του ΠΑΟΚ το ρεπορτάζ είναι μπερδεμένο, έτσι. Είναι μπερδεμένο από πάρα πολλές απόψεις και όσον αφορά το εξωαγωνιστικό και όσον αφορά το αγωνιστικό. Θα μπουν δύο-τρεις μεταγραφές καινούργιες μέσα. Και νομίζω περιέχει πολλά ερωτηματικά η εικόνα που. Δηλαδή είναι μη προβλέψιμη, πιστεύω, η εικόνα που θα δείξει. Για πες για τα δικά μας τώρα που είναι έτσι ενδιαφέρουν για το ακροατήριο εδώ του γέλου 101,7, Νίκο.
0: Περίμενε λίγο κάτι.
1: Περιμένω. Τι είναι, τρέχει το ρεπορτάζ.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Παραγγέλνεις.
0: Όχι τίποτα, ένα μήνυμα που έρχεται. Λοιπόν, τι παρότησες.
1: Πώς θα παίξουμε.
0: Κοίτα, νωρίς θα πούμε ακόμα.
1: Περίμενε, κάτσε. Όσοι δεν παίξανε χθες και λογίζονται ως βασικοί, νομίζω θα παίξουν, έτσι. Ξεκινάμε από...
0: Ξεκινήσουμε από πίσω.
1: Από πίσω.
0: Βέλιο. Ωραία. Φατιγκά.
1: Ριτσάρτς. Τρεις. Φαμπιάνο, Σούταλο. Θέλω να πιστεύω.
0: Φαμπιάνο, Σούταλο, λογικά. Πέντε κλείνουμε εκεί. Mm-hmm. Ράτσιτς. Μπασίρου.
1: Ακούραστος.
0: Κούραστος ο Ράτσιτς.
1: Γιένσεν.
0: Πάμε τώρα στα ερωτηματικά. Όχι, βασικά περίμενε. Καντεβέρε, κορυφή. Οπότε έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή τρία ερωτηματικά.
1: Γκαρέλ ότι θα βάλει και τον έβαλε αλλαγή χθες.
0: Η τριάδα πίσω από τον Καντεβέρε και μπροστά από τα χαφ είναι στον αέρα. Mm-hmm. Θεωρώ εγώ. Αν δεν έβαζε τον Γκουαμέ 90 λεπτά χθες, θα έλεγα θα το βάλει σίγουρα. Κυριακή, τώρα. Τι ξέρω.
1: Και ποιο να βάλει αριστερά. Εγώ λέω Γκουαμέ.
0: Γκουαμέ,
1: Γένσεν, Γκαρέ.
0: Ποιο δεν έχει από εκείνη την πλευρά πάω. Τον Κέννη και τον Ζήφκοβιτς.
1: Ναι. Ωραία. Και το Γκαρέ θα τον δοκίμαζε και κάποια στιγμή αριστερά. Γιατί τον έχουν ψηλομάθει στα δεξιά.
0: Τον πάμε δεξιά. Ξέρω δεν θα πήγαινε με δηλαδή με Γκουαμέ Καντεβέρε.
1: Δίδυμο.
0: Ναι.
1: Στο 10 δηλαδή αυτό το. Και αριστερά ποιο θα παίξει.
0: Η Γιαννιώτα Σεμίρ.
1: Όχι, θα παίξουν ταυτόχρονα ο Μυρ, ο Κουαμέ και
0: πρέπει
1: ο Καντεβέρε ταυτόχρονα.
0: Τι έχει να διαχειριστεί από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει τώρα προσαρμογή και ματσάρισμα. Ο Πάκο από εκεί έχει τον Γκέννη και τον Ζήφκοβιτς. Μπορεί ο Κουαμέ να υποστηρίξει τον Ρίτσαρτς αμυντικά.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί, λες εσύ.
1: Εγώ τον βλέπω συνεπή.
0: Μετά από 90 λεπτό χθες να πάει στην Τούμπα σε μάτς υψηλής έντασης πάνω κάτω.
1: Τι να σου πω, δεν τον βάλει.
0: Σε περισσότερα μέτρα.
1: 110 λεπτά.
0: Χθες βέβαια δεν ήταν σε πολλά μέτρα, ήταν σε συγκεκριμένα μέτρα. Εντάξει. Χαμηλώνει κάποιες φορές λίγο πίσω. Να τον πας τώρα σε περισσότερα μέτρα να παίξει την πλευρά.
1: Δεν θα βάζει τον Μυρ πάντως. Δηλαδή βαρύ κορμί από εκείνη την πλευρά. Τέτοιο.
0: Εγώ διαφωνώ με τη λογική του Μυρ αυτή τη στιγμή όπως το βλέπω αριστερά. Mm-hmm. Δεν. Διαφωνώ βασικά αυτή τη στιγμή με τον Μυρ να παίζει. Δεν σημαίνει, ναι. Πρέπει να το κερδίσει. Αυτή τη στιγμή του βγήκε ο Μωρόν με φλάς. Αλήθεια, του βγήκε ο Μωρόν.
1: Το Γιαννιώτη θα τον είχα μπακά πάντως. Γιατί τον θεωρώ ότι σε αυτό το παιχνίδι θέλω να το δω πώς θα πάει και μετά αναλόγως να αξιοποιήσω τον.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με άλλη βάση.
1: Να τον αξιοποιήσω με αυτόν τον τρόπο.
0: Μ' αρέσει που έχω άτομα να μιλάμε έτσι, γουστάρουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με άλλη βάση. Τι είναι το καλύτερο για τον Άρη να πάει να παίξει η Τούμπα. Να πάει να κάνει το παιχνίδι ή να παίξει το χώρο.
1: Να παίξει το χώρο.
0: Ωραία. Άρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Τι, να παίξω το χώρο αυτό.
0: Θα συμφωνήσω
1: και
0: μαζί
1: σου. Να βγουν Καντεβέρε και τέτοια να τρέχουν μπροστά.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου και να στηρίξει πολύ το κέντρο του. Οπότε νομίζω ότι δύο είναι οι δρόμοι εδώ πέρα. Ή θα βάλει τον Ράτσι, τον Μπασίλου και τον Γένσεν.
1: Αυτό που λέμε.
0: Είναι αυτό που λέμε, ναι.
1: Καλημέρα, δεν σου είπα. Σου είπα, ναι. Βάλε τριάδα στα. Ναι.
0: Ή θα βάλει τον. Για μένα δεν θα βάλει τον Μπασίλου και θα βάλει τον Γένσεν. Μαζί με τον Ράσιτς, όχι τον Γένσεν, τον Μπασίρου, τον Ράσιτς και τον Γκουαμέ. Mm-hmm. Δηλαδή τη γνωστή τριάδα, να το πω έτσι, που την έχει δουλέψει και περισσότερο και εκεί υπάρχει μια ομοιογένεια, ελπίζοντας ότι ο Μπασίρου θα είναι και καλύτερα σε σχέση με την τελευταία του εμφάνιση.
1: Okay.
0: Και για μένα πρέπει να βάλεις επίσης δύο πολύ aggressive extreme που θα βγαίνουν και γρήγορα στο χώρο, αλλά θα σε βοηθήσω και στο αναστατικό κομμάτι. Εγώ θα έβαζα τον Γκαρέ στα αριστερά και τον Γιαννιώτη στα δεξιά.
1: Okay. Εγώ
0: γι' αυτό το μάτς,
1: χωρίς να με έχει δικαιώσει καθόλου μέχρι σήμερα με τις εμφανίσεις του, αν ήταν να πάω σε μια τέτοια.
0: Παλάσιος δεν τον έβαζα, π.χ.
1: Εγώ θα βάζω τον Παλάσιος. Σε τέτοιο μάτς. Γιατί πρέπει να έχουμε μια εικόνα τώρα για τους παίκτες. Και κρίνουμε τώρα βάσει του χθεσινού Αστέρας Τρίπολης Άρης. Άδειο γήπεδο, Πέμπτη απόγευμα, μάτς κυπέλου. Άλλο είναι το ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα με ΑΟΥΑ από την κερκίδα κτλ. Να μπει ο Παλάσιος φτιαγμένος από την Αργεντινή για ντέρμπι κτλ. Επαναλαμβάνω, η εικόνα του δεν υποστηρίζει αυτό που είναι μια προσδοκία πιο πολύ. Αλλά θα έπαιζα μια τέτοια ζαριά. Άμα τον έβλεπε ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει, οκ, okay, κάναμε. Αλλά την τριάδα την αλλάζω. Κουάμε Γκαρέ. Δηλαδή την πιστεύω πάρα πολύ γι' αυτό το παιχνίδι. Την πιστεύω πάρα πολύ. Πονοκέφαλος είναι, ναι.
0: Είναι πολύ.
1: Γιατί έτσι ξέρεις ποιοι μένουν εκτός δεκάδας. Μένει ο Μύρο, Μωρόν. Δηλαδή εδώ ξέρεις, γίνεται χαμός μετά.
0: Κοίτα, ο Μωρόν μπορεί να αλλάξει λίγο την ιεραρχία στα φορ πλέον με τον γκολ το οποίο πέτυχε χθες.
1: Να μπαίνει πρώτος αλλαγή.
0: Παίξε
1: δεκάδα θα πει κάποιος. Βάλει τον Μωρόν, ας πούμε. Το ακούω, εντάξει, okay, λέμε.
0: Αν ο Καντεβέρα είναι καλά, εγώ είμαι με τον Καντεβέρα.
1: Ναι,
0: Και εγώ. Γιατί βλέπω πέρα από αυτό απλοϊκό το οποίο βλέπουν πολύ. Λοιπόν. Ωραία, τέλος πάντων.
2: Μεταγραφή.
0: Αλλά όχι. Εδώ ένας γνώστος μας φίλος λέει ότι προφανώς θα παίξουν, λέει, Γιαννιώτας Γκαρέ σε συνάρτηση με το πώς μοιράστηκε χθες ο χρόνος. Δεν έχει άδικο αυτό. Δεν έχει άδικο αυτό.
3: Είναι γενικότερα αυτή.
1: Εγώ διαφωνώ με την κάθε του Γιαννιώτα, το λέω. Τον γουστάρω, τον θεωρώ.
0: Αν θες να παίξει το χώρο, εγώ συμφωνώ.
1: Θα τον είχα πρώτη αλλαγή.
0: Ξέρεις πώς θα βάζα και θα μου σίγουρο για τον Κουαμέ αριστερά. Γιατί ο Κουαμέ μπορεί να παίξει αριστερά και να κλείνει μέσα και να βγαίνει δεύτερο φόρ δίπλα στον Καντεβέρη και να τον βοηθάει κιόλας και στο περσάρισμα κτλ. Αν ήξερα ότι θα μου κάνει δουλειά, ένα από το κέντρο στην πλευρά εκείνη και θα ντουμπλάρει το Ρίτσαρτς.
1: Τι να σου πω.
0: Αν μπορεί να το κάνει αυτό, ναι. Αν ο Μπασίρο μπορεί να μου δώσει τη διαγώνια κάλυψη και να βοηθάει, πρόσεχε, γιατί ο Ρίτσαρτς θα έχει να διαχειριστεί τον Γκένι και τον Ζίφκοβιτς.
1: Θα πω έναν αδόκιμο ποδοσφαιρικό ρόλο. Τον Γιαννιώτα τον έχω στο μυαλό μου τώρα, σε αυτήν την ηλικία που είναι, για το ρόλο που πρέπει να έχει για μένα στον Άρη, σαν αμυντικό εξτρέμ. Δηλαδή αυτό που έκανε στην ΑΕΚ, δηλαδή να μπει μέσα να κερδίσει δύο κάρτες.
0: Ναι.
1: Αλλά να πάσει σε μια λογική διαχείριση του αγώνα. Δημιουργικά, εμένα και τα τελειώματά του και οι πάσες του, γιατί μιλάμε τώρα για το δημιουργικό κομμάτι, θεωρώ ότι υστερεί από όλους τους υπόλοιπους. Υπερτερεί σε επίπεδο πνευματικής ετοιμότητας, σε επίπεδο εντάσεων και σε επίπεδο να κάνει αυτό που σου είπα. Αλλά άμα λέμε τώρα να μπεις και να το κάνεις 0-1-0-2, τον θεωρώ ιδανικό να μπει σε αυτό το ρόλο που σου λέω αμυντικού εξτρέμ, να μπει μέσα, να μπερδέψει την αντίπαλη άμυνα, να πάρει δύο κάρτες, να τον σμπρόξουν, να γίνει τέτοια.
0: Καλά, δεν είναι όπως να σου κάνει διαφορά μπροστά. Το ξέρω αυτό. Λέω, ναι, δεν έχει δηλαδή το εύκολο γκολ.
1: Δεν το έχει, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνει. Έκανε, ας πούμε, βέβαια στην προετοιμασία έκανε καλά νούμερα. Είχε 2 γκολ, 3 assist στην προετοιμασία. Ήταν πολύ καλά νούμερα στο διάστημα των φιλικών. Okay.
1: Όχι, σε επίπεδο assist είναι καλό, ναι, okay.
0: Βγάζει δηλαδή τη δημιουργία, τη βγάζει, παιδί μου. Ναι, λοιπόν, αυτό για την αναβολή το είπες, ωραία. Λοιπόν,
1: ποια αναβολή?
0: Όχι, γιατί μπήκα τώρα λίγο να δω για πάω και βλέπω για τον Μπαντζά. Που...
1: Ναι,
0: αυτό τι παίχτη είναι?
1: Δεν τον ήξερα. Όταν, δηλαδή, ξέρεις, στα γκρουπάκια που είμαστε στα διάφορα μέσα. Όταν ήρθε το μήνυμα, ο ΠΑΟΚ πήρε τον. Δεν τον θυμάμαι καν στον. Δεν θέλω να τον υποτιμήσω. Τον Χαμζά, όπως
0: λέγεται. Μπαντζά.
1: Πραγματικά νόμιζα για το βόλεϊ ότι ήταν η. Δεν σου κάνω πλάκα.
0: Κλείνει ακραίο.
1: Ναι, ότι έκλεισε ακραίο στο. Μετά διάβασα ότι είχε μια καλή σεζόν στην Μπράγκα. Έβαλε κάποια γκολ εκεί. Και αυτό που διαβάζω σαν κριτική που κάνουν και στα social media είναι ότι έχουν πλέον 5 δανεικούς, έτσι. Δηλαδή ότι είναι, κάνουν μια ομάδα μιας κρίσης, έτσι. Ό,τι και σημαίνει αυτό. Μπορεί να βγει και καλή ομάδα μιας κρίσης. Αν δεν νομίζω ότι ψήθηκε κάποιος ιδιαίτερος, πολλές φορές αυτά τα πράγματα ανατρέπονται στο...
0: Ο λαός λέει τίποτα για την Κάβα.
1: Όχι, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα. Νομίζω και αυτοί δεν τα... Κάτσε να δούμε.
0: Ένα μήνυμα.
1: Να ρίξω... Α, τι για...
0: Για μηνύματα λέω, ρε. Ναι.
1: Νόμιζα. Μηνύματα έχω καμιά 200 να διαβάσω. Γίνεται χαμός.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γίνεται πανζουλισμός. Πάμε να τα πάρουμε λίγο ανάποδα.
0: Περίμενε να απαντήσω ένα φίλο. Ναι. Ρε Γιάννη, συζητάμε αυτή τη στιγμή το πρόβλημά σου. Δηλαδή, είναι ποιος είναι ο ρόλος του Γκραντ και τι γίνεται με το Ρέγκες.
1: Το Γκραντ.
0: Τα έχουμε πει, ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, είσαι άκυρος ώρες. Δηλαδή, μέσα στα νεύρα σου, γιατί σε ξέρω με συγκινητήσεις αυτή τη στιγμή. Αλλά συζητάμε, αφού τα έχουμε πει για τον Γκραντ.
1: Όχι, μπορεί να είναι θέμα.
0: Μα και ο ίδιος το έχει πει στους παίχτες. Εγώ λέει, το είχε πει όταν είχε πάει στο Ρέγκες. Ήρθα, λέει, ο σύμβουλος της ομάδας και αν τη βοηθήσει θα βελτιωθεί.
1: Άμα είναι να συζητάμε για τη άμα κάνουμε μια εκπομπή για τη διοικητική δομή, θα αναλύσουμε.
0: Να σας πω τι κάνει ο Γκραντ όλες αυτές τις μέρες, γιατί το έχω. Έχει μιλήσει σχεδόν με όλους. Okay. Σχεδόν με όλους. Παίρνει απόψεις από όλους. Έχει μιλήσει και με παίχτες. Έχει μιλήσει και με τους Έλληνες του ρόστερ και τους ρωτάει.
1: Την Under 19 είδε.
0: Είδε και τους έχει ρωτήσει. Τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, τι θεωρείτε ότι πρέπει να βελτιωθεί. Αυτή τη στιγμή ο Γκραντ συλλέγει πληροφορίες. Okay. Βλέπει και ο ίδιος. Και θα πάει μετά, θα μιλήσει με τον Καρυπίδη και θα του πει: θέλω να αλλάξουμε αυτά.
1: Παιδιά, ο ρόλος του είναι συμβούλου. Δηλαδή, είναι ένας. Ξέρει κανείς ότι ο Αλαφούζος έχει σύμβολο τον Μπαλτίνι?
0: Όχι.
1: Ελάχιστο. Έχει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, ξέρω εγώ, μεγαλομέτωχος. Θα πάει κάποιος άνθρωπος. Μην περιμένετε δηλαδή κάποια παρέμβαση ότι θα πάρει, ξέρω εγώ, θα στείλει μήνυμα στο 30 ο Γκραντ στο Γρηγορίου και θα τον πει: βάλτε το Γιαννιώτα μέσα ή βγάλε τον.
0: Δεν μπλέκεται με αυτό.
1: Ούτε δεν έχει καμία σχέση.
0: Ούτε με τα μεταγραφικά.
1: Ούτε με τα μεταγραφικά, ούτε με τα αγωνιστικά, ούτε στο τέτοιο. Νομίζω ότι έρχεται εδώ, είδε καταστάσεις. Μπορεί και στο by the way να λέει την άποψή του στον Γκάρι Πι, δεν ξέρω σε ποιον άλλον για το αγωνιστικό, αλλά νομίζω ότι είναι μέχρι.
0: Γιάννη, αν θες, εγώ σου απάντησα σοβαρά. Εσύ τώρα με απαντάς με έναν τρόπο που εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω, ρε φίλε. Α, μην αρχίζεις τώρα αυτά τα χαζά, τα σχόλια που υπάρχουν στο Facebook τώρα. Άστο. Δεν είσαι τέτοιο επίπεδο άνθρωπος. Λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι, όχι ότι θέλω να υποτιμήσω κάποιον, αλλά απαισιόδοξα μηνύματα θα ήθελα σήμερα να μην μπω στη λογική να διαβάσω.
0: Θα
1: δηλαδή,
0: φάμε 4, θα φάμε 5. Θα φάμε 4, θα φάμε 5.
1: Όπου ήρθε αλλιώς το τέτοιο και τρόμαξα. Ήρθε
0: λογαριασμός.
1: Ερχόταν Κοσμοτέ.
0: Θα πληρώσουμε.
1: Και τώρα ήρθε Telecom Bill. Και λέω, τι είναι αυτό τώρα που λέει ο μηνύος λογαριασμός.
0: Τώρα δεν έχετε Κοσμοτέ δηλαδή. Εσείς τι έχετε.
1: Telecom έχουμε.
0: Telecom.
1: Τώρα. Είμαστε Telecom.
0: Ναι.
1: Κάνουμε και διαφήμιση.
0: Δεν πειράζει. Και σιγά μου, εμά χρειάζεται για να κάνουμε διαφήμιση.
1: Παιδιά, δεν διαβάζουμε τα απεσιόδοξα μηνύματα, δεν τα διαβάζουμε στον αέρα. Αν υπάρχει θέμα με διούδι. Όχι, νομίζω το συζητήσαμε και οι δύο σε ένα επίπεδο ότι πρέπει να γίνει μια επιλογή για τον τερματοφύλακα στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Είπαμε ότι είναι δύο οι δρόμοι. Ένα να παίξει αυτό ο οποίο θεωρείται δεύτερο ο Διούδης για να πάρει παιχνίδια. Δύο να παίξει ο Βέλιο για να μάθει καλύτερα την ομάδα. Νομίζω προτίμησε το δεύτερο ο προπονητής, έτσι. Χωρίς να υπάρχει τέτοιο, έτσι. Χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επιβεβαιώνεις ή διαψεύδεις.
0: Ποιο.
1: Υπάρχει μόνο το Διούδη.
0: Όχι.
1: Τι να υπάρχει. Εντάξει, νομίζω θα παίξει το επόμενο μάτς κυπέλου. Αφού μάθει το τέτοιο. Μωρόν λέει φορ, Καντεβέρα από πίσω, δεξιά Γκαρέ, αριστερά Κουαμέ. Ναι, παιδιά, Μωρόν, δεν παίζουμε.
0: Καντεβέρα από πίσω.
1: Τέσσερις.
0: Το ακούω.
1: Αριστερά Κουαμέ, δεξιά Γκαρέ, Καντεβέρα Μωρόν. Να παίξουμε τέσσερα σέντερ. Αυτή είναι
0: το ακούω, να ξέρει.
1: Και ποιο θα μαρκάρει.
0: Ξέρει όμω τι φοβάμαι. Ο Καντεβέρα Κουαμέ το έχουν στο κομμάτι τη πίεση και μόνο Μωρόν θα μαρκάρει.
1: Ράστι Μπασίρου λέει και τα παιδιά.
0: Ξέρει που έχω ένσταση. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, αλλά θα σου πω που είναι η στασή μου. Αν βάλω τον Καντεβέρα σε πολλά μέτρα, τον φοβάμαι. Θα μου βγάλει πρόβλημα. Γιατί εκεί, αν παίξει, θα πάρει περισσότερο χώρο στα πόδια του.
1: Στην Τούμπα λέει με τριάδα στο κέντρο, Μπασίρου, Γένσεν, Ράτσι. Εγώ συμφωνώ μέχρι στιγμή εδώ με το φίλο. Mm-hmm. Γκαρέ αριστερά, Παλάσιος δεξιά. Και αυτό το ακούω. Και Μωρόν σέντερ φορ. Εντάξει, το λέει. Εγώ τον Καντεβέρα θα βάζα στα.
0: Μωρόν έχει κάνει ένα γκολ στην Τούμπα. Πότε ήταν, το 20.
1: Καλά, και ο Μανού έβαλε την κολάρα. Δεν είναι αυτά αμοιβαία κεφάλαια.
0: Καλά, δεν σου είπα.
1: Όποιο έβαλε γκολ
0: θα βάλει, ναι, εννοείται.
1: Θα ξαναβάλει. Λοιπόν, τώρα είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα παιδιά, μακάρι να κάνει νίκη. Λέει πρέπει να κάνει τη νίκη για πάρα πολλούς λόγους. Καλά, εννοείται ότι θα πρέπει να κάνει τη νίκη για πάρα πολλούς λόγους. Με την αμφιλήτρια που έχουμε, ναι. Φοβάμαι λέει ότι η τέταρτη αγωνιστική θα γίνει νέα δεύτερη. Είπα να μην διαβάζω τα απεσιόδοξα, αλλά για.
0: Τι θα γίνει.
1: Η αμυντική λειτουργία. Νομίζω ότι
0: δεν μπορεί ο Άρης να παναφέξει την.
1: Το είδε και ο προπονητής.
0: Όπως έπαιξε προχθές.
1: Πρέπει να το είδε. Το είδε με την ΑΕΚ.
0: Πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Κάνε pressing ψηλά, αλλά άμα δεις ότι τους πάνε την πρώτη γραμμή, άμυνα γύρνα πίσω. Μην μένεις ψηλά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μπορεί να σου βγει στον χώρο. Έχει την ικανότητα. Στην ποιότητα βέβαια, εντάξει. Έχει.
1: Ο Μωρόν χθες λέει σε ποιον έδειχνε τη φανέλα. Εντάξει, παιδιά, είναι ξεκάθαρο.
0: Νιώθει αδικημένο. Οκ. Νιώθει αδικημένος. Για μένα δεν είναι.
1: Δεν το θεωρώ πάντως ούτε θέμα έγινε ούτε.
0: Δεν έγινε θέμα, ρε, όχι κανένα θέμα. Για μένα σου λέω δεν είναι αδικημένος. Θα μπορούσα για να βγω και να γίνω αρεστός εδώ πέρα να αρχίσω να λέω μπράβο, νέο Μωρόν.
1: Αδικήθηκε, ναι.
0: Δεν θα λέμε αυτά τα οποία θα πρέπει να λέμε για να γίνουμε αρεστοί. Θα λέμε τα πράγματα αυτή τη στιγμή όπως είναι. Και δεν έχω προσωπικά τίποτα με το παιδί. Δεν μου έχει κάνει κάτι.
1: Ο Μωρόν, όχι, σου λέω μακάρι 100% να βγει και να παίξει.
0: Θέλει διάρκεια. Αν το σταθεροποιήσει αυτό και αν όντως έχει σταθερά αυτή την εικόνα που παρουσιάζει, όπως είπε και ο Γρηγόρη, αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες και τον γκολ το οποίο έβαλε, μακάρι να βοηθήσει την ομάδα, ρε φίλε. Τι θα κάνω, δηλαδή, επειδή έβαλε ένα γκολ τώρα, θα πούμε ότι αδικήθηκε την προηγούμενη χρονιά που πατούσε τον γκολ του. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε.
1: Δηλαδή, Νίκο, δύο πιο ακριβές μεταγραφές δεν μπορούν να παίξουν μαζί. Ποιους εννοεί. Είπαμε ότι.
0: Για ποιους λες.
1: Μπορεί να δυσκολευτείς να παντρέψεις τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Μανού με τον Ράσιτς. Έτσι,
0: εγώ αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω εύκολο. Μα γιατί δεν βοηθάει κανένα στο κομμάτι του να έχεις εντάζεις, να πιέζεις, να μαρκάρεις. Δεν το κάνει αυτό. Έχεις θέμα εκεί πέρα.
1: Θα παίξουν και αυτοί οι καινούργοι.
0: Εκφράζω μια άποψη αυτή τη στιγμή.
1: Θα βάλει Τάισον και Ζίβκοβιτς για να δώσει ένταση στην αρχή. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ έχει διαφόρων τύπων προβλήματα. Ο Ζίβκοβιτς για πρώτη φορά στην ιστορία έγινε αλλαγή στο ΆΚΑ στο ημίχρονο. Έτσι. Προχθές με τον.
0: Και δεν το πήρε και πολύ καλά.
1: Με τον Παναθηναϊκό. Ναι.
0: Όπως λένε κάποιοι.
1: Να πω ότι ναι, μεν οι οπαδοί όλων των ομάδων σου λέει: εγώ βλέπω τα δικά μας προβλήματα. Αλλά αν απλώσουμε λίγο τον τρόπο σκέψης, θα δούμε ότι Σεπτέμβριο. Έτσι όπως είναι η μεταγραφική περίοδος, δηλαδή να κάνεις μεταγραφές μέχρι 15 του μηνός, έτσι όπως είναι κάποια δεδομένα, οι ομάδες όλες βρίσκονται σε μια φάση αναστήλωση, δεν ξέρω πώς να το πω, αναδημιουργίας και είναι δύσκολο για όλους. καταλαβαίνω την απέτηση και την ανάγκη, γιατί για μένα και για την ψυχολογία μου και για την καθημερινότητά μου και για όλα, για όλη μου την, για όλη μου την ζωή, το να κερδίζει ο Άρης όλα τα μάτς είναι το ιδεατό. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν βλέπω ότι δεν παίζει καλά η ομάδα, το λέω, όπως το είπαμε χθες, θα είναι κάκιστη η εμφάνιση. Απαράδεκτο αυτό που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά ότι έχει και μια λογική εξήγηση από πίσω, εκεί εγώ στέκομαι πιο πολύ. Και βλέπω ότι και άλλες ομάδες έχουν πάρα πολλά προβλήματα ακόμα. Δεν λέω ότι θα πάνε σούπερ, δηλαδή μπορεί να πάει καθόλου καλά η χρονιά φέτος. Εγώ πιστεύω η ομάδα ότι έχει μια ποιότητα, έχει μια ικανότητα και πιστεύω ότι θα πάει καλά.
0: Ξέρεις τι είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή, πώς έχεις ένα ντουλάπι.
1: Στο οποίο έχει. Πώς έχω ένα ντουλάπι. Γιατί δεν έχω ντουλάπι.
0: Ένα ντουλάπι στο σπίτι, ρε.
1: Στην κουζίνα,
0: στην κουζίνα ή στο σύνθετο.
1: Ναι.
0: Που έχεις πολλά καλά ποτήρια μέσα. Αλλά τα έχεις πεταμένα όπως να είναι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα φτιάξεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ο Άρης.
1: Το θέμα είναι να έχεις ένα ποτήρι για τον καφέ, ένα φλιτζάρι για τον καφέ, ξέρω εγώ.
0: Έχει ένα πολύ καλό υλικό το οποίο θέλει σημάζεμα, γιατί μπήκανε. Πώς καμιά φορά παίρνουμε πράγματα και τα πετάμε κάπου και λες θα τα σημαζέψω μετά.
1: Ναι.
0: Τα έχεις χώσει όλα μέσα, αλλά πρέπει να τα
1: φτιάξεις. Απλώς τώρα ξέρεις, εγώ πήγα λόγω, μια και είπε, και είναι ωραίο το ναι. παράδειγμα. Ότι είναι σαν να έχουμε πέντε ποτήρια σαμπάνια και να πίνουμε σαμπάνια, ξέρεις, μια φορά τα χρυσά. Τα κάνω τα τρία τα ποτήρια, ας πούμε.
0: Βάλ τα στην άκρη.
1: Βάλ τα στην άκρη.
0: Και έχει τα άλλα δύο.
1: Άμα έχεις καλεσμένους.
0: Και βάλε κανένα φλιτζάνι για τον καφέ, βάλε κανένα ποτήρι για το χυμό, βάλε κανένα φλιτζάνι για τον εσπρέσο.
1: Δύο ζευγάρια πρέπει να υπάρχουν, Κουαμέ Καντεβέρε και Μωρόν Μανού, τέλος. Γιατί βάσει τέτοιο, βάσει παρέαση με αγωνιστικά.
0: Δεν είναι ισορροπημένο το Μωρόν Μανού όμως. Δεν είναι ισορροπημένα τα ζευγάρια μεταξύ τους.
1: Άντε ρε Γρηγόρη από την Κίτρινο Μαυρή Νάουσα, άντε αγόρι μου,
0: Νάουσάρα.
1: Και κουστάρω την Νάουσα. 1-3, τέτοια θέλουμε, τέτοια μηνύματα
0: Νάουσάρα.
1: Θέλουμε. 1-3 με σκόρερ Μωρόν Μανού και Ράσιτς. Okay.
0: Μακάρι να το βάλω, μακάρι να μπει Μωρά κάνει χατρίκρε. Μπορεί, μακάρι να το κάνει.
1: 100%. Συμφωνούμε 100%.
0: Κοίταξε, παιδιά, σήμερα η προπόνηση δεν νομίζω ότι θα δείξει πολλά, γιατί είναι από θεραπεία. Αύριο θα δούμε περισσότερα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Το τι έχει στο μυαλό του Γρηγορίου. Μέχρι τη μέση νομίζω ότι το κλειδώνουμε. Δηλαδή από τέρμα μέχρι χαφ το κλειδώνουμε. Να πούμε 2-3 πραγματάκια για σούταρ. Τώρα στο κλείσιμο.
1: Ρε, γιατί... μια φωτογραφία με τα αίματα ήταν AI ή κανονική. Κανονική είναι, έτσι.
0: Τόσο τώρα είναι τίποτα. Να τον πάρει το βράδυ να πάμε να πλακωθούμε να παίξουμε ποινίες τώρα.
1: Πετσί σούταρ είμαι. Μου λέει ένας φίλος είναι σάουταρ.
0: Σάουταρ. Θα το ρωτήσουμε. Ποιο σάουταρ. Πρέπει να ακούσουμε σκοτσέζους συναδέλφους να δούμε τι λένε.
1: Έχεις δει σκοτσέζικη σειρά τέτοιο. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Ναι, πολύ περίεργα.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Και στο Lost το έβλεπες. Ήσουν μικρός. Δεν μπορεί να πει. Ήταν ένα σκοτσέζο. Δεν
0: καταλαβαίνει.
1: Εγώ το έβλεπα.
0: Για το Θεό.
1: Α, στο Lost πήγαινε Λύκειο.
0: Λύκειο. Όταν έπαιζε το Lost θυμάμαι πήγαμε Λύκειο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, τρελό.
1: Το σκοτσέζο τον θυμάσαι. Εγώ γιατί το έβλεπα χωρίς υπότιτλους.
0: Λοιπόν, να σου πω και μετά, να σου πω την αλήθεια, βαρέθηκα. Γιατί το τραβήξα πάρα πολύ.
1: Το σκοτσέζο δεν θα καταλάβει.
0: Θα
1: πάζα τον μιλήσω με τα μαλλιά. Με μουση και καστανός, αυτός που ανοίγει την. Που δούλευε μέσα στην τρύπα. Ναι, τέλος πάντων. Θα πας να πεις με αυτοπεποίθηση. Α, ξέρω αγγλικά και τον έχω και θα σου πω. Τίποτα, ναι.
0: Τελικά το όνομα του Lost, ποιο ήταν.
1: Άστο, τώρα δεν είναι και.
0: Τι, πες ρε φίλε.
1: Δεν είναι και η ώρα.
0: Δεν είναι η ώρα. Πάντως το είχα πορεία, δεν το ψάξα ποτέ, γιατί δεν το είδα ποτέ μετά. Τι είχε γίνει τελικά στο τέλος, τι ήταν όλο αυτό, δηλαδή μας τα είχαν κάνει τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ο Shooter ή Shouter, όπως τον.
1: Trainspotting, σκοτσέζικη ταινία, ναι.
0: Λοιπόν,
1: δύσκολη προφορά
0: του. Τον Ian McGregor, νομίζω είναι αυτή, ή όχι, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά το θυμάσαι. Σωστά το θυμάσαι. Φυδιάζει, ξέρεις τον.
0: Σε παρακαλώ, αγοράκι μου τώρα, σε παρακαλώ.
1: Καμά τη μπαλίτσα
0: εδώ. Τώρα, τι νομίζεις. Τι νομίζεις. Επειδή όταν εσύ είσαι φαντάρος, εγώ ήμουν 10 χρόνια, δεν τα ξέρω. Λοιπόν. Είναι ένα παίκτη που νομίζω ότι φαμπιανίζει. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να τον δεις. Έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Φαμπιάνο. Την ικανότητα με την μπάλα στα πόδια. Γι' αυτό έχει παίξει και χαφ στην καριέρα του. Καλή ηλικία. Καλό στο ψηλό παιχνίδι. Καλή ταχύτητα για τη θέση. Έχει αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις ποια είναι τα αρνητικά του, γιατί έχει και αρνητικά. Όσοι τον ξέρουν, κάνουν λόγο για ένα παίχτη που δεν είναι τόσο καλό στο αμυντικό κομμάτι, στο χώρο. Από ότι είναι, ας πούμε, στους μικρούς χώρους, στο man-to-man. Θυμίζει Φαμπιάνο, και ο Φαμπιάνο έχει αυτά τα λατώματα, και ο Φαμπιάνο έχει αυτά τα προτερήματα. Και είναι και δυνατό παιδί, φαίνεται. Δηλαδή είναι τα βρύ.
1: Καλά, εντάξει. Και εγώ ήθελα να αποφύγω όλα τα κλισέ, αλλά περιέχει όλα τα κλισέ.
0: 38 συμμετοχές πέρυσι με τη Rangers. Ήταν δεύτερο αργό πίσω από τον Ταβερνιέ.
1: Εγώ νομίζω ότι στο όπερο αυτά τα χαρακτηριστικά δεν έχουμε φέρει τα τελευταία χρόνια.
0: Όχι.
1: Και
0: όχι.
1: Μπορώ να σου πω ότι είναι και η πρώτη φορά που μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, Καταρχάς είχε παίξει στα Rangers Παναθηναϊκός και ειδικά στη Revanse στο ΆΚΑ. Είχε κάνει και πολύ καλό μάτς. Δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά μπήκα και το διάβασα. Είχε κάνει τις περισσότερες απομακρύσεις και είχε σβήσει τον Ιωαννίδη. Είχε κάνει καλή εμφάνιση εκεί. Φυσικά θα κάνει και τα λάθη του, γιατί προφανώς στο περίσε. Θα κάνει και κάποια.
0: Και θέλει και χρόνο αυτός, γιατί δεν έχει παίξει καθόλου φέτος.
1: Από ό,τι κατάλαβα, δεν έφυγε για αγωνιστικούς λόγους.
0: Όχι, δεν τον ήθελε προπονητής.
1: Μια εσωτερική μανούρα με τον προπονητή και ήταν αυτή η αιτία.
0: Λέγες, όχι, έκανε 38 συμμετοχές. Είχε δύο σοβαρούς τραυματισμούς στην καριέρα του. Okay, ναι, είχε το 18 και το 22. Το 18 είχε αχίλιο, το 22 νομίζω είχε με το γόνατο. Έχω περάσει 4 χρόνια, αδελφέ μου.
1: Ο φίλος Πασχάλης, που είναι καλός.
0: Πασχαλάρα μου! Πασχαλάρα. Σεβασμός!
1: Λέει αμφιβάλλον, βλέπει τα μηνύματα. Τα βλέπουμε, φίλε, τα μηνύματα. Βλέπουμε, αλλά προσπαθούμε. Πασχαλή, ξέρεις, αλλά είναι πολλά, τώρα είναι.
0: Μια εκπομπή μόνο με μηνύματα.
1: Είμαστε τέτοιο. Λέει, εσείς λέτε ότι είναι 18χρονος ο Τιάμ και ο Τσόχος είπε ότι είναι 21 ετών. Έκανε λάθος ο Τσόχος.
0: 100%.
1: Έκανε λάθος ο. Μην νομίζει, δηλαδή.
0: Συνεργάτη του Φώτη, δηλαδή. Έτσι.
1: Θα τον πω. Θα τον πω. Έβαλες και ΦΠΑ.
0: Και σήμερα.
1: Στην ηλικία.
0: Θα βγει σήμερα.
1: Θα βγω.
0: Ωραία, πες του Μιχάλη, δεν είναι 18, αδελφέ, είναι 21.
1: Είναι 18 είναι. Γιατί υπάρχει και η πασιφανής αιτία. Δεν τον κάνανε συμβόλαιο από πέρσι. Ήταν κάτω από 18.
0: Τα 18 τα έκλεισαν Απρίλιο. Έτσι λέει το χαρτί του.
1: Ο Σαλής είχε πει το πήρε το κορίτσι. Όχι, μετά ανακάλεσε γιατί την είχα ακούσει.
0: Μου λένε ότι έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης.
1: Άρα παντρεμένος, δεν είπα.
0: Τώρα βγάλε διαβατήριο.
1: Τώρα, διαβατήριο τώρα.
0: Ναι, δηλαδή για το Θεό να σας στείλουμε. Έχουμε κάτι φίλους όλα φατά τούμπας. Να πας να το κάνεις.
1: Για μια ακόμη φορά να πούμε ότι θέλουμε τη συμμετοχή σας 100% στα μηνύματα. Τα διαβάζουμε τα μηνύματα, αλλά είναι πρακτικά αδύνατον να γίνονται κουβέντα. Δηλαδή, πιάνουμε και πολλές φορές μπορούν να δικούνται. Και σίγουρα θα γίνει και άλλες φορές στο μέλλον. Ωραία, καλά μηνύματα τα οποία θα συνέβαλαν στο να κάνουν μια καλή κουβέντα. Οπότε τα θέλουμε να τα στέλνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πρακτικά αδύνατο να τα διαβάζουμε και να τα σχολιάζουμε όλα. Είχα ένα συνεργάτη παλιά.
0: Είπες το όνομα. Δεν θα πεις, εντάξει, μην το λες.
1: Δεν ήταν δημοσιογράφος, ήταν τεχνικός δορυφόρων και έβαζε δορυφορικές.
0: Τεχνικός δορυφόρων.
1: Τα δύσκολα χρόνια πριν βγουν όλα αυτά τα κανάλια. Ναι. Και έβαζε πια τα δορυφορικά και έβλεπες στις δουλειές που κάναμε, βλέπαμε τα μάτσα. Όταν χασμουργιόταν κάποιος, ήταν και κουμαρτζής φυσικά έτσι, στο στοίχημα. Γκαντέμι, τέτοιο, που χασμουργέσαι. Εδώ η Λάντς, ξέρω εγώ, δεν έχει βάλει γκολ και εσύ κάθεσαι και.
0: Υπερβολή.
1: Υπερβολή 100%. Αυτά. Λοιπόν, πρώτη εβδομάδα έφυγε. Περάσαμε μαζί.
0: Καλά ήταν, είχε λίγο κάποιες αναποδιές, αλλά καλά τα πήγαμε. Μακάρι η επόμενη εβδομάδα, η δεύτερη εβδομάδα του Φώτη σταθερά στο πρόγραμμα να μην ξεκινήσει όπως ξεκινήσει η πρώτη.
1: Καλά, είπαμε. Αυτό ήταν επικοινωνιακή.
0: Τα είχε πει εσύ, φιλαράκι.
1: Όχι, δικιά μου.
0: Τα είχε πει.
1: Είπα, βάλε με μετά τον Όφη. Κατευθείαν.
0: Να πάμε με καλό vibe, δηλαδή.
1: Βάλε με μετά τον Όφη.
0: Πήγε να παλέσουμε τα θηρία. Μετά από Τάλιρο, με ιστοπαλία στην Τρίπολη.
1: Ναι, όταν είπε μετά τη Δευτέρα μετά την ΑΕΚ, πραγματικά ήθελα να πω, βάλε μετά τον ΠΑΟΚ. Ειλικρινά, δεν σου κάνω.
0: Μπήκε τώρα, σου λέω, παλέψε τα χέρια μια εβδομάδα. Αλλά φωτάρα εδώ πέρα. Με New Balance και οι δύο το μεταξύ σήμερα πολύ δυνατή.
1: Θα δεις αυτοκράτορα.
0: Τι αυτοκράτορα, το απόγευμα.
1: Τι αυτοκράτορα. Πες ο αυτοκράτορας του Έλληνικου.
0: Θα δω.
1: Παίζει ο αυτοκράτορας
0: του
1: ελληνικού μπάσκετ. Η ομάδα που θα ξανακάνει
0: τους
1: Έλληνες έτσι, να βλέπουν μπάσκετ και να βλέπουν Άρη.
0: Δεν τους κάνει το Μελτέμι.
1: Ποιος?
0: Δεν τους κάνει το Μελτέμι. Να το
1: κανείς.
0: Το Μελτέμι. Μελτέμι, very important. Λοιπόν.
1: Ένας το έκανε και είναι και ο μόνος που μπορεί να το ξανακάνει. Το έκανε ο Άρης τέλη 80's. Θα το κάνει τώρα Μεσιάο, Σπανούλη και Ζήση και Αντετοκούμπο.
0: Χισιάω
1: στην αρχή.
0: Χισιάω.
1: 6 ώρα λοιπόν.
0: 6 ώρα Άρης, Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Δεν μπορούσε να πάει ο Γκάλης τελικά, είχε ένα θέμα.
0: Όχι, αλλά θα υπάρχει εδώ πέρα περιγραφή του αγώνα, σχολιασμός, το απόγευμα. Εννοείται, θα μπορείτε να συντονιστείτε στο γέλιο Ρέντε 101 και 7. Εμείς ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά το μεζονοπωλείο Μόστρα και την αγαπημένη λατρεμένη Αναστασία Μπέκα, η οποία καθημερινά από Τετάρτη μέχρι Κυριακή φροντίζει να τρώτε φαγητάρε σε κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρα με τρομερή μπύρα, τρομερά κρασιά, όλα αυτά με στακείο 22 στη Χαριλάου. Να πάτε και δεν θα χάσετε. Και φυσικά Digital Mark, την κορυφαία επιλογή σε θέμα τεχνολογία, το πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σερβις κινητών, παιδιά, σε όλη Θεσσαλονίκη. Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορυδελίου, την ίδια μέρα θα το πάρετε και θα σηκάσει το κεφάλι τη.
1: Απλευστή το είπε. Δηλαδή,
0: ήρθε ο λογαριασμό του κινητού για αυτό το μήνα μόλι τώρα.
1: Πάνω στην εκπομπή
0: μόλι τώρα μου ήρθε από τη Vodafone. Ωραία. Είχα παραπάνω χρέωση. Δεν νομίζω. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Φεύγουμε. Τα λέμε. Πολύ φθηνά είναι. Τέλος πάντων, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλώς ο Τίνο. Γιάννη Δασκάλου, που όλοι κομπάσκετ μέχρι τις 2 με ποιο δάσκαλο καθίσεις.
1: Με Γιάννη Δασκάλου θα ακούσετε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες και για το μπάσκετ, για το τουρνουά στην Κύπρο, για το σημερινό παιχνίδι με την Μακάμπη και για ποδόσφαιρο φυσικά και για όλα τα υπόλοιπα. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στον Γέλου 101,7. Εμείς θα πούμε τη Δευτέρα κανονικά σαν εκπομπή. Και φαντάζομαι κάποιες παρεμβάσεις. Ευελπιστώ ευχάριστες στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Bye bye, να είστε όλοι καλά.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
22: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
22: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
22: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Αχ, πείνασα.
25: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
24: Και από πού θα παραγγείλουμε?
25: Από το Food for You.
24: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
25: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
24: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
25: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
24: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
25: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
24: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
25: Food for You,
24: το δικό μου αγαπημένο.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
27: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
27: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
2: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας

καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Ονομάζομαι Γιάννης Δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 3 σήμερα. Εκτάκτως η εκπομπή είναι 3ωρη και όχι 2ωρη. Και την προσφέρουν σε εσάς 3 υπέροχοι χορηγοί που μας τιμούν με την παρουσία τους. Αρχικά, οικογένεια Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC Aluplast. Χρόνια πολλά και καλά στον Χρυσόστομο το Δερβίση. Να είναι γερός, να είναι τυχερός, ό,τι επιθυμεί. Πολύχρονος, σήμερα έχει και τα γενέθλιά του, χορηγός μας είναι, αλλά πάνω απ' όλα είναι φίλος. Υποστηρίζει την εκπομπή, υποστηρίζει το σταθμό. Και εμείς θα υποστηρίζουμε την εξαιρετική αυτή εταιρεία, την οποία τρέχουν οικογενειακώς, μέσα από την Aluplast. Κοντά μας βρίσκεται ο Μίλτος και τα ζαχαροπλαστεία του. 50 χρόνια είναι κοντά μας. 50 χρόνια γλυκαίνει την καθημερινότητά μας. Μικρές και μεγάλες στιγμές φέρουν τη δική του υπογραφή. Είτε το catering, ένα ωραίο κουτί γλυκάκια ή οτιδήποτε άλλο. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι 10ο αριθμό στη Θεσσαλονίκη και ένα σίγουρα βρίσκεται κοντά σας και περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Κοντά στην εκπομπή με πολύ αγάπη και η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας και για ψύξη και για θέρμανση. Όλο το καλοκαίρι το βγάλαμε με τα καινούργια κλιματιστικά Carrier και το Simba, τα οποία έφερε στο χώρο μας οι Άριες. Για να μπορείτε να έχετε είτε το ιδιωτικό σας χώρο, είτε το επαγγελματικό σας χώρο, στην κατάλληλη ατμόσφαιρα και το καλύτερο κλίμα, μόνο Άριες. Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά στα παιδιά σας, στα παιδιά μας, στα μικρά και τα μεγάλα και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς που οφείλουν και φέτος να υποστηρίξουν όλο το οικοδόμημα αυτό που λέγεται ελληνική παιδεία και δεν είναι και το πιο στέρεο. Παρέουλα ως τις 3 θα είμαστε, οπότε αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, συντονιστείτε εδώ στη παρέα μας. Καλή ακρόαση σας εύχομαι.

για να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Γέλου, στο Viber του σταθμού 6936 512 099. Στέλνετε μηνύματα και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλου στο Facebook. Ταυτόχρονα μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή μέσα από το κανάλι του Γέλου στο

κάντε και μια εγγραφή για να μπορείτε να απολαμβάνετε το πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό που παράγουν εκεί οι δημοσιογράφοι του Yellow Guess σας. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά τα οποία με συνέπεια και σήμερα στο ραντεβού του στο ραδιοφωνικό μαζί μου στέλνουν τα πρώτα μηνύματα και τις πρώτες καλησπέρες από παντού, από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.

Ομάδα σήμερα ξεκινά τις υποχρεώσεις στο διεθνές τουρνουά της Κύπρου. Η ομάδα μπάσκετ φυσικά του Άρη. Την πρώτη δυνατότητα που θα έχουμε για να πάρουμε μια γεύση από τον νέο Άρη που χτίζεται είναι τα αποκαλυπτήρια της ομάδας. Απέναντι στην Maccabi Tel Aviv στις 6 ώρα, ζωντανό από την τηλεόραση του Sky. Το νέοφυτος Χανδριώτης είναι ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά. Ο Άρης συμμετέχει εκεί. Θα σας μεταφέρουμε όλα τα νεότερα που υπάρχουν από την μπασκετική ομάδα. Ισόπαλος χθες ο Άρης στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα. Σε μια πάρα πολύ μέτρια εμφάνιση, μάλλον αναμενόμενα λόγω των πολλών αλλαγών και των περίεργων συνθέσεων που αγωνίστηκαν μαζί για πρώτη, μπορεί και για τελευταία φορά. Σχολιάσουμε τα του παιχνιδιού και τα όσα έχουν να κάνουν με αυτό. Τα γύρω-γύρω. Αυτά τα οποία δυστυχώς δεν είναι καθόλου στενάχωρα. Δεν είναι καθόλου ευχάριστα μάλλον. Πολλές φορές είναι ανεξήγητα στενάχωρα. Την αγάπη μου να στείλω στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία της πόλης. Η δημοσιογραφία η οποία ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν έχει λυγίσει μπροστά σε πιέσεις ή σε οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί. Κάποτε, ξέρετε, ήμασταν πάρα πολύ υπερήφανοι, οι περισσότεροι από εμάς που ασκούσαμε αυτό το λειτουργήμα ή κατά τα άλλους επάγγελμα. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται ορισμένοι πλέον το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, αλλά σίγουρα δεν είναι δημοσιογραφία το να σου ζητούν λεπτομέρειες ο κόσμος για ένα άρθρο που ανέβηκε μαζί με βιντεάκι συνοδευόμενο, με ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Μακεδονία πριν από μερικές ώρες και το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Ψάχνεις να το βρεις, το χτυπάς στο διαδίκτυο και εμφανίζεται κάτι άλλο μπροστά σου. Είναι το εξαφανισμένο θέμα το οποίο έλαβε χώρα πριν από μερικές ώρες το βράδυ της Πέμπτης. Άγρια συμπλοκή έξω από το Μακεδονία Παλάς ήταν ο τίτλος από το www.imakedonia.gr. Μπαίνεις μέσα να μάθεις λεπτομέρειες για αυτό το άρθρο. Πληκτρολογείς και εμφανίζεται ένα άρθρο για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Μπορείς να διαβάσεις μόνο τις τρεις πρώτες σειρές της, του ρεπορτάζ που ουσιαστικά προαναγγέλει το θέμα. Και αναφέρει λοιπόν το ρεπορτάζ ότι πριν από 12 ώρες αρχικά οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο και στη συνέχεια και εκεί δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει και ένα καταγεγραμμένο βιντεάκι εδώ που λέει καρέ καρέ, αλλά αυτό μάλλον δεν έχει να κάνει, είναι άλλο πράγμα, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Εδώ εξαφανίστηκε το θέμα, δεν θα εξαφανιζόταν το βίντεο αν υπήρχε. Ρωτώ εγώ λοιπόν, επειδή με ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές, περί τίνος πρόκειται Γιάννη, τι συνέβη έξω από το Μακεδονία Παλάς, ποια είναι η συμπλοκή αυτή που συνέβη και έλαβε χώρα και
στην καρδιά της πόλης, μπροστά από ένα τόσο μεγάλο ξενοδοχείο. Ποιο ήταν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε? Τι έκαναν εκεί ο παδί του ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ αυτό? Και με ποιους συνεπλάκησαν? Η αλήθεια είναι η εξής. Δεν ξέρω. Το άρθρο δεν υπάρχει πουθενά. Το άρθρο δεν βρέθηκε πουθενά. Το άρθρο εξαφανίστηκε από παντού. Το άρθρο δεν υπάρχει, εννοείται, σε αθλητικά ή άλλα site τοπικά. Έψαξα, κούγκλαρα, δεν το βρήκα πουθενά. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει γίνει. Δεν μπορώ καν να ξέρω αν όντως ευσταθεί αυτό που έγραφε το ρεπορτάζ της e-makedonia.gr. Θεωρώ πολύ αξιόπιστο το site αυτό. Βάλα μεγάλη ιστορία. Αλλά δεν μπορώ να βρω κάτι. Δεν μπορώ να βρω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να βρω καν είναι διασταυρώσω αν όντως είχε οπαδικό υπόβαθρο, όπως ανέφερε αρχικά το άρθρο, και ήταν εμπλεκόμενοι οπαδοί του ΠΑΟΚ και κάποιας άλλης ομάδας. Και τι ακριβώς συνέβη έξω από το Μακεδονία Παλάς. Το Μακεδονία Παλάς, αν δεν κάνω λάθος, είναι του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΠΑΟΚ, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, έτσι, Ιγνατίεβιτς. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να μην ισχύει αυτό και να ισχύει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, είναι μία ακόμα είδηση η οποία πηγαίνει στο τρίγωνο των Βερμούδων, το δημοσιογραφικό τρίγωνο των Βερμούδων της πόλης. Τα τελευταία 13-14 χρόνια είναι πολλές οι ειδήσεις που έχουν καταλήξει εκεί. Μη με ρωτάτε λεπτομέρειες, δεν μπορώ να γνωρίζω, παιδιά, τι άλλο ακριβώς μπορεί να συνέβη. Μου κάνει όμως τρομακτική εντύπωση το ότι υπάρχουν μόνο οι τρεις αράδες του άρθρου που είχε ανέβει πριν από 12 ώρες και το οποίο κατέβηκε με πολύ συνοπτικές διαδικασίες. Ανοίγω παρένθεση, θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε ποιος τηλεφώνησε σε ποιους και γιατί κάποιοι το κατέβασαν. Γιατί το άρθρο συνοδευόταν και από βίντεο. Δεν ήταν δηλαδή ένα άρθρο το οποίο δεν μπορούσε να υποστηριχθεί από την εικόνα. Ξαφανίστηκαν όλα. Και το ρεπορτάζ και το βίντεο και τα πάντα όλα. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι συμβαίνει. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να σας φωτίσω. Προφανώς δεν υπάρχουν αρκετά δημοσιογραφικά στοιχεία για να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί ένα ρεπορτάζ και να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, είτε από τα μεγάλα ειδησιογραφικά site, τα πολιτικά της Θεσσαλονίκης, είτε από τα αθλητικά. Τώρα θα μου πεις, τα αθλητικά τι δουλειά έχουν για ένα συμβάν που έγινε? Εντάξει, έγινε μπροστά στο ξενοδοχείο του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και το αρχικό ρεπορτάζ της e-makedonia.gr, που δεν μπορώ να διασταυρώσω, ανέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ, οργανωμένους που συγκεντρώθηκαν. Αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω, να διασταυρώσω την αξιοπιστία της είδησης, γιατί δεν θα βρω ποτέ ούτε το βίντεο, ούτε το ρεπορτάζ, ούτε απολύτως τίποτα. Αγαπητέ μου φίλε και αγαπητοί φίλοι που μου στέλνετε μηνύματα και μου εξιστεωρείτε τι ακριβώς έγινε, εγώ είμαι λίγο υποψιασμένος και είμαι και λίγο και έμπειρος, και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι χωρίς να έχω το ρεπορτάζ αυτό, την πηγή, και χωρίς να έχω και το βίντεο, δεν μπορώ να αναφέρω όλα αυτά που μου περιγράφετε, τα οποία πραγματικά τα πιστεύω και θεωρώ ότι έτσι έγιναν. Κάποιοι συναντήθηκαν, κάποιοι άλλοι λίγο πιο εύσωμοι του συνάντησαν και υπήρξαν σκηνές αυροφροσύνης. Α, τώρα βλέπω ένα βιντεάκι εδώ, το οποίο μάλλον κάποιος το αποθήκευσε, και βλέπω κάποιους αγαπητούς κυρίους, κάτι κράνη, κάτι μπλουζάκια, έξω ακριβώς απέναντι στη διάβαση εκεί από το Μακεδονία Παλάς, μάλλον με όχι πολύ αγαθές διαθέσεις. Βλέπω και κάτι κλωτσομπούνια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πολλά περισσότερα πράγματα. Οπαδικά κίνητρα, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Υπάρχει ένα βιντεάκι 17 δευτερολέπτων που δείχνει κάτι λεβεντόπεδα. Α, μάλιστα, το
στέλνουν και άλλοι το ίδιο βιντεάκι των 17 δευτερολέπτων, ή κάποιοι το στέλνουν σε φωτογραφία γιατί πρόλαβαν απλά να το αποτυπώσουν. Χάθηκε αυτό. Μάλιστα. Τι να πω. Ειρήνη εύχομαι. Δεν θέλουμε τη βία. Δεν αγαπάμε τη βία. Δεν αγαπάμε τέτοιες εκδηλώσεις. Με διάλογο λύνονται όλα. Αυτό πιστεύω να συμβεί. Και αν δεν μπορούν, καταλαβαίνουν τις γλώσσες. Αν εμπλέκονται πολλές γλώσσες ανάμεσα στο διάλογο, ας υπάρξει και ένας μεταφραστής. Το Μεταφράσει 24 παρεμπιπτόντως, που είναι και χορηγός στον Yellow Radio και πολύ καλός φίλος ο Γιάννης Χαπίπης, έχει όλους τους συνεργάτες, τους επαγγελματίες που μπορούν να μεταφράσουν. Ελληνικά, θέλουν να μεταφράσουν άλλες γλώσσες, αγγλικά, ρωσικά. Μπορεί να θέλουν να υπάρξουν διάλογοι σε διαφορετικές γλώσσες. Το Μεταφράσει 24, παιδιά, και θα φροντίσουμε να κάνει και πολύ καλή τιμή. Πολιτιστικά δρόμενα τα χαρακτηρίζει κάποιος, τις ΔΕΘ αυτά που συνέβησαν έξω από το Μακεδονία Παλάς. Και φυσικά στέλνουν οι περισσότεροι και μήνυμα ότι τώρα, παίκτες του Άρη, πρέπει να αντιληφθείτε το βάρος που έχει το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Δημήτρης θεωρεί ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα να λύσουμε πριν φτάσουμε στο σημείο να ασχολούμαστε με τέτοια επεισόδια. Αυτοί, λέει, θα βρουν τον δρόμο τους με τον ένα τον άλλο τρόπο. Εμείς, παρακαλώ πολύ, φίλε Δημήτρη, αν θέλεις, μετά το μήνυμα αυτό που στέλνεις, αν έχεις την καλοσύνη, μπορείς να αναφέρεις λίγο τα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε εμείς να λύσουμε. Γράψε τα από κάτω στο μήνυμά σου. Γράψε κάποια από τα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Καταρχήν δεν αναφέρω πρόβλημα. Αναφέρω περιστατικό που έγινε στην καρδιά της πόλης. Θα μπορούσα να περνάω από εκεί το παιδί μου. Μπορούσα να περνάω εγώ. Να μην ξέρουμε τι συνέβη έξω από το Μακεδονία Παλάς. Έχω ένα εμβληματικό ξενοδοχείο που ανήκει και σε έναν, αν δεν κάνω λάθος, από τους ευεργέτες της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 14-15 χρόνια. Έτσι δεν νομίζω ότι χαρακτηρίστηκε. Δεν ξέρω αν τιμήθηκε κιόλας από τον κύριο Αγγελούδη και από τον Δήμο, αλλά χαρακτηρίστηκε ως ευεργέτης. Γιατί έτσι γράφανε τουλάχιστον και πάρα πολλά site και πάρα πολλοί συνάδελφοι, ότι ο άνθρωπος αυτός ευεργέτησε την Θεσσαλονίκη, έδωσε ψωμάκι στην πεινασμένη αυτή πόλη. Αυτό δεν είναι ψέματα φυσικά. Αλλά αν θέλεις, αγαπητέ, ανέφερέ μου τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουμε να λύσουμε, για να μπορέσω να δω κι εγώ, να αξιολογήσω αν όντως είναι πολύ μεγάλα και αν δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτά. Και πολύ καλά έκανες, φίλε Απόστολε, να χαίρεσαι και το αγοράκι σου. Και μακάρι να τους να είναι γουρλής για όλους αυτούς τους παίκτες που έχουν υποστεί τραυματισμούς. Φιλιά στο Γιάννη, ο οποίος πίνει το καφεδάκι του στην Καβάλα και μας ακούει. Φιλιά στον Κωστή. Με όποιον δάσκαλο καθίσουν τα παιδιά μας, καλή σχολική χρονιά, να έχουμε υγεία. Ναι, όντως, κατά κάποιο τρόπο σήμερα που ανοίγει η σχολική χρονιά, ένα χαμόγελο το ρίχνω κι εγώ. Επιτέλους ήρθε η ώρα να δούμε την ομάδα της ελπίδας μας, λέει ο Σπύρος. Ο Κυριάκος. Λέει ότι κάποιοι μίλησαν για σκοταδισμό χθες, αναφέρει και μια συγκεκριμένη χώρα. Και ανυπομονή να δει τους νέους παίκτες σήμερα στο παρκέ. Αγάπη στο φίλο τον Νίκο, τον καλό μου φίλο. Ο φίλος ο Δημήτρης. Λέει ότι χθες πέρασε από ένα ξενοδοχείο και κάτι μαυροφορεμένοι, λέει, έπαιζαν φάπες με κάτι έτσι πλούσιου σε μυϊκό σύστημα και είχε για αρκετή ώρα κυνηγητό και ξύλο. Άκουσες κάτι? Δεν διάβασα πουθενά κάτι. Αυτό έλεγα και νωρίτερα, Δημήτρη. Πέρασε ένα άρθρο του e-macedonia.gr, αλλά δεν ξέρω, κατά κάποιο λόγο εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Δεν μπόρεσα να βρω. Όπου και να έψαξα, δεν μπόρεσα να βρω. Συνήθως αυτά τα άρθρα, ξέρετε, είναι πολύ σοβαρά. Μία μικρή συμπλοκή υπάρχει στο δρόμο μεταξύ δύο οδηγών και υπάρχουν βίντεο και ρεπορτάζ. Τώρα να πλακώνονται άνθρωποι μπόλικοι μπροστά από ένα ξενοδοχείο τόσο κεντρικό, σε ένα τόσο κεντρικό δρόμο, και να μην υπάρχει τίποτα. Τέλος πάντων. Μπορεί να διέλαθε της προσοχής μας. Χαρά στην και φιλιά στην Ηλιόλου, στην Ιρεμβέργη και στο φίλο το Στέλιο που χαίρεται που θα δει την ομάδα σήμερα. Χαιρετώ τη φίλη μου την Δώρα.
το φίλο μου τον Πέτρο, ο οποίος ετοιμάζει τη δική του την εκπομπούλα στο δικό του το ραδιόφωνο. Ανυπομονεί και αυτός να δει τον Αυτοκράτορα και λέει ότι μαντάρα μας τα έκανε χθες η ομάδα μας. Περαστικά ρε φίλε Αποστόλη, ρε αγόρι μου, πρόσεξε ρε αγόρι μου, πρόσεξε ρε παλικάρι μου. Τώρα θέλουμε τα μάτια να είναι γερά, να μπορούμε να δούμε πράγματα, και εσύ πήγες και χτύπησες. Περαστικά να είναι. Αγάπη στο φίλο το Βίκτορα στα κυτρινόμαυρα βορειοδυτικά, ο οποίος στέλνει πολλή εκτίμηση στον Τιάμ για τη χθεσινή του παρουσία. 6 ώρα στο Sky, φίλοι μου, Ευαγγελία, ζωντανά. Το Άρης Μακάμπι στο φιλικό τουρνουά. Παρέα στη γυμναστική κάνω στην φίλη μου την Ανούλα εδώ. Πάρα πολύ καλά κάνεις και γυμνάζεσαι, εφόσον μπορείς, Άννα μου. Είναι υγεία. Πολύ και αγάπη στο Βαγγέλη, λέει. Μόλις έφυγα από το χωριό σου, τη Μικρόπολη Δράμας. Άρε Καρλίκοβα. Τον Αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, φίλε Βαγγέλη, τον δείχνει στις 6 ώρα η τηλεόραση του Sky. Κοσμά, πραγματικά δεν ξέρω, φίλε μου, και εγώ αυτό έλεγα, έτσι. Χάθηκαν όλα. Ξαφανίστηκαν τα ρεπορτάζ. Αγάπη στο φίλο το Θεόφιλο και στο φίλο το Γιάννη.

Α, ο φίλος λέει ότι, ότι ο Άρης έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω συνεχόμενης πτώσης της δυναμικής του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν παράγει κόσμο όπως παλιότερα. Αυτό έχει σχέση και με την πορεία στο ποδόσφαιρο, ναι, σε σχέση με τον άμεσο ανταγωνιστή μας, αλλά και με την άρρωση κατάσταση της ομάδας από άποψη ανοργανωσίας, έλλειψη οράματος, χρεών κλπ. Άρα πρέπει να ασχοληθώ, καλέ μου φίλε Δημήτρη, με την ανοργανωσιά του Άρη, την έλλειψη οράματος και, και τα χρέη. Τα χρέη, από όσο γνωρίζω, στον ΑΣΥΓΜΑ Άρης έχουν διακανονιστεί με μια πολύ μεγάλη συμφωνία που επετεύχθηκε και έχει δώσει τη δυνατότητα να ανοίξουν και λογαριασμοί του συλλόγου και να αναπνέει. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να τηρείται ο εξοδικαστικός, αλλά έχει υπάρξει μια πολύ σοβαρή και περικοπή τεράστια των χρεών, αλλά και οργάνωση των χρεών, τα οποία πληρώνονται. Στην ΚΑΕ Άρης έχω την εντύπωση ότι και τα χρέη έχουν πληρωθεί και όραμα υπάρχει αρκετά μεγάλο, καλέ μου φίλε, για να διαμαρτύρεσαι και να ανησυχείς, εν πάση περιπτώσει, για την έλλειψη οράματος, αν δεν κάνω κανένα πολύ σοβαρό λάθος. Και επίσης νομίζω ότι η ΠΑΕ Άρης, από τη στιγμή που αδειοδοτήθηκε, τουλάχιστον κάποια χρέη τα οποία να απασχολούν εμάς σαν σύλλογο δεν υπάρχουν. Τώρα, αν υπάρχουν χρέη, θα απασχολήσουν αυτόν στον οποίο ανήκει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ Άρης, που είναι ο κύριος Καρυπίδης. Άρα λοιπόν, χρέη δεν βλέπω, τουλάχιστον φανερά, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Η άρρωστη κατάσταση της ομάδας μας από άποψη ανοργανωσιάς, έλλειψη οράματος. Η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο λείπει το όραμα και υπάρχει ανοργανωσιά, αλλά δεν νομίζω ότι ο ασθενής είναι στην εντατική και βαριά να σένει. Ο άμεσος ανταγωνιστής μας, ΠΑΟΚ, λοιπόν, είναι υγιέστατο στο ποδόσφαιρο. Απλά χθες το βράδυ δέρνονταν μπροστά από το ξενοδοχείο του μεγαλομετόχου της ΠΑΟΚ κάποιοι. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων, ας μην ασχοληθούμε με το ρεπορτάζ άλλων ομάδων. Δημήτρη, νομίζω ότι αποδόμησα τα περισσότερα επιχείρηματά σου για τα μεγάλα προβλήματα. Όσο για τη συνεχόμενη πτώση της δυναμικής του Άρη, δεν θα το έλεγα αυτό για μια ομάδα που έχει να πάρει 22 χρόνια τίτλο στο μπάσκετ και 55 στο ποδόσφαιρο πτώση δυναμικής. Όταν, για παράδειγμα, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά αργιανάκια εκεί έξω που μπορούν να λένε στον πρωθυπουργό που τους ρωτάει τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια και να τους λέει εδώ μόνο Άρης σε αυτή την πόλη, στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Μίκρα. Νομίζω ότι σαν κόσμος του Άρη δεν έχουμε καταφέρει να περάσουμε τις εξετάσεις ό,τι αφορά την πίστη και την αφοσίωση δίπλα στην ομάδα. Έχω την αίσθηση, δηλαδή, ότι γενικώς λίγο μεγαλοποιεί τα πράγματα. Ασφαλώς και η δυναμική του ΠΑΟΚ λόγω του ποδοσφαίρου, αλλά και όλες αυτές τις πολύ καλωστημένες επικοινωνιακής μηχανής που έχει στηθεί τα τελευταία 14-15 χρόνια με τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο συγκυβέρνησε ο κύριος Ιγνατίεβιτς, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει αλλάξει πολύ τις ισορροπίες. Αλλά ευτυχώς για μας, ευτυχώς για σένα, ευτυχώς για μένα, ευτυχώς για όλους, το σπουδαίο σχέδιο «Μια πόλη, μια ομάδα», το σχέδιο διάλυσης του Άρη, δεν κατάφερε να περάσει, γιατί κάποιοι αντιστάθηκαν. Το ποιοι αντιστάθηκαν σε αυτό, η ιστορία το έχει καταγράψει σε όλα τα αθλήματα. Ποιοι ήταν παρόντες τη στιγμή της μεγάλης μάχης για να μην περάσει το «Μια πόλη, μια ομάδα». Και λέω θεσμικά και εξωθεσμικά. Τα υπόλοιπα είναι συμπεράσματα για εσάς. Χαίρετε τον φίλο μου την Ελένη. Δεν ξέρω, φίλε, αν θα συνεχίσει να γράφει, το ελπίζω. Πρέπει να του τραβήξαν πολύ άσχημα το αυτή. Θέλω λοιπόν να πω λίγο κάτι, γιατί βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει.
Παρακολουθούσα χθες το παιχνίδι στην Τρίπολη με πολύ μεγάλη απορία στο πρώτο ημίχρονο, προσπαθώντας να καταλάβω τι βλέπω. Ήταν πολύ άσχημη εικόνα της ομάδας και δεν έχει να κάνει με τα νέα παιδιά ή με το αδόκιμο της σύνθεσης, με τα επίπεδα ενέργειας και ειδικά από κάποιους παίκτες που περιμένεις να δώσουν το κάτι παραπάνω, ειδικά τους έμπειρους, ειδικά τους πρωτοκλασσάτους. Ήταν σε πολλές περιπτώσεις απογοητευτική εικόνα. Υπήρξαν κάποια μικρές ευχάριστες αναλαμπές. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στην εικόνα του Άρη. Καταφέρνουμε να φάμε και ένα γκολ στην πρώτη τελική του Αστέρα Τρίπολης, αφού βέβαια ήμασταν τυχεροί στη φάση του offside goal, στο οποίο και πάλι το κέντρο της άμυνας ήταν εκτεθειμένο. Και έρχεται η στιγμή που μπαίνει ο Μωρόν στο 60 λεπτό. Και έρχεται η στιγμή που ο Μωρόν ισοφαρίζει. Και λέω, ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, μπράβο ρε Μωρονάρα, πάρε μπροστά ρε παλικάρι μου εσύ, δώσε μήνυμα στο Γρηγορίου, πάμε λίγο και ο κόσμος να σε πιστέψει παραπάνω, πάμε λίγο και οι συμπαίκτες σου να σου τονώσει την ψυχολογία, η ομάδα να σου τονώσει την ψυχολογία, εσύ να δεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να αγριέψει λίγο το μάτι σου. Βλέπω με χαρά να πηγαίνουν παίκτες κοντά στο Μωρόν. Ο Κοαμέ που το έκανε την κάθετη, αν δεν κάνω λάθος ο Κοαμέ ήτανε, να τον δείχνει, να τον αγκαλιάζει. Μιλάμε για παίκτη ανταγωνιστή στον χώρο της επίθεσης. Όλοι οι παίκτες των Μωρών. Δείχνει το δάχτυλό του στον μπάγκο, κάνει thumb up, ότι οκ, okay, ναι, έβαλα τον goal, παιδιά, μπράβο. Και εκείνη τη στιγμή γυρίζει και δείχνει τη φανέλα του, ψιθυρίζοντας κάτι στον μπάγκο του Άρη. Και λέω τώρα γιατί. Ποιος ο λόγος. Ξεπερνώ την, άντε, και ανθρώπινη αντίδραση του ποδοσφαιριστή. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σκόραρε με το σωρό τα γκολ στα δύο πρώτα χρόνια της παρουσίας του, κυρίως με τον Απόστολο Μάτζιο, προπονητή. Με έναν προπονητή ο οποίος είχε καταφέρει να βρει το κουμπί του πολύ ιδιόμορφου χαρακτήρα του Μωρόν, και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν προβλήματα, κατάφερε να παίρνει από αυτόν το 100%. Είναι προφανές ότι τον Μωρόν δεν τον διαχειρίστηκαν σωστά κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε η ομάδα. Και μετά τελειώνει το μάτς. Κάνω το λάθος, αφού διαβάσω και άκουσα τις δηλώσεις και λοιπά εδώ στο Yellow Radio, κάνω το λάθος να μπω, λέω, να δω λίγο ποια είναι η αίσθηση για το παιχνίδι και λοιπά, πόσο πραγματικά χάρηκε ο κόσμος που αυτός ο παίκτης, ρε παιδί μου, αυτός ο αρχισκόρερ, σε δεύτερη επαφή βρήκε το δρόμο με τα δίχτυα. Ασχετά αν δεν έκανε τίποτα στο υπόλοιπο μάτς, έκανε γκολ. Αυτό το οποίο είναι δύσκολο για κάποιους, γι' αυτό είναι εύκολο. Και έκανε γκολ. Και λέω, κάτσε να δω τώρα πόσο τον γουστάρει ο Αριανός. Να πάρω λίγο τα πάνω μου, έρχονται μάτς δύσκολα. Ο Μωρόν έχει κινηματογραφική μνήμη. Μπορεί να θυμηθεί τι έχει κάνει σε εκείνο το γήπεδο που θα πάει η ομάδα την Κυριακή. Το ίδιο και ο Μάνου, που ήταν και χθες μετριότατος. Και μπαίνω να διαβάσω τα θετικά σχόλια για έναν παίκτη ο οποίος βρίσκει γκολ, στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Και λέω, άντε να δούμε τώρα πώς θα το εκμεταλλευτούμε αυτό, γιατί αυτό είναι ένα θετικό, κάτι που είναι μια αναλαμπή θετική, κάτι που δείχνει κάτι, δείχνει ότι υπάρχει ζωή στον πλανήτη Μωρών. Γιατί διαβάζω, τι διαβάζω. Μπράβο ρε Μωρόν, ξεφτύλισες αυτούς οι οποίοι σε κρύβανε όλα αυτά τα χρόνια, τους γελιοποίησες. Μπράβο ρε Μωρόν, είναι η απάντησή σου σε όλους αυτούς που σε λένε περιπατητή και είσαι ο τρίτο-τέταρτος επιθετικός. Αυτά τα λένε όχι απλά άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια σχέση με το ποδόσφαιρο ως απλή φύλαθλη, καφενείο, ακού επίπεδου κλπ.
κανείς δεν έχει παραπάνω γνώση από αλλά αυτά λένε και άνθρωποι που υποτίθεται ότι καθορίζουν κατά κάποιο τρόπο και την κοινή γνώμη. Και μένω μαλάκας, συγγνώμη κιόλας, αλλά έτσι έμεινα. Και κάνω ένα βήμα πίσω τώρα και αναρωτιέμαι. Ποιος ρε γαμώ το να θέλει, ποιος ευνοείται, ποιος κερδίζει από τον Άρη. Αν μπορείτε εσείς να μου πείτε ένα επιχείρημα, παιδιά, γιατί μπορεί να μην το σκέφτομαι εγώ. Μπορεί να είμαι και λίγο βλάκας, μπορεί να είμαι και λίγο πια μεγάλος σε ηλικία, να μην δουλεύει το μυαλό μου όπως δουλεύει κάποιον άλλον. Βοηθήστε με λιγάκι, σας παρακαλώ πολύ. Κάθομαι λοιπόν και σκέφτομαι και λέω. Λέω μωρόν. Λόρεν. Έκανε τα δύο πρώτα χρόνια παπάδες. Τον δεύτερο ειδικά χρόνο. Μετά την πρώτη του μαγική χρονιά που βγήκε. Πρώτος σκορ ήτανε. Δεύτερος μαζί με τον Αλκαμπή. Κάπου εκεί. Είχαν έρθει προτάσεις και 5 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, υπήρχε μεγάλη κουβέντα για το Μόρον. Τι λέγαμε όλοι τότε? Μην τολμήσεις, αγαπητέ Θεόδωρε Καρυπίδη, και απεμπολίσεις το δικαίωμα να χτίσουμε πάνω σε αυτή την υπερπεκτούρα αυτό τον επιθετικό. Έρχεται λοιπόν τότε ο Καρυπίδης και κρατάει το Μόρον και το ανανεώνει με τριετές. Και λέμε μπράβο, μάγκια σου. Να χαρώ εγώ. Δεύτερη χρονιά του μωρών. Παπάδες. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Πάρ' το και έτσι, πάρ' το και αλλιώς. Υπάρχουν οι αλλαγές στον Άρη. Και μέσα στη χρονιά, προς το τέλος της. Υπάρχει μια περίεργη διαχείριση του μωρών προπονητικά. Υπάρχει και ένα τρομερό ξενέρωμα του μωρών, που η αλήθεια είναι πως σε όλες τις ομάδες όταν κάποιος παίκτης νιώσει ότι είναι πάνω από την ομάδα, και αυτό το ένιωσε ο μωρών, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν φταίει ο παίκτης, είναι φυσιολογικό αυτό να συμβεί. Και εμένα, αν μου δώσετε την εντύπωση ότι είμαι ο Βασίλης ο Σκουντής, μπορεί να πάρω τον αμανέ ψηλά και να νομίζω ότι ο Yellow Radio εξαρτάται από μένα. Δεν είναι έτσι. Όταν είσαι σε ένα σύνολο, το εμείς είναι πάνω από το εγώ. Εν πάση περιπτώσει, κάπου χάνεται ο μωρόν. Τρίτη χρονιά απογοητευτική. Θέλετε ο Χιμένεθ, θέλετε ο Ζουνίδης που έχασε λίγο την εμπιστοσύνη του. Θέλετε πολύ ο Χιμένεθ που με τον τρόπο που έπαιζε δεν ευνοούσε το μωρόν. Θέλετε το υλικό, θέλετε. Έρχεται ο Γρηγορίου, βρίσκει μια συγκεκριμένη κατάσταση μιας ομάδας. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες μέσα από την ομάδα ότι το παιδί φαίνεται ότι δεν είναι τόσο καλά έτσι μέσα στο κλίμα. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Έρχεται η χθεσινή μέρα. Έρχεται η χθεσινή μέρα και στο 60 λεπτό πετάει το μωρό μέσα ο Γρηγορίου και του κάνει γκόλο άλλος στα 8 λεπτά. Στην δεύτερη του επαφή με την μπάλα. Και όλοι λένε, αυτοί που λένε, τόσοι λένε, ότι ξεφτύλισες τον Καρυπίδη και ξεφτύλισες και τον Γρηγορίου. Και όλα τα αρδάκια τα οποία έχουν βαλθεί να σε αποδομήσουν. Και κάνω ένα βήμα πίσω εγώ και λέω τώρα το εξής. Ένα. Ο Καρυπίδης. Που πληρώνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο συμβόλαιο σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο μωρόν παίρνει περίπου 90.000 το μήνα. Μηνιάτικο. Για ποιο λόγο? Εννοείται ότι δεν υπάρχει διάθεση ανανέωσης συνεργασίας, θεωρώ και από τις δύο πλευρές. Αλλά ο Καρυπίδης που ούτως ή άλλως αυτόν τον παίκτη θα τον πληρώσει στο τέλος της χρονιάς. Για ποιο λόγο να μην θέλει να παίξει καλά ο μωρόν ή να σκοράρει ο μωρόν ή εν πάση περιπτώσει να βγάλει μάτια ο μωρόν? Δεν μπόρεσα να τον βρω τον λόγο. Δηλαδή, γιατί να μην θέλει η διοίκηση και ο μεγαλομέτοχος ο μωρόν να μην είναι καλός? Πήγα στον Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου, λέω, για ποιο λόγο να μην θέλει να αναβιώσει ο παλιός μωρόν και να του κάνει 15 γκόλ στο τέλος της χρονιάς? Είναι ο Άρης το μεγαλύτερο προπονητικό επαγγελματικό στοίχημα του Γρηγορίου μέχρι στιγμή στην επαγγελματική του καριέρα? Είναι. Το είπε και ο ίδιος.
Έχει πίεση για το αποτέλεσμα ο Γρηγορίου. Θέλει η ομάδα του να πάει καλά. Θέλει η ομάδα του να κερδίζει. Προφανώς. Για ποιο λόγο ο Γρηγορίου να θέλει να αποδομήσει το Μωρόν? Για ποιο λόγο να έχει δώσει ο μεγαλομέτοχος εντολή στο Γρηγορίου και αυτός να την εκτελέσει και να αποδομήσει το Μωρόν? Μου στέλνει τώρα ο Ερμής. Γιάννη, καλημέρα. Ξύνησε να ακούσεις αλήθειες για τον ιδιοκτήτη και τα τσιράκια του. Έλα, πάρε ένα τηλέφωνο στο Viber, Ερμή, τώρα. Έλα τώρα να σε βγάλω. Πάμε να μου πεις ποια είναι τα τσιράκια του ιδιοκτήτη και για ποιο λόγο τα τσιράκια του ιδιοκτήτη, οι δημοσιογράφοι που εννοείς, εμείς δηλαδή, εμείς για ποιο λόγο να θέλουμε ο Μωρό να μην κάνει 20 γκολ τη χρονιά? Δεν θέλουμε να πάει καλά ο Άρης? Είτε έχουμε μέσα δικά μας που σχετίζονται με τον Άρη, είτε όχι, είτε δουλεύουμε σε μέσα του Άρη. Θα μας κόψει το μεροκάματο αν ο Μωρόν κάνει 20 γκολ? Αντίθετα, θα μας το αυξήσει το μεροκάματο. Θα πάει καλύτερα ο Άρης. Θα γίνει πιο περιζήτη η δουλειά μας. Θα γίνουμε πιο. Πάρε Ερμή. 6936-512-099. Έλα. Εδώ. Εδώ οι αλήθειες να τις πεις. Να ακουστεί η φωνή σου θέλω. Μόνο για σένα. Δίνω το Viber μόνο για σένα. Βγες σε παρακαλώ. Βγες να μου πεις τις αλήθειες. Κάνε ένα τηλέφωνο ρε αγόρι μου γλυκό. Όχι στο σταθερό. Όχι στο σταθερό. Θα πάρετε εδώ στο Viber. Εσύ Ερμή στο Viber 6936-512-099. Μην καλείτε το σταθερό τηλέφωνο. Πάρε Ερμή μου μέσω Viber. Θέλω να μάθω τις αλήθειες που δεν ξέρω για τον ιδιοκτήτη και για τα τσιράκια του. Γιατί το κάνεις αυτό, Θεέ μου? Παρακαλώ. Θα μου επιτρέψεις τον τρόπο που θα επιλέγω να εκφράσω την άποψή μου να τον αποφασίζω εγώ? Έχω τα κείμενά μου και το τελευταίο το παρέθεσα λίγο πιο πάνω. Το κείμενο που παρέθεσες ποιο είναι? Το κείμενο λοιπόν που παρέθεσες είναι κείμενο το οποίο γράφει συγκεκριμένος άνθρωπος από το Press Aris, το υπογράφει και μου παραθέτεις αυτό το άνθρωπο για να μου πεις τι? Τις αλήθειες του Άρη? Αυτές είναι οι αλήθειες του Άρη? Το άρθρο του που μου γράφεις για το Press Aris? Έχεις, αυτός είναι ο τρόπος εσύ που ξύνομαι? Εγώ θέλω να ακούσω αλήθειες, θα μου τις πεις? Έχεις άποψη εσύ? Φυσικά και σου επιτρέπω τον τρόπο, αλλά εσύ μου λες ξύνεσαι να ακούσεις αλήθειες. Πέστες. Για τον ιδιοκτήτη και τα τσιράκια του. Πέστα. Γιατί δεν το κάνεις? Εδώ ο άλλος μας πήρε τηλέφωνο, έπαιρνε τηλέφωνο για να πει πίσω. Ένιωσε καλά. Κανονικά εγώ για αυτό το φτού σου πρέπει να πάρω και 50 ευρώ για ψυχοθεραπεία. Γιατί αυτός ο άνθρωπος τώρα ένιωσε καλά. Μπορεί να πάει να φάει ξύλο από τη γυναίκα του. Μπορεί στη δουλειά του να τρώει γενικά ξύλο και να μην περνάει καλά στη ζωή του. Αλλά αυτός τώρα ένιωσε καλά. Που πήρε στο γέλο ανώνυμα και είπε πίσω. Και το κλείσε. Δεν συμβαίνει αυτό πουθενά. Αυτό συμβαίνει μόνο σε εμάς, σε ένα σωματείο το οποίο είναι τρομακτικά δηλητηριασμένο από... έχει έναν τρομερά δηλητηριασμένο κόσμο να πετυχαίνει γκολ στη δεύτερη του επαφή με την μπάλα. Ο κορυφαίος σου σκόρερ τα προηγούμενα χρόνια. Να χαίρεσαι και να λες ναι ρε φίλε, πάμε ρε αγόρι μου τώρα να αλλάξει και ο τρόπος διαχείρισής σου, να σκεφτούν κάποια πράγματα διαφορετικά για σένα και οι προπονητές σου. Πάμε λίγο να πάρεις και εσύ τα πάνω σου. Και αντί αυτό το πράγμα, το γκολ του Μωρόν, να μας χαροποιήσει σαν οργανισμό, όλους να μας χαροποιήσει, νιώθουμε την ανάγκη, εμείς νιώθουμε, κάποιοι σαν Αριανοί,
Και μάλιστα και κάποιοι οι οποίοι είναι παραγωγοί δημοσιογραφικοί και έχουν μικρόφωνο μπροστά τους, νιώθουν την ανάγκη να βγουν εκείνη τη στιγμή, αμέσως μετά το μάτς, αμέσως μετά από μια κακή εμφάνιση, που το μόνο που μπορείς να κρατήσεις και να πιάσεις είναι το γκολ του μωρών και να πεις: να, τώρα είμαστε. Να το χαρτί μας. Πάμε ρε αγόρι μου. Και όλοι στο γυρνάνε και λένε: σας ξεφτύλισε, λέει, ο μωρών. Όλους σας, λέει, τα αρδάκια, το Γρηγορίο και τον Καρυπίδη. Δεν είναι έτσι, Γιώργο. Όχι. Δεν είναι όπου φτώχεια και γκρίνια. Δεν είναι αυτός ο Άρης. Όχι καθόλου. Έχω συναντήσει πάρα πολλούς φτωχούς Αριανούς με τεράστια αξιοπρέπεια και τεράστια αγάπη για την ομάδα. Έχω συναντήσει Αριανούς οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν διαρκείας και να μπουν στο παλέ και να δουν την αγαπημένη τους ομάδα με αυτές τις προοπτικές που έχει χρόνια τώρα και έρχονται και κάθονται έξω το παλέ. Δεν είναι η φτώχεια γκρίνια. Όχι. Δεν είναι η φτώχεια γκρίνια. Και δεν είναι αυτός ο Άρης. Ο Άρης δεν είναι ούτε αυτός ο τύπος που πήρε και είπε πούσου, ούτε αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Γίνονται πράγματα τα οποία αντί να τα πάρουμε και να τα αξιολογήσουμε και να πούμε ρε φίλε, στο κάτω κάτω να πούμε και το εξής. Κύριε Γρηγορίου, βλέπετε ότι αυτός ο αδιάφορος παίκτης ο οποίος... Θα αφήσουμε και ανοιχτό το τηλέφωνο γιατί θα μπλέξουμε με... Θα έχει μποντιλιάρισμα σήμερα. Άμα βγει ο ένας, μετά βγαίνει και ο άλλος. Και δεν τους μπορώ. Αντί λοιπόν να αξιολογήσουμε το χθεσινό γκολ του μωρών και να πούμε ρε φίλε... Μπορεί αυτό το πράγμα να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα χτίσει κάτι αυτό το παιδί. Μπορεί ο προπονητής που νομίζω είπε κάτι στη δηλώση του, δεν ξέρω αν το είπε ή δεν το είπε, αν το διάβασα κάπου. Λέει ότι τις τελευταίες μέρες είναι καλύτερα, προπονείται καλύτερα, δείχνει πράγματα. Μπορεί αυτό το πράγμα να αποτελέσει την αφετηρία για έναν μωρό από εδώ και πέρα, στον τελευταίο χρόνο συμβολέου του με τον Άρη, να μπορέσει να μας δώσει πράγματα. Όχι όλα αυτά που μας έδωσε τα προηγούμενα χρόνια, έστω. Μας βγάλει 10-12 γκολ. Να βγάλει αυτή την απίστευτη αποτελεσματικότητα, εκτελεστική του δυνότητα και την ποιότητα που δεδομένα έχει, η οποία κάπου χάθηκε στον δρόμο. Με ευθύνη δική του, με ευθύνη άλλων, με ευθύνη συλλογική, συνολική. Ο Μάτζιος είχε πει: αν με ρωτάτε για το χαρακτήρα του μωρών, δεν είναι καλός χαρακτήρας, αλλά είναι παικταράς. Οπότε έχεις υποχρέωση αυτό το παίκτη να το διαχειριστείς. Και το διαχειρίστηκε. Και του έπαιξε μπαλάρα. Αυτή ήταν η άποψη του Μάτζιου για το μωρόν. Χαρακτήρας μέτριος, πολύ μέτριος. Παίκτης άλλου επίπεδου, άλλης ποιότητας. Και τέτοιους παίκτες πρέπει να βρεις τρόπο να τους εκμεταλλευτείς. Αντί λοιπόν να πούμε αυτό, ότι εκεί που είναι μια ευθεία γραμμή ο ασθενής έδειξε σημεία ζωής και να πιαστείς από κάπου, ξύνεσαι να ακούσεις αλήθειες, ο ιδιοκτήτης και τα τσιράκια του, τα αρδάκια του Άρη, εσείς που σας ξεφτύλισε ο μωρών. Δεν είναι φτωχός ο Άρης, Γιώργο. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Φτωχός είναι ο Άρης και όχι Αριανή. Πολύ μεγάλο λάθος κάνεις, φίλε μου. Φτωχός είναι ο Άρης. Σε τι είναι φτωχός ο Άρης? Σε αξίες? Σε αξιοπρέπεια? Σε ιστορία? Σε κοινωνική προσφορά? Σε αθλητική προσφορά? Σε τι είναι φτωχός ο Άρης? Δεν είναι φτωχός αυτός ο οποίος έχει να πάρει πολλά χρόνια τίτλο. Είναι διψασμένος. Είναι πεινασμένος. Φτωχός δεν είναι. Και αν θέλεις και κάτι, καλέ μου φίλε, είδα και αυτούς που έχουν χρήμα και πήραν τίτλους τα τελευταία χρόνια, πόσο πλούσιοι ήτανε και τι εκπτώσεις έκαναν στην ηθική τους. Άστα με τη φτώχεια και τα πλούτη. Τους είδα. Δέρνονται στο κέντρο των δρόμων της πόλης και απειλούν οι μέν τους: δεν θα σας βγάλουμε κάρτα που ήσασταν εκεί υπάλληλοι. Όχι, θα βγάλουμε εμείς κάρτα που ήσασταν εκεί υπάλληλοι. Άστο, φίλε Γιώργο.
Φτωχός δεν είναι ο Άρης, το φτωχό δεν είναι το σωματείο. Τέλος πάντων, στεναχωρέθηκα λίγο χθες, η αλήθεια είναι. Πραγματικά χάρηκα για τον γκολ του Μωρόν. Με στεναχώρεσε λίγο η αντίδρασή του στον γκολ, αλλά από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι είναι και λίγο ανθρώπινο στο γεγονός ότι έδειξε τη φανέλα του, γιατί ένας ποδοσφαιριστής, εντάξει, νομίζω ότι είναι ανθρώπινο να νιώθει ότι έχει αδικηθεί. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος ήθελε να βγει να μιλήσει, λέει: ναι, ο Μωρόν μας ξεφτύλισε όλους. Πέρσι ένα γήπεδο τον έβριζε που δεν είχε μισό άτομο να του βγάλει μισή κάθετη. Χθες έβαλε γκολ και ξαφνικά όλοι θυμήθηκαν τον Μωρόν. Και πάρα πολύ σωστά έδειξε τη φανέλα του. Άλλο έπρεπε να δείξει, όχι τη φανέλα του. Τρεις άμπαλοι του πήραν τη θέση, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, αν δεν είσαι ο μάνατζερ του Μωρόν, φίλε, να γίνεις. Θα παίρνεις και πάρα πολύ καλό ποσοστό από το 1 εκατομμύριο το χρόνο που παίρνει ο Μωρόν. Γιατί το Μωρόν που μπορεί να τον έβρισαν κάποιοι, παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Και αυτοί που τον έβρισαν, που κακώς τον έβρισαν, είναι αυτοί που έκαναν το τέτοιο τους παξιμάδι για να πάνε να πληρώσουν για να δουν εισιτήριο. Για να δουν τον Άρη. Χθες έβαλε γκολ και ξαφνικά όλοι θυμήθηκαν τον Μωρόν. Ποιο να θυμηθούμε? Ποιο θες να θυμηθούμε που έβαλε χθες γκολ ο Μωρόν, που μας υπενθύμισε ότι μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα μετά από 1 χρόνο? Να μην το θυμηθούμε? Να μην πούμε μπράβο στο παλικάρι αυτό, πάμε λίγο να τον ζωντανέψουμε ξανά? Γιατί μας βάζεις χέρι δηλαδή? Γιατί έπρεπε να δείξει τα παπάρια του ο Μωρόν και όχι τη φανέλα του όπως λες? Αν νιώθεις έτσι για την ομάδα που σε πληρώνει, λες αφήστε με ελεύθερο να φύγω και δεν θέλω το συμβόλαιο. Όταν κάθεσαι και παίζεις, όταν κάθεσαι και πληρώνεσαι, είσαι επαγγελματίας, οφείλεις να είσαι επαγγελματίας. Δικαίως ή αδίκως, αν σε βάλουν 1-90 λεπτά, ούτε τη φανέλα σου πρέπει να δείξεις, ούτε τα παπάρια σου πρέπει να δείξεις. Πρέπει να είσαι κύριος, πρέπει να είσαι επαγγελματίας και πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να τιμήσεις το συμβόλαιό σου και τον κόσμο σαν και σένα που σε υποστηρίζει. Κόψτε λοιπόν τις μαλακίες αυτές. Όπως σας το λέω ακριβώς, κόψτε τες. Λες και φταίει ο Μυρ, ή φταίει ο Καντεβέρε, ή φταίει ο Κουαμέ που δεν έπαιζε ο Μωρόν. Ή φταίνε αυτοί που πέρσι ο Μωρόν δεν υπήρχε στο γήπεδο. Που δεν αποκλειστεί και του ευθύνη. Αυτά και για το θέμα Μωρόν. Που καταφέραμε χθες να το κάνουμε, να το ξεχυλώσουμε και να το κάνουμε πρόβλημα. Αντί να το δούμε όπως πρέπει να το δούμε. Αντί να δούμε το θέμα Μωρόν όπως έπρεπε να το δούμε, στην πραγματική του, στη σοβαρή του, στη σωστή του, στη λογική του διάσταση, εμείς καταφέραμε το θέμα Μωρόν να το πάρουμε και να το κάνουμε μπούμεραγκ σε εμάς. Τρεις μέρες πριν από το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Που θα έπρεπε αυτό να τους κάνει να υδρώσουν ακόμα περισσότερο τους επάνω. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, από αυτό το γκολ εμείς τα καταφέρνουμε μια χαρά. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν άλλον. Μπορούμε και μόνοι μας. Εύκολα.

ο Μωρόν είναι παίκτη του Άρη. Είναι υποχρέωση του κυρίου Γρηγορίου, όλου του οργανισμού που λέγεται Άρης, να μην ξεχνάω τον αόρατο, άφαντο, δεν ξέρω, εμφανίστηκε μετά την είδα από την ΑΕΚ και έβαλε χέρι στους παίκτες, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Είναι πρωτίστως δική του ευθύνη να αγκαλιάσει το μωρό και να το βάλει ξαλά στην ποδοσφαιρική οικογένεια του Άρη όπως πρέπει αν ο παίκτης έχει πρόβλημα. Εμείς καταφέραμε χθες να ασχολούμαστε όλοι με το μωρόν και να μην πει κανένας, μα κανένας απολύτως, ότι χθες δεν κερδίσαμε γιατί αποφάσισε ο διαιτητής και το VAR να μας δώσουν ένα πέναλτι που θα το έδινε και ο ίδιος ο αντίπαλος αμυντικός. Ο οποίος σηκώνει το πόδι να δώσει μια στην μπάλα και να τη στείλει έξω από το γήπεδο, κλωτσάει τον παίκτη και δεν τη βλέπει καν τη φάση κανείς. Αντί λοιπόν να πούμε αυτό, τρεις μέρες πριν από το μάτς με τον ΠΑΟΚ, που αυτοί σήμερα κατεβαίνουν για να πάνε στο VR Center και να δούνε τι είπανε μεταξύ τους για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, που να φάνε πέντε για ένα πέναλτι που πιθανότατα έχουν και δίκιο ότι δεν τους έδωσε. Πάνε λοιπόν αυτοί όλοι εδώ και μια εβδομάδα, δημιουργούν το κλίμα ότι μας έχουν σφάξει, μας έχουν αδικήσει και μας θες δεν μας δίνει ένα πέναλτι καραγκαγκάν που μπορεί να σου δώσει τρεις βαθμούς σε ένα παιχνίδι το οποίο ήσουν κακός και ενδεχομένως να μην τους δικαιούσουν κιόλας. Και δεν ασχολούμαστε εμείς με αυτό, ασχολούμαστε με το μωρόν. Και ότι δεν έπρεπε απλά να δείξει τη φανέλα, έπρεπε να πάει στον πάγκο να κατεβάσει το βρακί του και να το δείξει στον Γρηγορίου και να πάει και στην κάμερα και να το δείξει και στον Καρυπίδη και να το δούμε κι όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Έτσι λέτε ότι έπρεπε να κάνει ένας ποδοσφαιριστής του Άρη που παίρνει ένα πολύ πλούσιο πάροχο συμβόλαιο και που έχει ζήσει εδώ αγάπη και εκτίμηση από όλους που δεν τα είχε. Και τα δικαίως τα βρήκε εδώ και δεν του τα χάρισε κανείς. Τα κέρδισε. Γιατί ήταν τεράστιος μάγκας και τεράστιος παίκτης. Και κάπου χάθηκε και αυτός, κάπου τον έχασαν και άλλοι. Και τώρα που μας δίνει σημεία ζωής ο Μωρόν, για να τον επαναφέρουμε, για να πάρουμε από αυτόν όλα αυτά που μπορεί να μας δώσει, και όχι όλα, ας μας δώσει το 1/10. Αν δώσει το 1/10 Μωρόν, καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους θα είναι. Σε αυτό συμφωνώ. Εμείς τα βάζουμε με τον Κατεβέρε, τα βάζουμε με τον Μυρ, τα βάζουμε με τον Κουαμέ. Λες και αυτοί δεν έπαιξαν στο Άρη. Και αυτοί είναι κάτι ξένο που ήρθαν και διώξαν τον Μωρόν, του πήραν τη θέση. Ή συμμετέχουν όλοι μαζί σε ένα σχέδιο εξόντωσης του ποδοσφαιριστή που λέγεται Μωρόν. Και την ίδια στιγμή έρχεται ένας άλλος με κεφαλαία γράμματα να πει: Γιάννη, όσο και αν δεν θες να δεις την αλήθεια, έτσι είναι το 90% του κόσμου. Ενάντια σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους που προς μεγάλη σου τιμή δεν είσαι μέσα σε αυτούς. Διαφωνώ. Διαφωνώ, Δημήτρη. Θέλω να με βάλετε μέσα σε αυτούς. Θέλω να με θεωρείτε ό,τι είναι και οι άλλοι. Γιατί εγώ τους ξέρω τους συνάδελφους μου. Ξέρω αν είναι πιανόλες ή όχι. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά, παιδιά. Να ξέρετε. Δεν συμβαίνει πουθενά. Σε καμία ομάδα. Σας το λέω με τα λόγου γνώσης. Δεν ζηλεύω άλλες ομάδες. Δεν ζηλεύω άλλους ρεπόρτερ. Δεν ζηλεύω άλλο κόσμο. Εσάς θέλω. Εσάς αγαπώ, εσείς είστε η οικογένειά μου, η αθλητική, η οικογένεια του Άρη. Εγώ έχω κάνει την επιλογή αυτή χρόνια πριν. Όταν ο Σούμποντιτς είχε πάει στον Παναθηναϊκό, έφυγε από τον Άρη και πήγε στον Παναθηναϊκό. Και επειδή με γνώριζε από μωρό παιδί και ήξερε ότι παιδεύομαι πολύ και την αγαπώ πολύ τη δημοσιογραφία, μου είχε πει: Γιάννη, ο Γιαννακόπουλος, φίλε, ελέγχει τα πάντα στην Αθήνα. Θέλεις να έρθεις κάτω, να πας σε τρία μέσα και να γίνεις πρώτος μάγκας, επαγγελματίας, δημοσιογράφος, να μην παίρνει χαμπάρι κανείς. Και η απάντησή μου ήταν ότι εγώ είμαι εδώ για να δημοσιογραφώ και να υπηρετώ το ρεπορτάζ του Άρη, Λευτέρη. Θα μείνω στην πόλη μου, θα μείνω κοντά στην ομάδα μου. Συνειδητή επιλογή. Δεν το έκανα για να φτάσω στο 51 χρονών και να μου λέει κάποιος «Τι σου» στον αέρα. Ούτε έγινα δημοσιογράφος του Άρη για να έχω το αλάθητο του Πάπα εγώ. Εννοείται όμως ότι δεν μπορώ πράγματα που βλέπω και με ενοχλούν να μην τα λέω. Δεν μπορώ χθες τη στιγμή που εγώ χαίρομαι, λέω, παιδιά, μα την Παναγία, λέω, την πέρασε την μπάλα την κλειδαρότρυπα, ρε, η κουφάλα, η παικτούρα. Και λέω, ρε φίλε, δεν υπάρχει καλύτερο timing από αυτό το παίκτη πριν από το μάτς με τον ΠΑΟΚ να βρει επαφή με τα δίκτυα. Δηλαδή είναι φλόγα
Είναι σπίρτο, μπορεί να πάρει φωτιά όλη η ιστορία. Και λέω πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Και αντί να το εκμεταλλευτούμε και να γυρίσουμε το γκολ του Μωρόν σε κάτι θετικό για την ομάδα, θετικό, το μόνο θετικό που μπορείς να πάρεις χθες από τα 94 λεπτά της Τρίπολης, εμείς καταφέρνουμε αυτό εδώ το πράγμα να το γυρίσουμε μπούμεραγκ. Και να πούμε ότι ο Μωρόν είναι το θύμα μιας, δεν ξέρω, υποβόσκουσα συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ δεν ξέρω και εγώ ποιον και για ποιο λόγο. Πείτε μου ένα επιχείρημα, ρε παιδιά, γιατί ο Μωρόν θέλουν να τον αχρηστέψουν κάποιοι. Ένα επιχείρημα σοβαρό να τα ακούσουν, να πω ναι. Όχι, φίλε Δημήτρη. Η άποψή μου είναι ότι στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ξεκινήσει εντεκάδα ο Μωρόν. Δεν πρέπει να ξεκινήσει εντεκάδα ούτε ο Μάνου Γκαρθία. Αυτοί οι δύο πρέπει να γίνουν μαζί αλλαγή στο 60-65. Αυτοί οι δύο πρέπει να γίνουν αλλαγή στο 60-65 και στο υπόλοιπο κομμάτι η ομάδα να έχει πίεση, ένταση, πίεση από την πρώτη πάσα του ΠΑΟΚ, γιατί είναι και λίγο προβληματική, πίεση και ένταση από την πρώτη πάσα, πίεση και ένταση και ενέργεια από όλη την ομάδα, απόλυτη συγκέντρωση για να αποφευθούν τα ατομικά λάθη που μπορεί να φέρουν προβλήματα. Και όταν στο 60-65 υπάρχει πίεση σε αυτούς και το μάτς είναι στα ίσα ή είναι κανένα γκολ πίσω στο σκόρ ή οτιδήποτε, εκεί να κάνεις την κίνηση. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Όχι, φίλε, ο Ράσιτς. Ο Ράσιτς δεν έπρεπε να παίξει χθες βασικός. Χθες ο Ράσιτς δεν έπρεπε να μπει ούτε ένα λεπτό στο μάτς και έπαιξε 94. Γιατί εκεί φαίνεται ότι υπάρχει θέμα. Αλλά προφανώς και ο Ράσιτς, η πλατούλα του και τα ποδαράκια του αντέχουν. 100% πρέπει να παίξει ο Ράσιτς βασικός. Δεν θα κάνω εγώ την 11, ούτε θα υποδείξω εγώ στον οποιονδήποτε πώς θα παίξει ο Άρης. Ο Ράσιτς ως προσωπικότητα δεν πρέπει να βγαίνει από την 11. Θα έπρεπε βέβαια σε μάτσα το χθεσινό να μπορεί να φρεσκαριστεί η ομάδα. Αλλά αυτό που εγώ θέλω και θα ήθελα είναι από οποιονδήποτε παίκτη, από οποιονδήποτε παίκτη, μπορούμε να συμφωνούμε να μιλάμε ποδοσφαιρικά, Δημήτρη, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Αυτό είναι δευτερεύον. Εγώ τι θέλω. Έχω αυτή τη στιγμή στο ρόστερ μου 20, 22, 24, 23 παίκτες. Πόσα είναι τα παιδιά αυτά? Τι μπορεί να μου δώσει maximum ο καθένας? Αυτό θέλω. Από όλους. Από όλους. Ανά πάσα στιγμή. Θα σας θυμίσω κάτι. Ο Σάκης ο Πρίτας είναι πολύ καλός μου φίλος. Και ο Κρίστη Βαγγέλη είναι πολύ καλός μου φίλος. Συμφωνούμε όλοι ότι ο κύριος Έκτορ Ραούλ Κούπερ ήταν ένας μεγάλος προπονητής, με κύρος, δίκαιος, σοβαρός, σωστός. Συμφωνούμε. Πιστεύω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Ήρθε λοιπόν ο Κούπερ στην ομάδα. Βλέπει την πρώτη προπόνηση. Λέει ένας, δύο, αυτοί φεύγουν. Με τίποτα, δεν τους θέλω, δεν υπάρχουν αυτοί στην ομάδα. Ήταν ο Σάκης ο Πρίτας και ο Κρίστη Βαγγέλη. Δεν μου κάνουν, ρε παιδί μου. Είχαμε στα αμυντικά χάφη, είχαμε Νάτσο, είχαμε και τι δεν είχαμε.

σκυλί του πολέμου, το αμυντικό σκυλί του πολέμου και όχι την τόσο μεγάλη ποιότητα και τεχνική. Θυμάσαι, στην Ευρώπη δεν είδε ποτέ εντεκάδα ο Νέτο. Μόνιμα έπαιζε ο Κρίστη Βαγγέλη. Γιατί? Το κέρδισε. Δεν σήκωσε καμία φανέλα, κανένα νόημα στον πάγκο δεν έκανε. Το κέρδισε απλά. Και εκεί ο δίκαιος προπονητής, όπως ήταν ο Κούπερ, θέλω να πιστεύω ότι είναι και ο Γρηγορίου, θα το αντιληφθεί και αυτός ο παίκτης ο οποίος θα μπει μέσα στο χορτάρι, ο οποίος αδικήθηκε, ο οποίος δεν εκτιμήθηκε και έδειξε, εκεί θα μπει και εκεί θα μείνει. Δεν μιλώ και δεν συγκρίνω αυτούς καθ' αυτούς τους παίκτες. Σου λέω για την οτροπία και σου λέω για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πρέπει να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος, ακόμα και με τη βαλίτσα στο χέρι στο αεροδρόμιο να είναι. Πρέπει να γυρίσει και να παίξει. Αν τον ζητήσει η ομάδα. Γιάννη, σε περίπτωση ήττας παίζει αλλαγή προπονητή. Μάικλ, τι να σου πω. Στον Άρη ποτέ δεν ξέρεις. Δεν έχουν αλλάξει προπονητές ενώ φώναζαν οι περιστάσεις ότι έπρεπε να αλλάξουν, και έχουν αλλάξει προπονητές όταν δεν θα έπρεπε να έχουν αλλάξει. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Για να είμαι όμως ειλικρινής με την συνολική εικόνα της ομάδας από πέρσι, αλλά κυρίως ας τα περσινά τα πλέοφ από φέτος. Δηλαδή φέτος ο Άρης έχει, τι έχει? Έχει τρεις νίκες σε επίσημα μάτς, έχει μία ισοπαλία και μία κατεδάφιση. Ο Αράνο έπαιζε το αριστερά, ρε Αλέξανδρε. Αριστερά ο Αράνο έπαιζε. Ο Άρης λοιπόν σε πέντε επίσημα μάτς έχει τρεις νίκες, δύο νίκες και μία στο πρωτάθλημα, μία νίκη στο κύπελο, μία ισοπαλία χθες με την Τρίπολη και μία διάλυση με την ΑΕΚ, έτσι. Δηλαδή σε πέντε επίσημα μάτς έχει τρεις νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα. Δεν, ακόμα και χτύπα ξύλο, κούφια ώρα που τα ακούει, ήττα στην Τούμπα, δεν στοιχειοθετεί αυτή τη στιγμή, δεν στοιχειοθετείται αυτή τη στιγμή για μένα αλλαγή προπονητή. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Και επειδή με τον Γιώργο τον Γκουλιά μίλησαμε πριν από δύο εβδομάδες εδώ στην εκπομπή, και επειδή γενικά η ομάδα δεν μου έχει δείξει, δηλαδή ο Ράσιτς δείχνει καλά. Η ομάδα κέρδισε το πρώτο μάτς στην Καλαμάτα, πανηγυρίζαν όλοι σαν μωρά παιδιά, πάγκος μπροστά πίσω. Δηλαδή γενικά η ομάδα εμένα δεν μου έχει δείξει δείγματα περσινά που ήταν όλοι σαν ξένοι μεταξύ τους, εκτός από κανένα δύο-τρεις παίκτες. Δεν μπορώ να ξέρω λοιπόν τι θα γίνει με τον προπονητή. Γιατί δηλαδή αν κερδίσει ο Άρης στην Τούμπα πρέπει να ανανεώσει συμβόλαιο ο Γρηγορίου καμιά δεκαετία. Δεν μπορεί να είναι ένα συμβόλαιο, μάλλον λόγος απόλυσης, δεν μπορεί να είναι ένα μόνο παιχνίδι. Για να φτάσεις να απολύσεις ένα προπονητή, κατά ταπεινή μου άποψη, ή θα πρέπει να έχουν χαθεί τα αποδυτήρια, ή θα πρέπει να έχεις διαπιστώσει ότι ο προπονητής αυτός βρίσκεται σε αδιέξοδο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του υλικού του. Κάτι τέτοιο έγινε με το Μεντιλίμπαρ, όχι πολύ, περίπου κάτι τέτοιο, γιατί είδατε εκεί βγήκε η Θύρα 7, έκανε την ανακοίνωση, προπομπός, ουσιαστικά ήταν σαν να μιλούσε ο Ευάγγελος, ένα πράγμα είναι, και μετά από δύο μέρες ήρθε η αλλαγή προπονητή. Εκεί βέβαια η αλήθεια είναι ότι ένας προπονητής ο οποίος πήρε ευρωπαϊκό, παιδιά, στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό, ευρωπαϊκό πήρε, από πέρσι ο Ολυμπιακός ποδοσφαιρικά και με το ρόστερ που έχει και με το μπάτζετ που έχει και τις μεταγραφές που έχει κάνει, έμοιαζε να έχει ξεμείνει από ιδέες, έτσι, συμφωνούμε σε αυτό? Τέλος πάντων, είναι οι προπονητές είναι αναλώσιμοι. Οι παίκτες όχι τόσο, και δεν θα έπρεπε να είναι, ούτε μεν ούτε ιδέα, αλλά κυρίως οι παίκτες. Για να συνεψίσω λίγο το θέμα με το Μωρόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, ότι χθες ο Μωρόν σκόραρε. Ανεξαρτήτως από τα υπόλοιπα όλα, τώρα και η φανέλα δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα και θα μπορούσε να τα αποφύγει. Δεν έχουν σημασία αυτά. Εμένα μου άρεσε που ο

παίκτης που υποτίθεται του φάγε τη θέση, του έκανε την κάθε και πήγε, τον αγκάλιασε και τον έδειξε και γενικά. Και ο Μωρόν, αν και ήταν λίγο αμήχανος μετά τον γκολ, έδειξε να τον γουστάρει αυτό, ρε παιδί μου, τον τρόπο που πήγαν όλοι οι παίκτες επάνω του. Τι νομίζετε, δηλαδή, οι παίκτες του Άρη δεν θέλουν να ξαναβρεθεί το μαγικό άγγιγμα του Μωρόν? Για όλους θα είναι καλό να πάρει και να κουβαλήσει τον Άρη αυτός, που μπορεί να το κάνει. Κάποιος λόγος όμως υπάρχει που όλοι οι προπονητές είχαν τα θεματάκια τους μαζί του. Κάτι δεν κάνει καλά και ο Μωρόν. Κάπου και ο Μωρόν μπορεί να χάθηκε. Κάτι δεν έχει γίνει γενικό σωστά. Είναι υποχρέωση της ομάδας να το βρει. Και η υποχρέωση της ομάδας και των ανθρώπων της, βλέπε τεχνικός διευθυντής κλπ, προπονητής, team manager, όλοι αυτοί πρέπει να πάνε να πέσουν πάνω στο Μωρόν. Ακόμα και οι έμπειροι παίκτες, αρχηγοί, άνθρωποι που είναι μέσα στο ρόστερ, με αφορμή το χθεσινό, πρέπει να πάνε να του τονώσουν την ψυχολογία ακόμα περισσότερο. Και ο ίδιος ο Μωρόν βέβαια να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι τένις, είναι ποδόσφαιρο, είναι ομαδικό και πρέπει όλοι να είμαστε κάτω από το εμείς, από το σήμα. Αυτή είναι η άποψή μου και εδώ το κλείνω το θέμα Μωρόν. Εύχομαι να αλλάξει όλη του η διάθεση, η ψυχολογία, η ισορροπία. Δεν είναι δυνατό να μην πάρουμε πράγματα. Θα είναι μεγάλο κρίμα αν από το χθεσινό μάτς, το οποίο το ξεχάσαμε ήδη με το που τελείωσε, δεν έχει και κάτι να θυμάσαι. Αν και αυτός ο Τιάμο πιτσιρικάς, παιδιά, ταχυδυναμικά και σε άποψη συμπεριφοράς, δηλαδή τον τρόπο που παθιαζόταν, που έκανε ακόμα και παρατηρήσεις στους συμπαίκτες του, εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το παιδί. Και θέλω να σας πω κάτι, ότι ακόμα και τον Αβραμάκο τον Παπαδόπουλο που θυμάμαι, ο οποίος αναδείχθηκε σε ένας από τους κορυφαίους στόπερ, δεν είχε και τρομερά τεχνικά στοιχεία όταν ήταν σε αυτή την ηλικία των 18 ετών. Γιατί λοιπόν να μην λογίζεται ότι αν σαν ένας παίκτης που θα πάρει ευκαιρίες, θα μπει να παίξει. Πάρα πολύ θετικές παρεμβάσεις χθες. Φυσικά απειρία, έχασε κανένα 2-3 φάσεις και ήμασταν τυχεροί που οριακά υπήρχαν offside κλπ, έτσι. Αλλά έδειξε πράγματα. Όπως και για μένα με προβλημάτισε λίγο, μου αρέσει πάρα πολύ ο Χαρούπας, αγαπώ τον Βοριαζίδη για πολλούς λόγους. Μου προξένησε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά σκάσανε από το 60 και μετά, σε άποψη φυσικής κατάστασης εννοώ. Θα περίμενα τα τρεξίματά τους να είναι πολύ πιο έντονα. Πολύ πιο έντονα θα περίμενα. Δηλαδή θα περίμενα να είναι αυτή τρένα. Ο Ράσιτς μπήκε, έπαιξε 94 λεπτά. Και ήταν πιεστικός, είχε τις εντάσεις του, είχε. Είναι ο πιο γρήγορος παίκτης, αλλά τον βλέπεις, είναι εκεί. Θα περίμενα, δηλαδή, όλοι να προσπαθήσουν να βελτιωθούν παραπάνω και να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους. Και το δεξί μπακ δεν ήταν κακό. Πιετρής, καλά το λέω. Δεν ήταν κακός. Δεν είναι βέβαια ο Αμάν παίκτης, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να έρθει και να δώσει λύσεις. Κάποιες λύσεις μπορείς να τις δώσεις. Έχει την ταχύτητα, έχει καλές τοποθετήσεις, έχει πραγματάκια να δώσει. Τώρα το αν θα, να κρίνω εγώ την άποψη του Γρηγορίου, ότι μπορεί ο Μύρ να παίξει αριστερά, μπορεί ο Καντεβέρε να παίξει πίσω από τον Γκουαμέ, μπορεί ο Μωρόν να παίξει δεξιά ή 4-4. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, παιδιά. Δεν θεωρώ ότι έχω περισσότερες γνώσεις από εσάς ή από τον προπονητή ακόμα περισσότερο για να το κάνω. Εγώ θέλω όλοι οι παίκτες του Άρη, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι και η επιτυχία ενός οργανισμού μέσα στα αποδυτήρια, να έχουν τον ψυχισμό, να έχουν τον βαθμό ετοιμότητας, να έχουν τον επαγγελματισμό και την ψυχολογία να πούν ότι εγώ ένα λεπτό θα μπω, την μπάλα θα τη φάω, θα την καταπιώ. Όπως ας πούμε δεν είχε κάνει μέσα στον Μπόλτον το άλλο το παλικαράκι, που αντί να πάρει την μπάλα να πάει στο κόρνερ, είχε πάει να στάει να βάλει γκολ και μας ισοφάρισε το 95 ο Γιαννακόπουλος. Το θυμάστε το μάτς? Μου διαφεύγει το επίθετο του παίκτη μας. Δηλαδή πρέπει τα 5 λεπτά που θα μπεις, στα 5 λεπτά που θα μπεις να τα δώσεις όλα, να πάρεις σωστές αποφάσεις και να είσαι αυτός που πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου.
Έχει ο Σπανούλης τον Πουλιανίτη. Θα μπει μέσα 4-5-3 λεπτά. Θα μπει να κάνει τη δουλειά του. Το Χατζηλάμπρου 2-3-8-7-5 λεπτά. Θα μπει να κάνει τη δουλειά σου. Ποια είναι η δουλειά σου? Αυτή που ξέρεις ότι είναι η δουλειά σου. Ο καθένας ξέρει ποια είναι η δουλειά του και ο ρόλος του όταν μπαίνει στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Και βέβαια να υπάρχει ένας προπονητής δίκαιος, να υπάρχει ένας προπονητής που απονέμει δικαιοσύνη και τον παίκτη ο οποίος βλέπει ότι μπορεί τα 3 λεπτά να γίνουν 4, τα 4 να γίνουν 5 και τα 5 να γίνουν 7 και να φτάσει μετά από ένα σημείο και μετά ένας παίκτης να έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο σε μια ομάδα. Δεν ήταν ο Κάλβο, Έλληνας ήτανε. Δεν θυμάμαι ποιος ήτανε. Όχι, δεν θυμάμαι τώρα. Και δεν θέλω να γουγκλάρω κιόλας. Ο Κυριάκος, ευχαριστώ φίλε. Μπράβο. Ο Κυριάκος ήτανε. Ευχαριστώ φίλε Πάσχα. Φίλιππε, δεν το είδα, ευχαριστώ. Ο Κυριάκος. Όχι, δεν ήταν ο Πρίτας, παιδιά. Ο Κυριάκος ήταν. Το θυμάμαι σαν χθες το μάτς. Ματσάρα. Ματσάρα του Άρη μες στον Μπόλτον. Εκπληκτικά όλα. Μπροστά στο σκορ. Στα χασομέρια. Πήγε να κάνει. Όχι, όχι, Βίσου, όχι ο Γόγολος, όχι ο Σπύρος. Ο Κυριάκος ήταν. Τέλος, αυτό ήταν. Ευχαριστώ τα παιδιά που το στείλανε. Και αντί να πάει στο κόρνερ, να πάρει την μπάλα, να τη φάει, να την καταπιεί και να φτύσει το δέρμα της, έκανε σουτ. Για να κάνει το 0, να διευρύνει το προβάδισμα, να το κάνει 2 γκολ. Και στην επόμενη φάση, σοφαριστήκαμε στο 95. Και αν θυμάστε, εκείνο το γκολ ήταν τελικά που στήγησε και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τέλος πάντων. Αυτά τα σχόλια και η ποδοσφαιροκουβέντα. Η ομάδα έχει 2 μέρες σήμερα και αύριο μπροστά της να συνταχθεί, να συζητήσει, να σκεφτεί πράγματα για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι ένα εύκολο μάτς. Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη στην άλλη πλευρά και ο Άρης αυτό το πράγμα πρέπει με ωριμότητα, με προσοχή, με συγκέντρωση να το εκμεταλλευτεί. Να μην δώσει εύκολες λύσεις και εύκολες απαντήσεις, αλλά να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα ερωτήματα και αναπάντητα ερωτηματικά και προβλήματα στον αντίπαλο. Και εδώ θέλει συγκέντρωση και θέλει να το θέλεις. Όταν λέμε να το θέλεις, να πας πρώτος στη 50-50 μπάλα. Να πας πρώτος, πιο γρήγορα, πιο δυνατά στο μαρκάρισμα. Με μυαλό βέβαια, έτσι. Γιατί σας λέω και πάλι, τον Κολόμπο δεν τον έχω σε καμιά τρομακτική εκτίμηση. Και γενικά εκεί μέσα τις διαιτησίες πάντα τις φοβάμαι. Πάντα. Μάικλ, θα διαφωνήσω για τον 19χρονο και τη βιολογική ωριμότητα του οργανισμού. Νομίζω ότι ένας ποδοσφαιριστής 19 χρονών που προσέχει τον εαυτό του πρέπει να είναι καλοκουρδισμένη μηχανή. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι άλλο πράγμα οι προπονήσεις, άλλο πράγμα τα αγωνιστικά λεπτά. Συμφωνώ σε αυτό. Απλά λέω ότι όλοι έχουν περιθώρια βελτίωσης και όλοι, ανεξαρτήτως από τη δουλειά που γίνεται μέσα από την ομάδα, πρέπει και οι ίδιοι να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους. Ο Νίκος Ογκάλης έτρεχε με γυλαίκο, με 20 κιλο γυλαίκο στο Καφτατζόγλιο. Ξεκινούσε να τρέχει, δεν έτρεχε 10 γύρους, έκανε 50, έκανε 20 χιλιόμετρα. Και στα πρώτα 10 έτρεχε με γυλαίκο, 20 κιλών. Τον περνούσαν διάφοροι και λέγανε, εντάξει, είσαι στον μπάσκετ, αλλά στο στίβο είσαι. Και όταν έβγαζε ο γυλαίκο, πήγαινε με 1000. Δεν είχε ταχύτητα ο Γκάλης. Ή δεν είχε αλτικότητα ο Γκάλης. Τα είχε σε υπερθετικό βαθμό. Πάντα όμως φροντίζεις εσύ ο ίδιος με τον εαυτό σου να γίνεσαι ακόμα η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό το κάνει και ένας δημοσιογράφος, πρέπει να το κάνει κάθε επαγγελματίας στη δουλειά του. Να προσπαθεί και κάθε μέρα να γίνεται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Για παράδειγμα, εγώ πρέπει να σταματήσω κάποια στιγμή να εκνευρίζομαι. Σήμερα το διαχειρίστηκα μια χαρά με το πίσω. Αλλά πρέπει γενικά να σταματήσω να εκνευρίζομαι με αυτά που διαβάζω στο διαδίκτυο, με αυτά που διαβάζω δεξιά και αριστερά. Πρέπει απλά να σταματήσω να εκνευρίζομαι. Πρέπει να αποδεχθώ ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτή η αρρωστημένη σε πολλές περιπτώσεις ατμόσφαιρα.

0: Ένας φίλος εδώ συνάντησε τον Ρόνι Χάρελ στην Καρδίτσα στο τουρνουά. Πολλούς χαιρετισμούς, λέει, στους Οριανούς, σου αγαπάει πολύ. Αυτό είναι γνωστό για τον Ρόνι, φίλος μας είναι. Παφίλε Μανώλη και εγώ για το Ράς, έτσι περίμενα. Ο Πόγκλα ήταν εκτός αποστολής. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήθελα να παίξει 90 λεπτά χθες ο Ράσης, αλλά μακάρι το παιδί να είναι καλά. Stars lean close. They know the way. Λοιπόν, ακούστε λίγο, η ώρα είναι 1:30. Εγώ το διάλειμμα των 1 το έπνιξα για να σας ακούσω και να μ' ακούσετε. Τώρα φίλε Γιώργο, ναι, σίγουρα μόνο 18 είναι ο Τιάμ, ναι, 18 χρονών είναι ο Τιάμ. Λες να είναι άλλη ηλικία του και να του έχουμε ρίξει χρονιά. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλλουπλαστ αδερφή Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα PVC και αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και εκεί πρωί είναι η αδερφή Δερβίση. Και φυσικά κοντά μας είναι και οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης για ψύξη και θέρμανση, για να μπορεί το κλίμα στον προσωπικό μας χώρο, είτε τον επαγγελματικό είτε τον ιδιωτικό, να είναι το κατάλληλο. Θα πάμε να κάνουμε break απαραίτητο. Σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 3, έτσι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Έχουμε μία ώρα έξτρα εκπομπής. Κάναμε την κουβέντα την ποδοσφαιρική. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα και φυσικά αν θέλετε να μείνουμε σε αυτό μένουμε, αλλά νομίζω ότι το εξαντλήσαμε. Προς το παρόν, break, διαφημιστικό, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να δούμε τώρα γιατί εδώ η μπάλα χάθηκε. Όχι, η μπάλα βρέθηκε και πάμε γρήγορα σε break. Το οποίο γιατί δεν παίζει. Κόλλησε. Μάλλον κόλλησε. Για πάμε λίγο πάλι. Θα το βρω, μην νομίζετε. Αλλιώς θα πάμε χωρίς break. Για να δω.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Αχ, πείνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
3: το δικό μου αγαπημένο.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Lease Access.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
12: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
14: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία.
17: είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελώ τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
22: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πάρτε και την κομματάρα σας με την οποία σας υποδέχομαι για τη συνέχεια της εκπομπής. Τεράστιοι Queen, Bohemian Rhapsody, και προσέξτε λίγο. Αυτό που ακούτε είναι live, έτσι, γιατί πολλοί νομίζετε ότι είναι στούντιο, αλλά αυτή η απίθανη φωνή αυτού του απίθανου καλλιτέχνη, γιατί είναι γνωστό ότι οι καλλιτέχνες ζουν πάντα μέσα από τις φωνές τους, γι' αυτό δεν θα πεθάνει ποτέ ο Freddie Mercury.

Εν τω μεταξύ ήταν πολύ λίγο κάτι, παιδιά. Τώρα, πέραν της πλάκας, τι φάση με τον Παναθηναϊκό τον ποδοσφαιρικό? Είχατε καθόλου ευκαιρία να δείτε χθες το μάτς με την Καλυθέα? Δεν λέω ότι είναι καλή ομάδα, έτσι. Είναι καλή ομάδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και καλούς παίκτες έχει και ωραία μπάλα παίζει. Σαν να τους πηγαίνει λίγο καροτσάκι φέτος η διαιτησία τους κυρίους του Παναθηναϊκού.

πολύ εύνοια βλέπω, πολύ αγάπη βλέπω. Και η πλάκα είναι ότι έτυχε χθες κάποια στιγμή να παρακολουθώ τον αγώνα ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ. Ήτανε δύο οι κύριοι συνάδελφοι που μετέδαν το μάτς. Εντάξει, ο ένας κρατούσε λίγο τα προσχήματα, ο άλλος λες και παίζε Παναθηναϊκός Τσερνομόρετς, ξέρω. Και φυσικά ήταν από κάποια άλλη χώρα. Τέλος πάντων, έτσι, ένα μικρό σχόλιο για Παναθηναϊκό.

Ωραίο δεν ήτανε? Ωραίο ήτανε. Κομματάρα Γιάννη, το Bohemian Rhapsody είναι το καλύτερο μουσικό κομμάτι όλων των εποχών, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Εντάξει, είπαμε να αλλάξουμε λίγο τη μουσικούλα σας. Ενώ τα τελευταία χρόνια, λέει, τους αδικεύανε, λέει. Φίλε Γιάννη, οι πιο προστατευμένοι από όλους είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά πολύ μουλοχτή. Αυτό που λες, Αλέξανδρε, δεν ήθελα να πω όνομα τεπώνυμο, αλλά αυτό που λες. Εντάξει, τώρα οι τραυματισμοί του Παναθηναϊκού, παιδιά, ο Ναν τραυματίστηκε στην προετοιμασία που έκανε ατομικές προπονήσεις. Έπαθε σοβαρή ζημιά. Ο Χέις Ντέιβις, είναι η θλάση του φάλ, okay, εντάξει. Ο παίκτης είχε υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Έμεινε ένα χρόνο εκτός γηπέδου, θα επέστρεψε. Δεν είναι αυτό το κορμί το δύσκολο. Ο Φάλ είναι ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά αυτό το κορμί το δύσκολο και το ταλαιπωρημένο, πολύ δύσκολα πλέον, δεν θα βγάλει προβλήματα. Ο Μπράντιβ δεν τους κάνει τίποτα, αλλά οι τραυματισμοί, παιδιά, είναι μέσα στο κόλπο, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Γι' αυτό και οι ομάδες πρέπει να κάνουν ρόστερ μεγάλα, τα οποία θα τους δίνουν τη δυνατότητα να ξεπερνούν τραυματισμούς και προβλήματα που θα αντιμετωπίσει κάθε ομάδα στη διάρκεια μιας χρονιάς. Δεν μου είπατε και τη γνώμη σας χθες, ήθελα να σας ρωτήσω σήμερα για το θέμα των ξένων που από την καινούργια χρονιά θα είναι 7 στην Ελλάδα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Έτσι, καθαρά μπασκετικά. Από όλες τις απόψεις δείτε το. Θεωρητικά τον Άρη τώρα δεν τον ευνοεί αυτό το πράγμα. Να ξέρετε κιόλας. Τώρα δηλαδή που ο Άρης έχει την οικονομική δυνατότητα και μπορεί να παίρνει τους καλύτερους παίκτες που μπορεί να τους παίρνει, γιατί ποιοτικά φέτος ο Άρης σε ελληνικό κορμό νομίζω ότι ανταγωνίζεται και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι λένε ότι είναι και καλύτερο το ρόστερ από ελληνικό στοιχείο εννοώ. Τώρα πλέον έχουν τη δυνατότητα πολλές ομάδες να ισχυροποιηθούν. Βέβαια, εδώ σε θέλω μάστορα, μπορείς να βρεις την ισορροπία, και αυτό είναι ευθύνη των ομάδων τώρα. Καλούνται αυτές να το απαντήσουν. Μπορείς να βρεις την ισορροπία των 7 ξένων και ταυτόχρονα να μπορέσεις να δώσεις χώρο και χρόνο στον Χατζηλάμπρου και τον κάθε Χατζηλάμπρου? Εδώ είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, με αυτό που συμβαίνει, παιδιά, με τα πανεπιστήμια και το NCAA και το ότι μπορούν να έρθουν και να δώσουν ένα σκασμό χρήματα σε παιδιά 17-18 χρονών και να τα πάνουν στην Αμερική και μετά να μπορείς καν να τους φέρεις για να παίξουν εθνική ομάδα, γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες, είναι δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο, όλοι έχουν να πούν δικαιολογίες και αιτιολογίες και να εκφράσουν άποψη για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους. Περιμένω τη δική σας. Αυτό που δεν περιμένω είναι από ανθρώπους οι οποίοι αποκαλούν τους δημοσιογράφους του Άρη αλήτες και ρουφιάνους. Δεν περιμένω και δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτούς. Και δεν θέλω να μου στέλνουν και μηνύματα στην εκπομπή. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Εντάξει. Με αυτούς δεν θέλω να έχω καμία απολύτως σχέση. Με υβριστές. Και να μην με αφορά προσωπικά το θέμα, δεν θέλω να έχω με υβριστές σχέση. Ούτε εκτίμηση να με έχει κανείς. Δεν θέλω να με έχουν σε εκτίμηση υβριστές. Κάποιος ο οποίος είναι υβριστής δεν μπορεί να έχει σε εκτίμηση κανέναν. Την ίδια στιγμή μπορεί αυτόν που έχει σε εκτίμηση την επόμενη μέρα για μια διαφορετική άποψη, τοποθέτηση, να τον χαρακτηρίσει όπως να είναι. Δεν θέλω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω σχέσεις και παρτίδες με υβριστές. Και δεν θέλω τέτοιους ακροατές, παιδιά, να ξέρετε. Δεν θα σας πω εγώ τι θα κάνετε, ακούστε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν θέλω να έχω παρτίδες.

Μια ερώτηση, αδερφέ μου, γιατί δεν βάζετε λαϊκά στο πρόγραμμα? Μα παίζει ο Yellow Radio λαϊκά ελληνικά. Πολλές εκπομπές ασχολούνται και με την ελληνική μουσική. Και ο Μιλών αρκετές φορές σε κλαντιάζει και βάζει και ελληνικά τραγούδια. Και ροκ που αρέσουν πολύ. Και άλλων εποχών, 80s, disco κλπ. Και έχουμε ασχοληθεί πολύ και με την λαϊκή μουσική, αγαπητέ. Πάει η εθνική, πάντα ελληνάκια. Ο Χαβίτο λέει ότι είναι τα φόπλακα, θεωρεί την απόφαση. Και μην αναρωτιέται κανείς γιατί η εθνική πάει καρφί για τα τάρταρα. Καλησπέρα από το Λεκανοπίδιο και να είσαι πάντα δυνατός. Γεια σου, Χαβιτάρα. Εγώ θα ήθελα πάντως μέσα σε αυτό το 7 ξένοι να βγει και το υποχρεωτικά δύο Έλληνες με συμμετοχή. Με συγκεκριμένα λεπτά συμμετοχής ακόμα, αν θέλετε. Αποφάσισε το λογισμικό μου στο κινητό να κάνει ανανέωση, τι λέει εδώ. Την αγάπη μου στο φίλο του Ζαχαρία για το μήνυμα που στέλνει.

Έχεις ενημέρωση ότι θα αλλάξουν οι ημερομηνίες στην Ευρώπη? Sorry, παίρνω στην ΚΑΕ, αλλά δεν το σηκώνουν. Δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση, ούτε από το γραφείο τύπου και επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης, καλέ μου φίλε, για αλλαγή ημερομηνιών στα ευρωπαϊκά ματσουάρι, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και στο site του Eurocup που μπήκα, δεν βρήκα κάτι για αλλαγή ημερομηνιών. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάτι, αν άκουσες κάτι εσύ. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Αν υπάρξει κάτι, θα το ρωτήσω και εγώ και θα το μεταφέρω. Παιδιά, ακούστε λίγο. Η μουσική είναι μία. Είναι ενιαία. Τα είδη της είναι πολλά. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε όλα τα είδη μουσικής. Τα πάντα. Δεν πρέπει να αποκλείουμε τις μουσικές. Η μουσική είναι μία. Τα είδη της αλλάζει. Όχι, τη Δευτέρα δεν παίζουμε στην Κύπρο, φίλε Νίκο. Παίζουμε σήμερα στις 6 με τη Μακάμπη και 4 παρατέταρτο την Κυριακή με τον Ερυθρό Αστέρα. Και τα δύο τα παιχνίδια ζωντανά τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Γιάννη, πιστεύεις ότι το θέμα των 7 ξενών θα περάσει από την ΕΟΚ? Δεν είναι λίγο δύσκολο? Και τι θα κάνει η ΕΟΚ? Τι θα πει στις ομάδες? Δεν μπορεί να τους πει όχι. Πώς, δηλαδή, όταν υπάρχει η πλειοψηφία των ομάδων την υποστηρίζει αυτή την άποψη, τι μπορεί να κάνει η ΟΚ? Το πρωτάθλημα, οι όροι διεξαγωγής του πρωταθλήματος έχουν να κάνουν με το συνεταιρισμό, με τον ΕΣΑΚ. Δεν γνωρίζω κάτι για τον ηματισμό. Πάντως προχθές ο Ζήσης, ο Νίκος που ήταν στη συνάντησή μας με τους δημοσιογράφους όλους, που με αφορούσε. Καλά ρε Ευαγγέλη, είναι δυνατόν? Δηλαδή συγγνώμη, ό,τι μας βολεύει θα είμαστε. Δεν μπορούμε να κοιτάμε τον ποπό μας. Όταν θίγεται κάποιος ή κάποιοι, δεν μπορείς ξαφνικά εσύ να πετάς αετό επειδή βολεύεσαι. Ο φίλος ο Χρήστος έχει την άποψη της συγκεκριμένη και λέει αντικειμενικά έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί πλέον δεν μπορείς να βρεις και να εμπιστευτείς Έλληνες παίκτες και οι ξένοι είναι περισσότεροι και πολύ καλύτεροι. Αλλά αυτός που είπες ότι καλύτερα του χρόνου, γιατί εμείς στήσαμε ένα πάρα πολύ καλό ελληνικό κορμό. Αυτό με το Χατζηλάμπρο που λες, πιστεύω ότι αν θες βρίσκεις τρόπο, και ειδικά με το Σπανούλη τον εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια και θα βρει τον τρόπο με όσους μικρούς αξίζουν και μπορούν. Το ερώτημά μου όμως, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι? Κάνουν καλύτερο στην Ισπανία και ήδη μετά από 2-3 χρόνια που κάνουν την ανανέωσή τους και ένα restart από την επόμενη χρονιά, γιατί αυτό που είδαμε ήταν μια μικρή γεύση με την εθνική μας, ότι έρχεται έτσι, αυτοί οι παίκτες, όλα αυτά τα πορτοπαλίκαρα της Βαλένθια και αυτοί που έρχονται από τις άλλες ομάδες, θα συνθέσουν μια τρομακτική ισπανική εθνική ομάδα που θα αρχίσει να τα σαρώνει πάλι τα μετάλλια σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Καλύτερο λοιπόν κάνουν αυτοί από εμάς? Ένα σκασμό ξένους έχουν και αυτοί. Και μάλιστα και άλλα διαβατήρια παίζουν από συγκεκριμένες χώρες, ως δεν λογίζονται ως ξένοι. Περισσότερους ξένους έχουν οι Ισπανοί. Άρα κάτι άλλο γίνεται που δεν έχει σχέση απλά με τον αριθμό των παικτών. Κάτι γίνεται στις υποδομές, κάτι γίνεται στην ποιότητα της δουλειάς των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Γι' αυτό και εγώ βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά, παιδιά, την ΚΑΕ Άρης να έχει επενδύσει πάρα πολύ δυνατά και να οργανώνει πάρα πολύ σωστά τις ακαδημίες της. Και για μένα μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι που μας πέρασε, να ξέρετε ότι είναι αυτό ακριβώς, η ανάληψη, το μνημόνιο συνεργασίας ΚΑΕ ΑΣ Άρης και η ανάληψη της ευθύνης των ακαδημιών άνω των 12 ετών από την ΚΑΕ Άρης. Και επαδρώνονται συνεχώς με ανθρώπους με τεχνογνωσία, με διατροφολόγους, με ψυχολόγους. Ο Γιώργος Ιωάννου, το φιλαράκι μου το καλό, θα είναι ο αθλητικός ψυχολόγος των παιδιών. Τσιούδας θα είναι ο διατροφολόγος των παιδιών. Προπονητές εγνωσμένης αξίας, ποιότητας, ήθους, χαρακτήρα, γνώσεων. Οργανωτικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση και με την ανδρική ομάδα θα είναι ενεργά, με ενεργή εμπλοκή στις ακαδημίες. Εμένα όλο αυτό μου δείχνει ότι ο Άρης δεν έχει να φοβάται πάρα πολλά πράγματα.
ότι πέρα από τους ξένους παίκτες και τον ελληνικό κορμό, τον ποιοτικό στον οποίο έχει επενδύσει για την ανδρική του ομάδα, βλέπω ότι ο Άρης επενδύει στο μέλλον. Και αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τα προηγούμενα παιδιά που έτρεχαν τις ακαδημίες, τα παιδιά της Άρης Alliance, τα οποία είχαν κάνει τρομερή δουλειά και μάλιστα με ιδία κεφάλαια, έτσι, χωρίς να υπάρχει η κεντρική υποστήριξη ενός μεγάλου μετόχου επενδυτή. Άρα ο Άρης ξεκίνησε φέτος, δεν πήρε από το μηδέν πράγματα, πήρε πράγματα στα οποία είχαν χτιστεί κάποιες, μπήκαν οι βάσεις, και τώρα πλέον νομίζω ότι οι ακαδημίες της ΚΑΙ Άρης θα μπορούν να κοιτάνε πολύ ψηλότερα και πολύ πιο μακριά. Γιατί το τελευταίο πράγμα, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, που παίζει ρόλο, είναι τα αποτελέσματα αυτών καθ' αυτών των ομάδων. Αν κάνετε μια βόλτα, επειδή την έχω κάνει εγώ αυτή τη βόλτα, και περάσετε από το γήπεδο της Μπανταλώνα στη Βαρκελόνη και δείτε τι γίνεται, όπως είναι το γήπεδο περιμετρικά, υπάρχουν 8 γηπεδάκια που όλες οι ηλικίες δουλεύουν εκεί. Πώς είναι δυνατόν να μην βγάζει αυτή η ακαδημία 1-2 ταλέντα κάθε χρόνο, τα οποία κάποια στιγμή θα καταλήξουν να επανδρώνουν την ανδρική ομάδα, την εθνική ομάδα της Ισπανίας, και φυσικά να φέρουν και επιτυχίες αλλά και πολλά χρήματα. Γιατί και αυτό, παιδιά, είναι κομμάτι του επαγγελματικού αθλητισμού. Το να πουλήσεις κάποια στιγμή έναν παίκτη δεν τρόπει. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι έχεις έναν πλούσιο ιδιοκτήτη μεγάλο μέτοχο. Είναι μέσα στην αγορά, είναι μέσα στο παιχνίδι κι αυτό.

0: αφήνω αυτή την κομματάρα να παίξει. Η εξαιρετική Tears for Fears και το Shout. Και μετά θα πάω σε ένα ακόμα break. Φίλε, το είδα το πέναλτι του Παναθηναϊκού που πήρε και άσε τι δεν έχουν δώσει σε εμάς. Το θέμα είναι ότι όχι μόνο το πήρε το πέναλτι ο Παναθηναϊκός, το θέμα είναι ότι υπάρχει μια τρομερή προσπάθεια από το προφανώς μπλοκ του πράσινου ρεπορτάζ να πείσουν όλους ότι ο κανονισμός, η λειτουργία αυτό είναι κλπ. Είναι οργανωμένο δηλαδή το θέμα. Πάμε καροτσάκι τον Παναθηναϊκό φέτος. Ο φίλος ο Νιου Ντέμι λέει: κάνεις επένδυση στις ακαδημίες, γίνεται 18 χρονών, φεύγει Αμερική, τζάμπα λεφτά. Έλα όμως που δεν συμβαίνει αυτό παντού, φίλε, πλέον. Και στον Άρη έχουμε την πολυτέλεια πια να το αποτρέπουμε. Γιατί με τον Χατζηλάμπρου, μην νομίζεις ότι δεν έγινε. Χατζηλάμπρου τον ήθελαν κι άλλοι μουστερίδες με λεφτά. Πολλά. Και το NCAA τον ήθελε. Και η Αμερική. Αλλά ο Χατζηλάμπρου επέλεξε Άρη. Δεν διαφωνώ, Γιάννη, ότι η Ισπανία είναι 5 φορές το μέγεθος και έχει λογικό, είναι λογικό να έχει περισσότερους παίκτες και μεγαλύτερο pool, μεγαλύτερο δίκτυο. Εννοείται αυτό που λες. Εγώ λέω αναλογικά, στα δικά μας τα μέτρα. Μπορούμε εμείς στα δικά μας τα μέτρα να βγάζουμε τους παίκτες που μας αναλογούν βάσει του δικού μας μεγέθους και δυναμικής και pool, όπως λες. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν τα παιδάκια στην Ισπανία είναι η μηχανική του σουτ, όλα από εκεί ξεκινάνε. Εδώ ξεχάσαμε πότε είχαμε το τελευταίο τριάρι σουτέρ βρωμόχερο, λέει ο Πέρι. Ναι, γιατί ξέρεις τι συμβαίνει, Πέρι. Εδώ για ένα περίεργο λόγο, αυτά τα λέγει και ο Σούμποντιτς πολλές φορές. Δεν φτάνει, λέει, με τα βάρη. Τα έχετε κάνει τα παιδιά, λέει, αρσιβαρίστες. Όλοι βάρη, να γίνει θηρίο. Σουτ πρέπει να τους μάθουμε πρώτα. Σουτ, την τεχνική. Να βάζουν την μπάλα στο πλεκτό. Αυτό που λες είναι σωστό. Αγάπη στο φίλο τον Τριαντάφυλλο από τον Ντόρτμουντ, ο οποίος λέει πολλά όμορφα, ενδιαφέροντα και συναισθηματικά πράγματα για τους συνοπαδούς του και καταλήγει: νίκη την Κυριακή, αγαπήστε την ομάδα μας. Η Εριέτα έρχεται με μία λίγο πιο αιρετική, επίτρεψέ μου γλυκιά μου να τη χαρακτηρίσω, άποψη, η οποία όμως εκφράζει και πολύ κόσμο. Και τι λέει? Γιάννη μου, καλησπέρα. Εγώ θέλω μια χαρά τους 7 ξένους. Να ξεκαβαλίτσουν λίγο οι μέτροι υπερτιμημένοι Έλληνες παίκτες. Και για την Αμερική που ανέφερες, εγώ το παιδί μου δεν θα το έστελνα ποτέ εκεί στα 17 του για κανένα σκασμό λεφτά. Να ξέρεις ότι στο τελευταίο κομμάτι πρέπει να είσαι από τις εξαιρέσεις, φίλε μου Εριέτα. Και το άλλο που λες είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Διάβασα προχθές ότι ο Λαρετζάκης πήγε με χρυσό ηγεμονικό συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Είναι μόνο που δεν λένε ότι δεν το καλύπτει όλο η ΑΕΚ, έτσι. Τριετές γύρω στα 700 το χρόνο, αλλά είπαμε, μπήκε σε ένα πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας για το γήπεδο με τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί ο Χρήστος να συνέλθει χθες από το θέαμα της Τρίπολης. Με τα ντεπών είναι. Πιάσε ένα τσίπουρο τζέλο να δεις πως αυτή θα είσαι σου. Από τη στιγμή που χάθηκε ο Έλλην Walkup ήταν αυτονόητο ότι θα περάσουν οι ξένοι. Και αυτό είναι ένα θέμα, φίλε. Με τις ελληνοποιήσεις στα διαβατήρια κλπ. Ένα μεγάλο θέμα. Αλλά οκ. Okay. Σε ό,τι αφορά το θέμα με τους 7 ξένους, η μόνη σκέψη μου είναι στα Ελληνόπουλα μέσω των Ακαδημιών. Δημιουργούνται συνθήκες μετανάστευσης στο εξωτερικό, κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έχει οριμάσει. Ναι, στην υποχρεωτική συμμετοχή ελαχίστου του αριθμού Ελλήνων παικτών και δύο από τις Ακαδημίες. Είναι η πρόταση παύλα σκέψη του φίλου του Σάκη. Κάτι νομίζω, Σάκη, ότι θα δημιουργηθεί ως αντίβαρο. Κάπως πιστεύω ότι με την ΕΟΚ και με τη σύμφωνη γνώμη των ομάδων κάπως θα υπάρξει ένα αντίβαρο και μια ισορροπία. Βέβαια, οι ομάδες ευνοούνται και για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. εκεί όπου ο αριθμός των ξένων είναι απεριόριστος. Διότι είναι πολύ διαφορετικό να έχεις 7 ενεργούς παίκτες που θα είναι ενεργοί και στην Ευρώπη, γιατί θα υπάρχει συνοχή, θα υπάρχουν παιχνίδια συνεχόμενα, και αλλιώς είναι να έχεις 6 και να χρησιμοποιείς έναν κάθε εβδομάδα μια φορά, όπως θα συμβεί φέτος. Είναι θέμα ρυθμού, αυτό θέλω να πω. Πέρα από ομοιογένεια, είναι και θέμα ρυθμού αγωνιστικού. Λοιπόν, στάση αεροπλάνο Βύσσινο που έλεγε ο τεράστιος Χάρι Κλίν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά από τις 2. Έτσι, σήμερα τα έχουμε κάνει λίγο τα break σαλάτα. Αλλά τι να κάνουμε, η ροή της εκπομπής μας οδήγησε στο να είμαστε λίγο ανακόλουθοι. Θυμίζω ότι την εκπομπή αυτή σας την προσφέρουν τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, οι Άριες, ο κορυφαίος και πανέσυρος συνεργάτης στα κλιματιστικά, ψήξη και θέρμανση, και βέβαια Άλλοπλα στα Αδερφή Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα PVC, αποκλειστική αντιπρόσωπη Αδερφή Δερβίση σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, Για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 30.

0: Το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
1: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
0: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
0: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Ακολουθούμε όλα. Μέσα σε όλα είναι και θέματα που αφορούν την επικαιρότητα και τον Γιώργο τον Μαζονάκη, ο οποίος είναι πολύ ομιχλώδες. Είναι πολύ ομιχλώδη τα αίτια του θανάτου του. Η ιατροδικαστική εξέταση λέει ότι δεν έδειξε, είναι απροσδιόριστη λέει η αιτία θανάτου, η αιτία της ανακοπής. Και μάλιστα η ανθρωποκτονία αναβαθμίστηκε, πήγε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς που θα παραστούν στον εισαγγελέα και θα πάρουν προθεσμία να απολογηθούν. Πάνε για ανθρωποκτονία κανονικότατη. Θα μου πεις θα γυρίσει πίσω το παλικάρι? Όχι. Αλλά τουλάχιστον να μπει ένα τέλος και ένα φρένο σε αυτή την ασυδοσία και σε αυτή την τρέλα των περίεργων αυτών μέσων που επιλέγουν κάποιοι για να βγάλουν λεφτά. Λοιπόν, για το θέμα των ξένων θα πρέπει να ξέρετε και ποια ήταν η στάση του Άρη, έτσι. Δεν πρέπει να το ξέρουμε αυτό? Δεν πρέπει να έχετε άποψη για το τι ψήφισε ο Άρης? Λοιπόν, ο Άρης ψήφισε όχι στην αύξηση των ξένων παικτών. Ο Άρης ήταν αρνητικός. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου ψήφισαν αρνητικά. Λευκό κατέθεσε η Καρδίτσα στην διάρκεια της κλήρωσης από τις 14 ομάδες και 9 ομάδες, οι 7 ακολούθησαν το μπλοκ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που συμφώνησαν και πρότειναν από κοινού την αύξηση των ξένων παικτών σε 7 από την καινούρια χρονιά. Λέει το ρεπορτάζ ότι η ΟΚ θα αντιδράσει στεναρά και ότι υπάρχει περιθώριο και δικαίωμα να μπλοκάρει αυτή την απόφαση και να μην εφαρμοστεί. Ήδη ο ΨΑΚ έχει εκφράσει άποψη και είναι απέναντι σε αυτήν. Πάντως ο Άρης είναι λογικό και ο ΠΑΟ, γιατί είναι δύο ομάδες που επένδυσαν αρκετά χρήματα σε ελληνικό κορμό. Είναι απέναντι, στάθηκαν απέναντι στην ψηφοφορία η οποία είχε 9 ψήφους υπέρ των 7 ξένων παικτών, 4 ψήφους κατά και το λευκό της Καρδίτσας. Η Καρδίτσα επέλεξε να μην λερώσει τα χέρια της, προφανώς. Και θεωρώ λογικό ο Άρης να έχει πάρει μια τέτοια απόφαση, παιδιά, και μια τέτοια στάση να κράτησε στην ψηφοφορία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο προπονητής του Άρη είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας. Ότι ο GM του Άρη είναι ο GM της εθνικής ομάδας, ανεξαρτήτως δηλαδή από τον αριθμό των καλών Ελλήνων παικτών που υπάρχουν στον κορμό του Άρη πλέον. Ο Άρης δεν μπορεί να είναι απέναντι στο οικοδόμημα του προπονητή του, που είναι και προπονητής εθνικής, έτσι. Αυτά σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία για τους ξένους παίκτες. Πάντως το σίριαλ δεν έχει κλείσει. Κάποιοι λένε ότι ΟΚ, αν δεν ανάψει το πράσινο φως, θα δημιουργηθούν ζητήματα πολύ σοβαρά. Την αγάπη μου στον Παναγιώτη που στέλνει ένα ωραίο μήνυμα. Την αγάπη μου στο φίλο τον Ηλία. Ο Γιώργος λέει σε παρακαλώ όχι λαϊκά. Το μάτς σήμερα, φίλε Ιωάννη, όπως και το μάτς της Κυριακής, σήμερα 6 ώρα Άρης Μακάμπι και την Κυριακή Άρης Ερυθρός Αστέρας 4 παρατέταρτο, ζωντανά την τηλεόραση του Sky. Η μόνη λύση για την εθνική είναι 6 παίκτες με δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική και 6 ξένοι κοινοτικοί τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι η πρόταση που κάνει ο Βασίλης. Φίλε Γιώργο, νομίζω ότι στις 15 του μήνα θα γίνει η κλήρωση, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, του πρωταθλήματος. Take you higher, see the champions, take the field down. Unify us, make us
Ευχαριστώ φίλε, θα ενημερώσω από την Ελβετία που στέλνεις το μήνυμά σου. Φυσικά και ο Τελειόπουλος πήρε πολλά χρήματα φίλε Μάικλ, αλλά για να είμαστε και λίγο, δεν θέλω να δικαιολογήσω τα χρήματα που πήρε ο Τελειόπουλος, δεν θα τα κρίνω εγώ. Προφανώς για να τα πάρει κάποιοι τα δώσαν, έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στους Έλληνες παίκτες που συμμετείχαν στις επιτυχίες εθνικής, την επιτυχία μάλλον της εθνικής των τελευταίων ετών, αλλά και το, και το πόσο πολύ ανέβηκε η μετοχή του, εντάξει, σε σχέση με άλλους παίκτες και με τα χρήματα που παίρνουν, νομίζω ότι ο Λιόπουλος πήρε λογικά πολλά χρήματα. Φαντάζομαι όχι πια φίλε Θανάση, ως ξένος θα λογίζεται στην Dubai World Cup. Πρέπει να περάσουμε και πρέπει να περάσει η σημασία του παιχνιδιού της Κυριακής. Θέλω αυτοί που θα παίξουν να παίξουν με πάθος για την νίκη και ό,τι γίνει. Γρηγορίου, βρες την άκρη, λέει ο φίλος ο Κώστας. Η φίλη μου η Ντίνα εδώ λέει, θα πρότεινα να κάνουμε λίγο πιο δημοφιλή τον καυγά μεταξύ τους. Ένας αποσυντονισμός χρειάζεται. Εξάλλου είναι κάτι που το κάνουν κατά κόρον. Δεν τους λυπάμαι, ό,τι έσπηραν θερίζουν. Η αλήθεια είναι, Δύναμο, ότι βλέπεις εδώ χθες είχαμε αγκαλιές και φιλιά μπροστά από το Μακεδονία Παλάς και τα site κοιτάζουν τον ουρανό να δουν όντως θα αλλάξει ο καιρός από την Κυριακή και θα φθινοποριάσει. Αλλά σίγουρα η Κυριακή είναι μια ημέρα κατά την οποία ο Άρης μπορεί να κάνει ζημιές. Εντάξει φίλε Παύλο, λέει μη δίνεις συμβουλές που δεν ισχύουν. Εγώ έπια δύο τσίπορα και ακόμα πονάνε τα μάτια μου από χθες. Άλλο τα μάτια. Τα μάτια πονάνε από την εικόνα που είχε το μάτς χθες. Δεν φταίει η γράπα σου. Άποψή μου είναι οι ξένοι να είναι απεριόριστοι. Γιατί ο περιορισμός γύρισε μπούμεραγκ και όλοι οι καλοί Έλληνες παίκτες πήγαν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό χωρίς να παίζουν και να εξελίσσονται σωστά. Εντάξει, αυτό ίσχυε φίλε. Τώρα που η αγορά άλλαξε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπήκαν λίγο δυνατά στην κατάσταση, έχει αλλάξει αυτό. Τώρα λέει θα αναγκαστούν να παραμείνουν σε μικρότερες ομάδες με σκοπό να εξελιχθούν και να πρωταγωνιστούν. Γιατί η Εθνική έχει μόνο ένα-δύο πρωταγωνιστές και άλλοι είναι ρολίστες. Κοίτα, δεν διαφωνώ στην ουσία της τοποθέτησής σου, να ξέρεις. Τα φιλιά μου στην Ακρινή Κοζάνης. Εύχεται ο φίλος να επανέλθει ο Μωρόν στις καλές εμφανίσεις στις παλιές. Και σήμερα έχει και μπάσκετ, λέει, με τον Άρη μας η ομάδα θα δεν απέξει πλήρης, αλλά φιλικό είναι. Κοίτα, Κωνσταντίνε, και φίλες και φίλοι αγαπητοί και αγαπημένοι. Σήμερα θα δούμε για πρώτη φορά τον Άρη σε 6 ώρα. Ο Άρης, ο οποίος έχει 4 απουσίες στο σημερινό μάτς, να αναφέρουμε και το ρεπορτάζ να το θυμίσουμε λίγο. Μοκόκα, Γιώβιτς, Τανούλης και ο Πουλιανίτης ο Σταλάκης. Η ομάδα είναι πολύ καλή. Αν κερδίσουμε τη Μακάμπη, δεν είναι λόγος να θεωρήσουμε ότι είμαστε ομάδα που απορώ γιατί δεν παίζει Ευρωλίγκα να μπούμε τώρα στο Final Four κλπ. Αν χάσουμε από τη Μακάμπη, δεν σημαίνει ότι ο Άρης είναι μια κακή ομάδα ή είναι μακριά από το επίπεδο κλπ. Όλα παίζουν ρόλο και τα αποτελέσματα και όλα σε όλα τα παιχνίδια, αλλά είναι τα πρώτα υψηλού επίπεδου και υψηλής δυσκολίας φιλικά του Άρη, μιας καινούργιας ομάδας. Επομένως, να μην θολώσει όποια και να είναι η εικόνα, είτε είναι πολύ καλή είτε είναι πολύ μέτρια, να μην θολώσει. Δεν είναι μια κανονική εικόνα αυτό που θα δούμε σήμερα. Ούτε το τουρνουά της Κύπρου είναι ο λόγος για να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα. Πάντως πιστεύω ότι η ομάδα θα δείξει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι δυνατό. Στέφανος γουστάρει με τα τραγούδια και λέει: έχεις βάλει αναμνήσεις, λέει, με αναμνήσεις τραγουδάρες, χτύπησαν κατευθείαν. Αυτό είναι καλό, φίλε Στέφανε. Αυτή είναι η αξία της μουσικής. Γιάννη, σωστή ήταν η θέση μας στο θέμα της ψηφοφορίας των ξένων παικτών. Έτσι έπρεπε να κάνουμε. Έτσι οφείλαμε να κάνουμε.

Εντάξει, αυτό που μένει, φίλε Νίκο, δεν έχει με πιο σκεπτικό ψήφισε κάθε ομάδα. Κάποιοι ομάδες ψήφισαν, πήραν μια συγκεκριμένη απόφαση. Άρης και ΠΑΟΚ πήγανε μαζί σε αυτή την ψηφοφορία. Για ευνόητους λόγους. Ίσως και με διαφορετικό παρανομαστή, αλλά για ευνόητους λόγους. Ο άλλος ο φίλος λέει: πόσο μου αρέσει το Τζον Δασκάλου 2 συνένα σε μια ώρα δώρο. Εδώ είμαστε, Γιώργο. Όταν πρέπει να εξυπηρετηθεί το ραδιόφωνο, το εξυπηρετούμε όσο μπορούμε. Και όταν το ραδιόφωνο μας εξυπηρετεί, το κάνει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αλλά τι να κάνουμε, παράπονα. Μια χαρά είμαστε. Καλή παρέα έχουμε. Ηρεμήσαμε και μετά τις εντάσεις της πρώτης ώρας. Μια χαρά είμαστε τώρα, κομπλέ. Κερδίσουμε, χάσουμε, κερδισμένοι είμαστε για τη συνέχεια, λέει ο φίλος. Κοίταξε να δεις. Εγώ, σε ό,τι αφορά τον μπασκετικό Άρη, μου το έχουν πει πάρα πολλά παιδιά. Έχω τις ανησυχίες μου. Πιστεύω ότι μέσα στη χρονιά θα έχουμε πάλι αναταράξεις. Θα έχουμε πάλι βιαστικές κρίσεις. Ελπίζω να επικρατεί η λογική πάντα στις κρίσεις μας και για την μπασκετική ομάδα. Γιατί θα έρθουν δύσκολες στιγμές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και κακές εμφανίσεις. Και μπορεί και κακές ήττες.

0: waving your banner all over the place.
1: Πάρα πολλοί κόσμος σήμερα στο κλειστό γήπεδο που θα γίνει το τουρνουά. Σήμερα το πρωί η ομάδα πήγε και έκανε μια προπονησούλα ωριαία, δηλαδή ουσιαστικά κάποια σουτ και ένα μικρό ξεμούδιασμα. Το φαγητό ήταν προγραμματισμένο 1,5 ώρα. Και αυτή τη στιγμή ξεκουράζονται. Όχι όλοι. Οι προπονητές δεν ξεκουράζονται, γιατί έχει γίνει εκτεταμένο scouting report, να το ξέρετε αυτό, για την ομάδα της Maccabi. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει τίποτα στην τύχη ο Σπανούλης και συνεργάτες του. Κάνουν scouting report ακόμα και στο κουτσό. Πάντως να ξέρετε ότι η Maccabi Tel Aviv επίσης δεν είναι σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας. Η Maccabi Tel Aviv, η οποία έχει τον Claudio Coltembella ως team manager της ομάδας. Ο Κάτας παρέμεινε προπονητής. Το τελευταίο της φιλικό ήταν αυτό που κέρδισε την Ρισόν με 95-81. Ο Σόρκιν ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Χόρτ και ο Μπρίσετ ήταν επίσης πάρα πολύ καλοί παίκτες. Γενικά η Maccabi δείχνει και φέτος μια διάθεση ανανέωσης. Έχει πάρει παραδοσιακά, πάντα παίρνει πολλούς και καλούς ξένους παίκτες. Αλλά ο Κάτας αντιλήφθηκε και αντιλαμβάνεται τη δυσκολία του φιλικού με τον Άρη, και μάλιστα στις δηλώσεις που έκανε είπε ότι αντιμετωπίζουμε ομάδες πολύ ποιοτικές και πολύ δυνατές που θα μας διδάξουν πολλά, θα μας βοηθήσουν να δεθούμε και να αποκτήσουμε αγωνιστική δυναμική. Ο Κάτας που είπε πως θα μοιραστεί και ο χρόνος συμμετοχής γενικότερα, γιατί αυτό που θέλει τη δεδομένη στιγμή από την ομάδα του είναι βελτίωση.

δεν θα είναι παρόν στο σημερινό φιλικό ο Jimmy Clark, ο οποίος τραυματίστηκε στο μυρό πριν από λίγες μέρες και μάλιστα θα μείνει 3-4 εβδομάδες έξω. Θα χάσει και την πρεμιέρα της Maccabi Tel Aviv με την Villeurbanne στις 24 Σεπτέμβρη. Εκείνος που εντυπωσιάζει μέχρι στιγμής στα φιλικά

Πάει πάρα πολύ καλά. Ήρθε από το NBA κατευθείαν. Είναι πολύ καλός παίκτης. Στην Ατλάντα δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Τέξας και

Έχει η Tice το μενού. Έναν παίκτη που τον ήξερε πολύ καλά ο Βασίλης ο Σπανούλης από την παρουσία του στη Μονακό. Σέιν Χάντερ αποκτήθηκε. Καλή ομάδα είναι η Μακάβη, παραδοσιακά καλή ομάδα με καλούς Αμερικανούς και μάλιστα έχει γίνει και ένα κοινό μέτωπο τώρα των ομάδων του Ισραήλ σε όλα τα επίπεδα για να επιστρέψουν οι αγώνες της χρονιάς που έρχεται στο Ισραήλ. Πάντως μέχρι στιγμής η Ευρωλίγκα δεν έχει ανάψει το πράσινο φως, θεωρεί ότι ακόμα υπάρχουν εντάσεις, ότι ακόμα υπάρχουν προβλήματα και γι' αυτό το λόγο ο Άρης ξέρει ότι θα παίξει με την Χάπο Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι. Εκεί που αναμένεται να γίνει και μια αρκετά μεγάλη εκδρομή των φίλων της ομάδας, των φίλων του Άρη. Είδατε και την καινούργια την κερκίδα, έτσι. Διέρευσαν διάφορες φωτογραφίες. Δεν ξέρω πόσο χαρούμενος είναι ο κύριος Χιάο γι' αυτό. Και η ιδιοκτησία γενικότερα και η διοίκηση. Αλλά η τοποθέτηση της καινούργιας κερκίδας σχεδόν ολοκληρώνεται. Και βέβαια είναι πολύ διαφορετική η όψη του παλέ με την καινούργια κερκίδα. Πολύ διαφορετική. Σαν άλλο γήπεδο είναι, παιδιά. Ωραίες οι δηλώσεις και του Νένο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος μίλησε για την αρρώστια του με την νίκη και είπε ότι θέλω να κερδίζω είτε στο γήπεδο, είτε παίζω χαρτιά, είτε παίζω FIFA. Ό,τι και αν παίζω θέλω να κερδίζω. Έτσι είμαι εγώ. Είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Καλέ μου φίλε, αλλιώς δεν θα σε έπαιρνε και ο Σπανούλης και θα σου έδινε την μπαγκέτα του βασικού point guard της ομάδας, αν δεν ήσουν τέτοιο. Επίσης δήλωσε ότι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ότι είναι πολύ σημαντικό. Όλες αυτές οι δηλώσεις έγιναν στην κάμερα στο RSBC, έτσι, τις παρακολουθείτε και ζωντανά από το, μπορείτε να τις παρακολουθείτε μάλλον όποτε θέλετε από την εφαρμογή της Sky Aris. Αν δεν την έχετε, κατεβάστε την. Και εμένα με βοηθάει πολύ. Είπε ότι για μένα είναι σημαντικό που είμαι εδώ, θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία και για μένα και για τα άλλα τα παιδιά στην ομάδα να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Σίγουρα λέει είναι βαριά η φανέλα, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και θα πρέπει να είμαστε εδώ στο 100%. Παρεπιπτόντως, η Media Day της Sky Aris μεταφέρθηκε για τις 25 Σεπτέμβρη. Κύριο Σαν Λί, 25 Σεπτεμβρίου. Νομίζω πέφτει η Παρασκευή. 25 Σεπτέμβρη, Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι. Άρα μπορώ να φύγω 1:30 και να είναι όλα καλά. Μια χαρά τα βρήκαμε, Μίτσο.

0: Για να δούμε λίγο τι δήλωσε ο Δημητρίγεβιτς. Λέτε να υπάρχει και μετάφραση, για να βάλουμε λίγο τη δήλωσή του.
1: That's it. Whatever is on the court, whatever I play cards with my friends, whatever I play FIFA, whatever I play, whatever I play, I just want to win and that's me. I'm very competitive and I just want to win.
0: Ανταγωνιστικός και θέλω να κερδίζω, δήλωσε ο Δημητρίγεβιτς. Και ένα βιντεάκι με στιγμιότυπα από το φιλικό με τη Βίκο Σκόλα. Με το Βίκο.
2: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα, όσο και τα άλλα παιδιά που είναι στην ομάδα, για να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Σίγουρα είναι βαριά η φανέλα, θα πω, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και πρέπει να είμαστε 100% εδώ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ευχαριστούμε και την Γκαϊάρης για το πρωτογενές υλικό που μας προσφέρει μέσα από το application. Το Χαραλαμπόπουλο, βέβαια, εσείς είχατε την ευκαιρία να τον ακούσετε πριν από κάνα μήνα εδώ στην εκπομπούλα την ταπεινή. Γεια σου φίλε Αλέξη. Νίκη θέλει την Κυριακή ο Αλέξης. Και να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα ό,τι και να γίνει σήμερα στα φιλικά. Να μην έχουμε τραυματίες. Αυτό είναι το μόνο ζητούμενο, φίλε Αλέξανδρε, και για τους Σπανούλη. Όχι σε άλλους τραυματίες. Μπόλικη αγάπη, φίλε Σπύρο. Χαίρομαι που σας βοήθησα να τελειώσετε τη δουλίτσα σας και με είχατε συντροφιά σας εκεί στην... στη Στουτγκάρδη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και να ξεκουραστείτε, παιδιά. Και η Κυριακή το βράδυ να σας βρει χαμογελαστούς. Ο Κοέν, το πουλέν που έπαιζε σε εμάς, είναι ακόμα εκεί? Αυτό δεν το ξέρω, φίλε Χρήστο. Δεν τσέκαρα όλο το ρόστερ της Μακάμπη, αλλά λογικά όχι. Νομίζω ότι τον πέρασαν λίγο πια τα χρονάκια. Καλός παίκτης ήταν όταν ήρθε. Ήταν μια καλή επιλογή. Ήταν επιλογή της κυρίας Λάσκαρη, έτσι να το ξέρετε αυτό. Πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι. Η Μακάμπι σαν μπάτζετ είναι πολύ πιο πάνω από εμάς, πιστεύεις? Όχι πολύ, αλλά είναι πιο πάνω. Τα συμβόλαια των Αμερικανών είναι μεγάλα, αρκετά μεγάλα. Και να ξέρετε κάτι, ότι οι παίκτες που υπογράφουν σε ομάδες του Ισραήλ, και κυρίως τις μεγάλες και πλούσιες, παίρνουν πάντα υπεραξία. Δηλαδή ένας παίκτης που θα έρθει στον Άρη με ένα εκατομμύριο, θα πάει να πάρει ένα 300, ένα 400 εκεί. Είναι ένα ποσό που το πληρώνουν οι Ισραηλοί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι παίκτες εισέρχονται σε ομάδες που αποτελούν ουσιαστικά στόχους, έτσι, γιατί είναι σε εμπόλεμη κατάσταση το Ισραήλ. Και Culture Club σήμερα για σας.

Φίλε Άκη, το πρώτο ερώτημα που έστειλες πραγματικά πονάει πάρα πολύ. Δεν θέλω να το πιάσω δημόσια στον αέρα, δεν μπορώ κιόλας. Για το άλλο λες, σε έχω στην τηλεόραση στο ραδιόφωνο. Σε έχω, λέει, στην τηλεόραση στο ραδιόφωνο. Φεύγω από το σπίτι, είχα μια δουλειά και επιστρέφω και έπαιζα ακόμα. Ρωτώ την κοπέλα μου, ακόμα το Γιάννη ακούς? Λέει ναι, μου λέει, παίζει μουσικάρες. Συμπίσαμε και ακροάτρια. Την αγάπη μου στο κορίτσι σου. Εννοώ τους χαιρετισμούς, όχι, η αγάπη είναι όλη δική σου. Αβέτε, λέω ότι πρέπει να κάνουμε γενικότερα υπομονή και ειδικά στο μπάσκετ και ειδικά στον πρωταθλητισμό. Θα φάμε, λέει, και το κροσέ, θα μας ζαλίσει, αλλά δουλειά είναι να υπάρχει άνθρωπο που θα συνεφέρει άμεσα. Αυτό, λέει, που δεν σημαίνει στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Ο Χρήστος λέει, ο Τάις είναι αυτός που πήγε στον ΠΑΟΚ, λέει, ή ο αδερφός του? Δεν τρέπεσαι λίγο να κάνεις τώρα να πειράζεις τους ανθρώπους? Άντε ρε Χρήστο, δουλειά δεν έχεις? Πάντως ο Γιώβιτς δεν ξέρω τι έχει, αλλά από μεζέδες σε ψητά πάει. Μήπως του έπεσε βαριά η κουζίνα της Θεσσαλονίκης μας? Όχι φίλε, και είναι πολύ καλός επαγγελματίας ο Στέφαν. Και το μικρόβιο που τον ταλαιπωρεί είναι επικίνδυνο. Όχι για την υγεία του, έτσι, αλλά ήταν επικίνδυνο για να μην υπάρξει κανένα άλλο θέμα. Υπάρχει και ένα φρέσκο βιντεάκι με Χατζηλάμπρου Γιάννη, πριν λίγα λεπτά ανέβηκε στα social της ΚΑΕ. Γι' αυτό σας έχω εσάς εκεί και είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Ζητώ συγγνώμη από τους Culture Club. Γιατί δεν μας αφήνει εδώ να μπούμε, δεν είμαστε καλοί? Τι κουραστικά είναι αυτά, ναι ρε, σύνδεση.

0: Ο Πανάτος ο Χατζηλαμπρός, για να τον ακούσουμε. Για πες τα μικρέ. Μικρέ τι, μικρέ δηλαδή. Για πες τα μωρή παιχτάρα.
1: Ο Ευρωλίγκας, τι να περιμένουμε αρχικά από αρχές γενομένες από το παιχνίδι κόντρα στην...
0: Ακούτε το Χατζηλαμπρού.
2: Είναι μια τεράστια ευκαιρία για μας να δείξουμε τι έχουμε κάνει τόσο καιρό στην προετοιμασία και τι έχουμε δουλέψει. Ακόμα βρίσκουμε τα πατήματά μας σαφώς, καθώς είναι η αρχή της σεζόν. Αλλά να περιμένετε σίγουρα ότι θα δώσουμε το 100% μας και θα δώσουμε τα πάντα για την νίκη.
1: Η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα μισά της προετοιμασίας της. Η αλήθεια είναι ότι ταξίδεψε στην Κύπρο με ορισμένες απουσίες. Έχει κάποιους τραυματισμούς. Σε τι αγωνιστική ετοιμότητα πιστεύεις ότι βρίσκεται ο Άρης αυτή τη στιγμή?
2: Πιστεύω βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε δώσει τα πρώτα δύο μας φιλικά, στα οποία έχουμε δει τα λάθη μας, τα έχουμε βελτιώσει στην προπόνηση. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι στο αυριανό παιχνίδι.
1: Για σένα προσωπικά είναι η πρώτη στιγμή που συμμετέχεις σε ένα τέτοιου είδους τουρνουά. Θα έχεις απέναντί σου τόσο αξιόλογους αντιπάλους. Αρχικά ποια είναι τα συναισθήματά σου και τι περιμένεις ότι θα πάρεις ως παίκτης από αυτά τα παιχνίδια?
2: Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
0: Έτσι,
2: να παίζεις αντίπαλος με τέτοιους παίκτες, συμπαίκτης και να έχω προπονητή το Βασίλη Σπανούλη. Αυτό.
1: Η ομάδα εδώ στην Κύπρο θα έχει στο πλευρό της αρκετούς φιλάθλους. Θα είναι η πρώτη ευκαιρία του κόσμου να δει την ομάδα από κοντά. Τι μήνυμα θα ήθελες να του στείλεις και για τα παιχνίδια τώρα εδώ στην Κύπρο, αλλά και γενικότερα για την πορεία της φετινής σεζόν?
2: Είμαστε ευγνώμων και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δείχνουν ότι μας πιστεύουν πάρα πολύ και να είναι σίγουρο ότι θα κάνουμε τα πάντα για να είναι χαρούμενοι.
1: Χρυσόστη.
0: Και με τι τραγούδι σας επαναφέρω, έτσι. Αυτό είναι για τη φίλη μου, την κοπέλα του φίλου μου που με παράτησε εκεί στην τηλεόραση και με ακούει γιατί παίζουμε ωραίες μουσικές. Άκη, για τη φίλη σου. Μπή, σου λαμβάνω υπόψη μου την παρατήρησή σου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το σχολίασα κι εγώ μέσα μου. Αλλά σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ήταν η συνέντευξη Χατζηλάμπρου αποκλειστικά στην εφαρμογή της ΚΑΕ Άρης πριν από τα φιλικά εδώ που θα ξεκινήσουν σήμερα στην Κύπρο 6 ώρα, Άρης Μακάμπι. Τι μουσικές σας βάζω, ρε αλήτες. Να προσέχεις φίλε μου και να μην τρέχεις στους δρόμους για να δεις το φιλικό. Γιάννη, μετά την ένταξη της νέας κερκίδας, η μοντερνοποίηση του παλέ με διάφορα LED φώτα κλπ. Είναι το επόμενο βήμα. Ξέρουμε αν έχουν ξεκινήσει εργασίες σε αυτό το κομμάτι? Ναι, φίλε, έχουν ξεκινήσει και θα είναι πανέτοιμες την κατάλληλη στιγμή. Θα είναι αρκετά εντυπωσιακά τα LED τα φώτα. Βεβαίως, η Τζόρτζη Ευσεβίου, καλέ μου φίλε, η σύζυγος του κυρίου Λάσκαρη, η πρώην, είχε φέρει αποκλειστικά στον Άρη το συγκεκριμένο παίκτη από μια μέσω Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, κάτι δικηγόρη, κάτι. Μην το ψάχνεις. Δεν ήταν κακή μεταγραφή, καλή ήταν. Η Ρώμα κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές, Γιάννη, ίσως μπει σφήνα για διεκδίκηση EuroCup. Μα εννοείται. Δυναμώνει πάρα πολύ η Ρώμα. Ναι, την Τζόρτζια, τη γλυκούλα μου αυτή. Κορίτσι μου. Μανάρι μου αυτό. Ασχολούνται κάτι δημοσιογραφάρες εδώ του αθλητικού ρεπορτάζ που είναι και καλά του δικαστικού. Ασχολούνται όλη τη μέρα με την Τζόρτζια. Με τους σταμάτησε από τον Άρη, πάει και ο Λάσκαρης, πάει και η Τζόρτζια, πάει και ο Λετωνός, πάνε και όλοι. Βέβαια, αντί να ασχοληθούν με άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα τι έγινε χθες στο Μακεδονία Παλάς και εξαφανίστηκαν όλα τα βίντεο, θα αργήσουμε λίγο, αλλά τι να κάνεις. Είναι μπροστά και το χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις. Ελπίζω την Κυριακή για μια στιγμή να μπορεί να κοιμηθεί ένα μωρό και να γίνουν όλα άνω κάτω. Πρέπει σαν οπαδοί να σταματήσουμε να τρώμε τη χειραγώγηση σε ό,τι γίνεται γύρω μας. Άιντε Αριανάρα, λέει ο Γιάννης. Καλά, το είπα πρώτο ρε Κυριάκο για τον Χρυσόστομο και τα γενέθλιά του. Δημόσια έστειλα τις ευχές, τις στέλνεις και εσύ με πόλη και αγάπη από το Βούπερταλ. Λοιπόν, Ηλία. Μου στέλνεις ένα μήνυμα για το μαγαζί που άνοιξε στο 20 στο Λονδίνο. Βρίσκεις ένα ξυλουργό στο eBay να σου κάνει κάτι πάγκους. Τον περιμένω ένα απόγευμα. Κάποια πράγματα έτοιμα, κάποια πρέπει να τα δουλέψει. Ξεκινάμε συζήτηση. Μου λέει από Τελ Αβίβ, είμαι εγώ από Σαλόνικα. Και μου λέει Σαλόνικα μπάσκετμπολ. Του λέω ναι, Άρης. Και λέει φίλε, όταν παίζαμε με τον Άρη όλη τη βδομάδα, μιλούσαμε γι' αυτό. Ήταν το γεγονός εβδομάδας. Και μου λέει θυμάμαι, μάζευα κέρματα όλη την εβδομάδα να πάω να τα πετάξω στον Γκάλι. Δεν υπερβάλλω, λέει. Αυτά μου είπε αυτολεξί. Και με ρωτούσε γιατί δεν είμαστε στην Ευρωλίγα και του λέω ερχόμαστε και τέτοια. Αυτά. Ωραίος ο Ηλίας. Καλά, εντάξει. Άμα πάτε στο Ισραήλ καμιά φορά, τώρα δεν είναι υποκείς για να πηγαίνετε βέβαια, αλλά αν τύχει να πάτε, δύο πράγματα, τρία ξέρουν καλά οι Ισραηλοί, οι ταξιτζίδες κλπ. Θα σου μιλήσουν σίγουρα για τον Νίκο τον Γκάλι, θα σου μιλήσουν σίγουρα για την Γλυκερία και για τη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα Γιάννη από Εγάλεο. Είπες πεντάδα για σήμερα. Γιατί την ξέρω Νίκο. Τι είμαι, θα ανακοινώσω αποστολή. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Σπανούλης προπονητής Νίκο. Τελικά τι αποφασίστηκε με τη διαιτησία? Σήμερα δεν ήταν να πάρουν απόφαση? Τι εννοείς φίλε Θανάση? Τι να πάρουν απόφαση, για ποια διαιτησία? Ποιοι? Γιάννη, υπάρχει περίπτωση να δούμε στο μπάσκετ πακέτο εισιτηρίων για 2-3 μάτς μαζί? Το βλέπω λίγο δύσκολο ρε Αποστολή. Με τόσα διαρκείας που έχουν διατεθεί. Δεν ξέρω τι να σου πω. Το βλέπω λίγο δύσκολο ως προς την υλοποίηση. Τι εννοείς λέει εξαφανίστηκαν? Τα κατεβάσαμε πριν τα διαγράψουν. Ξέρω ρε Δημήτρη, αντανακλαστικά έχετε. Εγώ λέω για τα μέσα εδώ. Όλα τα μέσα. Στο τρίγωνο των Βερμούδων έσκασε η είδηση αυτή. Λουπ, τη ρούφη

Επαναλαμβάνω και συνοψίζω. Σήμερα στις 6 ώρα από την τηλεόραση του Sky. Sky Meteor, ο καινούριος Άρης του Βασίλη Σπανούλη στο φιλικό με την Maccabi Tel Aviv. Οπότε στις 6 ώρα κρατήστε ανοιχτό το πρόγραμμά σας για να δείτε για πρώτη φορά τον καινούριο Άρη που θα βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ελπίζω μέχρι το καλοκαίρι. Δεν είναι ακόμα δεν έχουν πάρει ακόμα απόφαση οι ομάδες, έχουν ακόμα μέρες, αλλά τι απόφαση να πάρουν για την πρόταση του Λιόλιου να βγάζουν οι ομάδες στους διαιτητές? Πάρει καμιά τέτοια περίπτωση? Καμία. Ό,τι να ξέρεις ότι υπάρχει σε Αριανά blog και τέτοια, από ό,τι έμαθα. Φίλε, να προσέχεις το δρόμο, ναι. Άντε, μπράβο. Έχει και βροχή εκεί που είσαι στη Ριέκα.

Υπάρχει μια καινούργια, έτσι, δεν ξέρω αν το αναφέραν νωρίτερα τα παιδιά. Άρης και Ηρακλής συμφώνησαν για ανταλλαγή εισιτηρίων. Όμως η σύσκεψη ασφαλείας που έγινε, φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία τάχθηκε αρνητικά στο ενδεχόμενο οργανωμένης αλλά και μεμονωμένης μετακίνηση οπαδών του Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης. Παρά τη φυσικά συμφωνία που υπήρξε και παρά τη θετική διάθεση να δοθούν τα εισιτήρια, δεν φαίνεται η αστυνομία να δίνει έγκριση και φαίνεται ότι η εισήγηση προς τον κύριο Βρούτσι θα είναι αρνητική. Την τελική κουβέντα και τον τελικό λόγο και την τελική απόφαση θα την έχει ο κύριος Βρούτσι, αλλά είναι το μόνο σίγουρο πως πολύ δύσκολα θα πάρει αυτό στην ευθύνη και θα γυρίσει την πλάτη στην εισήγηση της ελληνικής αστυνομίας. Διαφωνώ. Τώρα δεν χρειάζεται να το αναλύσω κιόλας εδώ γιατί διαφωνώ. Αλλά εντάξει. Η ελληνική αστυνομία έχει αυτή την άποψη και πάμε παρακάτω.

0: Πολλές οι απουσίες από πολλές ομάδες βέβαια. Και ο Παναθηναϊκός είναι στη Ρόδο για φιλικά με πολλές πολλές απουσίες. Και η ΑΕΚ είναι εκεί, θα έχουν ένα φιλικό σήμερα Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Είναι το δεύτερο διεθνές τουρνά της Ρόδου, το κλειστό Καλυθέας. Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 8, δεν βλέπω τηλεοπτική μετάδοση, η αλήθεια είναι. Και ντεμπούτο Λαρετζάκι για την ομάδα του Σάκοτα. Καινούριος Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο, με Μπάντιο, με Μπόγκα, με Γιαμπουσέλε. Με Λεσόρ από ό,τι βλέπω. Χωρίς Σλούκα, χωρίς Ναν, χωρίς Χέις Ντέιβις, χωρίς Ρογκαβόπουλο, χωρίς Φαλ, χωρίς Κουζέλογλου. Με Λευτέρη Ματζούκα από ό,τι βλέπω. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την συμμετοχή και για την ακρόαση. Σας παραδίδω στα χέρια του Δημήτρη Τοσανλή, 3 με 6 θα σας πάει τη δική του βόλτα με το ρεπορτάζ και την επικαιρότητα γύρω από τα θέματα της ποδοσφαιρικής ομάδας και όχι μόνο. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα και υγεία πάνω απ' όλα, σε όλα τα τμήματα και σε όλους τους αθλητές μας. Μακάρι την Κυριακή ο Αυτοκράτορας να γυρίσει από την Κύπρο με πολύ θετικά συμπεράσματα από το τουρνουά της Κύπρου. Και αργότερα ο Άρης Σαλονίκης στην Τούμπα να κάνει αυτό που έχει κάνει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό μεσημέρι εύχομαι. Μπαίνετε συντονισμένοι στον Yellow Radio. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
11: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
13: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Lease Access.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
19: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις.
27: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
28: Μεϊμάρις.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 6 θα πάμε. 12 με 3 σας έκανε παρέα ο Γιάννης Δασκάλου. 3 με 6 θα σας κάνω παρέα εγώ. Συζητώντας για τα πάντα, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Όχι ακριβώς 6. Λίγο νωρίτερα από τις 6. Θα φύγω προκειμένου να προλάβω να πάω και εγώ για να δω το παιχνίδι μπάσκετ της ομάδας του Άρη με την Μακάμπη. Λίγο πριν τις 6 θα έρθει στο στούντιο Γιάννης Λυσίκατος με τη δική του εκπομπή τη στοιχηματική, αλλά μέσα στην εκπομπή θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση όσον αφορά το παιχνίδι μπάσκετ της ομάδας στην Κύπρο. Είπαμε, δεν μπορέσαμε να πάμε στην Κύπρο λόγω απρόπτου θέματος που δεν μπορούσε να ταξιδέψει ο Χρήστος παρότι είχε κλείσει τα εισιτήριά του. Οπότε στην εκπομπή του Γιάννη θα έχουμε συνεχή ενημέρωση. Με την ολοκλήρωση κάθε 10 λεπτού θα βγαίνει ο Ιάσονας Μίσχος στην εκπομπή του Γιάννη και θα ενημερώνει, του Γιάννη Λυσίκατου, και θα ενημερώνει για την εξέλιξη της αναμέτρησης, για το πώς κυλάει το παιχνίδι, για το τι γίνεται στο παιχνίδι, το φιλικό Άρης Μακάμπι, το οποίο ξεκινάει στις 6 η ώρα και μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον Sky. Αυτά για σήμερα. Για την Κυριακή θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Θα έχουμε εκπομπή κανονικά. Θα ασχοληθούμε με το παιχνίδι. Είναι αρκετά νωρίτερα σε σχέση με το παιχνίδι ποδοσφαίρου της Κυριακής, το ΠΑΟΚ Άρης, το παιχνίδι μπάσκετ. Αλλά και πάλι θα έχουμε συνεχή ενημέρωση για ό,τι συμβεί, για ό,τι δούμε και σε εκείνη την αναμέτρηση. Τώρα, να πω τα καθιερωμένα μας. Ξεκινάμε. Μας παρακολουθείτε με όλους τους νοσούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και μέσα από εκεί. Ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο σας προσφέρουμε μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά σήμερα, παιδιά, γιατί πλέον στην παρέα μας και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι και ένας δικός μας άνθρωπος, ο Δημήτρης Φαργκάνης από τη Yellow Wizard. Είπε σε ότι τον ξέρετε καλά, έτσι έκανε και εκπομπές παλιότερα εδώ στο ραδιόφωνο. Και με την ευκαιρία, επειδή μου λένε συνέχεια φίλοι, επιχειρηματίες ή και διάφορες εταιρείες, ότι φτιάχνουν ένα site και μετά εξαφανίζονται ή το site μοιάζει να φτιάχτηκε το 2010, η Yellow Wizard είναι η λύση. Στο Yellow Wizard, στη Yellow Wizard δεν σε αφήνουν ποτέ ξεκρέμαστο. Τρομερό, σύγχρονο design και πραγματικό support από ανθρώπους δικούς μας που ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Μπείτε στο yellowwizard.gr και θα με θυμηθείτε. Ευχαριστούμε νέος υποστηρικτής στην εκπομπή μας, πέραν από τους γνωστούς, τους οποίους θα αναφέρω τώρα. Τον ευχαριστούμε τον Δημήτρη και παλιότερα είναι γενικά και κοντά και στο site και στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή του Ιάσονα. Πλέον στη δική μας εκπομπή καθημερινά θα είναι στην παρέα μας, σαν υποστηρικτής. Μαζί φυσικά με το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο, το κορυφαίο στο είδος του. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από επαγγελματίες, αξιόπιστους, επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310-5255-85. Το τηλέφωνο του μεταφραστικού γραφείου Μεταφράσεις 24. Για την ασφάλειά σου, Secure 247. Είναι προτεραιότητα για τη Secure 247 η δική σου ασφάλεια. Με έμπειρο προσωπικό που σου προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμού.

μέτρηση, ήταν κακή η εικόνα του. Παρότι εξελίχθηκε έτσι το παιχνίδι, στο τέλος θα μπορούσε και να το πάρει. Αν δινόταν το πέναλτι, που για μένα είναι πέναλτι, η φάση με τον Καρέ είναι πεντακάθαρη και ο στο πόδι του. Παιδιά, εγώ το καταλαβαίνω και από τον τρόπο με τον οποίο κινείται το πόδι του. Πέραν δηλαδή από. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο δείχνει καθαρά ότι τον βρίσκει ο παίκτης του Αστέρα. Αν δείτε τον τρόπο που κινείται το πόδι του, όταν είναι στον αέρα, το πόδι του Γκαρέ, στα υπόλοιπα πλάνα, καταλαβαίνεις ότι κάποιος τον κλώτσισε. Δεν μπορεί το πόδι να κινείται με αυτόν τον τρόπο, αν δεν σε κλωτσίσει κάποιος. Είναι φανερό. Το έπνιξε ο Κουμπαράκης στο ΒΑΡ, δεν τον κάλεσε τον Τζίλο. Φυσικά εξελίχθηκε η φάση και φάγαμε γκολ στην εξέλιξή της, το οποίο ήταν όμως offside. Υπάρχει μια. Εξετάστηκε συνολικά η φάση. Νομίζω κάπου εξετάστηκε συνολικά και κάπου χάθηκε, κάπου πήγαμε μόνο στην εξέταση αν υπήρχε γκολ ή όχι. Δόθηκε offside που ήταν offside και δεν ασχολήθηκαν περαιτέρω. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο ασχολήθηκαν με το κομμάτι πέναλτι. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε αυτή την εικόνα σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα, νομίζω ότι ό,τι είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι, έναν Άρη με αλλαγές σε σχέση με το μάτς με την ΑΕΚ, είχε 7 αλλαγές στην 11η του, 2 πιτσιρικάδες αναγκαστικά. Μπήκε για πρώτη φορά ο Ματάρ Τιάμ, και νομίζω ότι ήταν η πιο ενθαρρυντική εικόνα της αναμέτρησης. Δηλαδή, ό,τι πιο ενθαρρυντικό έχω να κρατήσω εγώ από το χθεσινό παιχνίδι είναι η εικόνα του Ματάρ Τιάμ, ο οποίος παρότι 18 χρονών, εγώ δεν λέω μόνο για τις στιγμές που βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα ή έκοψε ή μπήκε δυνατά στις μονομαχίες με τους αντιπάλους του, πιο έμπειρους παίκτες. Δεν λέω για αυτές τις φάσεις. Λέω για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε, γιατί έβγαλε και μια έτσι, ηγετική προσωπικότητα μιλώντας και με τους συμπαίκτες του, προσπαθώντας να τους ανεβάσει κιόλας στις στιγμές που ο Αστέρας προσπάθησε και πίεζε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Γενικότερα μου έδωσε μια ενθαρρυντική εικόνα. Μέχρι εκεί δείχνει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προοπτική. Γιατί μιλάμε παιδιά, για ένα παιδί που έκλεισε τα 18 τον Απρίλιο, είναι στα 19 δηλαδή, έκλεισε τα 18 του χρόνια τον Απρίλιο, πρώτο επαγγελματικό του παιχνίδι ήταν το χθεσινό, δεν είχε ξαναπαίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση επίσημη ήταν η χθεσινή στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Από μόνο του νομίζω αυτό δείχνει ότι το παιδί αυτό έχει κάποιες προοπτικές, αν δουλευτεί, αν στηριχτεί, να εξελιχθεί και να κάνει πράγματα. Αυτό λέω, έτσι, αυτό εγώ κρατάω περισσότερο από το χθεσινό παιχνίδι. Δεν έχω κάτι άλλο να κρατήσω εγώ από το χθεσινό παιχνίδι θετικό. Ξέρω τώρα, οι περισσότεροι που ακούτε θα πείτε καλά, δεν είδες κάτι άλλο θετικό. Δεν σκόραρο μωρών, οπότε πρέπει να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι. Θα σταθώ και σε αυτό το κομμάτι. Θα πω εγώ, παιδιά, την προσωπική μου άποψη. Από χθες βλέπω διαφόρους. Γενικά έμπαινες στο Facebook και υπήρχε ένας οριμαγδός παντού φωτογραφίες του μωρών. Ο μωρών έτσι, ο μωρών αλλιώς, ο μωρών έδειξε αυτό, έδειξε εκείνο, έδειξε το άλλο. Νάτος ήρθε. Να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Κάποιοι μάλιστα έστειλαν και σε μένα μηνύματα ή γράψαν και για μένα ότι ο μωρών και δεν τον θέλουμε το μωρών και θέλουν να το διώξουν το μωρών. Να συγκεντρωθούμε λίγο, να μάθουμε να ακούμε, να μάθουμε να κρίνουμε τα πράγματα συνολικά. Να μάθουμε να κρίνουμε τα πράγματα συνολικά όπως έχουν και όχι όπως τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας ή όπως τα θυμόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Και να κρίνουμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Κανείς ποτέ, αν υπάρχει ένας, θέλω να μου τον δείξετε, δεν είπε ότι ο Μωρόν δεν είναι ένας φορ killer. Ένας παίκτης ο οποίος μέσα στην περιοχή έχει τα καλύτερα τελειώματα από οποιονδήποτε άλλον παίκτη έχουμε στο ρόστερ μας. Του Άρη, να μην πω και από τις περισσότερες ελληνικές ομάδες. Δεν υπάρχει παίκτης με το ένστικτο σκόρερ μωρών. Δεν υπάρχει και το είδαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δύο πρώτα χρόνια που ήρθε στην ομάδα, τις δύο πρώτες σεζόν, όπου έκανε τρομερά πράγματα και μάλιστα χωρίς να έχει και τόσο μεγάλη συμπαράσταση από τους συμπαίκτες του. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή, τη δεύτερη χρονιά, όπου για ένα εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο, είχε πολύ καλή συμπαράσταση και βοήθεια στο κομμάτι τροφοδότηση και όλα τα υπόλοιπα από τον Μάνου μέχρι να φύγει. Στην προηγούμενη θητεία του στον Άρη. Στα υπόλοιπα διαστήματα δεν είχε αυτή την τροφοδότηση. Δεν είχε δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος θα τον βρίσκει εκεί που πρέπει, γιατί ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής θέλει τροφοδότηση. Θέλει τάισμα, όπως λέμε πολλές φορές για τους center for, για να μπορέσει να αποδώσει, για να μπορέσει να δείξει πράγματα, να δώσει πράγματα σε μια ομάδα. Ο Μωρό λοιπόν χθες έβαλε ένα γκολ. Τον έβαλε αλλαγή ο Γρηγορίου. Μπήκε πολύ γρήγορα και νομίζω μισό πεντάλεπτο τη παρουσία του. Πέτυχε ένα γκολ σέντερ φορίσιο από την κάθετη του Κουαμέ μες στην περιοχή, από δύσκολη θέση. Πλάσαρε. Έχει ευθύνη και ο τερματοφύλακας, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ότι τα δίχτυα κουνήθηκαν, ότι πέτυχε το γκολ. Και μπράβο του. Και θέλουμε τον Μωρόν, ο οποίος θα είναι μέσα στο παιχνίδι της ομάδας, θα κάνει πράγματα, θα προσφέρει και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ να κάνω τώρα την ερώτησή μου.

0: Βάζεις τον γκολ και μπράβο σου. Όλο το υπόλοιπο, να δείξω τη φανέλα μου, να δείξω το όνομά μου στον πάγκο, προς τον πάγκο. Δηλαδή, τι ήθελε να πει εκείνη την ώρα στο Γρηγορίου ή τι ήθελε να υπονοήσει ο Μωρόν, ότι το να δικεί κάποιος πρέπει να παίζει περισσότερο, θεωρεί ότι πρέπει να παίζει περισσότερο και γι' αυτό αποφάσισε να δείξει την φανέλα του στον πάγκο. Εγώ θα πω κάτι. Καταλαβαίνω τον εγωισμό, ο κάθε παίκτης, παιδιά, και ιδίως όταν μιλάμε για έναν παίκτη όπως είναι ο Μωρόν, που τα δύο πρώτα χρόνια δεν υπήρχε άνθρωπος να πει κάτι για τον Μωρόν. Όλοι τον αποθεώναν από το 1 έως το 100. Δεν υπήρχε κάποιος να βρεις να πει οτιδήποτε για τον Μωρόν. Τον αποθεώναν όλοι και για τον τρόπο που αγωνιζόταν, για τα γκολ που πετύχαινε, για τη συμμετοχή του στην ομάδα. Του έγινε νέο συμβόλαιο. Ο Μωρόν, παιδιά, ήρθε στον Άρη με 300.000 συμβόλαιο. Την πρώτη χρονιά πήρε και ένα ποσό μεγάλο από την Μπέτις. Τη δεύτερη χρονιά είχε συμβόλαιο στον Άρη 300.000. Και ο Καρυπίδης και η ομάδα του έκανε νέο συμβόλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ σχεδόν. Τώρα έφτασε. Φετινή χρονιά νομίζω είναι στα 970-980 νομίζω. Φέτος φτάνει στο 1 εκατομμύριο. Πέρυσι ήταν 900.000 και 850-900 ήταν και την πρώτη χρονιά. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι όλοι μας. Πρέπει να αντιληφθούμε κάτι όλοι μας. Ένας παίκτης με το ταλέντο του Μωρόν πρέπει να βρει τον τρόπο, το λέω τόσες μέρες, ότι εφόσον δεν φεύγουν αυτοί οι παίκτες, και βάζω και το Μωρόν μέσα, που έλεγες ότι μπορεί να φύγουν, δεν φεύγουν, πρέπει να βρει τον τρόπο να τους χρησιμοποιήσεις. Τι σημαίνει βρίσκω τον τρόπο να τα χρησιμοποιήσω, να καταλάβω. Να καταλάβω τι σημαίνει βρίσκω τον τρόπο να χρησιμοποιήσω τον παίκτη. Ότι τον βάζω να παίξει και επειδή βάζει γκολ σε 5 λεπτά, γυρίζει προς τον πάγκο και δείχνει τη φανέλα του για να δείξει τι, ότι. Τι αισθάνεται, ότι αδικείται. Ξαναλέω, ο καθένας μπορεί να λέει ότι αδικείται. Και να σου πω και σε ένα Θοδωρή μου, όταν τον βλέπω να περπατάει και να βαριέται, θα λέω ότι περπατάει και βαριέται. Όταν τον βλέπω να μπαίνει μέσα και να παίζει, θα λέω ότι παίζει. Όταν τον είδα στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, ο τρόπος που πανηγύρισε στα γκολ του Φαμπιάνο, είπα να το σωμωρών, θέλει να ξαναμπεί στην ομάδα, δείχνει μια ενέργεια, έστω και αυτό δεν έβαλε γκολ, αλλά ο τρόπος που κινήθηκε και στις φάσεις των γκολ και στους πανηγυρισμούς, εμένα μου δείχνει ότι θέλει να ξαναμπεί στην ομάδα. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι ο κάθε προπονητής είναι χαζός και λέει δεν θα βάλω το Μωρόν που ξέρω την επαφή που έχει με τα δίχτυα και ότι μπορεί τη μισή φάση μες στην περιοχή να την κάνει γκολ, γιατί δεν θα τον βάλω να παίξει? Ποιο είναι το πρόβλημά μου? Πέραν από το ότι πιστεύω ότι δεν αποδίδει, δεν μου δίνει αυτό που θέλω μέσα στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ εύκολο από κάτι που θα δεις εσύ για 5 λεπτά, για 6 λεπτά, να πεις τελείωσε ο Μωρόν. Χίλιες φωτογραφίες για το Μωρόν. Γιατί αδικήθηκε? Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να παίζει περισσότερο? Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίζει περισσότερο. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρουν την άκρη και να τον κάνουν πιο ενεργό και να παίξει περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα βάλω γκολ και θα δείχνω τη φανέλα μου? Εγώ να ξέρετε, αυτή είναι η άποψή μου. Ξέρω ότι λαϊκιστικά θα μπορούσα να βγω και να πω να το Μωρόν, ο οποίος εμφανίστηκε και έκανε. Ναι, ο Μωρόν έβαλε ένα γκολ και μπράβο του. Τον θέλω να συνεχίσει ακόμα περισσότερο έτσι. Ακόμα περισσότερο έτσι και θα πάρει και χρόνο συμμετοχής και θα παίξει και θα γίνει και βασικός ξανά, αν συνεχίσει έτσι. Με την εικόνα εγώ που βλέπω από τον Μυρ. Θες τον είδαμε αριστερό εξτρέμ. Δεν ξέρω. Άκουσα και από τον Γρηγορίου να λέει ότι είναι αριστερό εξτρέμ ο Μυρ. Με συγχωρείτε, παιδιά, εγώ δεν βλέπω ένα παίκτη αριστερό εξτρέμ. Έχει παίξει κάποιες φορές στο παρελθόν. Επειδή έψαξα και βιντεάκια και τα λοιπά, έχει παίξει κάποιες φορές και εξτρέμ αριστερό, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Κατ' εμέ. Πρέπει όλοι μας να αντιλαμβανόμαστε δύο πράγματα. Επειδή έχουμε την τρέλα μας με τον Καρυπίδη, επειδή ο Γρηγορίου είναι ο Γρηγορίου και επειδή όλα τα υπόλοιπα, επειδή το έδειξε τη φανέλα στον Γρηγορίου, αν την έδειχνε τη φανέλα σε κάποιο προπονητή τον οποίον τον γουστάρουμε ή οτιδήποτε άλλο, άλλα θα λέγαμε. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι όταν έχουμε. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Την αντίδρασή του την έβγαλε με τον γκολ που πέτυχε και μπράβο του πέτυχε τον γκολ. Και πανηγύρισε τον γκολ που έβαλε και πάρε και την μπάλα πάντη στη σέντρα για να βάλουμε και δεύτερο γκολ. Εκεί σε θέλω. Εκεί σε θέλω. Όχι να δείξει τη φανέλα σου. Να δείξει με την απόδοσή σου ότι αξίζει να παίζει περισσότερο. Και το έδειξε, έβαλε τον γκολ. Εκεί σε θέλω. Τα υπόλοιπα είναι ναι, να δείξουμε, να πούμε, να κάνουμε μέσα παιδάκια. Να κάνουμε τα παιδάκια. Καλέ, εμένα δεν με έβαλε να παίξω. Τον έβαλε τον άλλο να παίξει. Γιατί δεν με έβαλε να παίξω? Δούλεψε και θα παίξει. Εφόσον είσαι παίκτη τη ομάδα, όπω είναι και οι υπόλοιποι παίκτε τη ομάδα. Ο προπονητής, ξαναλέω, χαζός δεν είναι. Και τώρα αυτές οι ξυπνάδες εδώ τώρα, ότι είναι γλάστρα ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, αυτά είναι τώρα δικά σας. Αν είναι γλάστρα, δική του ευθύνη είναι. Αν του λέει κάποιος άλλος τι να κάνει, παιδιά, εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Αν του λέει κάποιος άλλος τι να κάνει, δική του είναι η ευθύνη πάλι. Αυτός την παίρνει την ευθύνη. Εγώ λοιπόν, για να το κλείσω, θεωρώ ότι ο Μωρόν είναι ένας παίκτης που αξίζει να παίζει παραπάνω, σε σχέση με αυτά που βλέπω εγώ από τους υπόλοιπους. Και αν δουλέψει, θα παίξει παραπάνω. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Μαζί του είμαι, αλλά μαζί του είμαι μέχρι εκεί στο παιχνίδι. Τα υπόλοιπα είναι λαϊκισμός για μένα. Και με τους λαϊκισμούς δεν τα έχω καλά. Θα μπορούσα να τα έχω καλά και να με αγαπάτε όλοι. Έτσι, να με αγαπάτε όλοι. Εγώ δεν με ενδιαφέρει να με αγαπάει κανένας, παιδιά. Εμένα με ενδιαφέρει να πω αυτό το οποίο πιστεύω εγώ. Και όταν λοιπόν βλέπω έναν παίκτη να περπατάει και έναν αδιάφορο, θα λέω ότι περπατάει και έναν αδιάφορο. Όταν βλέπω έναν παίκτη ο οποίο σκίζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθεί, θα λέω ότι σκίζεται και προσπαθεί. Αυτή είναι η διαφορά μου. Έτσι, δεν, ούτε θα μου πει κάποιο τι να πω, να πούμε για τον Μωρόν, λέει γιατί θέλει να τον πουλήσει. Εσείς βλέπετε κανένα Καρυπίδη, είναι καμιά ανάγκη να πω εγώ οπωσδήποτε άλλο κάτι για τον Μωρόν για να τον πουλήσει. Το έχετε δει αυτό το πράγμα. Το νοιάζει. Να πω και κάτι άλλο. Και για ό,τι λέω εγώ για τον Μωρόν, έτσι, εγώ, ό,τι λέω για τον Μωρόν, η ευθύνη είναι και της ομάδας. Ο τρόπος που διαχειρίζεσαι τον κάθε παίκτη, το τι του δίνεις το δικαίωμα να πιστεύει και πώς λειτουργεί, είναι και δική σου ευθύνη. Είναι και πώς λειτουργείς εσύ. Πολλές φορές σας έχω πει ότι κάποιος έρχεται σε μια ομάδα και όταν μπαίνει και αυτή η ομάδα είναι, για να πάμε και στην άλλη πλευρά, και αυτή η ομάδα είναι, μην πω τώρα τη λέξη, μεσημεριάτικα, λειτουργεί και αυτός έτσι. Σου λέει αφού ήρθα σε ένα χανείο, άντε να μην πω τώρα την υπόλοιπη λέξη. Γιατί εγώ να δουλέψω αλλιώς. Εκεί έρχεται η ευθύνη της ομάδας. Είναι κάπου ένας συνδυασμός και ομάδα και ποδοσφαιριστής. Δεν είναι όλοι επαγγελματίες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι όλοι αυτοί που πρέπει. Δεν είναι όλοι ό,τι και να γίνει οι ίδιοι. Υπάρχουν και χαρακτήρες διαφορετικοί, υπάρχουν πολλά. Αυτό λέω, κάθεσαι κάτω, τα βάζεις, συζητάς, ζητάς, παίρνεις από τον παίκτη και προχωράς. Τα υπόλοιπα τώρα είναι για να βάζουμε φωτογραφίες στο Facebook, για να λέμε στο Instagram και να ανεβάζουμε και νάτος ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία ξένου του Άρη. Λες και δεν το ξέρουμε ότι είναι ο κορυφαίος ξένος σκόρερ στην ιστορία του Άρη. Λες και δεν ξέρουμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια είναι ο παίκτης που είχε την καλύτερη επαφή με τα δίχτυα από οποιονδήποτε άλλο πέρασε από τον Άρη. Λες και δεν ξέρουμε τι παικτάρα είναι ο Μωρόν. Λες και δεν ξέρουμε τι μεγαλύτερη καριέρα θα έκανε αν ήταν και επαγγελματίας στο 100%. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Δεν ήρθε χθες. Ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Με όλους τα βάζω. Έτσι, με όλους τα βάζω. Και με τον Μωρόν τα βάζω και με τη διοίκηση με τον τρόπο που λειτουργεί τα βάζω. Σας έλεγα χθες για τον Μάριν. Ένα παράδειγμα τώρα παίρνω. Σας έλεγα χθες για τον Μάριν. Στην ΑΕΚ που λέει ο άλλος, δες ο Μάριν πώς παίζει, γιατί δεν πήραμε τον Μάριν τότε. Και πήραμε το Ράτσι θέση του Μάριν, έτσι, γιατί είχε γίνει κουβέντα κάποια στιγμή ακόμα και τους δύο να παίρναμε και τελικά πήραμε τον Ράτσιτς. Και είχα πει, θα έπαιζε σε εμάς έτσι. Δηλαδή πιστεύουμε ότι θα έχει την ίδια εικόνα σε εμάς. Είναι το περιβάλλον το δικό μας ίδιο για να μπορέσει να δουλέψει κάποιος και να αποδώσει έτσι όπως αποδίδει στην ΑΕΚ τώρα. Που υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Στον Άρη υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Εσείς τι βλέπετε? Εγώ βλέπω όχι τώρα, ανέκαθεν να μην υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Μπορεί κάποια στιγμή να βρίσκουμε την ισορροπία μας, αλλά συνήθως κάπου τη χάνουμε την ισορροπία μας. Κάπου χάνουμε αυτό που θέλουμε. Κάπου χάνουμε αυτό το οποίο ζητάμε. Και να πω και κάτι άλλο. Για να μπουν στην εντεκάδα και να παίξουν ο Μάνου, όπως τον βλέπω τώρα εγώ, που έχει χάσει σε έκρηξη. Δεν ξέρω πραγματικά, απορώ τι κάνουν στην Αμερική. Εγώ βλέπω έναν παίκτη ο οποίος είναι τρεις ταχύτητες πίσω από ό,τι ήταν όταν έφυγε. Και μου κάνει εντύπωση γιατί έπαιζε κανονικά και φέτος. Ήταν παίκτης ο οποίος, πώς το λένε, έπαιζε κανονικά, είχε συμμετοχές με την ομάδα του. Τεράστια απορία μου κάνει. Εγώ περίμενα να έρθει και να είναι απόλυτα έτοιμος. Δεν ξέρω, μάλλον παίζουν σε άλλες ταχύτητες εκεί πέρα. Πραγματικά δεν βλέπω καθόλου MLS. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται στο MLS. Βλέπω κάτι γκολ όταν παίζει ο Μέση, ξέρω εγώ, ποτέ δεν είχα δει. Ποτέ δεν έχω δει MLS. Αν κάποιος από εσάς έχει δει MLS, ας μου πει. Εγώ βλέπω ένα παίκτη που έχασε και ταχύτητα και τα πάντα. Μπορεί μέσα στην εντεκάδα να παίζουν μαζί Μάνου που δεν πολύ τρέχει. Μωρόν που δεν πολύ τρέχει. Στα χαφ, έτσι όπως είναι τώρα τα χαφ μας. Για να παίξει με δύο φόρια, να πω ένα παράδειγμα, και ο Γιώβιτς να μην πολύ τρέχει και να είναι ο κίλερ ο οποίος θα περιμένει στην περιοχή. Γιατί ο Βάργκας τρέχει. Ο Βάργκα τρέχει, δεν είναι ένας ο οποίος κάθεται και περιμένει. Μια χαρά τρέχει ο Βάργκα. Και μια χαρά κινείται έξω από την περιοχή. Ο Γιώβιτς περιμένει. Ναι, αλλά πίσω έχει σκυλιά. Έχουμε εμείς σκυλιά, δεν έχουμε. Άρα πώς θα λειτουργήσει η ομάδα. Πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα. Εγώ έχω πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από πολλούς παίκτες της ομάδας. Ξαναλέω, χθες η εμφάνιση του Μυρ να παίζει στο αριστερό άκρο της επίθεσης και να ακούω και τον προπονητή να μου λέει μετά το παιχνίδι ότι εγώ είμαι, πώς το λένε, ότι η αριστερό εξτρέμ ήρθε. Σηκώνω τα χέρια. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ένα 90 αριστερό εξτρέμ. Μου θυμίζει εκείνο τον. Πώς τον λέγανε εκείνον τον. Ήμπε. Τον Τζον Ήμπε. Τον θυμάστε? Τον Τζον Ιμπε. Που είχε έρθει, ήταν ένα ταγλάρι μέχρι και πάνω και λέει θα παίξει αριστερό εξτρέμ. Τι αριστερό εξτρέμ να παίξει, λέω, ρε παιδιά, 1,90. Μπορεί, από σωματοδομή δεν μπορεί. Υπάρχουν και κάποια εξτρέμ που είναι ψηλά, αλλά καμία σχέση. Καμία σχέση. Εμένα με τρελαίνει με τα πλασέ, κάτι αδύναμα πλασέ. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ο παίκτη, από την αρχή το είχα πει, ότι πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτή την επιλογή. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν στέκομαι μόνο στο θέμα που έχει με τη δικαιοσύνη και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά γενικά δεν καταλαβαίνω τον λόγο να έρθει ο συγκεκριμένος παίκτης. Ναι, λέει, είναι, λέει, παίκτης καλός. Πούντος, ρε παιδιά. Πούντος. Εγώ βλέπω έναν μετριότατο παίκτη μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής βλέπω έναν μετριότατο παίκτη. Και επειδή θα πω για Τούμπα μετά, στη δεύτερη ώρα, επειδή κάποιος θα πει τώρα τι πιστεύεις, ποιον θα βάλει βασικό φόρ την Κυριακή στην Τούμπα. Εγώ πιστεύω θα βάλει τον Καντεβέρε. Δεν τον έβαλε χθες καθόλου, τον είχε εκτός αποστολής. Πιστεύω θα βάλει τον Καντεβέρε και θα φέρει τον Μωρόν από τον πάγκο. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Μάνου, αν θα τον βάλει ή όχι. Και αυτό είναι μια ερώτηση. Ναι, ο Μίρ, δεν ξέρω απόλυτα αν έχει στο μυαλό του ότι έχει υψηλή, πώς το λένε. Ναι, παιδιά, τι περιμένω από τον Μάνου, να μην τον βάλει να παίξει. Γιατί δεν τον βάλει βασικό. Για να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν τον βάλει να παίξει βασικό κατευθείαν με το που ήρθε. Για να βρει ρυθμό. Είναι, πρέπει να βρει ρυθμό. Όταν η ομάδα όμως κουτσιά στραβά λειτουργεί, σταδιακά τους βάζω τους παίκτες. Έχετε ένα. Εκτός αν δεν έχω. Έτσι, δεν έχω δεξιμπάκ. Έχετε ένα δεξιμπάκ, τον βάζω αμέσως να παίξει. Έχετε ένα στόπερ, τον βάζω αμέσως να παίξει. Που δεν τον έβαλα αμέσως να παίξει στο Σουτάλο. Που ίσω τι κάνει στο πρώτο γκολ τη Τρίπολη. Τι κάνει Σουτάλο. Τι κάνει αγόρι μου. Μαρκάρι χωρίς να βλέπει την μπάλα. Κάνει μαρκάρισμα με πλάτη και βλέπει τον παίκτη και δεν βλέπει την μπάλα. Πολύ κακή αντίδραση. Πολύ αεραστεχνική αντίδραση του Σουτάλο στον γκολ της Τρίπολης. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Αυτό το πράγμα με την πλάτη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ποιο είναι ο ρόλο που έμαθε, παιδιά, ο Μυρ. Για πετε μου, περιοχή. Αυτό λέει αριστερό εξτρέμ είμαι. Δεν τα λέει ο Γρηγόρη από το μυαλό του. Ο ίδιο τα λέει αριστερό εξτρέμ είμαι. Ο ίδιο τα λέει. Έτσι, δεν τα λέω εγώ. Ο ίδιο τα λέει. Και τα είπε και ο προπονητή χθε. Αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα. Εγώ όταν ακούω κάτι και δεν μ' αρέσει, το λέω. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Κριτική ακούς για όλα. Άσε τις εξυπνάδες, ρε Λαγκαδά, πάλι τώρα. Μπήκες να μας πεις εξυπνάδες σου τώρα για ποιον θα κάνουμε κριτική. Ό,τι θέλουμε θα πούμε. Δεν κάνουμε κριτική για τον Καντεβέρ. Γιατί δεν λέμε για τον Καντεβέρ ότι δεν είναι γκολτζής. Ότι δεν το έχει τον γκολ. Τι λέμε δηλαδή, ότι έχει τον γκολ. Αλλά τι να πούμε, ότι μπαίνει μέσα και είναι αδιάφορος. Τον έχεις ποτέ να είναι αδιάφορος. Τον έχεις να μην προσπαθεί. Ναι, τον γκολ δεν το έχει. Θα μπορούσε να παίξει ένα 4-4-2 έχοντας δίπλα του έναν πιο φόρ από αυτόν. Μπορείς να παίξει 4-4-2 με αυτούς που έχεις στα χαφ. Να σου κάνω εγώ την ερώτηση. Μπορείς. Έτσι όπως είναι ο Μπασίρο αυτή τη στιγμή και ο Χόγκλα, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Ναι, εγώ για το Μύρι, παιδιά, εγώ το λέω. Το παιδί φαίνεται να μην είναι και το μυαλό του εδώ πέρα συγκεντρωμένο. Εγώ έτσι τον βλέπω. Δεν ξέρω τι. Εγώ αυτό βλέπω. Μου φαίνεται σαν να μην είναι και το μυαλό του συγκεντρωμένο εδώ πέρα. Δεν είναι. Αυτές είναι οι απορίες μου. Οι απορίες μου είναι αυτές από αυτό που βλέπω από την ομάδα. Ναι, δεν είναι γκολτζίδες, παιδιά. Γιατί δεν έχετε δει φορ που δεν είναι απόλυτοι γκολτζίδες. Να καταλάβω. Δεν είχε καμιά πίεση ο Μύρλες. Οκ. Λοιπόν. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή, πραγματικά αυτό για τον Μωρόν. Δηλαδή, πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να υπάρχει ένας προπονητής που να έχει ένα μπέκτη όπως ο Μωρόν στο σκοράρισμα και δεν τον βάζει για κάποιον λόγο. Αν δεν βάλει το Μάνου στην Τούμπα. Καλά, εγώ προπονητής δεν είμαι. Έτσι, προπονητής δεν είμαι. Αλλά πλέον εφόσον έχεις δύο κεντρικούς αμυντικούς, όταν θα βάζω το Γένσεν στο 10. Θα βάζω το Γένσεν στο 10. Βάλ τον εκεί και φέρε το Μάνου από τον πάγκο. Γιατί να μην έρθει από τον πάγκο ο Μάνου. Μάνου Μωρόν. Πώς θα πάει το μάτς, δες μέχρι το 60, 65, ξέρω εγώ πώς θα πάει το παιχνίδι και πέτα τους μαζί μέσα. Που είναι και μεταξύ τους. Γνωρίζονται πολύ καλά, έχουν καλή σχέση. Τα έλεγε ο ίδιος ο Μάνο όταν ήρθε, ότι έπαιρνε το Μωρόν τηλέφωνο, μιλούσανε, κάνανε. Βάλ τους τώρα που έχει και διάθεση, βάλ τον. Λέω τώρα, έτσι. Και βάλει τον Γένσεν στο 10. Να τρέξει, να κάνει. Άποψή μου είναι αυτή, έτσι δεν λέω. Τι θα κάνει ο προπονητής. Εγώ πιστεύω ότι το πιο πιθανό το Μάνο είναι να βάλει. Εγώ λέω τι θα έκανα. Στην Τούμπα έχει βάλει την κολάρα ο Μάνος. Τελευταίο διπλό που κάναμε στην Τούμπα είχε βάλει την κολάρα. Αλλά θυμηθείτε εκεί πέρα πόσο πιο. Κοίτα, αθλητής ο Μάνου τώρα. Αθλητής δεν ήταν ποτέ. Ποτέ δεν ήταν ο παίκτης που είχε την ταχύτητα. Είναι τεράστιος μπαλαδόρος. Την παίζει, την κάνει την μπάλα κομπολόι. Ξέρει πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Κάνει πράγματα που πολύ λίγοι τα κάνουν. Ο Μάνου. Αλλά τώρα εγώ αυτό που βλέπω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Βλέπω ένα. Μια διαφορετική εικόνα. Μια διαφορετική εικόνα. Εγώ ξαναλέω στο μυαλό μου. Θα τα πω περισσότερο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και θα τα συζητήσουμε. Δεν παίρνει 800 κατεβέρε πάντως να σε ενημερώσω. Αρκετά λιγότερα παίρνει. Κάνα 500 άρικο παίρνει ο κατεβέρε. 800, παραπάνω από 800, 900 παίρνει ο Κουαμέ. Αυτό. Ναι, δεν έχει την επιτάκηση. Είναι αυτό που λέει ο Wise. Είχε την επιτάκηση. Αυτό, ταχύτητα δεν είχε ποτέ. Είχε αυτό το πράγμα. Όταν έπαιρνε την μπάλα, στα πρώτα μέτρα ήταν πολύ καλός. Δηλαδή τώρα πραγματικά τον παρατηρώ. Γιατί τον παρατηρώ, θα πει κάποιος τώρα. Ρε Σανλή, ο Παλάσιος δεν βλέπετε. Ο Γιαννιώτας είναι τσαπατσούλης, ξέρω εγώ. Ο Γκαρέ δεν κάνει τίποτα. Και εσύ βλέπεις τον Μάνου. Ο Μάνου είναι η παιχτάρα που έχω στην ομάδα μου. Ποιον θα βλέπω. Από αυτόν περιμένω. Λέω να πάρει την μπάλα και να το δω μια φορά να κάνει αυτή την επιτάχυνση, να βάζει τον παίκτη στην πλάτη και να ξεχύνεται. Αυτό περιμένω να δω. Θα περιμένω, δεν είπα. Δεν τον καταδικάζω. Κανένα δεν καταδικάζω. Εγώ λέω ότι βλέπω. Δεν θέλω να καταδικάσω. Τι να τον καταδικάσω. Να καταδικάσω εγώ τον Μάνου. Είναι δυνατόν. Ούτε το μόνο. Εγώ ποτέ δεν τον καταδίκασα έτσι όπως το λέτε. Εγώ έλεγα τι έβλεπα. Έτσι. Ποτέ δεν καταδίκασα τον Μόρον. Τι να καταδικάσω. Ένα παίκτη που βάλει 50 γκολ σε 3 χρόνια. Δεν είχε μια καλή χρονιά πέρσι. Όλη η ομάδα ήταν χάλια πέρσι. Okay. Εγώ δεν το έλεγα. 10 φορές το είπα. Δεν ξέρω, παιδιά. Είμαι μπερδεμένος. Γενικά είμαι μπερδεμένος και νομίζω ότι όπως είμαι εγώ μπερδεμένος και όλοι μας μπερδεμένοι είναι και ο προπονητής αυτή τη στιγμή. Για το πού θα κατασταλάξει, για το πώς. Και νομίζω ότι η διακοπή θα είναι ευεργετική. Αλλά μέχρι τη διακοπή έχουμε 3 μάτς. Έχουμε να παίξουμε 3 μάτς. Με τον ΠΑΟΚ, τον Μαρκό, στο κύπελο που θέλουμε οπωσδήποτε νίκη και με γκολ για να παλέψεις, να διεκδικήσεις την τετράδα που φαντάζει δύσκολη μετά το χθεσινό. Πρέπει να πάρεις αποτέλεσμα στον Παναθηναϊκό, αν θες να έχεις κάποιες ελπίδες για την τετράδα. Μέσα στον Παναθηναϊκό που είναι δύσκολο γιατί και καλός είναι ο Παναθηναϊκός φέτος και έχει το σπρώξιματάκι του. Άλλη κουβέντα αυτή για το σπρώξιμο για το σπρώξιμο. Θα το δούμε. Και μετά παίζεις και με τον Ηρακλή στην έδρα σου που είναι μάτς που πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε πρέπει να το πάρεις το μάτς. Δεν ξέρω, μπερδεμένος είμαι. Γενικά είμαι μπερδεμένος. Όσον αφορά και τις επιλογές, όσον αφορά και το. Ας πούμε, χθες εμένα πέραν του Τιάμ, μέχρι το 60 περίπου, 65 γιατί μετά κουράστηκε, μου άρεσε και ο Χαρούπας. Τετράδα του κυπέλου, ρε Ποπάη. Αυτό λέω. Θέλεις αποτέλεσμα, οπότε μείνεις στον Παναθηναϊκό, αν θες να ελπίζεις ότι θα μπει στην τετράδα. Για το κύπελο λέω, όχι για το πρωτάθλημα. Τον μπερδεύεις. Για το μάτς με το Μαρκό είπα και ανέφερα την τετράδα. Πολύ δύσκολη πλέον. Μετά το χ το χθεσινό είναι πολύ δύσκολη. Αν θες να ελπίζεις, πρέπει να πάρεις αποτέλεσμα στον Παναθηναϊκό. Αυτό είπα. Δεν λέω και το πρωτάθλημα. Μην μπερδεύεις. Άσο πρωτάθλημα. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας να το δούμε το πρωτάθλημα. Λέω λοιπόν ότι. Δεν ξέρω, είμαι μπερδεμένος και όσον αφορά τις επιλογές που θα κάνει ο προπονητής. Πώς θα πάει για το παιχνίδι της Κυριακής. Πετρής. Εντάξει. Δεν θα τον βάλω στους αρνητικούς τελείως. Αλλά δεν τρελάθηκα κιόλας. Δεν τρελάθηκα. Εμένα ο Χαρούπας μέχρι το 60-65 μου άρεσε. Παρότι τον έβαλε και σαν αριστερό μπακ. Και παρότι μπροστά του έπαιζε ένας παίκτης ο οποίος γύρισε ελάχιστες φορές πίσω να καλύψει. Γιατί εγώ ξαναλέω, διαφωνώ με τον προπονητή και τον ίδιο τον παίκτη δεν είναι αριστερό έξτρεμ. Δηλαδή, βάτε και αυτό. Είναι το παιδί οχταροδεκάρι και τον έβαλε να παίξει στο αριστερό μπακ και μπροστά του έξτρεμ το μυρ. Έτρεχε ο Ράτσι δεξιά-αριστερά που δεν είναι και αυτόν η ταχύτητα του μεγαλύτερου ατούτου. Στο δεύτερο ημίχρονο με το 60 και αυτός κατακουράστηκε. Πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε εξτρέμ. Αν δεν πάρουμε εξτρέμ, συμφωνώ να το δούμε λίγο διαφορετικά για το σχηματισμό. Γιατί τι λέγαμε, ότι έχουμε ένα ποιοτικό εξτρέμ και έχουμε και άλλους παίκτες για τα εξτρέμ, αλλά ποιοτικό έναν. Ποιος είναι ο ποιοτικός εξτρέμ που έχουμε? Ο Γκαρέ. Τι κάνει ο Γκαρέ? Μετά το μάτς έπαιξε με την Καρδίτσα. Ήταν καλός εκεί στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως και βοήθησε την ομάδα να πάρει την νίκη. Με την Καλαμάτα είχε το καλό στημένο και γενικότερα το δεύτερο ημίχρονο έκανε πέντε πράγματα. Έκανε πέντε πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο ο Γκαρέ. Αλλά ούτε με τον Όφη, ούτε με την ΑΕΚ, ούτε προχθές δεν είδαμε τίποτα. Από τον καλό μας παίχτη, έτσι. Από τον καλό μας. Τον Παλάσιο υποτίθεται τον πήραμε για να είναι αναπληρωματικός του Γκαρέ. Που μέχρι στιγμής πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Το συζητάω επειδή πολλές φορές λέω για τον Παλάσιος και στην εκπομπή που βγαίνω το πρωί στους Μπεταράδες και είναι εκεί και ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο Δεσίλας, και κάθε φορά που λέω για τον Παλάσιος πιάνεται να μου πει ρε παιδί μου, ο Παλάσιος δεν παίζει κτλ. Και στον Παναθηναϊκό κάπως έτσι ήταν. Και στον Λεβαδιακό. Δηλαδή αυτό είναι το σουλούπι του, κάπως έτσι είναι. Αλλά τώρα δεν ξέρω, είναι σαν να έχει χάσει τελείως το. Πώς να πω ρε παιδί μου, Και αυτό είναι ενέργειά του. Δηλαδή ταχύτητα 0, τρίπλα 0, δεν μπορεί να τριπλάρει κανέναν. Δηλαδή κάνω αμάν, κάνω το σταυρό μου να δω ένα εξτρέμ μας να κάνει μια τρίπλα. Κάντε μια τρίπλα. Παίξε ένα εναντίον ενός. Δηλαδή βλέπεις τα εξτρέμ άλλων ομάδων να παίρνουν την μπάλα, να παίρνουν την μπάλα και να ψάχνουν το ένα εναντίον ενός. Οι δικοί μας είτε το ψάχνουν και δεν κάνουν τίποτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά απορώ. Απορώ. Λοιπόν. Τώρα, ας πούμε, για την Τούμπα αριστερά. Δεν μπορώ να έχω στο μυαλό. Ποιο να έχω στο μυαλό μου για την Τούμπα αριστερά? Λοιπόν, για το χθεσινό παιχνίδι, λίγο για να κλείσω για το χθεσινό παιχνίδι. Ξαναλέω, στέκομαι στον Τιάμ, Ματάρ Τιάμ. Στέκομαι στο ότι θα μπορούσε να δώσει το πέναλτι ο Κουμπαράκης, να καλέσει τον Τζίλο να το δει και να δώσει το πέναλτι, να κάνει την νίκη και να πάρει το τρίποντο η ομάδα. Παρότι δεν ήταν καλή, παρότι ήταν μέτρια η εικόνα της, το χ δίκαιο αποτέλεσμα το κρίνω. Αλλά, ξαναλέω, δώσε μου το πέναλτι. Έχω και μωρόν μέσα που είναι σπεσιαλίστας, να το βάλει, να πάρω τη νίκη, να έχει βάλει και δύο γκολ μωρόν, να χαρούμε ακόμα περισσότερο, να πάρω τους τρεις βαθμούς και να πω ότι δεν ήμουν καλός. Δώστε μου το πέναλτι. Έφαγε κλωτσιά εκεί ο Γκαρέ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Είναι φανερό ότι έφαγε κλωτσιά. Ξαναλέω και από τον τρόπο που το πόδι του κινείται ενώ είναι στον αέρα και από μια κάμερα φαίνεται καθαρά ότι τρώει κλωτσιά. Δεν ξέρω τι δεν είδε ο Κουμπαράκης και δεν τον κάλεσε. Δεν ξέρω τι δεν είδε. Λοιπόν. Δεν είναι όλοι παιχτάκια τη σειρά. Δηλαδή ο Γκαρέ είναι παιχτάκι τη σειρά. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι παιχτάκι τη σειρά ο Γκαρέ, εσύ, Γιώργο. Άμα να του οπεδώσουμε όλοι, να του οπεδώσουμε. Δεν θεωρώ ότι είναι παιχτάκι τη σειρά. Ούτε ο Φαντιγκά θεωρώ ότι είναι παιχτάκι τη σειρά. Είναι εύκολο να τα ισοπεδώσουμε όλα. Έτσι. Είναι εύκολο να τα ισοπεδώσουμε όλα. Εγώ λέω τι βλέπω. Δεν έχουμε για το Διούδη, παιδιά, καμία ενημέρωση. Εκτός αποστολής ήταν χθες ο Διούδης. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση αν είχε κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο. Ναι, οκ. Okay. Και ο Βέλιο είναι καλός, ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Προσπαθείς έτσι, βλέποντας ρε παιδί μου την ομάδα, έχοντας κάνει και την κουβέντα μας για το ρόστερ, για τους παίκτες, τι μπορεί ο ένας να κάνει, τι μπορεί ο άλλος να κάνει. Ξέρετε τι σκέφτομαι κάθε φορά? Σε μια ομάδα, σε ένα σύνολο όπως είναι ο Άρης, έκανε η ομάδα την προετοιμασία της το καλοκαίρι με τους παίκτες που είχε εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή της, περιμένοντας να έρθουν κι άλλοι. Ακόμα έρχονται, μπαίνουν, δηλαδή χθες έκανε πρώτη εμφάνιση ο Τιάμ. Την Κυριακή, κατά πάσα πιθανότητα, θα παίξουν πρώτη φορά μαζί ο Φαμπιάνο με το Σούταλο. Περιμένουμε να έρθει και ο Σούταρ. Δεν είναι εύκολο ως διαχείριση. Δεν είναι εύκολο ως διαχείριση όλο αυτό. Θέλει μια προσπάθεια. Θα το πω την δεκάδα μετά το διάλειμμα, στη δεύτερη ώρα. Εντάξει, παιδιά, εκεί πέρα είναι ο. Τι να κάνει ο Βέλιο. Αφού είναι ο Σούταλο με τον Μακέντα, πού να βγει να πάει ο Βέλιο. Να κάνει έξοδο στη φάση, να πάει πού, όταν είναι ο συμπαίκτης του αμυντικός πάνω εκεί με τον Μακέντα. Δεν είναι αυτό που κάνει ο Σούταλο, δεν υπάρχει ρε παιδιά τώρα. Όχι δεν υπάρχει, το έχω ξαναδεί, αλλά είναι τελείως λάθος να μαρκάρεις με πλάτη και να μην βλέπεις την μπάλα. Δηλαδή δεν βλέπεις την μπάλα που πάει. Πού κοιτάς. Κοιτάς τον παίχτη. Όταν ήρθε η μπάλα, ούτε κατάλαβες πώς το έβαλε ο Μακέντα τον γκολ. Έμπειρος παίκτης ο Μακέντα, δεν το συζητάμε. Το έβαλε με την εμπειρία, το έβαλε τον γκολ. Αλλά ο Σούταλο, αυτό το με πλάτη μαρκάρισμα, δεν υπάρχει. Να βάλει γκαρέ στο 10, ε. Να βάλει γκαρέ στο 10, στο πλάι ποιος θα βάλει. Αν βάλει γκαρέ στο 10, στο πλάι ποιος θα βάλει. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτός να παίξουμε χωρίς εξτρέμ, αλλά παρακινδυνευμένο και αυτό τώρα ξαφνικά να πάμε να παίξουμε κάτι τελείως διαφορετικό, παιδιά. Αυτά αν τα κάνουμε, θα τα κάνουμε μετά τη διακοπή. Νομίζω αυτά αν τα κάνουμε, θα τα κάνουμε μετά την διακοπή. Λέω εγώ. Εντάξει, τον Πέρθ λέγαμε για τα αριστερά, ρε, ότι δεν είναι αριστερό εξτρέμ. Αυτή ήταν η απορία μας. Δεν ήταν η απορία μας για το αν θα μπορούσε να βοηθήσει, αν θα μπορούσε να είναι αριστερό εξτρέμ. Να πω κάτι λίγο και για τον Διούδη. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, να τα λέω αυτά που πιστεύω, όπως και για τον Μωρόν είπα, αυτό το οποίο πιστεύω, έτσι λέω και για τον Διούδη. Εφόσον έμεινε εκτός αποστολής και δεν λένε κάτι από την πλευρά της ΕΠΑΕ, ότι είχε κάποιο πρόβλημα και έμεινε εκτός, εγώ περίμενα ότι θα παίξει. Εγώ περίμενα ότι θα τον βάλει, όπως λέμε καμιά φορά, όχι καμιά φορά, τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, τερματοφύλακας κυπέλου, τερματοφύλακας πρωταθλήματος. Και πέρσι κάπως έτσι ήταν, αν θυμάστε, ξεκίνησε η χρονιά και ο Θανασιάς ήταν τερματοφύλακας κυπέλου. Και τερματοφύλακας πρωταθλήματος ήταν ο Διούδης. Έπαιξε με τον ατρόμητο Διούδης, με το που ήρθε σχεδόν. Το λέω αυτό για να το βάλουμε στην εξίσωση. Γιατί έπαιξε με το που ήρθε ο Διούδης, σχεδόν. Στο κύπελο μετά με τον Πανετολικό έπαιξε ο Θανασιάδης. Ξανά ο Διούδης με την Κηφισιά, με το Μαρκό στο κύπελο ο Θανασιάδης. Και μετά ξανά ο Διούδης με τον Πανσεραϊκό. Λέω την πεντάδα των αγώνων εκεί στο ξεκίνημα. Τον είχε σαν τερματοφύλακα κυπέλου τον Αθανασιάδη στο ξεκίνημα. Έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό, και μετά μπήκε ο Μάικιτς και μετά ο Διούδης. Και σταδιακά ο Αθανασιάδης, με την εμφάνιση με τον Μπάουκ βασικά που έκανε στο κύπελο, εκεί κέρδισε πόντους. Τραυματίστηκε στο καπάκι ο Διούδης, στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Μπάουκ, και μπήκε στη θέση του και έπαιξε πολύ καλά. Και έγινε αυτός ο βασικός. Γιατί έτσι γίνεται, παιδιά. Θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι στιγμή. Έτυχε στη στιγμή, έκανε την καλή εμφάνιση. Αν θυμάστε, παίξαμε στο κύπελο Τετάρτη και μετά την Κυριακή στο πρωτάθλημα με το Διούδη στην Τούμπα. Που έκανε και τη φάση εκεί που τον χρέωσαν με το πέναλτι. Το θυμάστε. Δεν έβαλε τον Αθανασιάδη, παρότι είχε παίξει καλά στο κύπελο με τον Μπάουκ. Είχε πιάσει το πέναλτι και είχε κάνει και άλλες επεμβάσεις. Λέω. Για τον Γένσεν που είναι, πού τον είχε βάλει τον Γένσεν πέρσι, θυμάστε, στην Τούμπα που έβαλε και τον γκολ. Αριστερό εξτρέμ δεν τον είχε βάλει, τώρα κάνω εγώ λάθος. Επειδή έχει παίξει και σε 157 θέσεις, τα μπερδεύω κιόλας. Πέρσι νομίζω αριστερό εξτρέμ τον είχε βάλει. Αν δεν κάνω λάθος. Για θυμηθείτε λίγο και πέστε μου. Είχε βάλει και τον γκολ, είχε σοφαρίσει 1-1 στην Τούμπα. Νομίζω αριστερό εξτρέμ τον είχε βάλει. Είναι μία από τις θέσεις που είχε παίξει είχε παίξει πέρσι. Απλά σε κάθε μάτς έπαιζε και σε άλλη θέση και μπερδεύομαι. Για τον Διούδη λοιπόν, λέω εγώ ότι ο Διούδης είναι στραβωμένος 100%, γιατί θεωρούσε ότι θα είναι βασικός, θεωρούσε ότι θα παίξει βασικός στη φετινή σεζόν με την ομάδα του Άρη. Αυτή ήταν η αίσθησή του, την προετοιμασία και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έπαιξε, ήρθε ο Βέλιο και πήρε τη θέση. Ενώ ξεκίνησε, χάθηκε. Ξεκίνησε βασικός δηλαδή τη σεζόν. Ο Βέλιο ήρθε και είναι καλύτερος και την πήρε τη θέση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι στραβωμένος. Έτσι θεωρώ. Ότι είναι στραβωμένος. Έχει, ξέρετε κάτι. Τώρα προσπαθείς να μπεις στο μυαλό του παίκτη. Ο στραβωμένος Μωρόν μας αρέσει. ο στραβωμένος Διούδης μας αρέσει ή όχι. Είναι αναλόγως πόσο συμπαθούμε κάποιον ή πόσο θεωρούμε ότι είναι πολλά πράγματα. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Δεν ξέρω, εγώ προβληματίζομαι λίγο. Μάλλον, να το πω καλύτερα, πολύ προβληματίζομαι από αυτό το οποίο βλέπω. Αλλά για όλα, μάλλον σε όλα τα θέματα, χρειάζεται ξεκαθάρισμα από την πλευρά του τεχνικού διευθυντή έχουμε, προπονητή έχουμε, τα ξεκαθαρίζουν και προχωράμε. Παιδιά, επειδή μου στέλνετε όλοι για το κύπελο, για την αγωνιστική την επόμενη και το παιχνίδι με το Μαρκό, δεν έχει βγει. Μπήκα και στην ΕΠΟ, δεν έχει βγει. Τώρα, αν το γράφει κάποια ώρα το flash score και τα λοιπά, το γράφουν νομίζω τυχαία κάποια ώρα. Μπήκα τώρα στο site της ΕΠΟ για να δω. Λοιπόν, κάτσε να ξαναμπω και εδώ τώρα. Ναι, παιδιά, αν δείτε, όλα 18 τα γράφει. Δεν θα γίνουν όλα τα μάτς 18, δεν θα γίνουν όλα τα μάτς 6 ώρα. Μόνο γράφει και η Βυσιά Πανετολικός 19, τα άλλα τα λέει 18 όλα. Δεν θα γίνουν τα παιχνίδια όλα στις 6 ώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν δείτε και την επόμενη αγωνιστική, ας πούμε, τα λέει όλα 6 ώρα που δεν έχουν οριστεί τα παιχνίδια. Άρα, ας περιμένουμε λίγο. Μέσα στην ΕΠΟ που μπήκα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Λοιπόν, ωραία, και αυτό το έκανα. Τώρα, από περιέργεια, έψαχνα να βρω το περσινό παιχνίδι, να δω την 11η του Άρη και να δω πώς είχε παίξει. Νομίζω ήταν τελευταία αγωνιστική ή προτελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Από περιέργεια έτσι το κοιτάω για τον Γένσεν, γιατί τον γκολ θυμάμαι κάποιος από τον άξονα είχε έρθει και το είχε βάλει. Ήταν νομίζω προτελευταία αγωνιστική, 11η νομίζω ήταν ή 13η. Για να δω, 13η. Πάω Κάρης, ναι. Ήταν 13η αγωνιστική. Λοιπόν, οι εντεκάδες των δύο ομάδων. Ναι, ρε παιδιά, με Κάρλες Πέρεθ. Ο Κάρλες Πέρεθ είχε παίξει δεξιά και αριστερά είχε παίξει ο Γένσεν. Άντε, αφού τη βλέπω την εντεκάδα. Είχε παίξει με Μόνσου, Γαλανόπουλο και Ράτσι στα χαφ. Τριάδα. Τον Γένσεν αριστερά, τον Πέρεθ δεξιά και τον Μωρόν στην κορυφή. Καλά το θυμάμαι. Δεν είχε παίξει αριστερά. Ο Πέρεθ με τι, Κάρλες Πέρεθ με τίποτα. Δεν τον είχε βάλει ποτέ αριστερά πέρσι. Μόνο δεξιά έπαιζε. Και προς το τέλος ο Γρηγορίου τον έβαλε στο 10. Άιτε, καλά θυμάμαι. Αριστερό εξτρέμ είχε παίξει ο Γένσεν. Μα και τον γκολ, αν θυμάστε, το σουτ του Ράτσι ήταν ή του Μόντσου. Του Μόντσου νομίζω. Κάνει το σουτ δυνατό, το βγάζει ο θεματοφύλακας του ΠΑΟΚ και μετά με το κεφάλι ο Γένσεν τη στέλνει στα δίχτυα την μπάλα. Από αριστερά ερχόμενος. Έχει μπει μέσα στην περιοχή και τη στέλνει στα δίχτυα. Έπαιξε τόσες θέσεις, ρε παιδιά, που μπερδεύεσαι, έτσι. Σε τόσες θέσεις που μπερδεύεσαι. Δεν ξέρω αν θα πάρει η αριστερό εξτρέμι ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάρει η αριστερό εξτρέμι ομάδα. Χρειάζεται αριστερό εξτρέμι ομάδα. Το έχει ανάγκη η ομάδα το αριστερό εξτρέμ. Έτσι, έφυγε ο Δόνης, δεν έφυγε κάποιος άλλος, δεν έφυγε ο Μπουσαΐντα, ας πούμε, αλλά και δεν ξέρω αν θα φύγουν και κάποιοι εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Είμαστε σε μια κατάσταση 11 Σεπτεμβρίου, 15 τελειώνουν οι μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε παίκτη. Εγώ λέω, θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα γίνει. Εγώ πιστεύω μετά τη διακοπή, παιδιά, ο Γρηγορίου ίσως αλλάξει πράγματα. Τώρα, εκτός αν το κάνει και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, γιατί μπει σε αυτή τη διαδικασία λίγο να μπερδέψει την κατάσταση. Αλλά όσο και να την μπερδέψει την κατάσταση, είναι λίγο μία έτσι, μία αλλιώς, δεν είναι σταθερή. Έχει τα ζητήματά της. Αυτό είναι το γεγονός. Ίσως παίξει πιο συντηρητικά. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να παίξει πιο συντηρητικά. Το έχω στο μυαλό μου. Ότι μπορεί να παίξει πιο συντηρητικά. Για μένα, όταν τελειώσουν πια οι μεταγραφές και δούμε ποιο είναι το ρόστερ ακριβώς της ομάδας, εκεί πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Ποιος θα παίξει, πού θα παίξει. Αυτούς που θεωρητικά δεν τους υπολογίζουμε, να τους υπολογίσουμε. Γαλανόπουλος, ας πούμε. Τώρα είναι τελείως εκτός. Εκτός αποστολής στα τελευταία παιχνίδια. Φεύγει, όχι. Πρέπει να βρούμε την άκρη. Ναι, παιδιά, τώρα αν δεν είναι Γρηγορίου, τώρα μου λένε δεν είναι Γρηγορίου. Παιδιά, αυτό είναι σχετικό. Τα αποτελέσματα παίζουν το ρόλο τους. Αν πάρουμε αποτέλεσμα την Κυριακή, κερδίσουμε τον Μαρκό, κερδίσουμε τον Ηρακλή, μια χαρά θα είναι ο Γρηγορίου. Θα είναι εννοώ στην ομάδα. Μην το πάμε τόσο μακριά. Μην το πάμε τόσο μακριά. Λοιπόν, ο Γιένσεν είναι παίκτης που παίζει τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, ούτε οχτάρι, ούτε είναι ούτε δεκάρι. Ναι, ρε, εντάξει. Παίζει και στο πλάι, παίζει. Έχει παίξει και στο πλάι. Αρκετές φορές. Για τους ξένους, εγώ πάλι, επειδή τ' άκουσα και νωρίτερα πάλι που λέγανε για τους ξένους κτλ., δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Μπασίρου είναι ξένος. Δεν πήρε το διαβατήριο το αγγλικό, το έχασε το αγγλικό διαβατήριο. Μεγάλη απορία μου δημιουργείται. Θυμάστε, από τότε που τον πήραμε τον Μπασίρου, σας είχα πει ότι επειδή τον συγκρίνατε με τον Ντουμπάζιο, που ήταν και αυτός είχε νιγηριανή καταγωγή, και επειδή γεννήθηκε στην Αγγλία, ότι είναι, λέει, Άγγλος. Σας είχα πει, ο Ντουμπάζιο είναι Άγγλος νιγηριανής καταγωγής. Ο Μπασίρου είναι νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Όπως ο Ρίτσαρντ είναι Άγγλος. Έγινε τίποτα όπως του Γκαρέ. Αυτή είναι η απορία μου. Έπρεπε να το ανανεώσει και δεν το ανανέωσε. Δεν ξέρω, έχω απορία. Έχω απορία. Αν έγινε ή δεν έγινε αυτό. Τι να κάνουμε, Άρης Αντίξιον, να μην τους κοιτάμε, να καθίσουμε να τους κοιτάμε, για πες, έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Ναι, Δημήτρη, το ξέρω, μου το λες. Παίζει στη Λάτσιο ο αδερφός του Μπασίρου και έχει αγγλικό βρετανικό διαβατήριο. Αυτή είναι η απορία μου. Γι' αυτό το λέω συνέχεια. Αυτή είναι η απορία μου. Γιατί αν ο Μπασίρου είναι ξένος, τότε έχουμε θέμα. Πέντε μπορείς να έχεις στην αποστολή. Βασικά, είχαν πει κάποια στιγμή για έξι. Το έξι που είχαν πει ήταν έξι μεγαλύτερου σε ηλικία και έναν και δύο μικρότερου σε ηλικία. Δύο γεννημένους κάτω από 21 ετών. Ή κάτω από 22 ετών, κάπου εκεί. Μέχρι εκεί το θυμάμαι. Παλιά ήτανε 5 και 3. Εμείς έχουμε 3 έτσι κι αλλιώς. Είναι και ο Σανουσί Ντιαλό και ο Ματαρτιάμ και ο Νίνγκ, οι οποίοι είναι χαμηλότερες ηλικίες. Αλλά οι άλλοι είναι 5. Αν μέχρι 5 μπορούμε να έχουμε, που 5 μπορούμε να έχουμε, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Χόγκλα, Παλάσιος και Μπασίρου. Χθες ήταν εκτός αποστολής και ο Μπασίρου. Γιατί είχε στην αποστολή και τον Σανουσί Ντιαλό. Αλλά και ο Καντεβέρε ήταν χθες εκτός. Και ο Νίνγκ εκτός. Άρα μπορούσε να έχει τον Τιάμ. Κανονικά στην αποστολή και γι' αυτό είχε και τον άλλον. Ναι, να μην κάνουμε. Να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ρωτάω, Αντίξιον. Ρωτάω. Λες, όχι, λες να κάνουμε. Τι είναι αυτό που θες να κάνουμε, δηλαδή. Αυτό να καταλάβω. Πέρα από το να κάνουμε κριτική. Να καταλάβω. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, ο προπονητής. Και εσείς καταλαβαίνετε ότι είναι σε μια φάση που ψάχνεται κι αυτός. Βρίσκει, χάνει, βρίσκει, βάζει παίκτες, έρχονται καινούργιοι παίκτες. Είναι κουβέντα, είναι συζήτηση. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Η Yellow Wizard, η οποία είναι από σήμερα και αυτή μαζί μας ως χορηγός της εκπομπής. Μπαίνετε στο yellowwizard.gr και θα με θυμηθείτε που σας το λέω. Και από εκεί και πέρα, μεταφραστικό γραφείο, μεταφράσεις 24 και Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, εστιάζουμε στο παιχνίδι της Τούμπας. Λέμε και για τον Άρη, λέμε και για ΠΑΟΚ. Πλάνο, τι περιμένουμε να δούμε και από εκείνη την πλευρά, όσον αφορά το κυριακάτικο ντέρμπι. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής θα πούμε λίγο μπάσκετ παραπάνω. Θα κλείσω λίγο νωρίτερα. Θα κλείσω γύρω στις παρατέταρτο, 6 παρατέταρτο δηλαδή, για να μπει ο Γιάννης Λυσίκατος, γιατί πρέπει να φύγω και εγώ για να προλάβω να δω το παιχνίδι. Οπότε, τελευταία ώρα θα πάμε στο μπασκετικό κομμάτι για το σημερινό φιλικό παιχνίδι. Τι περιμένουμε να δούμε. Με ενδιαφέρον, 6 ώρα η αναμέτρηση. Άρης Μακάμπι Τελαβίβ. Έχει κάποιες απουσίες ο Άρης, αλλά νομίζω ότι θα πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση και εμείς, γιατί δεν την έχουμε δει την ομάδα. Έχει παίξει δύο φιλικά τα οποία δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε. Οπότε το περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
6: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
20: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα.
0: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Να σας πω αρχικά ότι τη Δευτέρα θα κάνω την κλήρωση για ένα ακόμη διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Μέχρι τις 15 κυκλοφορούν τα διαρκείας, μέχρι δηλαδή και την προσεχή Τρίτη. Τη Δευτέρα θα κάνω την κλήρωση για ένα ακόμη εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Οπότε, να ξέρετε, όσοι ενδιαφέρεστε, θα το κάνουμε στην εκπομπή της Δευτέρας. Πάμε σε μια πληροφορία που συμφέρει. Αν ψάχνετε ρεύμα ή φυσικό αέριο για το σπίτι ή την επιχείρησή σας, το παιχνίδι ξεκινά από το ρεύμα.gr. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε πρόγραμμα της Zenith χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, χωρίς κρυφές χρεώσεις και με προσωπική εξυπηρέτηση σε κάθε βήμα. Και εδώ έρχεται το μεγάλο πλεονέκτημα. Εκτός από τη σύνδεσή σας, κερδίζετε αποκλειστικά δώρα που προσφέρονται μόνο μέσω του ρεύμα.gr. Άρα έχετε διπλό όφελος, επιλέγετε Zenith και ταυτόχρονα κερδίζετε περισσότερα. Μην το αφήνετε για αργότερα, μπείτε τώρα στο ρεύμα.gr και δείτε όλες τις επιλογές. Επιλέγει Zenith, κέρδισε ακόμα περισσότερα αποκλειστικά από το ρεύμα.gr. Πάμε τώρα λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι για το παιχνίδι της Κυριακής. Τα είπαμε τώρα για τη χθεσινή αναμέτρηση. Ο Άρης πήρε έναν βαθμό, 1-1 για το παιχνίδι. Πρώτο ημίχρονο πονόματος, δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο Αστέρας καλύτερα, κατάφερε, βρήκε το γκολ. Ο Άρης ισορρόπησε άμεσα, κατάφερε να σκοράρει, να κάνει το 1-1 και αν του δινόταν και το πέναλτι θα μπορούσε να κερδίσει κιόλας το παιχνίδι η ομάδα του Άρη. Γενικά είπαμε λίγα πράγματα κρατάμε, τα οποία τα αναφέραμε. Πάμε τώρα στο μάτς Κυριακής, πάμε στο ντέρμπι, δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι στο πρωτάθλημα, πάλι εκτός έδρας. Όπως αυτό την προηγούμενη αγωνιστική με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα παίζει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Πολύπλοκη κατάσταση και εκεί. Καθόλου καλή δεν είναι η κατάσταση και στον ΠΑΟΚ. Επειδή κάποιοι φίλοι με ρωτούν, παιδιά, και εγώ το βίντεο, είδα ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, το οποίο δείχνει κάποιους να πλακώνονται στο ξύλο έξω από το Μακεδονία Παλάς. Από ό,τι μου λένε, υπήρχε μια συνάντηση και εγώ τώρα προσπαθώ να μαζέψω πληροφορίες γιατί δεν είδα πολύ να γράφεται. Φανταστείτε αυτό να ήταν για καμιά άλλη ομάδα να συνέβαινε και να υπήρχε αυτή η εικόνα, τι θα βλέπαμε, τι θα ακούγαμε, έτσι σκεφτείτε.

στον αντίπαλό μας. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Και ιδίως αυτά τα ντέρμπι, τα οποία είναι και ιδιαίτερα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Βλέπω εδώ τώρα, μάλιστα. Ναι, έχουν τα... Μάλιστα, το κατέβασαν κατευθείαν. Εντάξει, παιδιά, γενικά είδα και βίντεο το οποίο ανέβηκε. Μετά κατέβηκε το βίντεο. Πολλά έγιναν. Έγιναν πολλά. Τα αφήνω εδώ, συνεχίζω. Πάμε λίγο στο... Πάμε λίγο στο κομμάτι το αγωνιστικό για το μάτς της Κυριακής. Αν δεν ήταν το χθεσινό παιχνίδι και όσα έγιναν, θα ήμουν πιο δεδομένος, δηλαδή θα τα είχα πιο σίγουρα στο μυαλό μου για το τι θα γίνει σε αυτή την αναμέτρηση. Τι περιμένουμε σε αυτή την αναμέτρηση. Να δούμε. Από την πλευρά του Γρηγορίου. Το είδα και εγώ το βίντεο, Δημήτρη, που έχει ανέβει από την Μακεδονία, αν το βλέπω καλά, και εμένα μου το έστειλαν. Απλά, παιδιά, εγώ, ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα, τι ακούς, τι διαβάζεις, τι υποδέχεσαι, πολλά και διάφορα. Πριν συνεχίσω, βλέπω και μια είδηση, η οποία βγήκε τώρα. Κάνω, παιδιά, μια παρένθεση, γιατί τώρα βγήκε η είδηση, όσον αφορά το σκεπτικό της απόφασης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον Προμηθέα, τον Λιόλιο, το οποίο είχε δημοσιευθεί στις 9 Ιουλίου. Βγήκε το σκεπτικό της απόφασης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. 77 σελίδες συνολικά. Πολλά και διάφορα γράφονται και λέγονται. Ότι κατά πλειοψηφία ανακαλείται το πιστοποιητικό αγωνιστικής περίοδο της περσινής για τον Προμηθέα. Ανακαλεί αποφάσεις επιτροπής που χορηγήθηκε άδεια απόκτησης ποσοστού σε 3 ανθρώπους εκεί του Προμηθέα. Επιβάλλει πρόστιμο. Και λέει και όλα τα... Και λέει και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτό, ξέρετε, είναι... Υπάρχει ένας πόλεμος σε αυτό το κομμάτι. Μεγάλος πόλεμος. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Έχεις δίκιο, Γρηγόριο. Γρηγόρης έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Όταν δεν είναι καλά, λέει, και έχουν θέματα, καθαρίζουν με συνοπτικές διαδικασίες τα παιχνίδια. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Θυμάστε τότε που πήγαμε να παίξουμε, τώρα μου το πιάσα πάλι, τα θυμάμαι τα παλιά, εκείνο το μάτς που έχει μείνει στην ιστορία για την εγκληματική κλωτσιά του Γεωργιάδη, του Γουχού, στον Καράμπελα. Ο ΠΑΟΚ ήταν σε κατάσταση τραγική. Σε κατάσταση χάλια, την εποχή με τις σαρδέλες, τις περιβόητες, δεν βλεπότανε, τη μία κακή εμφάνιση μετά την άλλη, ο Άρης πήγαινε στην Τούμπα με καλή σχετικά ψυχολογία και σε στήσαν από εδώ μέχρι την Κατερίνη. Από εκεί που ήταν ο Σταυρίδης, ο διαιτητής. Σε στήσανε 100%. Μπροστά στα μάτια του δεν βλέπει αυτή τη φάση. Δύο πεντακάθαρα πέναλτι γίνονται, δεν τα δίνει. Τρώμε 3 γκολ, μετά χάνουμε 3-0 και λέει: τι έκανε ο Άρης, πήγε, λέει, έχασε 3-0. Τι να πει, λέει, αφού έχασε 3-0. Σε μάτια που δεν έδωσε πεντακάθαρη κόκκινη, στο ξεκίνημα του αγώνα, στο 0-0 και δύο πέναλτι επίσης στο 0-0. Το είχαν φτιάξει από παντού. Τώρα είναι Ιταλός ο διαιτητής. Ιταλοί γενικότερα όλοι και στο ΒΑΡ και τα λοιπά. Επειδή και με άλλους ξένους έχουμε δει και στο παρελθόν διάφορα, έτσι, και με άλλους ξένους παίκτες, ξένους διαιτητές, συγγνώμη, που έχουν περάσει. Για να δούμε. Μέχρι εκεί το βλέπω. Λοιπόν... Ναι, αν χάνανε, μπλέκανε στον υποβασμό, όπως το λες, Αναστάση, αυτό και θυμόμουν και εγώ, ότι ήταν σε πολύ χάλια κατάσταση εκείνη τη σεζόν. Εκείνο το μάτς ήταν φτιαγμένο από εδώ μέχρι το φεγγάρι. 100-0. Τώρα, εντάξει, δεν τους παίρνει τώρα με ξένο διαιτητή να τα κάνουν αυτά τόσο εύκολα, αλλά ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Βάζουμε εκεί τον τέταρτο, την κάνει την δουλίτσα, το ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ασχοληθούμε με αυτά. Τα αφήνω στην άκρη. 3-6, παιδιά, εμείς. Όχι, τις 6, παρατέταρτο θα φύγω. 6 παρατέταρτο θα φύγω. Θα έρθει ο Λυσίκατος για την εκπομπή του, την στοιχηματική. Μέσα στην εκπομπή τη στοιχηματική θα έχουμε και ενημέρωση συνεχόμενη για το μπάσκετ. Κάθε δεκάλεπτο με το που θα ολοκληρώνεται θα βγαίνει ο Ιάσονας και θα δίνει ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα. Ποιος παίζει καλά, τους πόντους και όλα τα υπόλοιπα θα τα λέει κάθε δεκάλεπτο.

λεπτό μου, το που τελειώνει, θα, έχουν τον, θα βγαίνει ο Ιάσονας στο Γιάννη, το Λυσίκατο και θα δίνει ενημέρωση για το φιλικό της ομάδας με τη Μακάμπη. Πάμε, δεν μπόρεσαμε να πάμε. Και του έσωσε και εκείνο το πέναλτι, λέει, στην Τούμπα με τον Ατρόμητο. Αυτό δεν το θυμάμαι τόσο πολύ. Το πέναλτι, εγώ θυμάμαι το δικό μας το παιχνίδι. Κόκκινη καθαρή και δύο πέναλτι δεν δόθηκαν και χάσαμε 3-0 μετά και όλα μέλη γάλα. Και αυτόν τον διαιτητή πριν από κάποια χρόνια τον έβγαζαν, δεν ξέρω αν ακόμα τον βγάζουν. Κάποιοι σε διπλανά ραδιόφωνα τα περιβόητα 33-33-33 έβγαζαν τον Σταυρίδη να μιλήσει για διαιτησία. Και είχε και άποψη. Ο τύπος αυτός. Και όχι μόνο ο Σταυρίδης, αλλά και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Συνεχίζω. Πάμε στο παιχνίδι της Κυριακής. Είπα και πριν ότι για μένα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ο Άρης πρέπει να το δει το παιχνίδι, να χρησιμοποιήσει τους παίκτες που έχουν την περισσότερη ταχύτητα. Δηλαδή, μιλάω για τα χαφ. Το θεωρώ παρακινδυνευμένο να παίξει με δύο εκεί. Βάζω αστρίτο το Μάνου. Ναι, ο Μάνου είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, ο οποίος μπορεί να τραβήξει παίκτη από τους αντιπάλους. Δηλαδή, θέλει παίκτη πάνω του ο Μάνου. Δεν μπορείς να τον αφήσεις. Το είδαμε ακόμα και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ότι με το που την έπαιρνε την μπάλα ο Μάνου, κατευθείαν έπεφταν δύο επάνω του. Και με τον Όφη το ίδιο ίσχυε και με την ΑΕΚ. Δηλαδή, σου δίνει από την άλλη ο Μάνου, αν παίξει, ότι μαρκάρεται πιο δύσκολα. Χρειάζεται μαρκάρισμα από τον αντίπαλο, δεν μπορείς να τον αφήσεις. Είναι πολύ παρακινδυνευμένο να τον αφήσεις. Οπότε αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης αν τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής του Άρη. Από την άλλη, δεν ξέρω, εγώ θα τον ήθελα να έρθει από τον πάγκο όταν θα έχουν κουραστεί και οι αντίπαλοι. Νομίζω ότι πιο εύκολα θα μπορέσει να βρει εκεί τους χώρους. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Εντάξει, ο Βέλιο θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Είπαμε, αυτός είναι ο βασικός θεματοφύλακας της ομάδας. Είπαμε νωρίτερα και κάναμε και την κουβέντα μας για τον Διούδη. Ξαναλέω, τι αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Τι αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο λειτουργίας, από τον τρόπο που εμφανίζονται τα πάντα. Βέλιο κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας. Πλέον νομίζω ότι έχοντας δύο κεντρικούς αμυντικούς, το θεωρώ παράλογο. Να δω γέννηση στο κέντρο της άμυνας. Έχω το Σούταλο και το Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο είναι έτοιμος, μπήκε χθες στην αλλαγή. Ο Σούταλο με απογοήτευσε στη φάση με τον Μακέντα. Το προσωπικό μαρκάρισμα στον Ιταλό ήταν κάκιστο από τον Κροάτι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά όταν έχω δύο κανονικούς κεντρικούς αμυντικούς, βάζω τους δύο κανονικούς κεντρικούς αμυντικούς. Δεν ψάχνω να κάνω κάτι διαφορετικό. Φαμπιάνο, Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Αν δω Φαμπιάνο Γένσεν. Συγχωρείτε, αλλά το θεωρώ παράλογο. Μπορεί Φαμπιάνο Σούταλο να μην έχουν παίξει μαζί. Ακόμα και χθες δηλαδή που έπαιξαν και οι δύο, ο ένας μπήκε στη θέση του άλλου. Πέραν δηλαδή από προπόνηση, δεν έχουν λεπτά συμμετοχής μαζί οι δυο τους, αλλά είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Τον Τιάμ τον έχω, παιδιά, αλλά ο Τιάμ πρέπει να είναι στην αποστολή. Πέντε μπορώ να έχω ξένους στην αποστολή. Πώς θα είναι ο Τιάμ? Φαμπιάνο, Κατεβέρε, Χόγκλα, Μπασίρου, Παλάσιος. Εκτός να αφήσω κάποιον από αυτούς έξω. Για να μπει στα. Ποιον να αφήσω έξω? Δεν παίζει καλό ο Παλάσιος. Μα τον αφήσω έξω? Είναι το θέμα με τους ξένους. Δηλαδή παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν παίζουν μόνο τα υπόλοιπα το ρόλο τους. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Χθες ήταν εκτός και ο Καντεβέρε και ο Μπασίρου και ο Νίνγκ. Οπότε μπορούσαν να είναι οι υπόλοιποι πέντε. Τώρα δεν είναι. Ο Μπασίρου, συγγνώμη, ο Χόγκλα. Ο Χόγκλα. Εκεί δεν ξέρει ο κόσμος για τους ξένους, παιδιά. Πέντε ξένοι μπορούν να παίζουν και έχουμε οκτώ. Εφόσον και ο Μπασίρου μου λένε ότι θεωρείται ξένος, να αφήσω Χόγκλα έξω. Δεν είναι. Δεν το βλέπω εύκολο. Εντάξει, ήταν τραυματίας ο Τιάμ Λαμπομπού. Ο Τιάμ επέστρεψε στο παιχνίδι με τον. Ξανά διαθέσιμος ήταν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Νομίζω και με τον Όφη ίσως μπορούσε, αλλά. Κατά βάση με την ΑΕΚ επέστρεψε στο 100% ο Τιάμ. Πριν ήταν τραυματίας, αν θυμάσαι, και τραυματιστή στην προετοιμασία. Τον Παλάσιος να αφήσει έξω. Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές, παιδιά. Δεν είναι εύκολες αποφάσεις. Αλλά για να έχεις τον Τιάμ στην αποστολή, πρέπει κάποιος να μείνει έξω. Εγώ λέω πάντως ότι εφόσον έχω Σούταλο Φαμπιάνο, αυτούς πρέπει να βάλει
να του στηρίξει, να μάθουν ένα τον άλλον. Θα μου πει να μάθουν ένα τον άλλον, θα έρθει μετά και ο Σούταρ την Κυριακή. Οκ, okay, αυτό είναι άλλο μετά. Αυτή τη στιγμή αυτού του δύο έχει. Είναι κεντρική αμυντική και οι δύο. Αυτού πρέπει να βάλει να παίξουν. Δεν ξέρω, παιδιά, και για τον Τιάν εύκολα το λέμε. Αλλά ένα παιδί το οποίο δεν έχει καμία εμπειρία. Έτσι. Πρώτο επαγγελματικό παιχνίδι έπαιξε χθες στην Τρίπολη. Δεν είχε ούτε 5 λεπτά επαγγελματικού αγώνα. Μόνο φιλικά είχε παίξει. Είναι εύκολο να τον βάλεις μέσα στην Τούμπα. Να αφήσει κατεβέρε. Να. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Δεν ξέρω, σκεφτείτε το λίγο κι εσείς. Εύκολα τον βάζεις να παίξει μέσα σε αυτό το γήπεδο. Που θα έχει και πίεση, θα έχει και πολλά. Δεν ξέρω. Εγώ λέω Σούταλο Φαμπιάνο πάντως. Φαντιγκά Ρίτσαρτς δεξιά-αριστερά. Ο Πετρίς έδειξε κάποια καλά στοιχεία χθες, αλλά νομίζω ότι ο Φαντιγκά έχοντας μείνει. Ο Μπασίρου έχει αγγλικό διαβατήριο. Αν έχει αγγλικό διαβατήριο ο Μπασίρου, τότε παιδιά, γιατί λέμε ότι έχουμε 8 ξένους. Από τον Άρη μας λένε ότι έχουν 8 ξένους. Μήπως δεν έχει το αγγλικό διαβατήριο, μήπως το έχασε. Όχι, ρώτησα και μου είπαν ότι λογίζει σαν ξένος. Γιάννη, και σε εσένα το λέω. Εγώ από την αρχή δεν έχω πει ότι μέσα λέει και Άγγλος. Αν έχει αγγλικό διαβατήριο ο Μπασίρου και είναι κοινοτικός, τότε μπορεί να μπει και ο Ματάρ Τιάν στην αποστολή. Από τον Άρη λένε ότι είναι 8 ξένοι. Ποιος, εκτός αν είναι κάποιος άλλος που δεν τον. Το ξέρω, παιδιά, άκου. Γιάννη. Θα την ξαναπώ την ιστορία. Και ο Ντουμπάζιο και ο Μπασίρου γεννήθηκαν στην Αγγλία. Ο Ντουμπάζιο είναι Άγγλος με Νιγηριανή καταγωγή. Ο Μπασίρου είναι Νιγηριανός. Δεν είναι Άγγλος. Νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο. Έχει διαφορά. Δεν έχει σχέση που γεννήθηκαν και οι δύο στην Αγγλία. Γεννήθηκε σαν Νιγηριανός. Ο Ντουμπάζιο γεννήθηκε σαν Άγγλος. Αυτή είναι η διαφορά τους. Μέσα πάντως ο Transfermarkt τον γράφει Νιγηρία και Αγγλία. Το γράφει κανονικά. Ο Κουαμέ δεν είναι ξένος. Έχει ιταλικό, ρε, ο Κουαμέ. Ο Κουαμέ έχει ιταλικό. Είπαμε ποιοι είναι οι ξένοι, οι σίγουροι. Οι 7 σίγουροι είναι αυτοί. Δεν ξέρω αν ήθελε να ξεκαθαρίσει το θέμα του διαβατηρίου. Δεν μας είπαν ποτέ, παιδιά, ότι ο Μπασίλου καθυστέρησε να έρθει γιατί ήθελε να ξεκαθαρίσει το θέμα του διαβατηρίου. Μήπως έγινε ό,τι έγινε με τον Καρέ. Θυμάσαι τον Καρέ πέρσι, δεν έκανε κανένα μήνα να το ξεκαθαρίσει. Μπορεί και παραπάνω. Έτσι, μπορεί να κάνει και παραπάνω. Από ένα μήνα. Ήρθε στην αρχή, έπαιζε σαν ξένος. Μετά έγινε κοινοτικός. Πήρε το ιταλικό διαβατήριο ξανά. Δηλαδή, είχε ιταλικό διαβατήριο, αλλά όταν πήγε να παίξει στην Βραζιλία και τα λοιπά, και δεν είχε πρόβλημα ο Γκαρέ. Οπότε σταμάτησε να ασχολείται. Όταν δεν είναι δικό σου, δεν είσαι γηγενής, έχω ελληνικό διαβατήριο. Ζω στο εξωτερικό, παίρνω και ένα διαβατήριο γερμανικό, ξέρω εγώ. Εκείνο θέλει ανανέωση. Ιδίως όταν δεν είσαι κοινοτικός, όπως λέμε, όταν δεν είσαι Ευρωπαίος. Θέλει ανανέωση. Αυτό δεν είχε κάνει ο Γκαρέ. Δεν το είχε ανανεώσει απλά. Το ανανέωσε, το ξαναπεί τώρα ο Μπασίλου. Σίγουρα είχε. Δεν το συζητάμε. 100% είχε. Λοιπόν. Κατεβέρα δεν μπορεί να αφήσει παιδιά εκτός. Δηλαδή, μην λέμε τώρα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, Φαντιγκά Ρίτσαρτς δεξιά-αριστερά. Τώρα στα χαφ. Τώρα ο Ράτσι έπαιξε χθες. Από τη μία λες, δεν θα μπορούσε να του δώσει κάποιες ανάσες χθες. Έπαιξε δίπλα με τον. Με τον Βοριαζίδη, ο οποίος είχε πολλές λάθος πάσες. Δηλαδή, ενώ έτρεξε, προσπάθησε, είχε πολλές λάθος πάσες. Και δεν ήταν ο μόνος. Έτσι κι άλλοι είχαν λάθος πάσες. Δεν ξέρω, είναι λίγο. Είναι ένα θέμα. Ράτσιτ σίγουρα έχουν τα τζίπα τον Μπασίρου. Δεν είναι, νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να βάλει το Χόγκλα. Έτσι όπως είναι ο Χόγκλα. Για τον Καντεβέρε να του λένε να μην τον αφήσει έξω ο Θοδωρή μου, λίγο δύσκολο είναι για τον Καντεβέρε. Ο Καντεβέρε είναι δική του επιλογή. Ο Γρηγορίου τον έχει βάλει στο μυαλό του πρώτο στη λίστα των επιθετικών. Αν ήταν σε αλωνών το χέρι, το Μύρ θα έβαζαν, όχι τον Καντεβέρε. Μην μπερδεύεσαι. Ο Καντεβέρε είναι ξεκάθαρα επιλογή του Γρηγορίου. Ενώ η επιλογή του Γρηγορίου να είναι. Να τον θεωρεί πρώτο φόρο.
Ράτσι Μπασίρου δεν είναι αυτό. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξω Ράτσι Μπασίρου. Τώρα μπροστά και η επιλογή του Μάνου υπάρχει. Για μένα υπάρχει και η επιλογή του Γένσεν. Εφόσον δεν τον βάλει να παίξει στο κέντρο τη άμυνα, έχει αγωνιστικό ρυθμό. Γιατί έχει παίξει όλα τα παιχνίδια, έστω και αν έχει παίξει. Ναι, δεν τον έχει δικαιώσει. Εγώ δεν λέω ότι τον έχει δικαιώσει το 100%. Ναι, τρέχει, πιέζει, κάνει πολλά πράγματα, δεν σκοράρει. Αλήθεια είναι. Όποιο παίξει πρέπει να είναι έτοιμο. Συμφωνώ σε αυτό που λέει ο φίλος μου Σκοτεινός εδώ πέρα. Όποιο παίξει πρέπει να είναι έτοιμο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Εγώ τον Γένσεν τον έλεγα για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, και θυμάμαι πέρσι, σε όσα ντέρμπι έπαιξε ο Γένσεν, δεν είχε κακή παρουσία. Ούτε με τον Μπάουκ στο κύπελο στο Βικελίδης, ούτε με τον Μπάουκ στην Τούμπα, ούτε με την ΑΕΚ στο Βικελίδης. Έβαλε και γκολ στα δύο από αυτά. Στο τρίτο έδωσε ασίστ στο κύπελο. Είχε δώσει ένα ασίστ τότε στον Ντουντού, θυμάστε. Πολύ ωραία προσπάθεια. Δεν είχε κακή παρουσία, είχε καλή παρουσία, λέω εγώ. Όχι, δεν. Προσπάθησε, ίσως να μην το έκανε το πρέσο όπως το έκανε άλλες φορές. Τον κατάπιο μου κουντί, ρε παιδιά, με την ΑΕΚ, τον κατάπιο μου κουντί τον κατέβερε. Τον κατάπιε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένας πολύ δυνατός κεντρικός αμυντικός, ο Μουκουντή, τον έκανε μια χαψιά τον Καντεβέρα. Τώρα μην δουλεύουμε μεταξύ μας. Λέμε τι είδαμε στο παιχνίδι. Εγώ αυτό είδα. Στο παιχνίδι το συγκεκριμένο.

0: Πάντως για τον Γένσεν, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να τον βάλει να παίξει. Είναι ο παίκτης με τον καλύτερο ρυθμό, παίζει συνέχεια, είναι... μπορεί να παίξει στο κέντρο της άμυνας, αλλά παίζει συνέχεια. Τον άφησε και εκτός τώρα. Για μένα πρέπει να τον βάλει. Να τον βάλει πιο πίσω και να βάλει το Ράτσις μπροστά. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. Έτσι. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, να τον βάλει μαζί με τον Μπασίρου και να παίξει πιο μπροστά ο Ράτσις. Αλλά ο Γένσεν έχει αυτό, αυτό με την πίεση. Εγώ πιο πολύ σε αυτό στέκομαι. Ο Γένσεν μπορεί να πιέσει ψηλά. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το κέντρο της άμυνας με τον Μιχαηλίδη κατά πάσα πιθανότητα και έναν καινούριο που πήρε τώρα. Που δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Πώς το λένε τον καινούριο που πήρε τώρα, τον τελευταίο. Τον πρώτο τελευταίο, μάλλον γιατί πήρε και ένα Γιάκιτς. Αχ, κόλλησα ρε παιδιά τώρα. Ξέρεις, αλλάζουν και οι ομάδες παίκτες και δεν τους θυμόμαστε όλους. Λοιπόν, ο Γιάκιτς είναι ο τελευταίος που πήρε. Αυτός είναι χαφ, δεν είναι ο Γιάκιτς, είναι χαφ. Ο άλλος που πήρε, ο κεντρικός αμυντικός. Diego Costa. Diego Costa. Αυτός είναι κεντρικός αμυντικός. Λένε ότι θα τον βάλει να παίξει. Τον Diego Costa. Δηλαδή θα παίξει με Μιχαηλίδη, που είναι λαθέρ, γενικά. Έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει καλό τέτοιο από πίσω, αλλά είναι λαθέρ για μένα. Και θα παίξει και ένας ο οποίος παίζει για πρώτη φορά. Ας εκμεταλλευτούμε και εμείς μια φορά αυτόν που θα παίξει πρώτη φορά στον αντίπαλο. Να χτυπήσουμε πάνω σε αυτό. Οπότε εκεί θα ήθελα παίκτες μπορούν να. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να παίξει με build-up. Δεν είναι ομάδα κυρίως. Εντάξει, κάποιες φορές με τον Μιχαηλίδη κάνει μακρινές μπαλιές γιατί έχει ένα αρκετά καλό πόδι. Νομίζω το πιο θετικό του στοιχείο αυτό είναι του Μιχαηλίδη. Επειδή δεν είναι καθαρός κεντρικός αμυντικός, παλιά έπαιζε half. Έχει καλό πόδι και καλή μακρινή μεταβίβαση. Παίζει και κάποιες φορές έτσι ο ΠΑΟΚ, αλλά τις περισσότερες φορές προσπαθεί να παίξει με build-up. Εκεί θέλω δύο παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να τρέξουν, θα μπορούν να πιέσουν, θα μπορούν να. Αυτό. Έχεις δίκιο ότι πήγαμε πολλές φορές με βαθιές μπαλιές με την ΑΕΚ. Μα ξέρεις τι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε καθόλου build-up ρεση με την ΑΕΚ. Λόγω της απουσίας του Φαμπιάνο δεν είχαμε μηδέν build-up. Όλο, παιδιά, ο Φαμπιάνο είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τον build-up της ομάδας από πίσω. Και χθες, αν είδατε στο παιχνίδι, από τη στιγμή που μπήκε, εντάξει, έψαξε οι μακρινές πάσες, κάποιες ήταν καλές, κάποιες όχι, αλλά αυτό μπορεί να το κάνει ο Φαμπιάνο. Και χαμηλά, δηλαδή ανεβαίνοντας και βγάζοντας κάθετα την μπάλα χαμηλά, αλλά και με μακρινή πάσα. Και τα δύο τα έχει ο Φαμπιάνο. Όταν δεν παίζει, τώρα που θα παίξει ο Φαμπιάνο, το έχει αυτό το πράγμα. Ο Καντεβέρ είναι καλός και στα γεμίσματα να κατεβάσει μπάλες. Δεν είναι κακός. Εντάξει, τώρα έπαιζε με τον Μουκουντή. Δηλαδή, αυτόν τον Κώστα δεν τον ξέρω τώρα πώς είναι. Πρέπει να τον δούμε. Πώς είναι ο Κώστα αυτός, Diego Costa. Δεν έχω εικόνα καθόλου, παιδιά. Τώρα τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Το Μιχαλίδη τον ξέρω. Δεν είναι και το καλύτερο του αυτό. Μπορεί δηλαδή να κατεβάσει μπάλες και να τις σπάσει ο Καντεβέρε. Εγώ ξαναλέω, παιδιά, Γένσεν θα έβαζα στο 10. Μπασίρου Ράτσιτς που έχουν παίξει μαζί πίσω και μπροστά του τον Γένσεν. Και από εκεί και πέρα. Το Γένσεν αριστερά. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. Να παίξει με τον Γένσεν αριστερά. Αφού όσοι παίζουν αριστερά, ξαναλέω, πέρσι αριστερά έχει παίξει. Ξαναθυμηθείτε το. Πέρσι στην Τούμπα ο Γένσεν αριστερά έχει παίξει. Έτσι δεν είναι. Αυτό το βρήκα και πριν. Ο Πέρεθ είχε παίξει δεξιά και ο Γένσεν αριστερά. Και στην κορυφή ο Μωρόν. Και στο 10 το Ράτσι είχε βάλει νομίζω στην Τούμπα, δεν του είχε βγει. Μόντσου Γαλανόπουλο πιο πίσω και το Ράτσι στο 10 δεν του είχε βγει καθόλου. Ο Ράτσι στο 10. Δεν είναι για το 10, επειδή και άλλοι φίλοι μου το λένε, δεν είναι για το 10, παιδιά ο Ράτσι. Ο Ράτσι δεν είναι για το 10. Ο Γκαρέ στη μία πλευρά, οκ. Okay. Περιμένοντας ότι θα ανεβάσει την απόδοσή του. Και στην κορυφή της επίθεσης, εγώ πιστεύω ότι θα επιμείνει στον Καντεβέρα. Δεν θα το αλλάξει. Πιστεύω ότι και σε αυτό το παιχνίδι θα επιμείνει στον Καντεβέρα ο προπονητής του Άρη. Και θα φέρει από τον πάγκο τους υπόλοιπους. Παιδιά, αν βάλει το Γιάννη στο 10, ο Γιάννιώτας θα παίξει αριστερά. Ποιον να βάλει αριστερά, δηλαδή. Έχει κάποιον άλλο να βάλει. Ποιον μπορεί να βάλει. Να βάλει τον. Αλφαρέλα, ποιον Αλφαρέλα, αυτό δεν τον υπολογίζει. Αυτό τον έχει εκτός αποστολής σε όλα τα τελευταία παιχνίδια. Μέχρι την Τρίτη θα ξεκαθαρίσει αυτό, έτσι. Αν μέχρι την Τρίτη δεν φύγουνε, πρέπει να του ενεργοποιήσει. Δεν μπορεί να του έχει εκτός. Θα μου πει ενεργοποιήσει τον ένα, ενεργοποιήσει τον άλλον. Άντε τρέχα. Ναι, ο Γιάννης πιστεύω κι εγώ ότι ταιριάζει σε αυτά τα μάτς να παίξει στο 10. Πίσω τον επιθετικό. Με την πίεση που κάνει. Το μοίρα αριστερά, ναι. Νομίζω μια φορά που τον έβαλε τον μοίρα. Φτάνει, τον είδαμε αριστερά. Εγώ το θεωρώ απίθανο να τον ξαναδούμε αριστερά. Αν τον ξαναβάλει αριστερά, με συγχωρείτε, αλλά. Δεν είναι χαμένη περίπτωση. Λέω εγώ. Λοιπόν. Αναστάσεις λέει γκολ κεφαλιά Γιάννη, Γιάννη στην αριστερά, Γκαρέ δεξιά, Κουαμέ 10. Κατεβέρε επίθεση, φουλ επίθεση λέει, με Μπασίλου και Ράτσι πίσω. Ναι, βάζοντας τον Γιάννη στην αριστερά, ε. Okay. Γκαρέ αριστερά και Παλάσιος δεξιά. Παλάσιος, παιδιά, ξέρω εγώ ρε εσείς. Δεν παίζει καθόλου καλά ο Παλάσιος. Πολύ κακός είναι. Πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι και να είμαστε συγκεντρωμένοι από το ξεκίνημα. Αυτό είναι δηλαδή σημαντικό. Μην μπούμε πάλι και είμαστε όπως με την ΑΕΚ. Γιατί με την ΑΕΚ μπήκαμε και στο πρώτο 20 λεπτό ήμασταν, 25 λεπτό ήμασταν λίγο στα χαμένα. Την αφήσαμε. Γιατί και ο ΠΑΟΚ το ίδιο πράγμα κάνει. Πιέζει στην αρχή. Μπαίνει δυνατά στα παιχνίδια. Εκεί πρέπει να είσαι έτοιμος. Δυσκολεύεται βέβαια να σκοράρει. Δηλαδή, δέστε τα εντός έδρας παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα. Αν εξαιρέσουμε το μάτς με τον Λεβαδιακό, όπου ο Λεβαδιακός ήταν ένας άθλιος αχταρμάς, ένα τίποτα, η ομάδα του Λεβαδιακού σε εκείνο το παιχνίδι. Όπως ήμασταν εμείς στη Φιλαδέλφεια από το 60 και μετά, έτσι ήταν ο Λεβαδιακός στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Κρατήθηκε λίγο στα πρώτα 30 λεπτά και από εκεί και πέρα ήταν. Αφέθηκε τελείως, το άφησε το παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν αυτό το μάτς, δύσκολα σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει εκείνη την ευκολία να σκοράρει όπως το έκανε στο παρελθόν στην Τούμπα αρκετά. Πάντως μπαίνει δυνατά. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό τη δύναμη με την οποία μπαίνει και να μπορέσει να καλύψει. Λέει ο φίλος θα κάνει εύκολα βραλαπορίτσα στο Γένσεν. Δεν θα έχει το άγχος της κάλυψης πίσω αριστερά. Αλήθεια είναι αυτό. Περιμένουμε, παιδιά, περιμένουμε να δούμε. Ξέρετε κάτι. Δεν την έχουμε δει ολοκληρωμένη την ομάδα ακόμα. Και λόγω των διαφόρων αλλαγών και λόγω των προσθηκών που γίνονται συνέχεια, έρχονται παίκτες, δεν την έχουμε δει ολοκληρωμένη την ομάδα. Δεν ξέρω, δηλαδή ακόμα πάλι βλέπεις ότι για αλχημίες μιλάμε. Πάλι για αλχημίες μιλάμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και για τον αντίπαλο. Και για τον ΠΑΟΚ. Τι περιμένουμε από τον από το Λύση. Εντεκάδα. Παυλέγκα. Κάπτα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας, όπως σας είπα και πριν, λογικά θα δούμε τον Ντιέγκο Κώστα. Πρώτη φορά που ήρθε με το που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει άλλο κεντρικό αμυντικό παιδί. Ο Λουστόντο δέχτηκε κόκκινη κάρτα με τον Λουστόντο με τον Παναθηναϊκό. Ο Χατζηδιάκος είναι τραυματίας. Άρα δίπλα στο Μιχαλίδη θα παίξει ο Ντιέγκο Κώστα. Το Λόβρεν τον έχει ακόμα. Δεν έχουμε δει και δουλεμένη ομάδα. Παιδιά, δεν είναι η ομάδα ακόμα. Εφόσον έχει παίχτες που τους εμφανίζει τώρα. Ξαναλέω, χθες έπαιξε πρώτη φορά ο Ματάρ Τιάμ. Πρώτη εβδομάδα έπαιξε πρώτη φορά ο Σούταλο. Παραπροηγούμενο έπαιξε πρώτη φορά ο Ρίτσαρντς και ο Μάνου. Πριν έπαιξε πρώτη φορά ο Πετρίς. Καινούργιοι παίκτες συνέχεια μπαίνουν. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι, για κανένα προπονητή δεν είναι εύκολο. Ακόμα περιμένουμε να θα δει και ο Σούταρ τώρα να μπει. Κι άλλος. Δεν είναι εύκολο καθόλου αυτό το κομμάτι. Αν το σκεφτούμε λίγο και πώς τη δούλευε την ομάδα στην αρχή. Δεξιά θα παίξει ο Κένι. Δεν έχει άλλη επιλογή έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ. Αριστερά ο Μπάμπα, λόγω του τραυματισμού του Γιαννούλη. Αλλά θα έχει δύο καινούργια πρόσωπα στην εντεκάδα. Και τον Μπάμπα, ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι έτσι. Και τον Ντιέγκο Κώστα στο κέντρο της άμυνας. Τώρα στα χαφ, λογικά Ζαφίρης με Σάντα Μαρία. Γιάκιτς λένε ότι έχει αρκετά καλό ρυθμό. Δεν ξέρω αν θα το ξεκινήσει βασικό. Παίζει, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι δεν έχει πολύ πιθανότητα, πιστεύω, να το ξεκινήσει. Μάλλον τον Σάντα Μαρία θα βάλει πάλι και θα τον φέρει από τον πάγκο τον Γιάκιτς μαζί με τον Ζαφίρη. Μπροστά του ο Πέλκας στο 10. Ζίφκοβιτς δεξιά. Τάχα Άλλη αριστερά. Και στην κορυφή ο Ντιαγέ. Αυτοί λένε ότι είναι η πιθανότερη δεκάδα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, να σας πω κάτι. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα. Αυτά τα παιχνίδια δεν κρίνονται αμιγώς στο αγωνιστικό κομμάτι. Κρίνονται και σε άλλα πράγματα, για το πόσο είσαι έτοιμος να λειτουργήσεις, για το πόσο είσαι αυτός που πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο χορτάρι. Είναι πολλά που παίζουν το ρόλο τους. Λοιπόν, να παίξει λίγο ο Τέιλορ. Τέιλορ, ο οποίος δεν είναι χαφ, έτσι, μπακ είναι. Οκ. Okay. Τον έχει βάλει και άλλες φορές. Εγώ Σάντα Μαρία. Με δύο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που μίλησα, Σάντα Μαρία μου είπαν ότι μάλλον θα παίξει. Τώρα δεν ξέρω να με κοροϊδεύαν. Δεν νομίζω να με κοροϊδεύαν εμένα, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να κοροϊδέψουν εμένα. Είπαν ότι μάλλον θα ξεκινήσει τον Σάντα Μαρία. Λοιπόν, κάνω μία παρένθεση. Εδώ βλέπω βίντεο εδώ και από τη Λευκοσία εκεί πέρα, από το Άρης Νικόσια Club. Από νωρίς έτσι ζεσταίνονται, ετοιμάζονται για το παιχνίδι. Σε μία ώρα και ένα τέταρτο ξεκινάει το φιλικό του Άρη με τη Μακάμπη. Πρώτο φιλικό που θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς να το δούμε τηλεοπτικά. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το άφησα και αυτό. Ωραία. Εντάξει, παιδιά, αν βάλει το Γιάκιτς, είναι ο Γιάκιτς. Okay. Θα δούμε. Εγώ Σάντα Μαρία θέλω τώρα. Αφήστε τον Τέιλορ τώρα. Ας παίξω Σάντα Μαρία εκεί πέρα. Ας έχουν και αυτοί ένα βαρύδιο εκεί πέρα που δεν μπορεί να περπατήσει. Όλο σε εμάς γίνονται αυτά. Αυτά γίνονται όλο σε εμάς. Ας γίνουν μια φορά και στους άλλους. Ας εκμεταλλευτούμε και εμείς μια φορά κάτι. Λέει ένας φίλος, όποτε λες, λέει ότι να εκμεταλλευτούμε και εμείς αδυναμία του αντιπάλου, λέει χάνουμε. Εντάξει. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτό. Από πριν δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν είμαστε μάντης. Δεν έχουμε γίνει μάντης. Πώς να δεις δουλεμένη ομάδα, λέει ένας φίλος εδώ, έχει σχέση με την προετοιμασία αυτή η ομάδα. Δεν έχει, αλήθεια είναι. Δεν έχει. Αλλάζει συνεχώς. Δεν είναι εύκολο. Όταν αλλάζει συνεχώς μια ομάδα, δεν είναι εύκολο να μπορέσει να γίνει σύνολο γρήγορα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, να δούμε λίγο συνολικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Είναι τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αύριο έχει δύο μάτς. Σε 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφη και σε 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Και 5 μάτς την Κυριακή. Στις 6 Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 Αστέρας ΑΕΚ. Στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και τον ντέρμπι της αγωνιστικής ΠΑΟ Κάρης. Και σε 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Αυτό είναι το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, της Super League. Λοιπόν, αν βάλει Σάντα Μαρία, αλλά αυξάνονται οι πιθανότητες του διπλού. Αν έχει πιθανότητες να ξεκινήσει ο Γιαννιώτας. Έχει πιθανότητες να ξεκινήσει ο Γιαννιώτας, δεν το βλέπω παράλογο να ξεκινήσει. Τώρα ένα λεπτάκι λίγο. Βλέπω κάτι. Ναι. Μάλιστα. Να ρίξω λίγο μια ματιά σε μερικά μηνύματα που είναι για το ποδόσφαιρο. Γιατί θα πάω μετά στο μπάσκετ για να μην χαθούμε. Ο Μπίσου εδώ έρχεται να μας καλέσει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, θα μας καλέσει ο Μπίσου. Πότε γίνεται, το Σεπτέμβριο, δεν γίνεται κάπου τώρα, δεν γίνεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης. Και μια καλή εμφάνιση σήμερα στο μπάσκετ, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε μου, φιλικά είναι τα συγκεκριμένα. Πρέπει να δέσει η ομάδα. Έχει και τις απουσίες της. Δεν παίζει Μοκόκα, δεν παίζει Γιώβιτς. Όπως και η Τανούλης Πουλιανίτης δεν αγωνίζει στο σημερινό φιλικό. 12 παίκτες έχει μαζί του ο Σπανούλης. Πρώτη γεύση παίρνουμε. Πρώτη γεύση. Ο Γιώργος, καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα δούμε την ομάδα στο μπάσκετ, έτσι. Οριακά πήραμε τον βαθμό χθες. Χάρη στον Μωρόν, μάθαμε ότι η Μύρ θα παίξει αριστερά και είδαμε, λέει, ματάρ. Νερό που θα παίρναμε αριστερό μπακ, τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Δεν ψήνεται, λέει, ο Γρηγορίου με project Κάμψης Αντωνιάδης. Ο Κυριάκος, Κυριάκο μου, δεν έχουμε κλήρωση. Τη Δευτέρα θα την κάνουμε την κλήρωση για το διαρκείας. Ο Αποστόλης από Κατσαβίδη, λέει, που μου ξέφυγε στο μάτι προχθές. Θα επιζήσουμε, λέει, πιστεύω, να βλέπουμε Αριανάρα. Τι έγινε, ρε Αποστόλη. Αναρώνει από το Κατσαβίδη ο Αποστόλης. Προσοχή, τα Κατσαβίδια είναι επικίνδυνα, Αποστόλη. Ο Νίκος, ο Ματάρ δεν φέρνει λίγο σε Σανκαρέ. Στο στυλ έτσι σωματοδομή, στο πώς λειτουργεί, φέρνει. Δεν ξέρω, λίγο φέρνει, αλήθεια είναι. Όπου πάει, λέει, κομμουνιστής δεν είμαι, αλλά δύο φορές πήγα σε φεστιβάλ της Κνέλε και πέρασα όμορφα. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να είσαι κομμουνιστής για να πας σε ένα φεστιβάλ. Τραγούδια ακούς. Ωραία τραγούδια. Ο Χάρης, έχεις, λέει, σε πολλά θέματα δίκιο σχετικά με τον Μωρόν, αλλά με το να μας παρουσιάζεται τον Καντεβέρε, λες και είναι ο Ντρογκμπά, για να μην παίζει ο Μωρόν, είναι απαράδεκτο. Όταν λες, εσύ Χάρη, να σας παρουσιάζουμε τον Καντεβέρε, λες και είναι ο Ντρογκμπά, εσύ είδες κάτι άλλο, δηλαδή, τον Καντεβέρε από αυτό που λέγαμε? Εμείς τι είπαμε, ότι ο Καντεβέρε ξαφνικά έγινε ο μεγαλύτερος εκτελεστής, ότι σκοράρει από παντού, του έρχεται την μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα? Είπαμε τέτοιο πράγμα? Αυτά που είπαμε δεν τα βλέπεις? Βλέπεις κάτι άλλο? Να σας πω κάτι. Άνθρωπος που πήγε στην προετοιμασία φέτος και είδε 4 προπονήσεις, όχι δημοσιογράφος, που ήταν παρόν, μου έστειλε χθες μήνυμα που συζητούσαμε για τον Μωρόν και μου λέει: Δημήτρη, ήμουν εκεί 4 μέρες, δεν κουνήθηκε από τη θέση του ο Μωρόν. Για τους δικούς του λόγους, είναι με κάτι στραβωμένος, κάτι έγινε, δεν ξέρω τι ακριβώς. Εγώ λέω τι βλέπουμε. Δηλαδή, αν είναι καλά ο Μωρόν, ξαναλέω, υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να παίζει ο Μωρόν, γιατί? Για να κερδίσει τι? Ο Ηλίας, αν δεν παίζει λεπτό και βλέπει τον Μυρ βασικό, λογικό είναι να ξέσπασε. Δεν τον δικαιολογώ, αλλά πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε. Όταν λες να βλέπει τον Μυρ βασικό, Μυρ έπαιξε σε ένα μάτς βασικός, με την Καλαμάτα. Καντεβέρε έπαιξε τα δύο επόμενα παιχνίδια. Και με τον Όφη και με την ΑΕΚ. Λες αυτό το μάτς να τον είδε βασικό? Αριστερό εξτρέμ τον έβαλε. 100% πρέπει να γίνει κουβέντα μαζί του να τον επαναφέρουμε. 100%. Το μάτς με Ηρακλή θα γίνει 100% Σάββατο. Ναι, βγήκε, παιδιά. Σάββατο 7.30 ώρα παίζουμε τον Ηρακλή. Το επόμενο Σάββατο. Θέλει να έρθει, λέει ο Βασίλης, το Ρόδερα, να δούμε το μάτς μαζί, να με πρίξει με το Χόγκλα. Αχ, τι να πω. Μακάρι να ανέβει αυτό ο Χόγκλα, γιατί αν δεν ανέβει, χλωμοί είμαστε. Ο Μάκης από την Νορβηγία. Από τις λίγες φορές συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε όλα όσα αφορούν τον Μωρόν, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα στα οποία αναφέρθηκες. Μ' αρέσει που είναι απόλυτα μαζί σου. Και άλλες φορές συμφωνείς μαζί μου, αλλά όχι απόλυτα. Γιατί έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι είμαστε διαφώνηδες. Διαφωνούμε. Ο Θεολόγος. Εγώ, ναι, Θεολόγο μου. Δηλαδή, αν έμπαινε ξαφνικά να παίξει, θα έριχνε το. Θα έκανε αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θα πω εγώ. Ωραίος. Ωραίος. Τρέξε, προσπάθησε, βάλε γκολ στις ευκαιρίες που θα πάρεις και εκεί τα δείχνεις. Εκεί τη δείχνεις τη φανέλα, χωρίς να τη δείξεις, τη δείχνεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Το να μου δείχνεις τη φανέλα είναι λίγο λαϊκίστικο. Για να το πάρουν όλοι και να μ' αρχίσουν εκεί στο Facebook να ανεβάζουν όλοι φωτογραφίες. Ο Μωρόν. Αν δεν το έβαζε τον γκολ, ούτε ένα δεν θα σχολιόταν. Λοιπόν, με τον Καντεβέρε, λέει, που ένα παίζει, λέει, και πέντε κάθεται. Δεν υπάρχει ένα. Είναι καλά τώρα και παίζει. Τα υπόλοιπα. Ο Μυρ πλασάρει σαν και εμένα πλασάρει. Κάπως έτσι πλασάρω κι εγώ. Εγώ διαφωνώ στο καλά έκανε η Μωρονάρα. Μωρονάρα είναι. Πεκταράς είναι. Να μας το ξαναδείξει. Αυτή είναι η απάντηση. Αν αισθάνεσαι αδικημένος, η απάντηση αυτή είναι. Όχι να δείξει τη φανέλα σου. Για μένα, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος. Για μένα είναι έτσι. Ο Μπάμπης. Το πρόβλημα, λέει, είναι βαθύτερο από ό,τι παρουσιάζεται. Μια είναι ο προβληματικός ο Ιντιαγέ, μια ο κακός Σούντιγκρεν, μια ο περίεργος Σιφουέντες, μια ο Αλφαρέλα ο Γκρινιάρης, μια ο Μωρόνο ο Διάφορος. Το πρόβλημα είναι και λέγεται ερασιτεχνικός τρόπος λειτουργίας της ομάδας. Μπάμπη μου, και αυτό το ανέφερα, φαντάζομαι το άκουσες μετά, ότι είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολλοί έχουν έρθει και παίκτες και προπονητές με διάθεση, με όρεξη, το έλεγαν, το έδειχναν και σταδιακά κάπου χάθηκαν. Δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο. Είναι πολλοί. Και για προπονητές σας τα έλεγα και συγκεκριμένα που ερχόταν και χανόταν. Ήρθε εδώ και ο Χατζηαθανασίου. Φαινόμαστε και στην κάμερα, Χατζηαθανασίου. Μην τα βάλεις έτσι, γιατί θα νομίζουν ότι κάποιος μου τα έφερε. Δώστε, δεν πειράζει. Παιδιά, ο Χατζηαθανασίου με έφερε εδώ πέρα. Μπράβο, μπράβο Χατζηαθανασίου. Έτσι σε θέλω. Γελάει. Τι γελάζε. Δεν πειράζει, άντε. Λοιπόν. Με έφερε τα λεφτά. Πού ήταν, από πού είναι αυτά, για να ξέρω. Από το Θόδωρο, εντάξει. Ευχαριστώ Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Και υπήρχε ο κατάλληλος άνθρωπος έτσι να κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, είχαμε την παρέμβαση από Δημήτρη Χατζηδανασίου. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Πώς μ' αρέσει αυτό όταν το λένε. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Χάτζη Πεκτούρα λέει εδώ φίλος. Θέλει ψυχολόγο η ομάδα. Ψυχολόγο θέλει ή να λειτουργούν τα πράγματα όπως πρέπει. Λέω εγώ. Τι θέλει. Λοιπόν, να συνεχίσω. Αχ, σε μηνυματάκια. Τι είναι αυτό, Ανδρέα μου. Δεν κατάλαβα τι είναι, Ανδρέα, για βοήθαμε. Ηράκλειο Κρήτης. Δεν κατάλαβα τι είναι, Ανδρέα. Βοήθαμε λίγο. Μήπως δεν ήθελε να το στείλει σε μένα, αλλού ήθελε να το στείλει αυτό. Δεν κατάλαβα τι είναι. Ο Κώστας. Πολλοί λέει κατηγόρησαν τον Μωρόν. Όχι εσύ, λέει. Ενώ παράλληλα έκαναν κάθε προσπάθεια για να πείσουν τον κόσμο ότι ο Καμέ και Καντεβέρε, αυτοί οι παίκτες, λέει, στη θέση του θα έδειχναν μόνο την φανέλα στον Γρηγορίου. Δεν θα έδειχναν, λέει, μόνο τη φανέλα στον Γρηγορίου. Εντάξει, παιδιά, αυτή άποψή σας είναι. Το γεγονός ότι άλλαξε η συμπεριφορά του, λέει, έχει λόγο. Κάνουν ό,τι μπορούν για να γλιτώσει το συμβόλαιο του. Δεν μπορεί να γλιτώσει κανένα το συμβόλαιο του. Παιδιά, μην το ξαναλέμε αυτό. Δεν μπορεί να γλιτώσει το συμβόλαιό του με τίποτα. Τζάμπα την κάνουμε την κουβέντα, τζάμπα τα λέμε. Για να το γλιτώσει πρέπει να βρει μια ομάδα να δώσει το 1 εκατομμύριο. Υπάρχει μια ομάδα να δώσει το 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή για το Μωρόν? Δεν υπάρχει. Δεν το έδωσε όταν ο Μωρόν ήταν, όχι ένα, παραπάνω, δεν τα έδωσε όταν ο Μωρόν ήταν πετούσε τις δύο πρώτες χρονιές και σκόραρε πάνω από 20 γκολ την κάθε χρονιά. Άρα τζάμπα τα λέμε αυτά. Δεν μπορεί να γλιτώσει τίποτα. Αν δεν τον βάζει να παίξει, θα έχει ένα παίκτη που παίρνει 1 εκατομμύριο και θα κάθεται. Μια χαρά κάθεται ο Μωρόν, δεν έχει ανάγκη. Σιγά μην ερχόταν, λέει ο Μάρης, σε εμάς εξ αρχής δεν ήθελε γιατί ήξερε που έρχεται. Δεν νομίζω ότι ούτε ότι ήξερε ότι έρχεται, ούτε ότι δεν ερχόταν, αλλά οκ. Okay. Πήραμε το Ράτσι τότε. Δεν πήραμε το Μωρουτσάν, γιατί κάποιοι μου λέγανε πήραμε το Μωρουτσάν στη θέση του. Δεν πήραμε τον Μωρουτσάν, πήραμε το Ράτσιτς στη θέση του Μάριν. Κάποια στιγμή συζητούσαμε και για τους δύο, να πάρουμε και τους δύο. Ο Αλέξανδρος, η αλήθεια είναι ότι έπρεπε και ο Μωρόν να είναι λίγο πιο προσεκτικό, λέει, στον πανηγυρισμό του, για το ότι δεν έπαιζε, λέει, τελευταία έφταιγε και ο ίδιος. Αυτή είναι και η δική μου άποψη, Αλέξη. Άλλοι έχουν άλλη άποψη, παιδιά. Ο καθένας έχει τη δική του. Δεν απαγορεύω σε κανέναν να έχει την άποψή του. Μπορεί να την έχει. Εγώ λέω τη δικιά μου. Φυσικά λέει και είναι καλός παίκτης και μακάρι αυτόν τον γκολ να τον κάνει να ξαναγίνει ο Μωρόν που ξέραμε. Μέτρια η ομάδα. Δεν είδαμε κάτι από την ομάδα και χθες. Και είχαμε και τη διαιτησία. Εντάξει, παιδιά, διαιτησία. Αν έδινε το πέναλτι θα κερδίζαμε και θα μιλούσαμε διαφορετικά. Ο Γιάννης, λέει, Τζον Ήμπε, ο μοναδικός αργός. Μαύρο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μπήκε αλλαγή, λέει, και έπαθε θλάση πριν βγει ο συμπαίκτη του. Αυτό δεν το θυμάμαι, Γιάννη. Πότε είχε γίνει αυτό, ρε. Θυμάμαι που όταν ήρθε, λέει, αυτό είναι εξτρέμ. Και εγώ γελούσα. Λέω, τι εξτρέμ είσαι σε 1,90. Λοιπόν, αυτό είναι ο λόγο, λέει, για να έρθει ο συγκεκριμένο παίκτη. Ποιο είναι ο λόγο, δηλαδή, Γιάννη, τι εννοεί. Τι μου δείχνει εδώ, τι είναι αυτό. Δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που δείχνει, αλλά οκ. Okay. Ο Δημήτρη. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί ο Τιάμ δεν χρησιμοποιείται και βάζουμε τον Γκένσεν. Εντάξει, ήταν τραυματίας, έτσι γύρισε αργότερα. Τραυματίστηκε στην προετοιμασία. Όσο για τον Μωρόν, καλός κακός, λέει, όλοι αυτοί που έχουμε ως φορ, στο σκοράρισμα, να το πει σωστά, ούτε μισό Μωρόν δεν κάνουν στο σκοράρισμα. Δημήτρη, διευκρινιστικά. Καλό, λέει, να ξεδιαλύνει η κατάσταση και να μπει στον ντέρμπι της Τούμπας. Δεν ξέρω αν θα μπει στον ντέρμπι της Τούμπας ή όχι, να παίξει βασικός ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση 100%. Να κάτσουν κάτω, να κάνουν μια κουβέντα, μια συζήτηση, να βρουν την άκρη. Έτσι. Σε αυτό συμφωνώ. Και κάτι ακόμη, λέει, για τον Σούταλο. Δεν ξέρω, λέει, μάλλον ο Σκοτσέζος θα είναι ο παρτενέρ του Φαμπιάνο. Και εμένα ούτε ο Βέλιο, λέει, μ' αρέσει, δεν βγαίνει καθόλου φοβικός. Δεν ξέρω, θα τον δούμε και αυτόν. Λοιπόν, συνεχίζω, που ήμουν τώρα εδώ. Σούταλο, με απογοήτευσε πάρα πολύ, πάρα πολύ με απογοήτευσε, ο Σούταλο που μάρκαρε με την πλάτη, πάρα πολύ. Ο Αλέξης λέει, δέχεσαι λέει κριτική, φυσικά δέχομαι κριτική, 100%. Ή τι να μην δέχομαι κριτική. Δεν καταλαβαίνεις κάποιο μήνυμα και δεν το διάβασα. Δεν ξέρω πού αναφέρεσαι. Σε αυτό που λες, πείτε τα πράγματα όπως είναι. Αυτή είναι η δική σου άποψη. Εμείς λέμε αυτά που βλέπουμε εμείς. Άλεξ Κάπα. Αλέξη. Φυσικά και δέχομαι κριτική. Στείλε, δεν έστειλες κανένα μήνυμα. Στείλε να δω τι λες. Δευτέρα, Βασίλη, το, η κλήρωση. Πιστεύω, λέει, Μάνου ασίστ και Μωρόν γκολ την Κυριακή. Μακάρι. Μύρκε Παλάσιο, άστο, λέει ο Βασίλης. Ματάρι, υπέροχος. Χαρούπας, μπράβο τσακάλι. Εμένα ο Χαρούπας μου άρεσε. Μέχρι που κουράστηκε ήταν καλός. Άρης Κουλτούρα, Καψούρα, Σεπουλτούρα. Τι είναι αυτό το Σεπουλτούρα, συγκρότημα. Σεπουλτούρα. Σεπουλτούρα, τι είναι αυτό. Κάτι σε συγκρότημα μου κάνει. Είπαμε σε αυτά, είμαι λίγο. Και σ' άλλα είμαι άσχετος, αλλά σ' αυτά είμαι πολύ άσχετος. 1914 ζωές μόνο Άρης. Καρυπίδη Πούλα, λέει ο Βασίλης. Κυτρινόμαυρος Άγιος Αντώνιος. Γεια σου, ρε Βασίλη, τον Άγιο Αντώνιο. Ο Σάκης και μόνας προπονητής που μπαίνει στη διαδικασία να χρησιμοποιήσει όλους προκειμένου να τους ικανοποιήσει, αυτό δείχνει αδυναμία. Ο Ιωάννης, ο Μωρόν, έδειξε χθες την αξία του. Λέει, όταν αποφασίσει και ο ίδιος να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά, να σκοράρει. Μακάρι να θυμηθεί τις δύο πρώτες φοβερές χρονιές του και να αφήσει πίσω τις περσινές μέτριες επιδόσεις του. Αυτοί λέει, που τον αποδέχουν πιθανόν ήταν οι ίδιοι, λέει, που τον έβριζαν, λέει, πέρσι. Κάποιοι ίσως, εντάξει, κάποιοι. Για τους διαιτητές τα είπαμε. Τι έγινε χθες έξω από το Μακεδονία Παλάς, τι να γίνει, παιδιά. Είχαμε μία συνάντηση. Συναντήθηκαν μερικά χέρια, μερικά κεφάλια. Συγκρότημα είναι, λέει, εδώ ο φίλος και γελάει. Παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Σαν συγκρότημα μου έκανε έτσι όπως το είδα το όνομα, αλλά δεν έχω ιδέα τι είναι. Λοιπόν, κάποιοι λέει, κάποιος με καράφλα στα... λέει ότι... Okay. Ο Ζίφκοβιτς έκλεισε τον Ολυμπιακό, νομίζω κλείνει τώρα το Γενάρη. Το Γενάρη θα πάει στον Ολυμπιακό, Ζίφκοβιτς, ναι. Ισχύει. Μπράβο, ωραία πληροφορία αυτή. Ο Τάσος για χθες, λέει, δεν μου άρεσε στα αριστερά του Χαρού Πασμύρ. Το δεκάρι, λέει, έπαιξε μπακ και το φόρο αριστερό εξτρέμ. Για την Κυριακή νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει ο Μάνου Γκαρθία. Σκυλιάζει σε αυτά τα μάτς για τον ίδιο λόγο και ο Μωρόν. Ανεξάρτητα από το θεσινό γκολ, έστω και σαν αλλαγή, όπως είπες και συνέβη. Πιστεύω ότι θα παίξει σίγουρα ο Μωρόν. Κυριακή θα παίξει σίγουρα. Ο Μπάμπης, μην τα στρογγυλεύεις, λέει, την απαράδεκτη κίνηση του Μωρόν θα την πληρώσει η ομάδα. Εγώ να τα στρογγυλέψω. Εγώ λέω ότι βλέπω. Αν ήθελα να τον απαξιώσει, λέει, θα τον πουλούσε, λέει, όταν είχε πρόταση. Το πρόβλημα είναι στον προπονητή, λέει ο Μπάμπης. Να μην εντρονόμαστε σε άτομα. Το θέμα είναι η συνολική λειτουργία της ομάδας. Προφανώς επειδή μπήκαν νέα άτομα ή η προετοιμασία ήταν επαρκής. Συμφωνώ σε αυτό, τα είπα. Ο Δημοσθένης, και εγώ αν ήξερα, λέει, ότι θα πάω. Ότι μπορεί να πάω φυλακή και δεν θα την γλιτώσω, δεν θα ήμουν καλό στη δουλειά μου. Παιδιά, για τον Μύρλες. Παιδιά, το μυαλό του είναι κάπου αλλού. Ξεκάθαρα. Το μυαλό του είναι κάπου αλλού. Εγώ αυτό βλέπω. Και στα τελειώματα που κάνει, δεν ξέρω. Εσείς που τον είχατε παρακολουθήσει. Εγώ δεν τον έχω παρακολουθήσει. Εγώ ψέματα δεν λέω. Να πω ότι τον παρακολούθησα κάποια βίντεο όταν τον πήραμε. Τα τελειώματα που κάνει είναι όλα παιδικά. Παιδικά. Δεν θυμίζει η Φορ. Λοιπόν, τα αφήνω τα υπόλοιπα μηνύματα. Έχει κι άλλα. Έχουμε, παιδιά, και άλλο χρόνο μπροστά μας. Οπότε πάω σε ένα ακόμα διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε. Θυμίζω, ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα, θέλεις συμβόλαιο με τη Zenith, μπες στο ρεύμα.gr. Yellow Wizard, η εταιρεία που σου δίνει τη λύση, αν θες να φτιάξεις το site σου, να το κάνεις καινούριο. Yellow Wizard. Και για να έχεις και υποστήριξη όπως πρέπει. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Είπαμε μέχρι παρατέταρτο θα πάμε. Με μπασκετικό περισσότερο, αλλά και με τα μηνύματα δικά σας και τα ποδοσφαιρικά, αλλά και τα μπασκετικά. Σε λιγότερο από μία ώρα ξεκινάει το φιλικό του Άρη στην Κύπρο με τη Μακάμπη. Όλα αυτά μόλις επιστρέψουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
11: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
13: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310 933 787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Lease Access.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
19: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με κοιτάς.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
24: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθόματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
27: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
28: Μεϊμάλεις.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Είπαμε, είμαστε περίπου 3/4 πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την Maccabi Tel Aviv. Άρης Maccabi, φιλικό παιχνίδι στα πλαίσια του τουρνουά. Χανδριώτης, λοιπόν, λίγο να πω τη δωδεκάδα του Άρη με την οποία θα αγωνιστεί στο παιχνίδι, καθώς οι υπόλοιποι έμειναν στη Θεσσαλονίκη. Ελάιζα Μητρουλόγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Δημητρίγεβιτς, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Λευτέρης Μποχορίδης, Ματ Μόργαν, Ιτζέι Λιντέλ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο και Κεμ Μπίρτς. Αυτή είναι η 12 στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Πανούλης. Σαλονίκη έμειναν τραυματίες Άντα Μοκόκα, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Στανούλης και ο ασθενής Στέφαν Γιώβιτς. Το τουρνουά σήμερα στις 6 Άρης Maccabi Tel Aviv και στις 9 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και την Κυριακή στις 4/4 Άρης Ερυθρός Αστέρας και στις 6 Ολυμπιακός Maccabi Tel Aviv. Θα παίξουν δηλαδή και ο Άρης και ο Ολυμπιακός απέναντι στις απέναντι στις δύο ομάδες, στην Maccabi και τον Ερυθρό Αστέρα. Δυνατά φιλικά παιχνίδια, πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια. Να δώσω χαιρετίσματα και στο φιλαράκι που μας ακούει από, από τη Σύρο. Να είναι καλά. Στέλνει εδώ φωτογραφίες ένας φίλος για τον... Μάλλον όχι θέματα εδώ, να γράψουμε για τον... Να κάνουμε αφιέρωμα για τον Μαζονάκη. Παιδιά, το βράδυ που έχει εκπομπή Μάριον, εκεί νομίζω ότι θα σας κάνει ένα αφιέρωμα στον... στον Γιώργο τον Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν έκανε και προχθές που είχε εκπομπή Τετάρτη. Τη μέρα νομίζω Τετάρτη έγινε, δεν θυμάμαι κιόλας τώρα πότε έγινε. Εντάξει. Δεν τρώω. Η εκπομπή μας δεν συνίσταται και εγώ δεν είμαι και πολύ δυνατός σε αυτά. Δεν έχω πολύ καλή πληροφόρηση σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, συνεχίζω.

σε μια καλή πορεία. Βέβαια, δεν είναι ακόμα έτοιμο σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, μην παρασυρθούμε. Το θέλω λίγο, παιδιά, να είμαστε λίγο συγκεντρωμένοι, γιατί έχουμε την τάση να παρασυρώμαστε και πολύ εύκολα να βγάζουμε συμπεράσματα. Είναι το πρώτο δυνατό φιλικό παιχνίδι. Θέλουμε κι εμείς να πάρουμε μια εικόνα, να πάρουμε μια γεύση από την ομάδα μας. Τα λέω από τώρα για να μην ακούω άλλα. Για να μην έχουμε άλλα στη συνέχεια. Θα έχει πολύ κόσμο. Ήδη από χθες υπήρχε ενημέρωση ότι εξαντλήθηκαν. Νάτος, εδώ φίλος μας ο Λένας. Καλησπέρα από την Κιτρινόβρη κίνηση στη Λευκοσία. Ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κώστα. Από την Κιτρινόβρη κίνηση στη Λευκοσία. Πηγαίνεις γήπεδο, Κώστα, για πες. Πας να δώσεις το παρόν. Θα έχει κόσμο, ξαναλέω, πολύ. Έτσι κι αλλιώς έχει αριανούς πολλούς στη Λευκοσία. Έχει και ανθρώπους που. Γενικότερα στην Κύπρο. Έχει και ανθρώπους που τον αγαπάνε τον Άρη. Σας έχω πει ότι ο μπασκετικός Άρης είναι μια από τις αγαπημένες ομάδες στην Κύπρο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και για τους δύο τελικούς που έπαιξε τους ευρωπαϊκούς με αντιπάλους τουρκικές ομάδες. Και για τις νίκες τις οποίες έκανε και τα κύπελα που κατέκτησε. Και με την Εφές Πίλσεν και με την Τόφας Μπούρσα. Είναι μια ομάδα η οποία οι Κύπροι την έχουν πολύ ψηλά. Την έχουν πολύ ψηλά. Απλά τα πράγματα. Νομίζω το ξέρει ο καθένας. Δεν έχει βγει η μέρα και η ώρα του αγώνα κυπέλου. Μπήκε και πριν που μπήκα στο site της ΕΠΟ. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση. Δεν υπάρχει ακόμα πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική. Τετάρτη θα παίξουμε σίγουρα, γιατί παίζουμε Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Δευτέρα, συγγνώμη, Σάββατο με τον Ηρακλή. Άρα σίγουρα. Βγήκε το πρόγραμμα, παιδιά, να το. Είδατε πάνω που έλεγα ότι δεν βγήκε. Τώρα βγήκε το πρόγραμμα, κανονικά. Γιατί βλέπω τις ώρες. Λοιπόν, παίζουμε Τετάρτη. 16 είναι Τετάρτη. Περίμενε. 13 είναι. Και 14, 15, 16 είναι. Τετάρτη λοιπόν, 16 του μηνός, στις 5 παρατέταρτο. Πολύ νωρίς το βάλανε, ρε. Άρης Μαρκό, Τετάρτη, 5 παρατέταρτο. Τώρα το βλέπω, κάτι να το στείλω να το βάλουμε και στο site. Θα μου πει Τετάρτη, δεν είναι αυτά τα μαγαζιά τα απόγευμα, αλλά και πάλι ο κόσμος δουλεύει. Πρόγραμμα λοιπόν, κάτσε να διαβάσω όλο το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου. Ο Άρης παίζει, ξαναλέω, Τετάρτη 16 του μηνός, 16 Σεπτεμβρίου, στις 16:45, στις 5 παρατέταρτο. Λοιπόν, όλο το πρόγραμμα το διαβάζω. Την Τετάρτη στις 16 του μηνός, στις 3 η ώρα, Νίκη Βόλου Αστέρας. 3 η ώρα, αυτή ακόμα χειρότερη στο Βόλο. Νίκη Βόλου λοιπόν Αστέρας, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Είπαμε το δικό μας παιχνίδι, 5 παρατέταρτο. Την ίδια μέρα, 16 Σεπτεμβρίου στις 6 παρατέταρτο, Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στις 8, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Την επόμενη μέρα, 17 Σεπτεμβρίου, στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Αυτό είναι το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Link Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Δεν παίζει κανένας 15 του μηνός, γιατί λέει 15, 16, 17, 15 του μηνός τρίτη δεν παίζει κανένας. 4 μάτς γίνονται Τετάρτη, 16 του μηνός, και 2 γίνονται την Πέμπτη. Ξαναλέω, ο Άρης παίζει Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 5 παρατέταρτο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Μαρκό, δεύτερο παιχνίδι του κυπέλου Ελλάδος. Αυτά και για το συγκεκριμένο θέμα. Βγήκε. Πάμε να δω και μερικά μηνύματα ακόμη. Ο Κώστας λέει, αφού θα έχει δύο center back, μπορεί να βάλει τον Γιένσεν δεκάρι, τον Καρέ δεξιά και τον Κουαμέ αριστερά. Κουαμέ αριστερά. Θα βάλει τον Μίρα αριστερά. Σέντερ φόρ, λέει Καντεβέρ, και όταν χρειαστεί τριπλή αλλαγή με Μάνου, Γιαννιώτα και Μωρόν μέσα. Κουαμέ αριστερά, γιατί δεν το βάλει τον Κουαμέ αριστερά. Και αυτό τον είδαμε. Χθες εμένα ήταν απορία μου κάποια στιγμή γιατί δεν τους άλλαξε. Να βάλει τον Κουαμέ αριστερά και να πάει ο Μίρ στην κορυφή. Είναι απορίες αυτές τώρα.

Υπάρχουν, αλλά δεν μου τις λύνει κανένας. Ο Κώστας λέει: πολλές φορές κάποιοι παίκτες κάνουν κάτι όπως ο Μωρόν εκεί που τους παίρνει. Αν το έκανε, λέει, στον Κούπερ, θα τον έκανε αλλαγή στην αλλαγή και θα τον έστελνε κερκίδα. Μην ακούς, λέει, τι λένε. Το MLS λέει: δύο ταχύτητες ακόμα κάτω και από το ελληνικό. Συν τις άλλες, λέει, η ομάδα που έπαιζε ο Μάνου είναι από τις χειρότερες και τον βάζει να παίζει γιατί τον έφερε ο πρόεδρος. Μάλιστα. Ο Μύρη είπε ότι είναι αριστερός επιθετικός γιατί βλέπει ότι μόνο εκεί μπορεί να πάρει χρόνο. Εντάξει, και ενώ είχαμε και στο κέντρο της άμυνας, γιατί δεν είπε ότι είναι κεντρικός αμυντικός. Αφού το είπε ότι παίζει ο αριστερό εξτρέμ και τον έβαλε ο προπονητής αριστερό εξτρέμ. Γιατί δεν είπε ότι είμαι κεντρικός αμυντικός, αφού δεν είχαμε κεντρικούς αμυντικούς, θα παίζει. Αντί να βάλει το Γιάννη, θα βάζει το Μύρ. Ψηλό παιδί είναι. Μια χαρά. Αστεία πράγματα είναι αυτά. Και τι θα πει μου που παίξει ότι είναι αριστερό εξτρέμ. Αφού έχει μάζει όλου εκεί πέρα τόσα άτομα, πρέπει να βρει τρόπο να του χωρέσει τώρα. Ο Τάσος. Δεν είναι ανάλογα λέει ποιον συμπαθούμε, είναι πόσο καλός είναι και πόσο μπορεί να προσφέρει. Σωστός. Έτσι πρέπει να είμαστε, αδερφέ μου Τάσο. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Εγώ έτσι λειτουργώ τουλάχιστον. Βλέπω κάθε μάτς και κρίνω. Γι' αυτό και άλλο μπορεί να πω στο ένα μάτς, άλλο μπορεί να πω στο άλλο, αναλόγως πώς θα παίξει ο παίκτης. Όπως τον Καρέ τον αποθέωνα όταν παίζει καλά, έτσι τον κράζω όταν δεν παίζει καλά. Τον κριτικάρω όταν το κράζω δεν μου αρέσει. Του κάνω κριτική όταν δεν παίζει καλά. Και το ίδιο ισχύει για όλους. Για τον Κατεβέρε. Δεν είπα ότι στη Φιλαδέλφεια δεν υπήρχε. Λες γι' αυτό τον έβαλε, επειδή πέρσι στο 3-0 με τον Όφιο ο Διούδης δεν ήταν καλός. Εντάξει, δεν υπάρχει παιδί αυτό που λέτε. Ότι δεν τον έβαλε γι' αυτό δηλαδή. Ο Νίκος, αν έχεις κάποιο σχόλιο λέει, για τον γιο του Ρέγκε στην ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ. Σοβαρότητα μηδέν, Νίκο μου. Η συγκεκριμένη είδηση την έχω πει εδώ και δύο μήνες. Τι σχόλιο να έχω. Είπε, λέει ο Ρέγες, ότι πήγε στην Αθήνα γιατί λέει θα πάει σε μια σχολή στα Ισπανικά και μόνο εκεί μπορεί να το κάνει. Μίλησε με τον Ριμπάλτα που είναι φίλος του και τον πήρε στην ΑΕΚ. Στον Άρη δεν είχε συμβόλαιο πάντως. Δεν πουλήθηκε από τον Άρη. Τώρα πόσο σοβαρό είναι ο γιος τεχνικού σου διευθυντή να πηγαίνει στην Αθήνα, στην ΑΕΚ. Αυτό. Ο Δημήτρης, κάποτε λέει ο Τάις Λίμπρεχτς, μας κούφανε όλους. Προσπάθησε να επιβάλει στην ενδεκάδα τον ψηλό μπακ Χατζιωαννίδη ως αριστερό εξτρέμ. Παλιά πράγματα, αυτά δεν τα θυμάμαι. Προσπάθησε, αλλά απέτυχε. Οι παίκτες Μυρ Μπασίρου, Χόγκλα, Παλάσιος, Μάνου και Μωρόν, και ας έβαλε γκολ. Μέχρι στιγμής δυστυχώς απλά δεν υπάρχουν. Και θέλουμε να διώξουμε τον Αλφαρέλα, λέει ο Δημήτρης. Ο Νίκος, η ομάδα πλέον μπαίνει στον μήνα αλλαγής προπονητή, ξεκάθαρα λέει ντεζαβού. Τη φάγαμε τη δεύτερη αγωνιστική πάντως. Θα μπει, κάναμε δύο νίκες. Πολλές αλχημίες και παίκτες να παίζουν σε άλλες θέσεις από τη φυσική τους. Η ομάδα στην παρούσα φάση πρέπει να παίξει με ένα χαφ περισσότερο και έναν επιθετικό. Συμφωνώ. Αν δείτε με αυτά τα χαφ που έχουμε, δύο φορές στην Τούμπα, θα έχουμε δύσκολο βράδυ. Γένσεν χαφ με Ράτσι και Μπασίρου. Συμφωνώ, το είπα και εγώ, Νίκο. Όχι, Μάνου, λέει, στην παρούσα φάση και ένα φόρ. Δυστυχώς με δύο φόρ δεν βγαίνει λίγα πράγματα από τα χαφ. Οπότε πάμε για αλλαγή συστήματος και η ομάδα πρέπει να γυρίσει πιο πίσω. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο φίλος ο Γιάννης θα μας πει γιατί ο Γαλανόπουλος είναι εκτός αποστολής. Είναι αγωνιστική η λόγη, υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αγωνιστική. Υπήρχε συζήτηση για να φύγει. Δεν έφυγε. Είναι αγωνιστική.

0: Λοιπόν, συνεχίζω. Ο φίλος ο Γιώργος, με λίγα λόγια, λέει: τελευταίες μεταγραφές. Απάντησε μου σε μία ερώτηση. Υπάρχουν παίκτες που στην προπόνηση πετάνε στον αγώνα, σέρνονται και το αντίστροφο. Σε όλες τις ομάδες υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα δεν ξέρω αν κάτι συμβαίνει τίτλο σε εμάς. Επίσης, οι άνθρωποι, λέει, οι προπονητές, συγγνώμη, είναι άνθρωποι και έχουν αδυναμία σε κάποιους χαρακτήρες παικτών και την παθούν κάποιους άλλους χαρακτήρες άσχετα με την ποδοσφαιρική αξία. Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό που λες. 100% υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες και για άλλους λόγους, όχι μόνο αμυγός εντελώς για την αγωνιστική κατάσταση κάποιου παίκτη. Αλήθεια είναι αυτό. Συμβαίνει. Το έχουμε δει πολλές φορές. Με λίγα λόγια, οι τελευταίες μεταγραφές επηρέασαν αρνητικά την ομάδα. Κοίτα, δεν είναι το θέμα αγωνιστικά αν επηρέασαν οι παίκτες σαν εικόνα, ρε παιδί μου. Ότι πρέπει να βάζεις συνεχώς καινούριους παίκτες σε κάθε παιχνίδι, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Ο Χρήστος λέει για αριστερό εξτρέμ που είπες, τι θα έλεγε για τον άλλο Τεφέρελπι Τζέιτον Σάντσο. Ποιος είναι αυτός, δε? Στην Dortmund που έπαιζε και στη United. Με 118 παιχνίδια, λέει, σε Bundesliga και 112 Premier League, είναι ακόμα ελεύθερος. Η καριέρα του έχει πάρει την κάτω βόλτα, πέρασαν οι εποχές Dortmund, Manchester United, Chelsea, Aston Villa, αλλά είναι 26 ετών. Ας έρθει στον Άρη, λέει, για να διστάσει την καριέρα του, λέει ο Χρήστος. Αυτός κάπου διάβασε στην τέτοια, θα ξαναγύριζε στην Dortmund. Χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω. Ο Αναστάσης λέει πάλι να διώξουμε προπονητή. Ήμαρτον. Από το Χατζάρα έχουμε να δούμε στην ΑΕθνική να βγάζει προπονητή στη χρονιά. Μάλλον δεν είναι στραβός ο γυαλός. Σούπερ Λίγκα δεν έβγαλε κανένας προπονητή στη χρονιά. Το Χατζάρα που τον ανέφερες μας πέθανε τώρα εδώ. Γιώργο Χατζάρα για πάντα Αργιανάρα. Μπορεί να έχεις και δίκιο τώρα. Χωρίς να τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Ο Παναγιώτης, ξέρουμε αν τελικά θα πάει σήμερα η ομάδα, λέει, στην έκθεση και αν είναι τι ώρα. Ναι, στις 8 η ώρα, αντιπροσωπεία της ομάδας θα βρίσκεται στην έκθεση. Δεν θα είναι από ό,τι ξέρω όλοι οι παίκτες. Βέβαια και πέρσι έτσι είχαν πει, αλλά τελικά πήγαν όλοι. Σίγουρα πάντως θα υπάρχει αντιπροσωπεία παικτών του ποδοσφαιρικού Άρη στο περίπτερο της ΠΑΕ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σήμερα στις 8 η ώρα. Έτσι, στις 8. Για όποιον ενδιαφέρεται, να πάει τα παιδάκια του κτλ. Ο Μίλτος. Την Κυριακή πρέπει να κερδίσουμε, να πάρουμε popcorn και να απολαύσουμε τις μεταξύ τους κοκορομαχίες. Για να δούμε. Ο Κώστας πρέπει να περάσουμε, λέει, και να περάσουν την κρισιμότητα του παιχνιδιού την Κυριακή. Δεν πρέπει η ομάδα να μπει νοχελικά όπως με την ΑΕΚ. Θέλουμε το διπλό, αυτό να το καταλάβουν όλοι. Πολύ χαλαρά πάμε, λέει, γιατί το. Συμφωνώ. Κώστα, συμφωνώ. Ο Γιάννης ας αφήσει εκτός τον Χόγκλα και γιατί να μην βάλει, λέει, τον Ματάρ. Μπορεί να έχει άγνοια κινδύνου, αλλά το πιο ορθολογικό είναι ο Σούταλο. Και ο Σούταλο και ο Γένσεν στα χαφ. Συμφωνώ, Γιάννη. Ο Αχιλλέας λέει αν θα παίξει ο Φαμπιάνο. Αχιλλέα μου, χθες έπαιξε ο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο είναι OK. Και με την ΑΕΚ θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να παίξει. Απλά δεν το διακινδύνευσε ο Γρηγορίου. Τον άφησε εκτός με την ΑΕΚ για να είναι απόλυτα έτοιμος στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τον πήρε χθες στην αποστολή και τον έβαλε και έπαιξε κιόλας. Για να πάρει και λίγο ρυθμό. Ο Γιώργος. Πού είσαι, Γιώργο, εδώ? Ωραία φωτογραφία με Χάρη Παπαγεωργίου βλέπω. Πού είναι εδώ ο Χάρης? Στην Κύπρο είναι? Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι, Γιώργο. Ωραία φωτογραφία πάντως με Χάρη Παπαγεωργίου. Ο Στέλιος, ο Γιαννιώτας δεν πρέπει να παίζει, λέει ο Στέλιος. Στέλιο μου, λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι όπως παίζουν αυτοί που παίζουν αριστερά, η αλλαγή στη Λιβαδιά Γιαννιώτας που λες και σε πιο παραπάνω μήνυμα, σε παραπάνω μήνυμα. Ο Γιώργος, Κουαμέ αριστερά, λέει, κατεβέρε κορυφή, Γκαρέ δεξιά και Γένσεν πίσω από το φόρ. Κουαμέ αριστερά, δηλαδή μετά το Μίρα αριστερά, δούμε και το Κουαμέ αριστερά. Κουαμέ έχει παίξει αριστερά. Περισσότερες φορές. Έχει παίξει με τη Φιωρεντίνα εκείνη τη χρονιά που η Φιωρεντίνα πήγε τελικό Conference League και τον έχασε από τον Ολυμπιακό. Κουαμέ αριστερά έπαιξε και στο τελικό αριστερά έχει παίξει. Ο Θανάσης. Όχι Γκονζάλες, είπαμε, ρε. Κώστα. Λέγεται ο παίκτης που πήρε ο ΠΑΟΚ, ο κεντρικός αμυντικός. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Βασίλης λέει: ο Γένσεν πρέπει να παίξει πίσω από το βαρύ φορ. Όπως παίζει ο Βάργας πίσω από τον Γιώβιτς, αυτή είναι η θέση του. Ο Χρήστος. Να σε καλά για τα καλά σου λόγια. Λες και δεν έχουν όρεξη, λες και δεν ξέρουν μπάλα. Απογοήτευση για τους παίκτες του Άρη. Ο Χάρης λέει: για να κερδίσει την Κυριακή πρέπει να έχει τεχνοτροπία, αυτοπεποίθηση, νοοτροπία νικητή. Στοιχεία που αποκτώνται έχοντας χρόνια κορμό και κάθε χρόνο χτίζεις πάνω σε αυτό και το ενισχύεις. Στοιχεία που δεν έχουμε εμείς γιατί κάθε χρόνο χτίζουμε και χαλάμε. Άρα δεν έχουμε καμία ελπίδα την Κυριακή. Μη γελιέστε, λέει ο Χάρης. Ο Ιωάννης, την Κυριακή παίζονται πολλά, ειδικά στους διπλανούς. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Το φοβούνται το μάτσο ότι σε περίπτωση που κερδίσουμε στο 80 θα μπουν μέσα. Πρέπει η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη και στημένη ορθολογικά από τον προπονητή. Ορθολογικά και συγκέντρωση και θα φύγουμε με διπλό, λέει ο Ιωάννης. Ο Γρηγόρης. Δηλαδή και στην μπάλα μέχρι πότε θα κυκλοφορούν. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, έλεγε η τελευταία ανακοίνωση. Άρα μέχρι την Τρίτη. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Ο Σταμάτης. Εσύ γιατί επιτρέπεται να λες, λέει, αν δεν το έβαζε και εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν έπαιζε θα είμαστε καλύτερα. Ό,τι θες μπορείς να πεις, Σταμάτη μου. Σου απαγορεύω εγώ να πεις οτιδήποτε. Πες ό,τι θέλεις. Δεν τον είδαμε να παίζει. Πρώτη φορά τον είδες θες να παίζει. Ο Παναγιώτης, εγώ με 1 εκατομμύριο λες φουγκάριζα και όλο το γήπεδο. Τα πάντα έκανες. Ο Κωνσταντίνος, με Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για το σκεπτικό 75 σελίδων για το Λιόλιο. Εντάξει, τώρα ο φίλος μας εκεί στο πορτοκαλί site τελειώνει, τον στέλνει στον εισαγγελέα για χειραγώγηση αγώνων. Διαπιστώθηκε ότι ήταν βάσιμες καταγγελίες. Δύσκολα τα πράγματα είναι για τον Λιόλιο γενικά. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Ο Χρήστος σήμερα λέει στο Μπαχάμας. Είναι το Μπαχάμας. Είπα να στραβώσει το στόμα και να τον πω τράβα. Προπονήσου να βρεις την έκρηξή σου. Αλλά κρατήθηκα. Να στραβώσει το στόμα εσύ. Ωραίος, εδώ με Μάνου. Άντε ρε Μάνου. Βάλε μια γκολάρα πάλι στην Τούμπα και δείξε με στην κερκίδα. Πες. Ρουφιάνε, όσον λείπει που με κράζεις. Το έβαλα το γκολάκι για να στο βουλώσω. Το περιμένω, Μάνου. Δείξε με στην κερκίδα. Κάνε με μουτζοσέμε. Μ' αρέσει. Βάλε εσύ τον γκολ και κάνω ό,τι θέλεις μετά. Δείξε και τη φανέλα σου. Άμα βάλεις τον κολόκ στον προπονητή, γενικά δείξε εκεί στην κερκίδα. Ο Δημήτρης. Το αστείο είναι ότι αυτοί που πέρσι λέει, κράζουν τον μωρόν ως περιπατητή είναι αυτοί που βρίζουν επειδή δεν παίζει φέτος. Η παράνοια στον Άρη δεν υπάρχει. Δημήτρη, κάποιοι ναι, δεν θέλω να πω όλοι. Κάποιοι δυστυχώς είναι φαινόμενο αυτό. Αυτό είναι φαινόμενο. Κάποιοι να είναι μόνιμα στο αρνητικό. Ο Τζίμις με αυτόν τον κανονισμό λέει, με χρησιμοποίηση δύο νεαρών, ο Άρης είναι καταδικασμένος. Κύπελο δεν μπορείς να πάρεις. Εμείς νεαρούς που να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιο επίπεδο δεν έχουμε. Τζίμι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ο Παναγιώτης σε πούλτουρα, βραζιλιάνικη μπάντα, thrash metal. Μεταλάβες δηλαδή είναι. Αυτή ήτανε, δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα. Σε πούλτουρα, μάλιστα. Δεν τη μαθαίνουμε. Ο Γιάννης. Με Γιαννιώτα λέει στην Τούμπα και μετά λέμε αν πηγαίνει η ομάδα καλά. Σε σχέση με τους υπόλοιπους που έχουμε. Γιάννη μου. Ο Μάκης πάλι τον μπάσκετ το δείχνει στο Sky και πρέπει να έχεις Smart TV για να το δεις. Όχι. Το ελεύθερο Sky, Μάκη. Και σήμερα και την Κυριακή ο ελεύθερο Sky κανονικά αυτό το κανάλι που έχετε στην τηλεόραση σας όλοι αυτό δείχνει τα παιχνίδια του Άρη. Με τη Μακάμπη και τον Ερυθρό Αστέρα. Sky κανονικά το απλό. Ο Παναγιώτης, πάντως λέει, δεν τους μάθει ο Γρηγορίου όλους αυτούς, λέει, δεν έχει ο ίδιος την ευθύνη. Ναι, ο Γρηγορίου έχει την ευθύνη να τους κάνει ομάδα και δεν είναι και εύκολο. Έτσι. Και δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν. Είναι ο χειρότερος πάω και επίσης Σαββίδη λέει εδώ. Ο φίλος χωρίς αυτό να είναι παρηγορία για μας. Εντάξει, παιδιά. Άντερ Γιαννάρα από Κιτινόβρη. Σαλαμάνκα Ισπανίας. Ο Νίκος, τι κάνεις στη Σαλαμάνκα Ισπανίας, ρε Νίκο, εκεί ζεις. Λοιπόν, εντάξει εσύ τώρα που αν θέλει μας ρίχνει ένα τρίμπαλο ρε Σαμάρ παν ήρεμα δηλαδή. Ας ρίξει και πουθανό και πεθανά άλλο κανένα, ο θηρός συμφωνεί μαζί σου πάντως. Ας ρίξει κανένα πουθανά άλλο κανένα τρίμπαλο, τον βλέπεις να ρίχνει πολλά τρίμπαλα. Πέραν του Λεβαδιακού που ήταν όπως ήταν. Ο Ιωάννης δεν είπε, λέει, ο Μύρα αριστερό. Εξτρέμει, είπε ότι παίζει αριστερά. Πιθανότατα σε 4-3-3 και ως δεύτερος επιθετικός. Ως δεύτερος επιθετικός αριστερά πώς παίζει. Παίζει δεύτερος επιθετικός, αλλά πάει αριστερά. Είπε ότι παίζει 4-3-3. Ο Μπάμπης, το ερώτημα είναι γιατί μέσα σε 10 μέρες άλλαξε η εικόνα. Είναι θέμα προσαρμογής νέων προσώπων ή τακτικής προσέγγισης. Ομάδα χωρίς συνδυασμούς και ένταση. Ήρεμα με Μάνου, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. θα επανέλθει από τη γενική μετριότητα του συνόλου. Μπάμπη μου, δεν ισοπεδώνουμε τίποτα. Ο Μάνου είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Από τους αγαπημένους μου παίκτες, αν δεν με το πω αγαπημένος, από τους αγαπημένους μου παίκτες. Και φυσικά και θα τον περιμένω 100%. Ο Γιάννης, ο προπονητής μας, είναι πάρα πολύ soft, λες, σαν να πηγαίνεις σε μνημόσυνο τώρα εσύ. Ο Βασίλης, Μεράτσι και Γιάννης στο κέντρο και Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε γίνεται. Ράτσι της Γέννησε. Δεν ξέρω, λίγο του άκου που θα είμαστε. Ο Βαγγέλης, Κυριακή βράδυ παίζεις τούμπα και Παρασκευή βράδυ τους πας δεθ. Αντί να τους ματρώσεις ξενοδοχείο, ρε τεχνική λειτουργία σε όλα. Βαγγέλη, δεν παίζουμε Σάββατο. Κυριακή παίζουμε. Ποιος μαντρώνει τους παίκτες από την Παρασκευή όταν παίζεις Κυριακή? Σάββατο πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο. Βαγγέλη, είπαμε, μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Να λέμε πράγματα που έχουν βάση. Αν ήταν, παίζαμε Σάββατο, θα συμφωνούσα 200%. Δεν έχει καμιά δουλειά να τους πάει. Κυριακή παίζουμε. Ο Γιάννης, κάτι μου λέει ότι την περαιώσει ατμόσφαιρα, θα βγουν. Θα γίνουν πολλά στην Τούμπα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια κατάσταση λίγο περίεργη. Ο Νικόλας λέει: βρεθήκαμε στην προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα και μιλήσαμε για λίγο. Μένω στο Λαμάγκα. Έλα ρε, Νίκο. Και στην Πτολεμαϊδα τι έκανες? Τώρα εσύ μου έστειλες μήνυμα από την Σαλαμάγκα. Μένει Σαλαμάγκα, αλλά συναντηθήκαμε στην Πτολεμαϊδα. Αυτό πάλι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Καλά να περνάς στη Σαλαμάγκα, Νικόλα μου. Το μάτς είναι τριπλή, λέει ο Φιλορός. Με ντροπή σαν τη χθεσινή δεν. Και σαν τις προηγούμενες Σαββάτου δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Μωρόν οπωσδήποτε βασικός. Ας μπει και αναπληρωματικός, δεν πειράζει. Ας ξεκινήσει και ας μπει μετά. Σοκράτης εδώ λέει Βέλιο, Φαμπιάνο, Σούταλο, Πετρίς, Ρίτσαρσον, Μπασίρου, Γένσεν, Ράτσιτς, Γκαρέ, Αλφαρέλα, Καντεβέρε, ναι. Αλφαρέλα. Ράτσι δεκάρι δεν τον θέλω. Τον έβαλε και πέρσι δεκάρι ο φίλος μας. Άστο. Στον Άρη Ταλαντούχος θεματοφύλακας από την Ακαδημία Μπέμπιδες. Από τους Μπέμπιδες 2000 στον Άρη. Μάλιστα. Ο Βασίλης Τζιότζιος. Γεννημένος το 2012. 14 ετών δηλαδή. Στην Πάη Άρης 14 ετών με ύψος. 1,82. 14 χρονών 1,82. Μπράβο. Ντερέκι. Εντάσσεται στην ΚΑΠΑ 15 του Άρη που θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν στο ποτάσμα Super League ΚΑΠΑ 15. Μάλιστα. Από τους Μπέμπιδες 2000, συγγνώμη, στον Άρη. Κοντά στην εξαγορά της Νόβα, ο Αλαφούζος. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα είδηση. Λοιπόν, για το Μακεδονία Παλαστά είπαμε. Λοιπόν, ο Κώστας λέει Winger υπό Γρηγορή ότι του είπε ότι παίζει ο Μυρ. Αυτόν τον όρο χρησιμοποίησε. Ο Κώστας είναι αρχή τη σεζόν. Ναι, και το καταλαβαίνω, αλλά κάντε μας τη χάρη, λέει. Ρίξτε του ένα και ένα και. Επίσης, Δημήτρη, έμαθα χθες ότι ο Ρέγες σε ένα εξάμηνο αποχωρεί και φεύγει εκτός Ευρώπης. Ο Ρέγες σε ένα εξάμηνο. Από τώρα ξέρουμε αν θα αποχωρεί σε ένα εξάμηνο και φεύγει εκτός Ευρώπης, μάλιστα. Θα δώσω σκορ. Μάνου σκόρερ. 0-1 με Μάνου. Την Κυριακή, δίνω εγώ σκορ. Και σκόρερ. Θα το βάλει ο Μάνου και θα με δείξει την κερκίδα, είπαμε. Θα πει εσύ όσο αναλύει που με κράζεις, ότι έχασα την έκρηξη και δεν είμαι όπως ήμουνα πριν. Έβαλα τον κολάκι και σε έστειλα βότκα. Βότκα. Βόλτα. Ο Τζίμις λέει: ο Μάνου ήρθε από ένα πρωτάθλημα με φουλ ρυθμό. Αγωνιστικός του ρυθμός είναι σαν να βλέπεις παίκτες ελληνικό πρωτάθλημα, Φεβρουάριο μήνα. Είναι λογικό, όλοι κάνουν εκεί μία κοιλιά. Ο Μάνου είναι παικτούρα, θα δέσει πολύ καλά, θέλει χρόνο. Τζίμι μου, μαζί σου είμαι. Μαζί σου. Θα του δώσουμε και τον χρόνο που θέλει. Άμα δεν δώσουμε χρόνο στο Μάνου, σε ποιον θα δώσουμε? Σε ποιον θα δώσουμε? Μπασίρου, Ράτσιτς, Χόγκλα ή Γένσεν, αυτοί πρέπει να παίρνουν στο κέντρο, λέει ο Γιάννης. Με Καντεβέρε δεν βλέπω να σκοράρουμε, λέει ότι σε 220 λεπτά. Οκ. Okay. Μπορεί να μπει ο Καντεβέρε. Άκου τώρα τι λέω. Διακοπές στη γενέτειρα, στην Πτολεμαϊδα γενέτειρα. Ωραίος, Νικόλα μου. Να μπει ο Καντεβέρε, να τους κουράσει. Εκεί τον Μιχαηλίδη και τον άλλο τον Κώστα, να τους κουράσει μαζί με τον Γένσεν, να τρέξουν εκεί να τους κουράσουν και μετά να μπουν στους κουρασμένους οι ξεκούραστοι Μάνου και Μωρών και σε 30 λεπτά να τους βάλουμε, όχι ένα, δύο κολλάκια. Ένα ο Μάνου και ένα ο Μωρών. Από ένα να βάλουν οι δυο τους. Είδες τι ωραία που τα φτιάξα στο μυαλό μου. Στο μυαλό μου όλα ωραία τα φτιάχνω. Στην πράξη θα τη δούμε την πράξη. Την πράξη θα τη δούμε. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24, ρεύμα.gr και Yellow Wizard. Η επιλογή σου για μια ιστοσελίδα που θα πετάει και με υποστήριξη όποτε την χρειάζεσαι. Ο φίλος ο Κώστας εδώ λέει σκόρερ κουαμέ και να αρχίσει να κάνει εκεί τις κολοτούμπες όπως στην 4 λέει. Όποιος θέλει να στο βάλει παιδιά, όποιος θέλει. Ο Γιάννης λέει άμυνα στο ντέρμπι. Γιάννη, εγώ λέω σούταλο Φαμπιάνο. Έχεις δύο κανονικούς κεντρικούς αμυντικούς, αυτούς βάζεις. Άμα ο Τιάμ είχε άλλα 3-4 παιχνίδια θα μιλούσα διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι. Είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Ρίτσαρτς αριστερά, Φαντιγκά δεξιά. Αυτή πιστεύω ότι θα είναι η άμυνα της ομάδας στο παιχνίδι της Κυριακής. Λοιπόν, αυτά από μένα. Λίγο νωρίτερα κλείνω. Έρχεται Γιάννης Λυσίκατος. Σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 8. Είπαμε, στις 6 ώρα ξεκινάει το παιχνίδι, το φιλικό Άρης Μακάμπι. Πρώτο φιλικό παιχνίδι του Άρη στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Και θα το παρακολουθεί και ο Γιάννης, αλλά κάθε δεκάλεπτο που θα τελειώνει θα βγαίνει Άσονας Μίσχος και θα δίνει ενημέρωση για το πώς πάει το παιχνίδι, για το πώς κυλάει η αναμέτρηση, ποιοι παίκτες σε χωρίζουν, σκορ κτλ. Σε κάθε δεκάλεπτο μια παρέμβαση θα κάνει ο Ιάσονας και θα δίνει την ενημέρωση και φυσικά στο τέλος του αγώνα και όλα τα υπόλοιπα. Αμφίβολος είναι ο Φαμπιάνο. Γιατί είναι αμφίβολος ο Φαμπιάνο, τι έγινε? Γιάννη, γιατί ρε ο Φαμπιάνο είναι αμφίβολος? Άμα ο Φαμπιάνο είναι αμφίβολος, να παίξουν Τιάμ Σούταλο. Λοιπόν, νάτος εδώ. Έχει εγκεφάλους, κάτι εγκεφάλους γράφουν και μπαίνουν στα Facebook, γράφουν τώρα. Σε πιάνουν και στο στόμα του, στο όνομά σου. Μάλιστα, τον έχουμε σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση. Εμείς να δεις πώς γελάμε μαζί σας, εσείς που τα γράφετε. Άλλα ντάλα. Άλλα ντάλα. Λοιπόν, αυτά. Είπαμε Γιάννης Λυσίκατος, 8 η ώρα Θωμάς Τσεκούρας, 8 με 10, 10 με 12 Μάριο Σεργιώτου σήμερα Παρασκευή. Εμείς θα λέμε και πάλι με την εκπομπή τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Φυσικά θα τα πούμε και την Κυριακή από την Τούμπα με τη μετάδοση της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
5: Αχ, πείνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος, εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλίσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
21: GPS λόγιο έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
20: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
21: Μεϊμάρις.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κατά καλά. Όσο ποντάρω, καλή χρονιά σε όλους, καλή σεζόν. Καλή επιστροφή στα θρανία για μικρούς και μεγάλους, έτσι, γιατί και δεν είναι μόνο οι μικροί που γυρνάνε στα σχολεία. Όσο ποντάρω, κάθε Παρασκευή θα τα λέμε και φέτος, πρώτα ο Θεός, κάθε Παρασκευή εδώ στο Μεγέλο Ρέντο 101,7 στις 6 μέχρι και τις 8. Πίσω από το μικρόφωνο δεν είναι ο Αντώνης Παναγόπουλος, αλλά είναι ο Ηλίας Αϊβαζόγλου.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, εδώ είσαι.
1: Καλησπέρα.
0: Αϊβαζόγλου, το είπα καλά, έτσι?
1: Αϊβάζογλου.
0: Μεταξύ τώρα με την πλάκα που κάνουμε, ξεχνάς και το σωστό που και που.
1: Ναι, έτσι. Καλή σεζόν έχουμε.
0: Αμήν. Ηλίας Αϊβάζογλου, Γιάννη Λυσίκατος μαζί σας μέχρι και τις 8 στο Όσο Ζω Ποντάρω. Να πω εδώ ότι επειδή παίζει ο Άρης στο φιλικό το μπάσκετ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, θα υπάρχει και σχόλιο ανατακτά χρονικά διαστήματα από Jason Μίσχο, όποτε αυτός κρίνει σκόπιμο θα παρεμβαίνει και θα μας δίνει το πώς πηγαίνει το παιχνίδι του μπάσκετ. Χαμός, φίλε, με εκθέσεις, με σχολεία να ανοίγουν, με...
1: Επέστρεψε το χάος.
0: Το χάος, ναι. Τα πρωταθλήματα είναι σε αναβρασμό. Champions League τριήμερο, χαμός έγινε.
1: Έτσι.
0: Δεν πρέπει να χάλασε φαβορίκ αυτό, ε?
1: Όχι, γενικά το τσουλού πήγε.
0: Πρέπει να βγήκαν όλα.
1: Όπως έπρεπε να πάει, ας πούμε.
0: Πρέπει να βγήκαν όλα, ναι. Δηλαδή. Κάτσε να δω.
1: Και είχε παράλληλα, ας πούμε, έτσι, τη χαρά του σχηματζή, να το πούμε την
0: έννοια.
1: Και γκολ
0: και γκολ είχε, όλα, σωστά. Σωστά, ας πούμε, ξέρω εγώ την Τρίτη, κάτσα να τα πιάσω μία έτσι και πια, μέσα και κινήσαμε έτσι. Νίκησε η ΑΕΚ που ήταν φαβόρα, η Βίλα ήταν φαβόρα, εντάξει τώρα αυτό ήταν ένα παιχνίδι. Νομίζω το βράδυ βγήκαν όλα, η Ντόρτμουντ κέρδισε, η Σίτι κέρδισε η Ρεάλ και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη κάτι ανάλογο συνέβη. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος.
1: Όχι, γιατί, όλα έτσι πήγαν, όλα, ναι, πήγαν έτσι.
0: Την Πέμπτη βλέπω εδώ. Και η Λίβερπουλ κέρδισε, και η Παρί, και η Άρσεναλ.
1: Και ας πούμε και τα μάτς που θεωρητικά ήταν να ξεφύγουν, ξεφύγανε.
0: Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω σπάσιμο. Δεν μπορώ να θεωρήσω σπάσιμο ότι δεν νίκησε η Ρώμα τη Φενέρ. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι.
1: Πιθανό, όχι, το λες και αυτό.
0: Έτσι. Ωραία. Ξεκίνησαν και τα πρωταθλήματα, φίλε, και το ελληνικό. Και όλα, να πούμε εδώ ότι η Επιτροπή Επικοινωνίας μέσα από το Facebook Group, Doom Spiro Bed Group, Yellow Radio, τα στέλνετε τα μηνυματάκια σας και στο Twitter, όπου αλλού γουστάρετε, Telegram κτλ. Εδώ ο Ηλίας έχει το δικό του κλειστό τέλε. έχουμε να τα πούμε από Mundial, το οποίο κατά την άποψή μου ήταν η κορυφαία στοιχηματική διοργάνωση των τελευταίων χρόνων. Κατά την άποψή μου.
1: Συμφωνώ. Και γενικά πολύ ωραία διοργάνωση.
0: Και πολύ ωραία διοργάνωση όσον αφορά το θέαμα. Όλα αυτά τα εννοώ με την άποψη ότι οι όμιλοι, όπου εκείνο το ζουμί, βγήκαν, φίλε, δεν το πίστευα, ότι βγήκαν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι ότι στο τέλος υπήρχαν 5 υποψήφια αρχή και βγήκαν και τα 5.
1: Ναι, ήταν, πήγε καλά.
0: Άλλα βγήκαν με δόση τύχης, ας πούμε, στο Ιράν εκεί, θυμάσαι, τελικά ήταν άχρηστο το χι, βγήκε όμως. Και τι είχε, υπήρχε, έτσι. Ήταν φοβερή διοργάνωση. Προσωπικά ήταν για μένα, μπορώ να σου πω, η καλύτερη διοργάνωση που όσον αφορά τις μεγάλες πάντα.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε Άρη να ξεκινάει σε λίγο στην Κύπρο. Στοιχηματικά το παιχνίδι, οι εταιρείες το βλέπουν ως καυτό φαβορή τη Μακάμπη, δίνοντας 6,5 πόντους αβάντζο στον Άρη, έτσι.
1: Ναι.
0: 1,37 πληρώνει η Μακάμπη, 2,85 πληρώνει ο Άρης. Πέρα βέβαια από αυτά που θα μας πει και ο Jason στη συνέχεια, ο οποίος θα παρεμβαίνει όποτε κρίνει σκόπιμο για το φιλικό του Άρη, το οποίο είναι sold out, λένε.
1: Ναι, είναι sold out. Εντάξει, τώρα δυνατό φιλικό πολύ, γιατί και η Μακάμπη έχει δυναμώσει αρκετά.
0: Κλασική ομάδα Ευρωλίγκα, ναι. Ωραία, είμαστε ακριβώς στις 6. Θα δούμε τι παίζει και στο live. Να πούμε την πρόταση της ημέρας για να δούμε, να ξεκινήσουμε με ένα μπούσουλα. Ριτ Σάλτσμπουργκ, διπλό και Ταμπάκοβιτς anytime. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις τον κύριο.
1: Τον έχω δει, γιατί βλέπω Αυστρία.
0: Έτσι.
1: Λίγο.
0: Ο κύριος είχε βάλει στα μάτς με την Μπάφο, που πέρασε διαπηρώσεις και σιδήρου η Σάλτσμπουργκ, 3 γκολ από εκεί, εγώ τον εντόπισα. Είναι δεινός εκτελεστής για τη Σάλτσμπουργκ. Ριτ Σάλτσμπουργκ, διπλό και anytime, Ταμπάκοβιτς, το μάτς το οποίο ξεκινάει, δεν κάνω λάθος, στις 8:30. Πώς θα βλέπεις το ξεκίνημα των πρωταθλημάτων, στο ελληνικό, δεν ξέρω, για τον Άρη, αν έχεις άποψη?
1: Εντάξει, ψιλοαναμενόμενα θα πω αυτά που βλέπουμε.
0: Για τον Άρη.
1: Για τον Άρη.
0: Ναι. Ανοιχτό βιβλίο είμαστε.
1: Βέβαια, από τη μία δεν ξέρω, μπορώ να πω ότι περίμενα χειρότερα, αλλά θα φανεί στην ναι. πορεία.
0: Τα χειρότερα έρχονται, τα καλύτερα έρχονται.
1: Θα δείξει.
0: Λοιπόν, καλησπέρα πολλές στο Γιώργο το 40, ο οποίος στέλνει το πρώτο μήνυμα τη σεζόν. Φιλιά και στον Κωνσταντίνο. 40, ο οποίος είναι πιστός σκυλί, φίλε. Πρέπει να είναι και ο μοναδικός που άνοιξε παρατέταρτο. Συντονίστηκε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει στο live. Δεν τρέχουν και πολλά πολλά πράγματα. Παρατήρησα ότι η αγαπημένη μου Τζοχώρη στη Μαλαισία κάνει το κλασικό που κάνει όποτε έχει αγώνες στη Champions League συνέχεια. Κερδίζει τόσο όσο. Έτσι, έπαιζε με μια Νεγκέρι σε Μπιλάν. Ήρθε 3-0 αυτό το match. Γιατί ως γνωστόν, μεσοβδόμαδα αυτοί έχουν και Champions League, αν δεν κάνω λάθος. Ή πιο μετά, τέλος πάντων. Ναι, έχουν. Παίζουν με την Buriram. Πω! Έκατσα και είδα Buriram σήμερα. Έπαιζε η Buriram με μια χαμηλού ελληνικού ομάδα. Και ήρθε ένα. Ξέρεις, είναι το κλασικό που ο καλός κερδίζει και σνομπάρει τον αντίπαλο. Έτσι. Και στο τέλος το τρώει σε ένα γκολ που είχα κατά λάθος. Εκεί στο 80 το φάγε. Έβαλα λίγο άσο. Πήγε 2.50-2.55 η Buriram. Αλλά γκολ δεν έβαλε. Γκολ δεν μέτρησε γιατί έβαλε δύο. Και τις τα ακυρώσανε. Λοιπόν, τα πολλά φιλιά μας στον Ήλιο.
1: Φιλιά στον Ήλιο, τον αδερφό.
0: Με ρε, ακουστικά σε γενέθλια μας βάζεις να βάζουμε. Μας βάζετε να βάζουμε. Φιλιά στον Νίκο. Φιλιά στον Νικολάκη.
1: Φιλιά στον Νικολάκη.
0: Ο δικός σου τι λέει ο Ταλιμπάν?
1: Παράνοια, εντάξει, ηρέμη στον του σχολείου.
0: Θολαμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα σήμερα οι δικές μου, η μία ήταν μέσα στην τρελή χαρά, η άλλη ήταν επιφυλακτική. Βέβαια και οι δυο γυρίσανε όμορφα πίσω. Λοιπόν, εντάξει, πάμε να δούμε λίγο σιγά σιγά και τον φίλο εδώ που ζητάει άμεσα live, κάτσε. Ακόμα δεν μπήκαμε.

0: Ο Γιάννης, ο φίλος μας, καλή σχολική χρονιά, Τζονάρα μου. Καλησπέρα, καλή εκπομπή από παιδικό πάρτι στη Χαλκίδα. Δεν ξέρω πώς γίνεται, ρε φίλε. Τα παιδικά πάρτι αυτή την εποχή παίρνουν και δίνουν.
1: Όλοι σε παιδικό πάρτι.
0: Την προηγούμενη.
1: Όλοι έχουμε κανονισμένα ήδη.
0: Το προηγούμενο που σου κού παρευρέφει είναι σε τρία. Πού σου κού. Σήμερα έχουν κόρες μου τώρα αυτό το που μιλάμε παιδικό, αύριο ξανά μανά. Δεν ξέρω την Κυριακή, πρέπει να είμαστε ελεύθεροι λογικά. Λοιπόν, υγεία να έχουν τα παιδάκια. Πάμε και άλλα μηνύματα. Ο φίλος μας, ο Ανδρόνικος, καλησπέρα από κατακαμένη κυτρινόμαυρη Λευκοσία. Είσαι και στο μάτς, φίλε. Ο Απόστολος, πού είσαι ρε Αλάνη, έκανες βουτιές στην εξωτική Νιγρίτα. Ξέρεις, άμα θα παίξουν σήμερα Σαμ Βίνσεντ και Σον Χίγκινς, είναι τραυματίες. Αριανάρα Κατερίνη, ο Σον Χίγκινς δεν παίζει γιατί ενεπλάκησε στο επεισόδιο με τον Αγγελίδη, φίλε. Με πέσαν τα μπουκέτα και δεν θα παίξει. Ο Νίκος, ο Φωτακίδης, καλησπέρα στην παρέα. Καλή σχηματική χρονιά να έχουμε. Γιάννη, δώσε ακόμα ένα ακόμα να τα ζευγαρώσουμε για σήμερα. Εννοείς, θα κάνουμε διάδα την πρόταση του ΟΠΑΠ. Κάτι θα βρούμε, φίλε. Ο Δημήτρης, καλησπέρα από Λιβαδιά. Καλή σεζόν, παιδιά, να έχουμε. Στείλε και λίγο, δώσε κλίμα εκεί από τη Λιβαδιά. Τι γίνεται με τον Κομπότη φέτος? Δεν τον βλέπω σαν πέρσι.
1: Ναι, όχι. Δεν φαίνεται καλή χρονιά.
0: Λοιπόν. Πάμε εδώ, ο αδερφός μου, ο Γιώργος. Χάδι στα αυτιά μας η εκπομπή σας. Αυτά είναι. Μπαμπρούγκας ατμόσφαιρα 0-1. Στο live score αυτό είναι το πρώτο στο οποίο έπεσε το μάτι μου. Και σίγουρα, κάτσε εδώ, πρέπει να το δούμε λίγο. Γιατί η Μπαμπρούγκας είναι καλή και η ατμόσφαιρα είναι η κλασική ατμόσφαιρα. Είναι λίγο ύποπτη αυτή.
1: Ατμοσφαιρική.
0: Ναι. Είναι για να παίζουμε άσοδο, νομίζω. Για να δω. Την έχω για καλή την Μπαμπρούγκας. Για να δω. Υποψήφιο άσοδο ρόλο μπέτεινε. Να πω την αλήθεια. Για να δούμε. Καλησπέρα στο Δημήτρη και στο Χάρη. Γεια σας, παιδιά. Νέος ακροατής ο Χάρης. Καλησπέρα από Κιανόλευκη, Κοπενχάγη. Πού σε ρε Γιωργάρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Μια φορά είχα να πάω στην Κοπενχάγη. Μίλαγα με αυτό το φίλο συνέχεια. Επειδή αυτός μένει Κοπενχάγη. Και όταν πήγα εγώ, αυτός έφυγε. Καλά Χριστούγεννα πήγα εγώ. Τι θα έκανε άνθρωπος. Γεια σου, Γιωργάρα.

Το μάτς Άρη έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 λεπτάκια. Η Μακάμπι προηγείται με 5-7 στις πρώτες στιγμές του αγώνος. Καλησπέρα, καλή σεζόν να έχετε. Ο Αργύρης, ο φίλος μου από τον Ιμητό, στον οποίο σήμερα έστειλα και μια μπλούζα, τον Doom Spiro Bet. Όποιος γουστάρει να του στείλουμε μπλούζα, προφανώς δωρεάν και προφανώς χωρίς έξοδα δικά σας, δικά μας όλα. Έχουμε 2-3 παρτίδες για γρήγορους.

0: Λοιπόν, βλέπω τα μάτια στο live, δεν έχει κάτι το τρελό. Αν θα έπαιζα κάτι, ίσως να το γυρίσει Μπαμπρούγκας. Αλλά εντάξει, να πω την αλήθεια, δεν θα τρελαθώ κιόλας για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρασκευή σήμερα, δεν ξέρω αν αλίευσες τίποτα εκεί στα γερμανικά που συνήθως σου αρέσουν. Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς εσείς. Έχει κίνητρο η Μπαμπρούγκας, καλό.
0: Η Μπαμπρούγκας είναι ομάδα για να ανέβει.
1: Τώρα που βλέπω αυτό το... βαθμολογία.
0: Γι' αυτό το είδα. Ναι.
1: Και είναι και αδιάφοροι άλλοι. Καλό από θέμα βαθμολογία.
0: Η ατμόσφαιρα όταν είναι αδιάφορη είναι καλά αδιάφορη. Καλό δείχνει, καλούτσικο, αλλά απλά ξέρεις τώρα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Θα ήθελα κάτι παραπάνω από την αλήθεια και στην τιμούλα. Έχει Γερμανούς σήμερα. Δεν ξέρω αν τους είδες.
1: Έχει, ναι, τα κλασικά τα δύο τα παιχνιδάκια της Παρασκευής. Βέβαια εκεί ξεκίνησε ένα χάος. Ξεκίνησε
0: ένα χάος στο οποίο ήμουν απόν. Ήμουν τυχερός που εντόπισα τελευταία αγωνιστική στη Βόλσμπουργκ. Φίλε, οι τύποι κάνουν έσχη.
1: Ναι.
0: Και είναι στις προτάσεις μου η Βόλσμπουργκ για αύριο να έχει πανηγύρι το παιχνίδι της. Έχει σήμερα Νιρεβέργη, για Ανόβερο, Ντάμσταν, Αρμίνια. Δεν ξέρω άμα τα τσέκαρες.
1: Κοίταξε, Νιρεβέργη, Ανόβερο, ωραίο παιχνιδάκι. Πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά τώρα από θέμα πλευράς πολύ αμφίροπο. Το Ανόβερο που θεωρητικά ξεκινούσε με καλές αρετές και ξεκίνησε χάλια το πρωτάθλημα. Η Νιρεβέργη τελείως το αντίθετο. Έχει ξεκινήσει με σπασμένα φρένα, στο πούμε έτσι, και σκοράρει και τα παιχνίδια παίρνει. Τώρα, επειδή είναι πια και πολύ ψηλιασμένη γενικά και από τις αγωνιστικές που γίνονται και όλα αυτά, τώρα το over 3,5 στο 1,80 εμένα δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Κακό είναι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Κακό είναι.
1: Τώρα, αν θα κρατούσα κάτι, να σου πω την αλήθεια, αν θα μπορούσα να παίξω κάτι, θα έπαιζα από το Hannover σκόρε το Γκίντορφ.
0: Όπα, αυτά μου αρέσουν.
1: Γκίντορφ.
0: Για πες, για εξηγήσου.
1: Έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι μία τον βάζει σεντερφόρ, μία τον βάζει εξτρεμάκι.
0: Λανς Γκίντορφ,
1: ναι.
0: Αυτόν τον είχε τσιγκλήσει και ο ήλιος πέρυσι, μου φαίνεται.
1: Νομίζω μπορεί. Πρέπει να παίζει έναν άλλον.
0: Έναν άλλον
1: έπαιζε. Κιτάρμ στα τελεσία.
0: Α, ναι, μπορεί, ένα. Μπορεί. Για πες. Και πόσο τον έχει, είστε σένι.
1: Σένι, τιμή, Olwyn Pavla Opap.
0: Ναι.
1: Είναι στο 2.40 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, την ώρα έχει δύο γκολ και έχει κάνει και ένα χατρίκ στο κύπελο. Είναι γενικά πολύ συμμετοχικός και στα γκολ γενικότερα, είτε assist είτε γκολ.
0: Βλέπεις γκολ στο μάτς, εσύ προφανώς.
1: Βλέπω γκολ στο μάτς, τώρα δηλαδή πώς πιστεύω ότι τουλάχιστον στο 2-1-2 εκεί κάπου θα πάει το μάτς. Mm-hmm. Σε σκορ δηλαδή πιστεύω τουλάχιστον. Οπότε κρατάω αυτόν. Έχει και η Νιρεβέργη από την άλλη έναν ωραίο σκόρερ, ο οποίο είναι πολύ συνδυασμένη τιμή. Είναι ο Αλή Ζωμά, ο οποίο έχει ήδη 4 γκολ στο πρωτάθλημα. Είναι τιμή στο 2-0-5. Mm. Και αυτό πολύ φορμαρισμένο. Αυτά τα δύο μου αρέσουν. Αν έπαιζα κάτι, δηλαδή θα έπαιζα από τη μια πλευρά. Αν βλέπω από τη μια πλευρά Αλή Ζωμά από την Νιρεβέργη και τον Κίντρο από την πλευρά του από τον Ανόβερο. Για σκόρερ δηλαδή.
0: Ωραίο.
1: Τώρα με πλευρά είναι. Πώ το πω, μάτ τριπλή. Ό,τι και να βγει θα είναι λογικό.
0: Δύσκολα μάτς αυτά.
1: Ναι, δύσκολα.
0: Το μάτς της Bundesliga το είδες? Έχει Bundesliga, κάτσε να δω.
1: Έχει, αν δεν κάνω λάθος, έχει Union με Schalke.
0: Schalke, η οποία πήρε μια παλικαρίσια ισοπαλία 0-0 με την Bayern, εντάξει τώρα, και 0-0 κιόλας,
1: Ναι.
0: Κουλό. Αλλά δεν ξεκίνησε και πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Εντάξει, τον πίσω, δύο χρονισκές έχουν παίξει. Και η Union, η οποία μέχρι τώρα και αυτή τα ίδια, ακόμα δεν έχει κάνει νίκη. Ναι. 4 από την Bayern Leverkusen, 3-3 με την Eintracht. Δεν ξέρω, βγάζει άκρη.
1: Δεν βγαίνει άκρη, όχι. Και με έκανε και εντύπωση γιατί σήμερα που το κοιτούσα έχουν πολύ παράδοση στο Χ.
0: Στο Χ.
1: Γερμανία. Πολύ
0: καλά λες.
1: Μεταξύ του.
0: Καλά λες. Για Γερμανία, ναι. Ωραία. Καλή σχολική, στοιχηματική, ραδιοφωνική χρονιά, φιλαράκι. Ο φίλος μου. Δεν λέμε ποιος, με τα 67 τάμπλετ, 39 κινητά, 99 οθόνες και 55 δορυφόρους.

0: Πάντως πήρε μπέτη Μπαμπρούγκας. Έτσι πήρε παιχνιδάκι με το που προηγήθηκαν οι άλλοι. Εντάξει, λογικό μου φαίνεται. Είναι το κίνητρο στη μέση. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και ότι είναι και περίεργη η ατμόσφαιρα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι. Εγώ άσο τρώνω μπέτ έβαλα, όχι πολλά πάντως. Έτσι χαλαρά. Χαλαρό μπέτ. Και αυτό πάει για τον ήλιο. Έχουμε φέτος τραγούδια για τον ήλιο, να ξέρεις. Και αυτό και το προηγούμενο Moving to the Sun. Επίσης πρέπει να ξέρεις, άθελά σου, ότι είσαι και ο εμπνευστής του μότο Γουστάρης Όλουιν. Μου το είχε πει ο Ηλίας σε ένα μάτς. Είμαστε στο μπάσκετ τότε. Ποιο ήταν το πρώτο μάτς, μάλιστα, πέρσι στο EuroCup? Ποιο ήταν, με τους Γερμανούς?
1: Με το Αβούργο.
0: Ναι, και μου λες τώρα που θα αλλάξει ο Παπ, θα γίνει Όλουιν, θα λες Γουστάρης Όλουιν. Φιλάκια, Αργύρη.

Στο 7-15 είναι η Μακάμπη, ξέφυγε στην πρώτη περίοδο, όλα αυτά 4 λεπτά πριν λήξει το πρώτο μέρος. Πρώτη περίοδος. Παραλαμβάνω, θα έχουμε και σχόλιο Jason Μίσχου όπου να είναι για το μπάσκετ του Άρη.

0: Έχει διάφορα μάτσα σημερινή ημέρα, πάρα από τα γερμανικά. Έχει στην Κύπρο, βλέπω ένα παιχνίδι Ερμής Αραδίπου Ακρίτας Β' Κύπρου. Εντάξει, να πω για την Κύπρο, πρέπει να είναι πολύ χάλια φέτος η ανόρθωση. Δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει ότι έχει χοντρό θέμα οικονομικό. Έχει τρελά χρέη, υπέρογκα χρέη. Ξέρω πώς, δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει ότι κάνανε και έρανο και έχουν συνεισφέρει και πολλές ομάδες, μάλιστα.
1: Ναι, αυτό το είδα, ναι, ναι.
0: Και φέτος αποτυπώνεται και στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα κινδυνεύσει η ανόρθωση. Πάντως είναι ένα καλό στοίχημα. Το ψάχνω να το βρω αν θα πέσει η ανόρθωση, αλλά δεν το βρίσκει κανένας. Έτσι. Εδώ βλέπω συναγερμό στην αστυνομία και πιθανή συνάντηση οπαδών ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Γιατί, φίλε, τι παίζει σήμερα,
1: τι έχει.

0: Είναι για την επόμενη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός παίζει Λιβαδιά και η ΑΕΚ στο Βόλο, φοβούνται συνάντηση. Μάλιστα. Α, γι' αυτό εκεί πάει η δουλειά. Ωχ, ναι.
1: Και σε εμάς απαγορεύσαν, είδα αυτό που θέλουν να κάνουν το Ηρακλή, την ανταλλαγή.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ναι, το απαγορεύσαν, είδα.
0: Γιατί?
1: Τώρα.
0: Καλά, γελάει ο κόσμος. Αλήθεια λες, δεν το διάβασα αυτό.
1: Ναι, σήμερα το διάβασα, το απαγορεύσαν. Τώρα εν τέλει τι θα γίνει, δεν ξέρω.
0: Όλο και χειρότερη ιστορία. Μπεσίκτας Ερζουρούμ έχει στις 8 και αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, να πω την αλήθεια. Γενικά φέτος η Τουρκία μ' αρέσει αρκετά.
1: Εντάξει, πήγε πολύ, μαζέψανε, παίκτησε αρκετά.
0: Χαμός γίνεται, ρε.
1: Έχουν δώσει άλλη πνοή.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Πολύ παίκτη.
0: Οι δύο μεγάλοι πήραν τα πάντα και οι άλλοι πήραν, ξέρω εγώ, Σαλάχ, Σαλαχεντίν Μπασίρ και και Φραγκολίνο Τζο. Χαμός γίνεται.
1: Μπεσίκτας πήρε, Βλάχοβιτς πήρε.
0: Μπράβο, χαμός γίνεται. Πώς τον έχει το Βλάχοβιτς, τον έχει λίγο, ε?
1: Προφανώς σίγουρα θα είναι ψηλιασμένο.
0: Δεν τον έχει πολύ, για να δω.
1: Ναι, 1,70 είναι.
0: Εντάξει. Τρως τα νύχια σου. Εντάξει, βέβαια μπορεί να μπουν πολλά γκολ εκεί και να συμμετέσχει στα γκολ ο τύπος.
1: Δύο συν, τον έχει 3,25.
0: Έχει ένα Αλκμάρ Βίλεμ. Να πούμε εδώ την προηγούμενη αγωνιστική. Την προ-προηγούμενη αγωνιστική η Ολλανδία τα έβγαλε όλα over. Τα ξανά έβγαλε όλα over την προηγούμενη που μας πέρασε. Θέλω να πιστεύω. Θα το ξανακάνουν. Εντάξει, είναι δύσκολο. Τρίτη σερία αγωνιστική, λες, ξαναβγούν όλα over.
1: Μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Πάντως οι τιμές αλλάξαν πάρα πολύ. Την προηγούμενη αγωνιστική, εγώ είχα παίξει τα μάτς πριν της Παρασκευής. Το είχα χάσει το μάτς της Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Και ήμουν όρθιος. Και έβγαινε κάτι 22-21, κάτι τέτοιο. Τώρα δίνει αγωνιστική 22-23 με το μάτς της Παρασκευής.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λογικό. Λογικό. Θα μου πεις που πληρώσαν τα over εκεί, εντάξει. Έχει ένα Ρεν Μαρσέι στη Γαλλία. Με μια Μαρσέι η οποία, εντάξει, νομίζω δεν ξεκίνησε και πολύ καλά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ χάλια.
0: Πολύ χάλια, ναι.
1: Και επειδή είδα και λίγο και το.
0: Με την Παρή.
1: Με την Παρή.
0: Μπράβο.
1: Την άλλη την Παρή.
0: Μπράβο, την
1: μικρή.
0: Άλλη Παρή. Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ κακή. Δηλαδή, ας πούμε, είχε η Παρή expected goal 4.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ καλή η Παρή. Και μου έκανε εντύπωση που πολλοί κόσμος έπαιζε άσο στο μάτς. Στο live, στο 1-1. Αν δεν κάνω λάθος. Anyway, έχει και αυτό το παιχνίδι στη Γαλλία σήμερα.
1: Και La Liga έχει Σεβίλ Βαλένθια.
0: Χαμός. Θα βάλει κανένα γκολ ο Ρόμπι Ούρε, αυτός εδώ που πήρανε. Έβαλε κανένα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν έχει.
0: Νομίζω δεν έχει βάλει ακόμα αυτός.
1: Εντάξει, αυτό να σου το αλήθεια μου αρέσει και για άσο, αλλά.
0: Και η Σεβίλ είναι περίεργη.
1: Η Σεβίλ είναι περίεργη, αλλά η Βαλένθια γίνει και αυτή δεν βλέπετε.
0: Η Βαλένθια ένα βαθμό,
1: Δεν βλέπετε.
0: Μάλιστα. Το παιχνίδι που λέγαμε για τη Σάλσμπουργκ και αυτόν τον παίχτη, τον Μπάκοβιτς, τον Μπάκοβιτς, να πω ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός σκόρερ που διαθέτει η Σάλσμπουργκ. Έτσι, και το anytime του παίζει το 1,80. Εντάξει, τώρα εμείς κολλήσαμε και την νίκη προφανώς, για να ανέβει λίγο η τιμή. Ο Άρτζι λέει να είναι καλά το μαύρο χρήμα στην Τουρκία. Προφανώς πρέπει να παίζει. Πω, τώρα έλα τη φάτσα σου, ρε Άρτζι. Και σε θυμήθηκα στο γήπεδο. Πού σε, ρε Άρτζι? Πού σε, ρε Άρτζι?
1: Πω.
0: Τι μου θύμισες τώρα? <Φου-> 15-21 έχει λήξει η πρώτη περίοδος στο μπάσκετ.

0: Πάμε λίγο στην Ουάλια. Εκεί ξέρεις, κλασικά η αγαπημένη μας ομάδα είναι η TNS. Η καψούρα μας. Πέρυσι, πρόπερσι μας πλήρωνε πολύ και αντιπρόπερσι στα, ξέρεις, στα άλλο σκορ. Πέρυσι μας διέλυσε.
1: Ναι, πέρυσι ήταν.
0: Δεν την πιάσαμε ποτέ. Και δεν έβγαλε πολλά. Και όποτε εμείς την ακολουθήσαμε, απήχαμε μαζί της.
1: Γενικά περίεργη χρονιά, νομίζω.
0: Ναι, και φέτος έτσι ξεκίνησε. Πάντως αυτά που έχει η παράδοση στο ζευγάρι που παίζει με την Airbus, εντάξει, είναι, έχει κάτι μέσα, κάτι εφτάρες και τέτοια, έτσι, πεντάρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Βέβαια η Airbus, όλα αυτά τα μάτια είναι League Cup και τέτοια, γιατί η Airbus τα τελευταία χρόνια παίζει στη Β' κατηγορία. Πάμε να ακούσουμε λίγο η Άσονα.

0: Εξαφανίστηκε ο γιος μου, ο Ανιέλος.
1: Ιάσονα!
2: Ποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ιάσονα.
3: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν έχει και παρέα. Αν έχει και παρέα, καλησπέρα και στην παρέα.
1: Και ο Ηλίας, ο φίλος μας εδώ.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και στον Ηλία και στους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio. Επιτέλους, έχουμε δράση και έχουμε την ευκαιρία να δούμε λίγο μπασκετικό Άρη. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος του τουρνουά νεόφυτος, του αγώνα του Άρη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το τουρνουά νεόφυτος Ανδριώτης στην Κύπρο. Με τον Άρη να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 15-21. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης ξεκίνησε με μια πεντάδα με Μόργαν, Δημητρίεβιτς, Χαραλαμπόπουλο, Ρόμπινσον Έρλ και Μπίρτς, η οποία δυσκολεύτηκε λίγο στην αρχή. Φαινόταν λίγο μπερδεμένη, δηλαδή και ο Μόργαν έκανε κάποιες επιλογές και ο Δημητρίεβιτς έκανε μερικά λάθη και είχε θέμα ο Άρης στο αμυντικό transition. Παρ' όλα αυτά είναι λογικό, έτσι μιλάμε για το πρώτο δυνατό φιλικό ουσιαστικά της ομάδας. Είδαμε αρκετά screen μακριά από την μπάλα και με αποδέκτη τον Μόργαν, αλλά η Μακάμπι ξεκίνησε καλύτερα. Ο Άρης ισορρόπησε μετά πάρα πολύ. Με την είσοδο του Λιντέλ και του Τολιόπουλου, ειδικά στο γήπεδο, τα πράγματα άλλαξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Λιντέλ εμένα μου άφησε πολύ καλή εντύπωση, ειδικά στην άμυνα πάνω στην μπάλα και στο κομμάτι της προσπάθειας για το rebound. Ο Τολιόπουλος επίσης πέτυχε και το πρώτο του τρίποντο που είδαμε από την επιστροφή του στον Άρη. Αυτό το φόρμ που έχει αυτή η τεχνική είναι πραγματικά πανέμορφη. Ο Άρης μείωσε 15-21, έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο με ένα ελεύθερο τρίποντο του Μήτρου Λόγκ από assist του Τολιόπουλου. Δεν το κατάφερε. Σε γενικές γραμμές, μέχρι στιγμής η ομάδα δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση σε θέμα φυσικής κατάστασης, που είναι το πιο σημαντικό, και τα υπόλοιπα θα δούμε και όσο συνεχίζεται ο αγώνας. 15-21 η πρώτη περίοδος στον αγώνα του Άρη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
1: Ωραία, Τζέι, σου ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά.

1-1. Να την Μπαμπρούγκας. Να την Μπαμπρούγκας, φίλε. 1-1 στο 21, ε. Άι να δούμε.

0: Λοιπόν, για να μην το πω πολύ, συζητάμε για την TNS. Άλλο σκορ και 7 συν. Και βλέπουμε. Ακούσαμε και η Άσονα για το παιχνίδι, για το Άρης Μακάμπι. Το μάτς είναι τώρα στο 17-24, 8-23 για να λήξει η δεύτερη περίοδος. Κάτι άλλο δεν ξέρω αν έχεις κάποιες από τα σημερινά παιχνίδια. Είπαμε αρκετά πραγματάκια όσον αφορά τα βραδινά. Σεβίλη είπες, αυτό μπράχει και κάρτες στην μεταξύ. Μου βγάζει λίγο έτσι,
1: ναι,
0: μπρουτάλ το μάτς.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζουν οι άλλοι τώρα, έχουν μπει από τα σκηνιά από νωρίς η Βαλένθια. Δεν πάει, δεν ξεκίνησε καλά. Έχεις δίκιο, ένα βαθμό μόνο. Αυτά με τα σημερινά.
1: Βενέτσια Φιωρεντίνα, άλλο και αυτό πολεμικό θα είναι. Γιατί και οι δύο,
0: ναι,
1: έχουν ξεκινήσει χάλια 0-3.
0: Πόπο και αυτό. Και η Φιωρεντίνα χάλια, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Βολιβία, 3 ώρα τα ξημερώματα, η Ρεάλ Ποτοσί θα υποδεχθεί στα 3.500 μέτρα την Οριέντε Πετρολέρο. Θα την κερδίσει, αλλά δίνει ψίχουλο ο Άσος. Κάτι ένα 57 είδα. Δεν ξέρω εκεί άμα κανείς είναι ξύπνιος και δεν κερδίζει Ποτόση. Γιατί κάθε τις ώρες έχω ξυπνάω και βλέπω κάτι μάτς, φίλε, νησιά Σολομόντα.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Κάτι ψηλο, ναι, ψιλοκοιτάω όσο μπορώ. Δεν βάζω ξυπνητήρι, ξέρεις. Είναι το ξυπνητήρι του ενστίκτου. Ότι έχει μάτς και κάτι πρέπει να δω, ξέρω εγώ.
1: Σωστό.
0: Ναι. Σαν τη δουλειά δηλαδή.

Ο Άρτζι λέει για απίστευτη τάπα από Αντετοκούμπο. Προφανώς το βλέπεις και το μάτς. Να ενημερώσουμε ότι το μάτς το παίζει κανονικά live ο Sky, έτσι. Μπορείτε να το δείτε το παιχνίδι.

0: πρέπει να βουλεύουν πολύ το τρίποντο οι Ισραηλινοί. Εδώ βλέπω και ο φίλος, ναι, έτσι είναι. Έχει πολύ τρίποντο η Μακάμπη, η οποία προηγείται αυτή τη στιγμή με σύν 9, 25-32 τώρα μειώσαμε. Αυτά με τα σημερινά παιχνίδια. Ρώτησε και ένας φίλος τι κρατάμε πέρα από την πρόταση να κάνουμε μία διάδα. Κάνουμε μία διάδα. Η πρόταση είναι η Ριτ Σάλτσμπουργκ διπλό και anytime Ταμπάκοβιτς, προφανώς. Να ακολούσαμε και τους σκόρερ εκεί, λες το...
1: Κοίταξε, ωραία διάδα θα μπορούσε να γίνει, δεν ξέρω, και νομίζω και το over 3,5 στις
0: TNS.
1: Στις TNS,
0: και TNS, ναι.
1: Over 3,5.
0: Και πες μια τους σκόρερ πάλι εκεί στο...
1: Η σκόρ είναι στο Νιρεβέργια Ανόβερο.
0: Ναι.
1: Είναι από... από την πλευρά, από το Ανόβερο είναι ο...
0: Προφέρουμε και κάτσε, σωστά. Κάτσε, εγώ το ξέχασα.
1: Να το προφέρουμε και σωστά. Λοιπόν, είναι ο Γκίντορφ από το Ανόβερο.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο Ζώμα από την Νιρεβέργη.
0: Ωραία. Για να δούμε αυτούς τους δύο.

Και αυτό το λετονικό που παίζει τώρα, το Riga Outa, νομίζω θα έρθει άσος. Είναι χαμηλό λίγο το 1.50. Και είναι και καλή Outa για να πω ότι θα πάω να παίξω κανένα handicap. Ενδεχομένως αν βγει το ημίχρονο με κάνα 0-0 και αν πιάσει κανένα 80 η Riga, να είναι μια επιλογούλα, μια τίμια επιλογή η Riga. Συν 12 φίλε η Μακάμπη, 27-39, ξεφεύγει αρκετά, όλα αυτά 4 και 20 για να λήξει το πρώτο μέρος.

Έχει και ένα λεπτονικό το Όγκρε. Λιεπάγεν 2-1 τώρα στο 80. Άλλα παιχνίδια τα οποία τρέχουν. Έχει ένα Σλοβένικο το Πριμόριε Μπίλιε. Πριμόριε την είχαμε συνηθίσει να παίζει στη μεγάλη κατηγορία. Φέτος έπεσε και μοιραία παίζει στην δεύτερη. Ο φίλος που ζητάει να δώσουμε Ατλάντης. Η Ατλάντης, φίλε, έπαιζε χθες και τα ξεφτύλισε όλα. Αύριο ξαναπαίζει, νομίζω. Νομίζω παίζουν τα δεύτερά της αύριο.

0: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Εδώ ο φίλος ο Αργύρης βλέπει το Μομπελιέ Πο Άντερ. Μομπελιέ Πο. Β' Γαλλίας όλα αυτά. Μια Β' Γαλλίας που είδα ότι μάλλον θα πάει, θα ανέβει τρένο η συμπαθητική, καθόλου συμπαθητική σε Τετιέν, σε εμάς τους οπαδούς του Άρη σε Τετιέν, νομίζω είμαστε, έχουμε καλές σχέσεις με αυτούς. Έχει 5 στα 5 σε Τετιέν, Μομπελιέ Πο Άντερ. Μομπελιέ είναι σφιχτή, σωστός, και η Πο είναι πολύ σφιχτή. Δεν έχω βρει τιμές βέβαια, για να δω. Μομπελιέ Πο. Πού είναι αυτό ρε. Β' Γαλλίας. Μάλιστα, το βρήκα. Τίμιο, 1.85, περίμενα ένα χαμηλό. Ξέρεις, το Άντερ είναι διάβασμα, φίλε.
2: Ναι.
1: Μ' αρέσουν αυτοί που είναι, ξέρεις, διαφορετικοί. Όλοι παίζουν Άντερ προφανώς. 2-1 Μπαμπρούγκας, και Μπαμπρούγκας παίζουμε.
2: Ωραίο.
1: Μ' αρέσουν, το Άντερ είναι διάβασμα. Είναι διάβασμα το Άντερ, γενικά. Και προφανώς είναι ένα δύσκολο στοίχημα, γιατί γνωρίζεις ότι μπορείς στο 20, στο 30, στο 40 να είσαι αδιάφορος στο μάτς. Βέβαια, ένα 98 άνοιξε, λέει εδώ ο φίλος. Βέβαια, εμένα μου αρέσουν και τις τέτοια. Ναι, δείχνουν αρκετά σφιχτές. Να πω την αλήθεια, βέβαια, φέτος Β' Γαλλίας δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου, πλην ότι έχει κάνει το 5 στα 5 αυτή σε Τετιέν.

Στο 29-44 είναι το πρώτο φιλικό του Άρη στην Κύπρο. Άρης Μακάμπι 29-44, ένα δίλεπτο έχει απομείνει για να λέξει το πρώτο ημίχρονο.

0: Μπήκα να δω, μπας και έχει βγάλει δεκάδα, η Μπεσίκτας δεν έχει βγάλει ακόμα, εντάξει, νωρίς είναι βέβαια. Το μάτς το οποίο ξεκινάει στις, νόμιζα, 8, ναι, καλά νόμιζα. Και βλέπω εικόνες από το γήπεδο, το οποίο το έχουν κάνει κουκλί, το έχουν ανακαινήσει, έχω πάει.
1: Ναι, ωραίο γήπεδο Μπεσίκτας.
0: Και έχει και φοβερή θέα. Το θυμάμαι το παιχνίδι, την τοποθεσία, εκεί κατεβαίνει σε ένα κατήφορο, σε μια στροφή και είναι το γήπεδο και έχει φοβερή θέα. Πέρα από το ότι είναι φοβερό γήπεδο μέσα, το έχουν φτιάξει, το έχουν κάνει, το έχουν περιποιηθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, θα δούμε λίγο και δεκάδα μετά της Μπεσίκτας, μπας και μας αρέσει κάποιος άλλος πλην του Βλάχοβιτς, που είναι η λογική επιλογή. 31-44 πλέον το φιλικό.

Λοιπόν, έχουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου. Θα έχουμε στη συνέχεια, όπου να είναι δηλαδή, Ιάσονα Μίτσιο να μας δώσει τις εντυπώσεις του για το πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης είναι πίσω στο σκορ με 37-50, υπολείπεται 13 πόντων από την ομάδα του Ισραήλ. Θα ακούσουμε Ιάσονα Μίτσιο σε λίγο, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά τις 7 με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, ακούτε ως Ζομποντάρο, έχουμε επιστρέψει, νέα σεζόν πλέον. Εδώ παρέα με Ηλία Ιβάζογλου και Γιάννη Λυσίκατος. Μηνυματάκια στο Facebook Group, Doom Spiro Bed Group, Yellow Radio και όπου αλλού γουστάρετε. Και ξέρετε ότι θα μας βρείτε και θα απαντήσουμε προφανώς. Μπορείτε να στείλετε και χαβαλέ και στοίχημα και ό,τι γουστάρετε.

0: Έλα, γεια σου, να.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, με τον Άρη αυτή τη στιγμή να είναι πίσω. Ήταν πάρα πολύ γρήγορος ο ρυθμός στο δεύτερο δεκάλεπτο, με 37-50, 22-29 ήταν το επιμέρους σκορ. Νομίζω ότι το 22-29 δεν έχει να κάνει κυρίως με τις τρομερές επιθετικές αρετές που είδαμε από τις δύο ομάδες, αλλά παραπάνω αφορά το πολύ γρήγορο μπάσκετ το οποίο πέτυχε. Ο Άρης έβγαλε και καλά σουτ, δηλαδή και με τον Μπιτς και με τον Ρόμπινσον Έρλ. Απλά ήταν γενικά άστοχη η ομάδα και δεν μπόρεσε να εκτελέσει πάρα πολύ καλά ποσοστά. Είχαμε ένα μικρό θεματάκι στο αμυντικό rebound. Ο Χατζηλάμπρου πήρε αρκετά λεπτά. Ο Χαρλαμπούλσον πήρε αρκετά λεπτά συμμετοχή και έβαλε και το τελευταίο εύστοχο σου στην ίσως καλύτερη επίθεση του δεκαλέπτου. Εμένα αυτό που μου έχει αρέσει μέχρι τώρα είναι ότι είδαμε ένα σχήμα πάρα πολύ ψηλό με δύο γκάρντ. Εντάξει, το Λιόπουλο και Μήτρο Λόγκ ήταν σε εκείνο το σχήμα. Αλλά στη συνέχεια πήγαν στο 3, το 4, το 5 και το 5 ο Λιντέλο, ο Θανάσης και ο Κώστας. Ένα πολύ ψηλό σχήμα που αν το χρησιμοποιεί ο Βασίλη Πανούλη, θεωρώ ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον αμυντικά και στο κομμάτι τη διεκδίκηση στο rebound. Γενικά ο Λιντέλ εμένα μου κάνει πολύ θετική εντύπωση. Ένα παιδί, ένα 98 που δεν ξέρω αν το βλέπετε το ματς Γιάννη Γερία.
0: Δεν το παρακολουθούμε όλο, κατά στιγμές.
1: Ναι, αν το δείτε και θα τον δείτε και στο παλέ, δεν παίζει για 98 αυτό το παιδί. Όσο δηλαδή ήταν ο Κέλλη 2-2 και έπαιζε σαν να είναι 2-10, κάτι παρόμοιο είναι και ο Λιντέλ. Πολύ δυνατό, πολύ αθλητικό παιδί. Ευληκτική παρουσία, εμένα μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Και ο Θανάσης και ο Κώστας επίσης μου έχουν αφήσει αρκετά θετικά δείγματα μέχρι στιγμής. Εντάξει, ο Ρόμπινσον Έρλ θέλει να βρει λίγο τα πατήματά του. Το έχουμε συνηθίσει από παίκτες που διασχίζουν τον Ατλαντικό. Ο Μόργαν γενικά δεν με έχει εντυπωσιάσει αυτό το πρώτο φιλικό. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο Μούργκαν θα το κάνει καλά, δηλαδή να παίρνει την μπάλα με ένα γερό πάτημα, να κάνει ένα καλό πρώτο βήμα και να πηγαίνει προς τα μέσα. Τέλος λοιπόν το πρώτο ημιχρόνο αυτή τη στιγμή, ο Άρης είναι πίσω με αυτό το επιμέρους 22-24 περίοδο, 37-50 συνέχεια, να δούμε τι θα δείξει η δεύτερη περίοδος. Περισσότερο έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα βλέπουμε σχήματα και δεδομένα και πάρα πολύ λιγότερο ψάχνουμε να δούμε το αποτέλεσμα και το τι λένε τα στατιστικά.
0: Εντάξει, Γιάννη, να ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, αυτά με τον μπάσκετ. Τελείωσε το πρώτο μέρος. Στο φιλικό του Άρη στην Κύπρο. 37-50 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Άρης Μακάμπι. Εμείς εδώ στη βουλίτσα μας, παρέα με Αντώνη Αϊβάζογλου, Γιάννη Λυσίκατος. Δεν έχουμε κάτι το τρελό. Ανάπαυλα εκεί στη Λιθουανία. 3-1 προηγούνται τα παλικάρια της Μπαμπρούγκας. Την ατμόσφαιρα. Μετά τις 7 έχει κάποια μάτσα τα οποία έτσι. Θα δούμε αν θα μπουν και στο live. Έχουμε κάποια πράγματα στο νου μας για να ασχοληθούμε και live και pre-live. Φυσικά θα ασχοληθούμε και με τον Ηλία εδώ και για τα μάτς από το Κύρακο που έρχονται και με Super League και με τα υπόλοιπα. Πάμε διαφημιστικό, έτσι, και επανερχόμαστε μετά τις 7 και με στοίχημα και με το δεύτερο ημίχρονο του Άρης Μακάμπι. Καλή σεζόν, λέει ο φίλος μας, ένας καλός μας φίλος από την Κρήτη, ο Νίκος ο Σφυριδάκης.
1: Ω, φιλιά στο φίλο το Σφυριδάκη.
0: Γεια σου ρε Νικολάρα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Έλα, Γιώργη!
13: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
23: Meimaris.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Για πάμε, εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στα 11 μετά τις 7 ακούτε πάντα Yellow Road 101,7. Είναι η εκπομπή Όσο Ζω Ποντάρω. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Ηλία Σαϊβαζόγλου, Γιάννη Λυσίκατο εδώ στο www.doomspirobet.net. Μηνυματάκια στο Facebook, group Doom Spiro Bed, group Yellow Radio. Ανάπαυλα στο. Όχι, κάτσε, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Έχουμε και το φιλικό του Άρη. 50-58 μαζεύει κάπως η διαφορά ο Άρης στο μάτς, το οποίο πλέον έχουμε άλλα 5 λεπτά για να λήξει το πρώτο μέρος. Ο φίλος ο Άρης, τι να πούμε, είπαμε να χαρούμε λίγο με τον μπασκετάκι, αλλά και σήμερα χάνουμε από μια κάποια τυχαία Μακάμπη. Είσαι λάθος, φίλε, η Μακάμπη δεν είναι κάποια, ούτε είναι τυχαία. Έχουμε πολλά ψωμιά για να φτάσουμε στα επίπεδα της Μακάμπη.
1: Πολύ δυνατή ομάδα.
0: Η Μακάμπη, φίλε, είναι ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκα. Ο Χάρης 37-50 και Τσάβατα 7-50. Αυτό δεν το πιάσα, το 7-50. Με αυτές τις κομματάρες.
1: Το διαρκείας, μάλλον εννοεί. Το διαρκείας.
0: Το διαρκείας. Σόπα, εντάξει, τι λες. Η φάση, φίλε, του Άρη φέτος είναι μοναδική, να ξέρεις, στο μπάσκετ. Έχουμε φτιάξει τρελό πακέτο. Για μένα είναι η πρώτη χρονιά που είμαι ικανοποιημένος πλήρως από όλο το πακέτο. Δεν λέω μόνο ότι πήρε παίχτες, ότι είναι όλη η φάση.
1: Είναι όλη η φάση.
0: Ότι μ' αρέσει.
1: Άλλη αύρα.
0: Έχω νιώσει, έχω ξανανιώσει εγώ προσωπικά. Για μένα λέω σαν Γιάννη Λυσίκατος, έτσι. Έχουμε δικιά μας ιστορία τώρα. Είμαστε μια φάση δικιά μας τώρα, άστο. Με αυτές τις κομματάρες μέχρι και ο Αβραάμ θα χοροπηδάει, λέει ο Τζον.

0: Στο τρίτο δεκάλεπτο είμαστε καλύτεροι, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, λέει ο φίλος μου ο Άρτζη. Παιδιά, γενικά έχουμε δρόμο. Μην αγχώνεστε, μην τρελαίνεστε.
1: Πρώτο φιλικό είναι, δεν είναι τώρα. Δηλαδή και με 20 να κερδίσεις και με 20 να χάσεις, δεν είναι τώρα ούτε να χαρίσεις ούτε να λυπηθείς.
0: Έλα μωρέ, εντάξει.
1: Πρώτο φιλικό είναι, δεν είναι.
0: Πέρα από το φιλικό. Κοίτα να χαρίσεις τώρα αυτό που νιώθουμε επιτέλους μια χρονιά.
1: Πρώτη φορά
0: έχουμε μια ομάδα. Ναι. Έχουμε μια ομάδα που επιτέλους δεν είναι, λέμε γαμώ την πουτάνα μου και τέτοια. Καταλαβαίνεις που το πάω.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Έχω μια ομάδα, ρε φίλε, που χαιρόμαστε. Εντάξει, τώρα. Και το αποτέλεσμα θα έρθει. Και ο τίτλος θα έρθει έτσι όπως είναι η ιστορία. Έτσι όπως έχει στηθεί η όλη ιστορία.

Λοιπόν, 54-60 είναι το μπάσκετ, Άρης Μακάμπι. Έχω παίξει κατάκτηση Euro Cup και κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ, δεν αρχώνομαι, λέει. Εντάξει. Ο Γιώργος, μη διαβάζεις τους, ναι, Άρης μόνο.

0: Σόφι και με τη Λίμπαρ πλέον να είναι παρελθόν.
1: Αναμενόμενο θα πω εγώ.
0: Ναι. Φαινόταν. Και πολύ έκατσε ίσως.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: με όφι τώρα, ε.
1: Δύσκολο.
0: Ναι. Με νέο προπονητή Ολυμπιακός, με Ευρώπη να έρχεται. Όχι, ψέματα. Όχι, Ευρώπη έχει τώρα. Ναι, έχει Europa League μεσοβδόματα, ναι. Είναι. Α, το conference αργεί. Με τον Όφι, ο Όφι, ο οποίος έχασε από εμάς, στη συνέχεια τι έκανε. Έκανε νίκη στη συνέχεια.
1: Κέρδισε τον Βόλο.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιο είδος, τον πριν δεν θυμάμαι.
0: Κάτσε να δω. Από τον ΠΑΟΚ έχασε, θυμάμαι. Ψέματα, από τον ΠΑΟΚ πήρε 0-0.
1: 0-0 στο κύπελλο.
0: Ναι. Ο Όφι έκανε.
1: Κέρδισε την Κηφισιά 2-0.
0: Ναι. 1-22 άσος, ε. 1-22 άσος. Κοίτα, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Νομίζω αυτό το παιχνίδι θα το κερδίσει. Λογικά δεν θα παίξει και ο Τιάγκονος. Και ποιον άλλον έχουν πάρει από εκεί.
1: Κοίταξε. Και έναν ακόμα Θανασόπουλο.
0: Μπράβο.
1: Ξέρω,
0: εντάξει, δεν μπορώ να βρω.
1: Κοίταξε, με βάση την εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός γενικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα αλλάξει και πόσο θα αλλάξει, πόσο μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Δείχνει να μην μπορεί να σκοράρει εύκολα. Έχει θέμα στο σκοράρισμα ο Ολυμπιακός.
0: Έχει θέμα, ναι. Δεν είναι καλά, όχι, δεν ξεκινάει.
1: Δεν είναι καλά. Δεν είχε. Πάλι αυτό με τις έντρες, αυτό το μονότονο, το ό,τι πρέπει για τις μικρές ομάδες. Τώρα εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως το άνοιξα τώρα και το είδα, να σου πω το συν 2 ασιάτικο του Όφη που το έχει 1,71. Πρώτα εκεί έψει το μάτι μου.
0: Μια νίκη τόσο όσο, ε.
1: Ναι.
0: Μια νίκη τόσο όσο. Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει τώρα με τον Όφη ο Ολυμπιακός στο σχολείο. Δεν να πω, δεν ξέρω. Έτσι ότι έχει δείξει μέχρι τώρα στα παιχνίδια.
0: Ηρακλείο ή Ηρακλής Ατρόμητος. Θα παίξουν εν τέλει εδώ.
1: Παίζουν στο Βόλο.
0: Στο Βόλο, ε. Έκανε την νίκη ο Ηρακλής. Ο Ατρόμητος ακόμα δεν έχει κάνει νίκη, βλέπω, έτσι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχασε από τον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Βέβαια έχει δύσκολο πρόγραμμα, ξέρεις, το τελευταίο μάτς με την Καλαμάτα.
0: Ναι, από Ολυμπιακό και από ΠΑΟΚ χάσει πάντως τον γκολ, είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά και την Καλαμάτα, ναι, ναι, δεν ήταν κακός.
1: Και η Καλαμάτα νομίζω ήταν και λίγο πλασματικό το σκορ.
0: Έπρεπε να κερδίσει.
1: Ναι, έτσι θεωρώ.
0: Προς τα πού κλείνεις. Αν κλείνεις.
1: Εντάξει, περίεργα αυτά τα μας. Τώρα, ας πούμε, είναι σε ιδιότερο γήπεδο. Τώρα, αν ήταν στο Καφταζόγλου, μιλούσαμε αλλιώς. Τώρα. Βέβαια, διαβασμένη τιμή.
0: Ναι.
1: Πολύ ισορροπία.
0: Νομίζω πάντως σωστά δίνεται φαβορή ο Ατρόμητος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Ηρακλής πρέπει ακόμα να δείξει πράγματα. Και όσο δεν έχει την έδρα, κυρίως, εκεί εστιάζω, έχει πρόβλημα. Εντάξει, είναι θέμα. Είναι θέμα, όχι ότι δεν θα έχει κόσμο στο Βόλο,
1: ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, ο Βόλος δεν είναι έδρα. Για να γίνει έδρα, ο Βόλος πρέπει να έχει το γεμίσει όλο.
1: Έτσι.
0: Ή αν όχι όλο, ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια, βλέπω πολύ under.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Για το under. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα μάτς. Καλαμάτα Βόλος.
1: Φωτιά.
0: Δεν πιστεύω να φυρίζω φωτιάς. Over βλέπω. Το over, φίλε, είναι. Τα μάτσα αυτά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Φιλοσοφία.
1: Οι ομάδες το ναι. Βγάζουν, ναι.
0: Μπορεί να βγει over, ναι. Αυτό.
1: Πολύ καλή τιμή τώρα.
0: Ναι. 35. Είναι και μάτς που είναι περίεργοι οι πρόεδροι και μπορείς να δεις και καμιά τιμή να ανεβαίνει πριν το μάτς.
1: Ναι.
0: Και μετά στο live να διαλύονται πράγματα. Πονηρό μάτς. Θα παίξω over στο live εγώ. Over βλέπω. Τρίπολη ΑΕΚ, ε. Όταν έχεις δικήσει τη Λίντσερ, τη Λίντς, και μετά υποχρεούσε να πάει να παίξεις στο μάτς με τη Τρίπολη, τι... Πώς το βλέπεις για τους παίχτες της ΑΕΚ?
1: Είναι αυτό που λες, αλλά να σου πω...
0: Ο Άρης έχει μειώσει τον πόντο.
1: Τη βλέπω πολύ κακή την Τρίπολη.
0: Ναι, συμφωνώ, δεν είναι καλή η Τρίπολη.
1: Πολύ κακή.
0: Δεν είναι καλή.
1: Θεωρώ ότι κάπως θα τα
0: καταφέρει. Εγώ πιστεύω
1: εύκολα, δύσκολα θα τα καταφέρει.
0: Σωστά.
1: Και δεν την παίρνει τώρα και άλλη γκέλα.
0: Έχει
1: τώρα,
0: κάνει και γκέλα, ναι.
1: Έχει κάνει και γκέλα.
0: Κηφισιά με Λεβαδιακό.
1: Και εδώ δύσκολο παιχνίδι.
0: Δείχνει να έχει γκολ το μάτς. Τουλάχιστον ένα κατέρωθεν. Κάνα γκολ.
1: Ναι.
0: Νομίζω δείχνει μια επιλογή. Κάνα γκολ βλέπω εδώ, να σου πει την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πάμε στα δύσκολα. Πάω Κάρες. Κοίτα, νομίζω

0: Χαμηλός ο άσος του 1.50.
1: Κοίταξε, το σετ δεν είναι αντικειμενικό. Με βάση την εικόνα αυτή τη στιγμή. Αν μου λέγες πέρσι, θα σου λέγα ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι. Θεωρώ ότι και οι δύο.
0: Και οι δύο είναι σε κακή κατάσταση.
1: Βασικά, εντάξει, τον Άρη το ξέρουμε, είναι αυτό το περίεργο το πράγμα που έχει. Αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ είναι καλός φέτος.
0: Ναι.
1: Έχει θέματα πολλά. Και εντός και εκτός γηπέδου.
0: Ναι, θα είναι για ένα 50 σίγουρα.
1: Ναι.
0: Θα παίξει διπλό όμως.
1: Και βλέπω τώρα, δεν το είχα προσέξει, πολύ ψηλά οι κάρτες. Πολύ ψηλή γραμμή, over 6,5.
0: Εντάξει.
1: Πολύ, πήγα να δω τώρα.
0: Το ξεφτυλίσανε.
1: Ναι, το ξεφτυλίσανε.
0: Και Παναθηναϊκός Πανετολικός, τολμώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι η ομάδα η οποία θα κερδίζει φέτος είτε έτσι είτε γιουβέτσι. Με αυτά που έχουμε τα μάτια.
1: Θα βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός, ναι, εντάξει, φαίνεται.
0: Όχι, δεν κακός.
1: Ναι, και θα βελτιωθεί κι άλλο πιστεύω.
0: Αλλά φαίνεται ότι δεν μπαίνει, όχι, δεν μπαίνει τα σπόρια. Όλο το φρούτο παίρνει.
1: Ναι.
0: Από τη διαιτησία τουλάχιστον. Θα κερδίσει κι εγώ πιστεύω κάπως.
1: Κάπως, ναι, θα κερδίσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, 63-68 είναι το μπάσκετ. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Να ο Δημήτρης, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλή στοιχηματική σεζόν στα βορειοδυτικά της πόλης. Γιάννη, κάνω μια πρόταση να μας δίνεις ένα 4-5-6 κάθε Παρασκευή για το σουκού που έπεται Άρης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλή ιδέα. Να δίνουμε ένα συστηματάκι, ναι. Πρέπει να το καθιερώσουμε. Είναι καλή η σκέψη σου. Ο Άρτζι λέει εδώ για το μπάσκετ σχολιάζει, οκ. Okay. Θα ακούσουμε σε λίγο Ιάσονα Μίσχο να μας δώσει εντυπώσεις για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Άρης, ο οποίος βελτιώθηκε αρκετά, είναι στο 63-68 πλέον.

Η Ρίγα κάνει 2-0 με την Άουντα. Η Μπαμπρούγκας κρατάει αυτό το 3-1 που έχει κάνει από το πρώτο μέρος. Το μάτς είναι πλέον στο 70, εκεί πλησιάζει. Στην Κύπρο, δεύτερη κατηγορία, Ερμής Αραδίπου Ακρίτας 1-0. Το μπάσκετ είναι στο 64-68. Μισό λεπτό για να λήξει το τρίτο, 10 λεπτό.

0: δεν ξεκινάει στην Μπεσίκτας ο Βλάχοβιτς. Βλέπω δεν είναι καν πάγκο, ε.
1: Ναι, κάτι τώρα θα γίνει. Ξέρω, το ξεκουράζεται, δεν ξέρω.
0: Τροσάρντ, καλή περίπτωση για Ένι.
1: Ναι.
0: Και Κοκτσού είναι καλός. Νομίζω βαρέτα πέναλτι παίζει ο Κοκτσού. Για να δω λίγο. Δεκάδα,
1: παίζει, ναι, παίζει.
0: Παίζει. Παίζει ο Κοκτσού.
1: Και αυτός ο Οχ, ο Κορεάτης που παίζει θέση του Βλάχοβιτς.
0: Οχ, με όμικρον. Τον έχει πράσινη.
1: Oh.
0: Εντάξει, έχει πολλούς υποψήφιους.
1: Μιλά τον έχει αυτόν.
0: Ναι. Έναν Τροσάρντ στο 2-30 θα τον έπαιζε, να σου πει την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα να διαλέξουμε έναν, ρε παιδί μου, από τους παίξεις όλους.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Λόγω τιμών προφανώς. Γεια σου, ρε φίλε Γιωργάρα. Μας στέλνει και φωτογραφίες από την Κύπρο ο Γιώργος, ο φίλος.
1: Κοκτσού νομίζω χτυπάει και τα πέναλτι.
0: Ναι, ναι, για Κοκτσού βάει πέναλτι, όντως. Όντως. Λοιπόν, θα ακούσουμε στη συνέχεια Ιάσονα Μίσκο, αφού το δεκάλεπτο έληξε 65-68. Ο Άρης προφανώς βελτιώθηκε και μάζεψε αρκετά τη διαφορά. Εδώ ο φίλος λέει, έχεις πάει στα καλάθια ο Μόργκαν, αυτός είναι ο κίλερ που θα φορτώνει τα αντίπαλα καλάθια. Από τους πρώτους για Μπούλο τον βλέπω. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, γιατί
0: δεν χρειάζεται να κρίνουμε την ομάδα, καλώς.
1: Αν θυμηθούμε τον κύριο Forbes στα φιλικά, τα είχε βάλει όλα και στα επίσημα.
0: Ο Forbes είναι ο παίχτης ο οποίος στο πρώτο μάτσο που πήγαμε να δούμε δεν έχανε σουτ στην προθέρμανση.
1: Και το θέμα είναι ότι δεν έχανε ούτε στα φιλικά.
0: Έτσι. Έλα Ιάσονα, για πάμε.
2: Λοιπόν, είδαμε το καλύτερο δεκάλεπτο του Άρη, πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα δείγματα σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Άρης έχει μειώσει 65-68, πέρασε και μπροστά κάποια στιγμή στο 63-62, η ομάδα πέτυχε 28 πόντους, δέχτηκε μόλις 18. Εξαιρετικός Ρόμπινσον Ερλ έκανε την καλύτερη περίοδο. Ο καλύτερος παίκτης του Άρη σε αυτή την περίοδο ήταν μάλλον ο Νένα Ντιμητρίεβιτς, ο οποίος βοήθησε σε εκτέλεση αλλά και στο κομμάτι της δημιουργίας. Εμένα συνεχίζει να μου αρέσει πάρα πολύ ο Λιντέλ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, θα τα πούμε και στο τέλος του μάτς πιο αναλυτικά, αλλά αυτή τη στιγμή, αν μου πείτε ποιους παίκτες έχω ξεχωρίσει και έχουν δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που περίμενα, ο ένας από τους δύο, τέλος πάντων, θα το πω μετά, ο ένας από τους δύο είναι ο Ιτζέ Λιντέλ, ο οποίος έδωσε και δύο ασίστ σε αυτή την περίοδο. Ο Άρης γενικά δείχνει να είναι πάρα πολύ καλός στο κομμάτι της δημιουργίας, στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι εξαιρετικός, εμφυκτικό transition, έχει πάρα πολύ ενέργεια και αυτό είναι που τον διακρίνει μέχρι στιγμής. Κατάφερε να δυσκολέψει και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία είχε βρει πάρα πολλά εύκολα και καλά σουτ στη δεύτερη περίοδο. Οι πεντάδες στις οποίες συμμετέχουν τρεις παίκτες, ο Λιντέλ και δύο ψηλοί μάλλον, όπου παίζει ο Λιντέλ στο 3 και είναι ο Θανάσης και ο Ρόμπινσον για παράδειγμα στην περίοδο, λειτουργούν σαν τανάλιες αμυντικά. Εξαιρετικά θετικό το δείγμα σε αυτό το δεκάλεπτο για τον Άρη απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μετά από το τέλος και το τετάρτο δεκαλέπτου θα τα πούμε αναλυτικά, το τι μας άρεσε και το τι δεν μας άρεσε. Σας αφήνω προς στιγμή και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
0: Έγινε, Άσονα.

0: Πάνω που λέγαμε για το σκόρερ, φίλε Ηλία, παρατήρησες φαντάζομαι τον, το τέρμα της Telstar.
1: Ναι.
0: Το Γκούμαν, που είναι ο γιος του Γκούμαν, φίλε.
1: Αυτό δεν το ήξερα, ας πούμε, αλήθεια.
0: Ναι, είναι ο γιος του, του μεγάλου Ρόναλντ Γκούμαν, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ένας φίλος. Λοιπόν, φιλιά στο Θεόφιλο. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ο τύπος ο οποίος στο παιχνίδι της, στο τελευταίο παιχνίδι της Telstar, όχι στο τελευταίο, στο τελευταίο χάσανε χθες, προχθές, πότε ήτανε, στο αυτό που έδωσαν την Κυριακή που παίξανε, ο τύπος εκτέλεσε και τα δύο πέναλτι της ομάδος του. Το τέρμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, πίστευα ότι θα δούμε τη μέση για το anytime του κάτι κοσάρικα και τέτοια, δεν υπάρχουν
1: κοσάρικα. Ήταν ψηλιασμένοι.
0: Ναι, ναι. Του δίνει κάτι 6,5 και 7. Εντάξει, χαμηλό είναι.
1: Πολύ χαμηλό.
0: Πολύ χαμηλό είναι.
1: Να σκεφτείς ότι τώρα αν βάζεις σκοράρι θα είναι το πέναλτι, δεν υπάρχει
0: ναι,
1: κάποιος στόχος σκοράρι.
0: Ναι. Αλλά, να σου πω κάτι όμως, 1-0 είναι Ντάρφαντ στο 2, φίλε. Τον παίχτη που χτυπάει τα πέναλτι, που τα εκτελεί στην ομάδα, δεν είναι πάντα ένας, μια επιλογή σου.
1: Ναι.
0: Για ομάδα που ξέρεις, παιδί μου, ότι έχεις βρει τον παίχτη που τα χτυπάει, ας πούμε.
1: Σίγουρα, πάντα είναι μια ναι, επιλογή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, τι έσχυνα αυτά. Θεόφιλος και ήλιος. Πράγματα και θάματα. Σε παιδικό πάρτι. Πω, πω, πω. Με ακουστικά. Με ακουστικά και 365 στο κινητό, ε.
1: Πω.
0: Παναγία βόηθα.

0: Άρα παίζεις, λέει ο Δημήτρης, εύστοχο πέναλτι για Telstar και Ένι Κούμαν για να πάρεις καλύτερη απόδοση. Άμα στο βγάζει, φίλε, καλύτερη τιμή, προφανώς και το ακολουθείς. Βέβαια να πούμε εδώ ότι η Telstar τώρα αυτή την αγωνιστική πάει και παίζει με την... πάει στη Χέρενφεν, έτσι.
1: Ναι.
0: Μεσοβδόμαδα έπαιξε η Telstar, έχασε, δεν είχε πέναλτι, δεν εκτέλεσε πέναλτι προφανώς. Συνδυνευέρω και γκολ λες, να δούμε ποιος το βαλέ.
1: Να δούμε.
0: Στο πεντάλεπτο, φίλε. Γρήγορα, γρήγορα η Νινεβέργη.
1: Και τα δύο ξεκίνησαν...
0: πολύ δυνατά. Τούρτος γενεφλίων σ' αρέσουνε. Παιδικών γενεφλίων.
1: Εντάξει, δεν τρελαίνομαι γενικά για τούρτες, αλλά εντάξει.
0: Βρες το σκόρ τώρα. Νινεβέργη, ακόμα να βγάλει. Για να δούμε.

0: Το βάλα άλλος.
1: Άλλος, ναι.
0: Ναι. Γιούβσταν. Γιούστβαν, κάπως έτσι. Πάντως και τα δύο μάτια έχουν ξεκινήσει και φάνταστε. Κοίτα να δεις τι γίνεται με τη Γερμανία, ρε φίλε. Πάλι θα βγουν όλα 7 συν και θα απέχουμε.
1: Ναι, έτσι.
0: Είναι και τα 2-1-0 στο 5.
1: Αλλά ήταν πολύ ψηλιάζεμενα τώρα. Σε pre-live ήταν πολύ.
0: Κοίτα, 3,5 γραμμή δεν παίζει, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει, ας βγει 100 φορές. Ας μην βγει 100 φορές. Μειώνει η Άοντα 2-1 στο 75. Η Μπαμπρούγκας διατηρεί το προβάδισμα με την ατμοσφαιρική ατμόσφαιρα. 3-1 στο 80 είναι πλέον το παιχνίδι αυτό. Ο Άρης είναι στο 71-73. Το μάτς θέλει ένα εξάλεπτο για να τελειώσει. Έχω κρατήσει από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα πριν τη Super League, όπου νομίζω από Super League δεν τρελαθήκαμε για κάτι.
1: Όχι.
0: Άμα έχει κανένα σούσουρο εκεί στο Καλαμάτα, Βόλος και αυτό νομίζω.
1: Αυτό, ναι, ναι. Δεν έχει κάτι έτσι.
0: Δεν υπάρχει τραβάει αξία. Κι εγώ έτσι νομίζω. Στα υπόλοιπα λοιπόν, έχω βάλει στο στόχαστρο, φίλε μου, την Wolfsburg, η οποία ναι, μεν υποβιβάστηκε, αλλά έχει ξεκινήσει φορτσάτη. Τα παιχνίδια της έχουν πολλά γκολ. Βγάζουν και 7 συν. Θα πάει να παίξει μέσα στη Σεν Πάολη.
1: Η οποία έχει ξεκινήσει και αυτή δεν έχει ξεκινήσει καλά. Έχει μόλις 3 βαθμούς.
0: Το τίμησα το 6 συν. Στον ΟΠΑΠ, αν δεις τα 7 συν είναι διαλυμένα. Ναι, το 6 συν είναι γήινο. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει. 6 συν έπαιξα. Το έβαλα. Το έβαλα.
1: Ένα το ανώβερο με πέναλτι.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Για να δούμε.
0: Ποιος τα βαράει εκεί, για να μάθουμε.
1: Θεωρητικά τα βαράει ο δικός μας. Ναι, ο δικός μας.
0: Μπράβο.
1: Γκίντορφ.
0: Κοίτα να δεις, θα γίνουν όλα τώρα. Εντάξει, ας γίνουν ρε φίλε και ας βάλουν γκολ τα παιδιά. Λοιπόν, ένα το ανώβερο στο 7. Από 3 γκολ έχουν μπει ήδη πριν συμπληρωθεί δεκάλεπτο στη Β' Γερμανίας από τους θεούς του Ολύμπου. Τι λέγαμε, για τη Wolfsburg. Στην Τουρκία προφανώς βγάζει μάτια ότι είναι πολύ καλά η Trabzonspor. Ήμασταν πάρα πολύ εύστοχοι, χάρηκα πάρα πολύ το παιχνίδι με την Gizembir League. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Λίγο ήθελε ένα γκολ ακόμα, ρε φίλε.
1: Ναι, έτσι.
0: Ένα ακόμα γκολ. Να συνεισφέρει η Gizembir League δεν μπορούσε. Έχασε και αυτή οι ευκαιρίες. Δείχνει πολύ καλά. Με Σαλάχ, ο οποίος σκοράρει σχεδόν αναλυπώς, ε.
1: Ναι. Κοίταξε, και πιστεύω ότι φέτος είναι πολύ ωραία χρονιά Τουρκία.
0: Έτσι δείχνει.
1: Είναι, ας πούμε, θεωρητικά μεγάλες, είναι όλες. Έχουν μαζέψει κόσμο.
0: Καλά, είναι πολύ καλά. Είναι και οι τέσσερις καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, πάντα στην Τουρκία και οι υποτιθέμενες μικρές είναι πάντα δυσκολακατάβλητες.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν. Εγώ θα χαιρόμουν με το 14 απόδοση. Για ποιο λες, Αργυρί, γιατί το χάσα τώρα εδώ. Έχει χαθεί μπάλα με αυτά που λέμε τώρα. 74-76 μπροστά η Μακάμπη. 5-40 για να λήξει το παιχνίδι. Η Τραμπζονσπορ, νομίζω, το μόνο κακό στο παιχνίδι με την Κόνια Σπορ είναι ότι η Κόνια είναι 0 στο Πηλίκον. Είναι τώρα και αυτή με το μαχαίρι στα δόντια η Κόνια. Δεν είναι κακή ομάδα. Αγωνιστικά είναι κακή, αλλά σαν σύνολο, σαν παίχτες, σαν φανέλα, δεν είναι κακή. Δεν μπορώ να πω κακή την Κόνια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να την κατατάξω σε ομάδα που θα κινδυνεύσει. Αλλά βέβαια αυτό το 0-0-4 που έχει ως ρεκόρ, εντάξει. Οριακά αποδεκτό πάντως είναι το διπλό στο Δίφραγκο, κάπου εκεί. Ναι, λες για την Τραμπζονσπορ. Εντάξει, όντως θέλαμε ένα γκολ. Φτάσαμε το πολύ κοντά σε εκείνο. Ακόμα ένα γκολ θέλαμε στην Τραμπζονσπορ.
1: Συνήθως πρέπει να βγουν 5-2 για να βγουν όλα.
0: Ναι. Να σου πω την αλήθεια, πάλι καλά που βγήκε και αυτό. Γιατί τα μάτς κολλάνε συνήθως εκεί σε κάτι 4-0.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα έχουμε ζήσει πολλάκις. Μπροστά ο Άρης, 77-76, 5 λεπτό. Τρίποντο η Μακάμπη, 77-79. Πρέπει να έχει το μάτς να είναι ροντέο, φίλε.
1: Ναι.
0: Κρατάμε και Τραμπζονσπορ. Κρατάμε και Σαλάχ anytime. Νομίζω ότι άμα παίζεις Τραμπζονσπορ να νικάει.
1: Ναι. Καλό
0: να την κολλάς.
1: Εντάξει, και είναι καλή τιμή. Δηλαδή είναι.
0: Διφραγκάκα τον έχει εκεί γύρω.
1: Ναι. Καλά είναι.
0: Δεν είναι κακό. Και μέσα και μιλάμε για Τουρκία, προφανώς 2-3-2 η Μπαμπρούγκας στο 84. Προφανώς είναι και πάρα πολύ καυτός, παραμένει καυτός ο Σαμοντούρο, φίλε. Μπασταξεχείρο, ο τύπος ο οποίος σκοράρει σε τέσσερα συνεχόμενα μάτς και στα τέσσερα μάτς που έχει παίξει πρωτάθλημα, δηλαδή Μπασταξεχείρο. Έτσι. Παίζει Αμέντ Μπασταξεχείρο. Η Αμέντ είναι νέο φορτού, ανέβηκε τώρα. Θα δούμε αν είναι καλή ή κακή, δεν μπορώ να την κρίνω ακόμα. Σαμοντούροφ, ο οποίος και αυτός εκεί στο δίθαρκο παίζει συνήθως.
1: Αυτή η Αμέντ δεν την έχω δει καθόλου.
0: Κοίτα, η Αμέντ.
1: Πώς έχει ξεκινήσει?
0: Γεια σας, κύριε Πέτρο. Η Αμέντ. Για να δούμε.
1: Όχι, μια χαρά έχει ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: 7 βαθμούς.
0: 2-2 την Κασίμπασα. 2-1 την Τραμπζονσπορ. Καλή νίκη. Έχασε στο Κοτσαέλι και πρώτη αγωνιστική 3-3 με την Ερζουρούμ. Κακή Βέντιλες, προφανώς. Δεν είναι κακή. Για να δούμε.

0: Και η Bayern, νομίζω, άκου να δεις τώρα, παίζει Elversberg Bayern. Αυτή ξεκίνησε καλά η Elversberg.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Και νομίζω ότι το μάτς αυτό έχει όλα τα εχέγγυα, επειδή θα παίξουν οι άλλοι και ό,τι βγει, δεν θα μασίσουν. Μπορεί να δούμε κανένα 7 συν, κανένα άλλο σκορ. Η Bayern, η οποία χθες χρειάστηκε μόλις ένα ημίχρονο για να βγάλει άλλο σκορ, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάντως η Bayern είναι καλή, δεν είναι κακή ομάδα.
1: Και είναι και, ναι.
0: Μ' άρεσε. Παρά το 5-0, για πες.
1: Επίσης αυτή η καινούργη και τα δύο μάτς που παίξανε ροντέο και τα δύο.
0: Ροντέο.
1: 3-2 και 3-4 τα
0: Ροντέζ. Βλέπω να έχει πολλά γκολ το μάτς.
1: Ναι.
0: Φλερτάρει με 7, συν φλερτάρει και με 7 και με άλλο σκορ.
1: Τώρα με καταφέρουμε να κάνουμε την Bayern να βγάλει πάλι 0-0, είμαστε δυνατοί.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα μάτς που παίζεται καταρχάς. Το γήινο bet είναι το διπλό γκολ-γκολ.
1: Ναι.
0: Όπως και η Eindhoven, τα μάτς τα οποία κερδίζει το τράπεζι με τη Σπάρτα έχουν γκολ-γκολ. Και το Benfica Zil Vicente είναι παραδοσιακή νίκη της Zil, της Benfica, με γκολ-γκολ και Παυλίδη Ένι. Έχει πέρυσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ το έχω. Είχε βάλει 3 γκολ φέτος. Πέρυσι ο Παυλίδης στα μάτς με τη Zil. 2 σε ένα μάτς και στο άλλο προφανώς έβαλε ένα. Η Παρή μπορεί να ξεμπουκώσει και στο πρωτάθλημα. Την είδαμε τι έκανε με τη Σλόβαν. Πάει να παίξει στην Μπρέστ. Είναι παραδοσιακή νίκη της Μπαρή με πολλά γκολ. Έχει και πεντάρες. Και το διπλό με over δεν είναι κακό. Αλλά ήθιστε να κάνει και πεντάρες μες στην Μπρέστ η Παρή.

0: Και το Κολονία Βέρντερ υπόσχεται γκολ. Η Βέρντερ έτσι όπως ξεκίνησε φέτος τη χρονιά, μάλλον θα είναι μια χρονιά με μια από τα ίδια με ωραία παιχνίδια. Τι λέτε να δούμε μια ματιά στο Europa,
1: ναι,
0: που μας περιμένει καρτερικά. Ψήνεσαι, ναι, πάμε μια γρήγορη Τετάρτη. Αραράτ Σπάρτα με ένα 61 στο διπλό. Αυτοί παίξαν και πέρυσι. Και τα δύο μάτια κέρδισε η Σπάρτα με γκολ-γκολ. Ομόνια Θέλτα, ε.
1: Ναι.
0: 1.83 παίζουν 8 παρατέταρτο. Μπορεί να βράζει ο τόπος εκείνη την ώρα. Στην Λευκοσία. Άλλο σκόρ 11 φράγκα βρήκε ο φίλος στο Παρί Μπρέστ. Βεβαίως.
1: Ναι, έχει ψηλά είναι και το.
0: Ψηλά είναι.
1: Και το 3,5 είναι στο δίφραγκο.
0: Δεν κακή Μπρέστ γι' αυτό. Άντερλεχτ Λιόνε, ματσάρα θα είναι αυτό.
1: Ωραίο αυτό, ναι.
0: Λεβερκούζεν Τσέλιε θα αρπάξουν οι Σλοβαίνοι, πιστεύω. Μίλαν Μπενφίκα ματσάρα. Μας πει ο Αντώνης θα έρθει. Ολυμπιακός Αγγελόνια, ε. Τι λες. Τώρα γρίφος ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι είναι στα μέτρα τους.
0: Προφανώς, ναι, είναι δεν υπάρχει σύγκριση.
1: Που πρέπει να πάρουν.
0: Ναι. Σάντερλαντ Αλκμάρι, Σάντερλαντ. Μάθημηθω πότε ήταν η τελευταία χρονιά που έπαιξε στην Ευρώπη. Μπάντε θυμηθώ. 1.66 Στουρμ Ρεν. 1.95 Ρεν. Χαποέλ Δυναμό Ζάγκρεμπ. Αυτό λογικά θα παίξει σε καμία Ουγγαρία. Αν δεν κάνω λάθος. Την Πέμπτη λέει Λεύσκι Σάλτσμπουργκ διπλό 2.20. Εδώ θα σταθώ, φίλε.
1: Ναι, είναι.
0: Θα σταθώ.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Θα σταθώ. Διπλό με έννοι τον Μπάκοβιτς θα παίξω. Α, το ξαναδούμε αυτό. Ας δούμε τι θα κάνει απόψε η Ριντ με τη Σάλτσμπουργκ. Έχει Όφι Χόφενχάιμ. Σε θέλω εδώ λίγο, για δες. Πώς το βλέπεις τον Όφι, πώς θα είναι στην Ευρώπη.
1: Μεγάλο ερωτηματικό. Κοίταξε, αν μου πεις τι βλέπω τώρα εδώ, θα έχω στο μυαλό μου ότι ο Όφι θα πάει πολύ σφιχτά.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε το χέρι μου. Διότι τώρα είναι και περίεργες αποδόσεις.
0: Under 3.
1: Θα πήγαινε το χέρι μου στο 2-3 γκολ.
0: 2-3, ε. Ναι. Μ' αρέσει αυτό το στοίχημα.
1: Ναι, το ναι,
0: όταν, εκεί δεν ξέρεις αν θα είναι under ή over, ναι.
1: Θεωρώ ότι όχι θα πάει σφιχτά.
0: Μ' αρέσει. Ωραίο. Πλιζέν Σεν Ζιλουάζ. Αυτό μπορεί να κάτσει χ, τώρα που το σκέφτομαι. Αρκετά έμπειρες και οι δύο στα ευρωπαϊκά κύπελα. Καλές ομάδες, Juventus Νταϊμέγγι 1.27, Bridge, Crystal Palace, Lech Poznan 1.40. Η κάτοχος δεν είναι, όχι, το Conference πήρε πέρυσι η Palace.
1: Ποιο πήρε? Ναι, το Conference πήρε, ναι.
0: Πάντως στην πορεία της στους ομίλους έκανε γκέλες στην έδρα της.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι στην αρχή δεν το είχαν στα σοβαρά. Κυρίως ο Conference οι Άγγλοι, ναι, νομίζω ότι δεν το πολύ έχουν σε εκτίμηση. Απλά τώρα τράβηξε η υπόθεση και μετά...
0: Βέβαια και η Europa τώρα.
1: Ναι, τώρα η Europa.
0: Λίλεστρομ Τορεένσε.
1: Κοίταξε, εγώ τώρα βλέπω κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Βλέπω, μου αρέσει αυτό το 2.80 που βλέπω στη Σοσιεδάδ με την Μπόρνμουθ.
0: Ναι, Σοσιεδάδ, για πες.
1: Σοσιεδάδ με Μπόρνμουθ. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω η Μπόρνμουθ τώρα στην Ευρώπη πώς θα είναι και είναι και αγγλική ομάδα εκτός έδρας.
0: Εγώ το βλέπω άσο.
1: Ναι, αυτό βλέπω.
0: Α, είπες άσο.
1: Ναι, μου αρέσει ο άσο πολύ.
0: Φίλε,
1: η
0: Μπόρνμουθ.
1: Μου αρέσει.
0: Και εγώ θα ήμουν προετοιμασμένο για αυτό το παιχνίδι. Ωραία τιμή. Δεν είναι καλά η Σοσιεδάδ στο πρωτάθλημα. Αλλά αγγλική ομάδα εκτός έδρας, τέτοιες τιμές, παρθενική εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Όχι, αναγκαστικά παίζει η Σοσιεδάδ.
1: Ναι.
0: Μαζί σου. Μπεσίκτας Μαρσέη, ξύλο.
1: Ναι.
0: Τουρκοχαλικές μονομαχίες έχουν ξύλο μέσα, είναι και επεισόδια συνήθως. Και Σέλτικ Φερετσβάρος, ε. Εντάξει. Σέλτικ νομίζω δεν είναι καλή φέτος. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι πολύ καλά.
1: Περίεργη, ναι. Είναι περίεργη φέτος.
0: 1.65, εντάξει. Αυτές είναι τιμές παλαιότερες για εντός έδρας μάτς στη Celtic. Η Φερεντσβάρος, η οποία απέκλεισε την Τραμζοσπόρε για να μπει ως εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία.

0: Το έβγαλε Μπαμπρούγκας. Έστω και με λίγο ζόρι στο φινάλε. 3-2 κέρδισε την ατμόσφαιρα. '82-84 το Άρης Μακάμπι, 1 και 14, 1 και 10 για να λήξει το παιχνίδι. Εδώ ο φίλος φύγει ένα θέμα. Όλη μας η ζωή είναι αυτό. Στην Όλουβιν, εννοείς ο Πάπε. Μ' αρέσει που το είπε Όλουβιν.
1: Πρώην ο Πάπ.
0: Αν παίζεις έστω και ένα μάτς με 2-3 γκολ ή 0-1, δηλαδή τέτοιου είδους ποντάρισμα, δεν μπορείς να κάνεις cash out. Αδερφέ, εδώ cash out δεν μπορεί να κάνεις σε πολλά πράγματα στον ΟΠΑΠ. Καλώς ήρθες.
1: Εδώ ξεκίνησαν τα Champions League και τα μισά δεν είχαν bet builder στο live.
0: Άστο. Θέλει ο Πάπη για να φτάσει τις άλλες εταιρείες, θέλει πολύ δουλειά, για πες.
1: Πολύ πίσω, αιώνες. Αν και πάνε να κάνουν κάτι μαγκές τώρα.
0: Χάλια μαύρα.
1: Κάτι πήρες, special, κάτι τέτοια.
0: Χάλια μαύρα, χάλια μαύρα ο Πάπη.

Το μάτς είναι στο 87-91 το Άρης Μακάμπι, 12 δεύτερα για να λήξει το παιχνίδι. Είναι κοντά στη νίκη Μακάμπι, η οποία πέρα από το συν 4 έχει και δύο βολές, αν δεν κάνω λάθος. Άμα σου πω, λέει, τι έπαθα ο φίλος, πριν 4 μέρες θα τρελαθείς. Έπαιζε ένα μάτς, κοιμόμουνα και με πήρε η γυναίκα μου. Και πήρε η γυναίκα με την κόρη μου το τηλέφωνο και το ψάχνανε. Πατούσαν τα κουμπιά και έκαναν cash out μισό ευρώ. Το καμωμένο δεν χάθηκε άλλο μάτς. Με 2 ευρώ ήταν να πάρω περίπου 75. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, τώρα κινητά, φίλε, δεν δίνουμε. Είσαι ερασιτέχνης τώρα, να πάει να το πούμε. Τζογαδόρος δεν δίνει κινητό σε γυναίκα και παιδί. Αγοράζει ένα δεύτερο, πάρτε το, παίξτε το, να πούμε. Έτσι. Δεν δίνει κινητό, είναι νόμος. 87-92 το παιχνίδι στην Κύπρο.

0: Γεια σου Γιάννη και πάλι.
1: Λοιπόν, ολοκλήρωσε το αγώνα στην Κύπρο για το τουρνουά Νέο Χρυσοχανδριώτη. Ο Άρης ιτήθηκε 87-92 τη Μακάβη Τελ Αβίβ, αλλά νομίζω ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο άφησε πάρα πολύ θετικά δείγματα. Ο Άρης έφτασε να διεκδικεί το ματς μέχρι το τέλος, αλλά ένα λάθος του Δημητρίου, ένα κακό φάουλ του Λίντελ και ένα μεγάλο σούτ από τη γωνία που πήρε συνέχεια η Μακάβη ήταν αυτά που έκανε διαφορά στο μάτς και η ομάδα από το Τελ Αβίβ επικράτησε με 87-92 απέναντι στον Άρη. Αλλά νομίζω το πρώτο δείγμα για τους Κιτρινόβρους είναι πολύ ενθαρρυντικό. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Λίντελ στην ατομική άμυνα. Πολύ καλό, επιθετικά δίνει πράγματα. Το λέω επειδή είναι και από τα ερωτηματικά της ομάδας, ο οποίος έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ίσως έχει ένα θεματάκι με τα φάουλ, είναι η αλήθεια. Ειδικά το πρώτο χρονικό διάστημα, ερχόμενος άλλωστε από το NBA, είναι συχνό παίκτης ο οποίος είχε και έναν μέσο όρο ψηλοτσιμπημένο κοντά στα 3 φάουλ. Η αλήθεια είναι όσο αγωνιζόταν στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Αυτό ίσως είναι το μόνο αρνητικό, αλλά κατά άλλα δίνει πάρα πολύ ενέργεια και μπορεί να καλύψει σε όποια θέση και αν χρειαστεί να μαρκάρει. Μπορεί να μαρκάρει είτε χρειαστεί να μαρκάρει τον πιο κοντό είτε τον πιο ψηλό παίκτη της ομάδας, θα τα καταφέρει και είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα στα θετικά είναι και δύο Έλληνες. Αρχικά μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση ο Λευτέρης Αποχωρηδής, που δείχνει λες και έχασε ένα χρόνο από πάνω του αντί να πήρε έναν χρόνο. Δεν ξέρω, πιο δυνατός, πιο στεγνός, ακόμα και σε μισή μάτση με τους ψηλούς της Μακάμπη τα κατάφερε σε ορισμένες περιπτώσεις. Πολύ εκρηκτικός. Δεν ξέρω αν θα δούμε έναν Αποχωρηδή που θα μας γυρίσει μερικά χρόνια πίσω. Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε, γιατί είναι άλλωστε ένα φιλικό. Αλλά αυτά κρίνουμε τώρα, τις φυσικές καταστάσεις και το τι δοκίμασε ο προπονητής, που θα το πούμε και αυτό. Στα θετικά και ο Βασίλης Θεραλαμπόπουλος που του μπήκαν γενικότερα τα σουτ και ήταν αρκετά καλός, αρκετά βοηθητικός μέχρι στιγμής για την ομάδα. Μου άρεσε αρκετά. Αυτή που λίγο περιμέναμε ένα κλικ παραπάνω πράγματα από εκείνους είναι αρχικά ο Μόργαν, που δείχνει να μην έδειξε σήμερα τουλάχιστον να μην το έχει βρει απόλυτα τον ρόλο του, να είναι ίσως λίγο τρακαρισμένος, δεν ξέρω. Και ο Μπίρτς, ο οποίος βέβαια ξέρουμε ότι θα δώσει συγκεκριμένα πράγματα, πολύ καλό screener, καλός στην άμυνα κοντά στο καλάθι, καλός στην drop άμυνα, αλλά δεν θα περιμένουμε τώρα στους μέσης απόστασης ή μάτς 17 πόντων. Το έκανε μια φορά πέρυσι στους τελικούς της Τουρκίας, δεν θα το κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τι δοκίμασε η ομάδα, αυτό που μου έκανε μεγάλη και αισθητική εντύπωση είναι ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος. Είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος γιατί το ένα δευτερόλεπτο μπορεί να παίζει με ένα σχήμα πάρα πολύ ψηλό, με ένα σχήμα που είναι ο Λιντέλ στο 3 για παράδειγμα, με τον Έρλι και τον Μπίρτς στο 4 και στο 5, και το επόμενο δευτερόλεπτο να παίζει με τον Μποχωρίδη στο 3 και να παίζει με 3 γκάρτ και να παίζει με τον Ρόμπερτσον στο 5 και να παίζει με ένα πάρα πολύ πιο ελαφρύ σχήμα. Έχει τρομερές επιλογές, όπως τρομερές επιλογές έχει η ομάδα και στην επίθεσή της. Δηλαδή, ο Άρης είναι τρομερά απρόβλεπτος από ποια άποψη? Ότι παίρνει την μπάλα ο Δημητρίεβιτς και υπάρχουν 17 ενδεχόμενα. Μπορεί να σουτάρει μετά από το hand-off, μετά την παραλαβή της μπάλας. Μπορεί να πάει μέχρι μέσα, μπορεί να πάει στο φλωτεράκι το οποίο το έχει. Και έχει 4 παίκτες οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση που μπορούν να γίνουν σε ένα ενδεχόμενο, μπορεί να γίνουν παραλήπτες της μπάλας και να σκοράρουν. Έχει δηλαδή που να δώσει την μπάλα, εξαιρετικού σουτέρ, παίκτες οι οποίοι σε κάτσιν drive κατάσταση, δηλαδή να πάρουν την μπάλα και να επιτεθούν προς το καλάθι, μπορούν να τα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι ότι ανακάλυψε την Αμερική ξαφνικά ο Άρης. Αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Το σύγχρονο μπάσκετ είναι ένα μπάσκετ στο οποίο πρέπει να αναγκάζει τον αντίπαλο να διαλέγει το δηλητήριό του. Να διαλέγεις δηλαδή τι θα σου αφήσει και εσύ να μπορείς να τον μπερδεύεις σε κάθε play. Το είχε πει και ο Σπανούλης κάποια στιγμή στη συνέντευξη τύπου που ανακοινώθηκε, ότι πλέον το μπάσκετ είναι option plays, δηλαδή δεν υπάρχει ένα play με ένα συγκεκριμένο αποδέχτη, υπάρχει ένα play το οποίο μπορεί να το φέρει οποιοδήποτε παίκτη στα μέτρα του ανάλογα με το ποια επιλογή του δίνει η αντίπαλη άμυνα. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος, νομίζω είναι πολύ ενθαρρυντικά τα δείγματα απέναντι σε μια καλή ομάδα. Φιλικά είναι βέβαια, δεν σημαίνει κάτι αυτό το πράγμα. Και ο Άρης πέρυσι ερνόταν στα φιλικά και πήγε στην Ιταλία και κέρδισε για πρώτη φορά η ιταλική ομάδα στην ιστορία του εκτός έδρας. Αλλά το πρώτο δείγμα είναι πάρα πολύ θετικό. Εντάξει, ο Τολιόπουλος, σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν το παλιό καλό κρασί, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τεχνική στο σουτ του είναι, είναι σαν τι να πω, είναι εξαιρετική, είναι πάρα πολύ όμορφο να τη βλέπεις. Ο Μίτρο Λόγκ επίσης ήταν σχετικά άστοχος, περίμενα κάτι παραπάνω, αν και είχε προσπάθεια, προσπάθησε, έδωσε όσα μπορούσε, αλλά ήταν σχετικά άστοχος. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εντάξει, η Μακάμπι είναι μια ομάδα Ευρωλίγκα, μια ομάδα η οποία θέλει φέτος να διεκδικεί στην είσοδο της στα play-in. Δεν θεωρώ ότι θα είναι ομάδα play-in στο τέλος της χρονιάς βέβαια. Έκανε κάποιες καλές κινήσεις όπως με το Μαντάρ, έχει και αυτή δυνατά κορμιά. Αυτό που προβλημάτισε ήταν στο πρώτο ημίχρονο που άρεσε, δυσκολεύτηκε στο αμυντικό transition, δυσκολεύτηκε σε παιχνίδι, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο τα έφτιαξε αυτά τα δύο. Λίγο στο φινάλε έκανε μερικά λάθη που δεν θέλει να τα κάνει η ομάδα. Ίσως το έχουμε αυτό σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί ο Δημητρίεβιτς είναι ένας παίκτης ικανός να βγάλει μια πάσα που σε κάνει να μνημονεύει τον Τζον Στόκτον και είναι ικανός στο επόμενο play να κάνει μια πάσα κατευθείαν στον αντίπαλο. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης, όμως οι πολύ ποιοτικοί παίκτες τα έχουν αυτά στο τέλος, διότι όντως που ήταν το είδωλο του Δημητρίεβιτς είχε κάτι τέτοια. Εμένα μου άρεσε ο Άρης, μου άρεσε αυτό που είδαμε απέναντι σε μια ομάδα EuroLeague. Θεωρώ ότι αν η ομάδα συνεχίζει να παίζει με αυτόν τον τρόπο, όσο θα βελτιώνεται, γιατί φυσικά είναι πολύ νωρίς ακόμα στην προετοιμασία, τώρα φορτσάρει σιγά σιγά ο Άρης στην pre-season, θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και στην συνέχεια της σεζόν.
0: Μην ξεχνάμε ότι λείπει και ο Μοκόκα και ο Γιώβιτς από το puzzle, έτσι έχουμε.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα μεγάλο άγχος σήμερα για το πώς θα αντιδράσει η ομάδα αμυντικά χωρίς τον Μοκόκα. Σε ορισμένα σημεία φάνηκε η έλλειψή του. Ναι. Σε ορισμένα σημεία ο Άρης έπαιξε καλή άμυνα ακόμα και χωρίς τον Μοκόκα. Και ο Γιώβιτς, ο οποίος στη δεύτερη περίοδο, για παράδειγμα, που το παιχνίδι πήρε ένα φρενήρι ρυθμό, θα μπορούσε να το κοντρολάρει λίγο. Είναι πολύ καλός σε αυτό. Οπότε πολύ σημαντικό και αυτό που λες.
0: Ευχαριστούμε.
1: Όντως είχαν απουσίες.
0: Ευχαριστούμε, Γιάσονα. Να είσαι καλά.

0: Ωραία, αυτά, αυτά λοιπόν και με τον, και με τον Μάσκια του Άρη. Λοιπόν, ήρθε να την κοπανίζουμε νομίζω, έτσι.
1: Ήρθε η ώρα, ναι.
0: Ήρθε να την κοπανίζουμε. Έχουμε... Το μάτς ξεκίνησε την Μπεσίκτας. Είναι εκεί στο 7 λεπτό. Ξεκίνησε και η Κοπενχάγη με ένα 0 απέναντι στη Χόρσενς. Στην Γερμανία ησυχία παρόλα αυτά, έτσι.
1: Ναι, παρέμεινα έτσι όπως ήταν.
0: Ναι, 1-1 είναι η Λεβέργη, 1-0 η Ντάψα την Αρμίνια. Τα μάτς τα οποία έχουν διαμορφωθεί από το 5 λεπτό, 7 λεπτό και έχουν παραμείνει έτσι. Ωραία, θα τα πούμε ξανά την άλλη Παρασκευή. Μην ξεχνάμε ότι μας διαβάζετε πάντα στο www.doomspirobet.net. Πίσω τα μικρόφωνα Αντώνης Αϊβαζόγλου, Γιάννη Λυσίκατος, Αϊβάζογλου. Θα τα πούμε ξανά, παιδιά, την άλλη Παρασκευή. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλιο. Yellow Radio 101,7. Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival.

0: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
1: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ.
11: αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
18: GPS και βυθώματο έχεις?
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
18: GPS λογικό έχεις?
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
17: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
18: Μεϊμάρις.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας.

0: Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Σεπτεμβρίου 2026, κυρίες και κύριοι, τσεκόρστο μας πίσω από το μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Θα πω καλή σεζόν και για μένα και για όλους, από σχολική μέχρι και αγωνιστική, καθώς σήμερα η ομάδα μας, ο Μπασκετικός Άρης, έκανε το πρώτο ξεκίνημα, έστω και ανεπίσημα, ένα πολύ δυνατό crash test κόντρα σε μια τεράστια ομάδα και αγωνιστικά και ιστορικά, την Maccabi Tel Aviv. Ιτήθηκε για 5 πόντους, αλλά έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Και από στιγμή στιγμή, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε και τον Χρήστο Γκάλη εκτός απρόπτου για το δικό του σχόλιο.

87-92 λοιπόν κυρίες και κύριοι, Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στείλτε μου και στο Viber, θα πω ακριβώς ευθύς αμέσως τον αριθμό τον οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας, όσοι δεν γνωρίζετε μάλλον τον αριθμό. Και φυσικά, αν θέλετε, μετά τον Χρήστο Γκάλι παίρνετε και τηλέφωνο στο 2413-28-28 να πείτε πώς είδατε την ομάδα, γενικά πώς βλέπετε, ό,τι θέλετε, το οποιοδήποτε σχόλιο και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο φυσικά, διότι θα πούμε στη συνέχεια και για το Κυριακάτικο ντέρμπι, δεν γίνεται να το σχολιάσουμε φυσικά, εννοείται. Σήμερα έχουμε το ενδιαφέρον μας στο μπάσκετ λόγω του πολύ δυνατού πρώτου κραστές, επαναλαμβάνω, αλλά μην ξεχνάμε κυρίες και κύριοι, την Κυριακή έχουμε ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: όταν η ομάδα θα δέσει, θα δούμε πολλά όμορφα πράγματα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι, Παναγιώτη, συμφωνώ σίγουρα. Έτσι, εν ολίγη, ένα πρώτο πολύ γρήγορο σχόλιο ήταν ότι το πρόσημο ήταν θετικό. Και μένει να δούμε και την ομάδα και στο επόμενο φιλικό, αλλά και φυσικά στις πρώτες υποχρεώσεις, αγωνιστικές υποχρεώσεις που είναι στο EuroCup τέλη Σεπτέμβρη.

Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας όσοι θέλετε, όσοι αγαπάτε στο YOLO Viber 6936-51-2099. Επαναλαμβάνω, 6936-51-2099. Μην τρέπεστε, θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τη γνώμη σας, πώς είδατε σήμερα την ομάδα και πώς βλέπετε γενικότερα την συνέχεια. Αν και κυρίες και κύριοι, είναι πολύ γρήγορα, έτσι, πολύ νωρίς να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.

Σίγουρα είναι θετικό το πρόσημο, ειδικά επιθετικά θα πω. Εντάξει, ομάδα ρε παιδιά, όλες οι ομάδες, όχι μόνο εμείς, αλλά ο Άρης ένα παραπάνω, διότι είναι ξεκάθαρα μια ομάδα από το 0, με καινούριο προπονητή, καινούριο προπονητικό σταφ. Πέρα από λίγες εξαιρέσεις, Ποχορίδης, ποιους άλλους, Μήτρου Λόγκ, Πουγιάννητς κλπ. Έχουν μείνει. Ο Κώστας Αντοκούμπο, ο οποίος και αυτός ήρθε στο δεύτερο μισό. Δηλαδή είναι εντελώς καινούργια η ομάδα, το γνωρίζετε. Έχει γίνει ένα ολικό lifting, μπορούμε να πούμε. Και η ομάδα κάνει τις απαραίτητες προσπάθειες, προπονήσεις, τα φιλικά, για να είναι έτοιμη όταν και όποτε χρειαστεί.

Ξεχώρισαν Δημητρίεβιτς και Ρόμπινσον Έρλ που πέτυχαν από 15 πόντους. Πολύ καλή και δύο. Ο Δημητρίεβιτς μ' άρεσε. Δείχνει έτσι άνετος με την μπάλα και στο κατέβασμα. Πολύ καλή πάσα και πολύ ωραίο τριποντάκι, έτσι. Στο πρώτο δεκάλεπτο λοιπόν η Μακάμπη ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκε με ένα γρήγορο 7-0. Με τον Άρη να απαντάει με το δικό του 5-0 για το 7-5 στο πρώτο τρίλεπτο. Παιδιά, παρακαλώ μην καλείτε ακόμα, διότι περιμένω από στιγμή τον Χρήστο Γκάλη. Μετά, όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Κάντε λίγο υπομονή, παρακαλώ.

0: Ο Λένας, η Λένας, δεν ξέρω το αδερφέ, η φίλη τι είσαι. Λοιπόν, Λένας, καλησπέρα από Καταραμένη και Κιτρινόμαυρη για σήμερα, Λευκωσία. Πολύ καλή απόδοση και κατακαμένη. Οκ, okay, συγγνώμη. Είχαμε πολλά αριανάκια, εντάξει, είναι γνωστό εξάλλου ότι και η Κύπρος είναι Κιτρινόμαυρη. Είχαμε έντονο παρόν, έντονη παρουσία, όπως πάντα. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Νίκο Γκάλη. Χρήστο, μας ακούς?
1: Ναι, καλησπέρα, εσείς με ακούτε?
0: Σ' ακούμε, ναι, σε είπα και Νίκο Γκάλη προς τη μίσου, να ξέρεις, αντί για Χρήστο. Εντάξει, λοιπόν.
1: Εγώ τώρα δεν σε είπα το μικρό, γιατί τώρα λέω το Θωμάς ή το Φώτης, δεν ξέρω.
0: Θωμάς, λοιπόν. Θωμάς. Πάμε, Χρήστο, Λάβο, πάμε.
1: Λοιπόν, είναι άλλο παιδί.
0: Για πες το σχόλιο σου.
1: Κοίταξε να σου πω, μ' άρεσε.
0: Σ' άρεσε, ναι. Θα συμφωνήσω.
1: Ναι. Εντυπωσιάστηκα.
0: Ναι.
1: Από το τολμηρό project του Σπανούλη να παίξει γρήγορο θεαματικό μπάσκετ.
0: Ναι, αυτό πράγματι.
1: Να, κάνει. Να σου πω την αλήθεια, μου το έλεγε ο Παναγιώτης ο Κουβάτσης, ο προπονητής. Λέει, θέλω να παίξει αυτό. Λέω, ρε φίλε, θέλει πολύ προπόνηση.
0: Θέλει πολύ προπόνηση, ναι, όντως. Σπανούλης όμως. Σπανούλης είσαι. Άρα, Χρήστο, από τα πρώτα φιλικά έχει καταφέρει, ας πούμε, έτσι λίγο γρήγορα να δείξει το στοιχείο του, σωστά? Αυτό που θέλει να κάνει, τέλος πάντων.
1: Ναι. Τώρα, για παίκτες, επειδή πολύ...
0: Αυτό, ποιους ξεχώρισες, τι είδες?
1: Ναι. Μ' άρεσε Χαραλαμπόπουλος.
0: Και εμένα, ναι.
1: Ενέργεια.
0: Πολύ, ειδικά στα πρώτα λεπτά, αμυντικά.
1: Ναι. Απλώς να συγχωρέσω λίγο ο κόσμος. Με έχει βάλει μια έκτακτη αγκαρία. Ο Πέτρος ο Γαβριλίδης.
0: Αχ, αυτή η διεύθυνση, τι την κάνουμε.
1: Ναι, και από εκεί που ήμουν στο γραφείο μου, με τις στατιστικές, τους υπολογιστές μπροστά μου και τις σημειώσεις μου.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι με ένα κινητό.
0: Δεν πειράζει, Χρήστο μου.
1: Περπατάω και
0: πιστεύουμε
1: μιλάω
0: σε σένα.
1: Λαχανιάζω.
0: Πιστεύουμε σε σένα. Είσαι πολύ λοιπόν δυνατός. Έλα, σ' ακούμε.
1: Το Λιόπουλος. Ουσία. Και κρατηθείτε. Μ' άρεσε και ο Μίτρου Λόγκ.
0: Οκ, ναι. Γιατί όχι.
1: Ουσία. Πάλι εκεί να παίρνουμε την μπάλα που τρουβαλάμε. Παίρνουμε την μπάλα, τη δίνουμε εκεί που πρέπει, όταν πρέπει.
0: Εκεί τα θέλει κάποιον να τον κατευθύνει. Ελπίζουμε και νομίζουμε ότι ο Σπανούλης είναι ένα από αυτούς. Δηλαδή αν δεν το κάνει Σπανούλης.
1: Πολύ ευγενικά.
0: Πολύ ευγενικά, ναι, εντάξει.
1: Πολύ ευγενικά. Θέλει κάποιον να του τραβάει το αυτί.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι φαίνεται να έχει δυνατότητες να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και αυτός ο τρόπος του παιχνιδιού του Κουτρουβάλα τον αδικούσε.
0: Σίγουρα τον. Καλά, πολύ καλό σουτ, καλός παίκτης γενικά, ενέργεια γι' αυτό, δεν το συζητώ, εννοείται.
1: Δεν έχει σημασία αν δεν του πήγαν τα σουτ όλα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έχει,
0: ναι,
1: καλό σουτ. Θα του μπουνε.
0: Θα του μπουνε, ναι. Για τους καινούριους.
1: Για τους καινούριους. Μάλιστα.
0: Πέρα από το Χαραλαμπόπουλο.
1: Ο Έρλ,
0: ναι.
1: Ουσία και σε άμυνα, ναι, και σε επίθεση.
0: Και πολλά rebound νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα πόσα πήρε, αλλά καμιά δεκαριά πρέπει να πήρε σίγουρα.
1: Νομίζω 11.
0: 11, ναι.
1: 11. Είχε double-double.
0: Double-double, ναι.
1: Ρόμπινσον Έρλ. Πιστεύω ότι αυτός ο παίχτης του χρόνου,
0: ναι,
1: θα μαλώνουν με τον Άρη ποιος θα τον έχει.
0: Κοίτα, Χρήστο, από αυτά που ακούγαμε κιόλας και από γνώσεις του NBA και λοιπά, μακάρι να βγει και αληθινό ότι θα είναι ο νούμερο ένα παίκτης ομάδας φέτος. Εκτός απρόπτου.
1: Ναι. Ναι.
0: Μακάρι. Νομίζω από τους καινούριους μόνο ο Μόργαν ήταν σε χαμηλά επίπεδα, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Κοίταξε. Το Μόργαν δεν το βαθμολογώ.
0: Ναι. Όχι, γιατί... καλά, τώρα δεν βαθμολογούμε κανέναν. Εντάξει, ανεπίσημο παιχνίδι είναι.
1: Όχι, όχι. Για άλλο λόγο.
0: Για πες.
1: Γιατί περισσότερο έπαιξε για να καλύψει το κενό του Μουκόκα και να κάνει τη δουλειά του Μουκόκα παρά να παίξει στη θέση του και να κάνει αυτό που είναι να κάνει.
0: Okay.
1: Δηλαδή, ο Μόργαν έχει και πολύ καλό σούτ.
0: Ναι,
1: δεν
0: ισχύει.
1: Είναι μόνο να βρίσκει να κάνει drive. Αυτό είναι η δουλειά του Μοκόκα.
0: Γενικά πολύ καλός επιθετικός, σωστά.
1: Ναι. Άρα και στην άμυνα δεν είναι για τις δύσκολες αποστολές ο Μόργαν. Mm-hmm. Είναι ο Μοκόκα.
0: Μοκόκα, αυτό θα έλεγα. Δεν είδαμε και τον Μοκόκα, έτσι, από Μοκόκα και Γιώβιτς.
1: Ναι, λόγω τραυματισμού. Mm-hmm. Και περιμένουμε πολλά από τον Μοκόκα.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι
0: Περισσόνος
1: το MVP τον τελικό στην περσινή περίοδο. Είναι αυτός που άλλαξε την εικόνα της Μπουρκ και κατάφερε να φτάσει.
0: Χρήστο, αν μπορούμε να το πούμε, περιμένουμε γενικότερα ή κυρίως αμυντικά και ενέργεια μέσα στο παιχνίδι από τον Μοκόκα?
1: Περιμένεις πάνω απ' όλα άμυνα.
0: Άμυνα, ναι.
1: Περιμένεις να διαβάζει όπως πολύ σωστά διάβαζε ο Δημητρίεβιτς, ο οποίος καλός ήτανε, αλλά θέλει ένα τράβηγμα του αυτιού.
0: Θέλει κι αυτός, ε.
1: Και γενικότερα αρκετοί παίχτες θα τους τραβήξει το αυτί ο Σπανούλης βλέποντας ξανά το βίντεο. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις τι, γι' αυτό έβαλε αυτό στα φιλικά ο Σπανούλης. Mm-hmm. Είναι εβδομάδες μπροστά από εμάς.
0: Σίγουρα.
1: Στο μπάσκετ χρόνια. Μέχρι τώρα τι παίζανε? Παίζανε με υποδιέστερες αντιπάλους. Mm-hmm. Όλα ωραία και καλά.
0: Σίγουρα.
1: Ελάτε ρε Μάγκες τώρα που σας είδα με χαλαρότητα. Ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο να αλλάσετε πάσεις και να κάνετε λιά λάθη.
0: Ναι, ναι, κάναμε πολλά λάθη. Όντως.
1: Παίξτε κόντρα στη Μακάμπη. Να σας δω.
0: Με διπλάσιο μπάτζετ, ομάδα Ευρωλίγκας, ναι, βέβαια. Ναι. Ωραία.
1: Τώρα συνειδητοποίησαν βέβαια,
0: ναι,
1: ότι η Μακάμπη δεν είναι ούτε Ηρακλής, ούτε Βίκος. Είχε ξεφύγει και μετά τρέξε να τους φτάσει.
0: Χρήστο, καλό αυτό να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα Ευρωλίγκας πάντως, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης δεν μπαίνει στο EuroCup για να προχωρήσει στην επόμενη φάση.
0: Έτσι.
1: Ο Άρης μπαίνει στο EuroCup για να το κατακτήσει.
0: Για να το κατακτήσει, εννοείται. Ωραία, άρα ξεχώρισες Ρόμπισον και μετά ποιος θα βάζεις δεύτερο τρίτο, αν μπορείς να το πεις?
1: Καταρχήν πρώτο από όλα σου λέω ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Χαραλαμπόπουλος, ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ όντως. Νομίζω 4-4 έχει Χρήστο. Τρίποντα.
1: Δεν είναι αυτό, είναι και η δουλειά η βρώμικη που κάνει στην άμυνα.
0: Σίγουρα, βέβαια, ναι, εννοείται. Αλλά και χρειαζόμαστε έναν υγιή και πολύ καλό Χαραλαμπόπουλο. Πιστεύουμε πολύ σε αυτόν. Είναι... Μ' αρέσει πολύ σαν παίκτη.
1: Λέιντελ Λάιντεν, πώς θα μας πει σε λίγο πώς το λέμε. Θέλει προπονήσεις ακόμα, θέλει παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά να δώσει.
0: Και αυτός ο
1: Μέλλον. Ιδιαίτερα στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Ξέχασα να πω, μ' άρεσε ο Θανάσης.
0: Και εμένα βέβαια. Είδαμε από τα πρώτα λεπτά και όλα αυτή την ενέργεια που όλοι σχολιάζουμε, λέμε κλπ.
1: Και την ενέργεια και τη βοήθεια στην άμυνα. Δηλαδή τώρα, να βλέπεις τώρα το Θανάση να δίνει βοήθεια στην άμυνα. Mm. Και λες το Σπανούλη, πάρ' το πρωτάθλημα και φύγε ρε φίλε.
0: Σίγουρα,
1: δεν
0: σίγουρα.
1: Δεν θέλει να παίξουν.
0: Και...
1: Το είναι και ο αδερφός του.
0: Ναι, και πολύ καλά, εντάξει. Προφανώς πολύ άδικο και χαζό, ας πούμε, επιτραπεί αυτή η πολύ κακή κριτική που ασκείται στο Θανάση, ξέρεις, από, καλά, από παδούς άλλων ομάδων, φυσικά έτσι. Εντάξει. Για ευνόητους λόγους, φυσικά έτσι. Να το πω.
1: Τι λένε για τον Μπίρτς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Αυτός προχθές ήρθε από τον Καναδά.
0: Ναι.
1: Είναι και 34 χρονών. Αυτός δεν έχει ξεκουραστεί.
0: Σίγουρα, σίγουρα, ναι. Ωραία.
1: Οπότε θέλει ακόμα δουλειά και ο Μπίρτς. Και ο Λάιντεν και ο Κώστας. Mm-hmm. Καλά στοιχεία έδειξε. Ιδιαίτερα εκείνη η τάπα.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Αλλά πρέπει να δουλέψει πολλά ακόμα. Mm-hmm.
0: Σίγουρα. 100%. Τώρα πότε είναι το επόμενο παιχνίδι?
1: Γενικότερα για πρώτο φιλικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Είναι θετικό το πρόσημο.
0: Ναι.
1: Κρατάμε ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ υψηλό πύχη στόχων. Όσο θέλουμε και να την υποτιμήσουμε, γιατί ξέρεις, κάποιοι Αριανοί είτε για γούρι, είτε γιατί ο Αριανός που είναι στερημένος έχει γίνει φύση απαισιόδοξος.
0: Ναι.
1: Τα βάζει με την ομάδα του. Δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος, δεν διώξει ένα, διώξει τον άλλο. Την αφήνουμε χρόνο στα χέρια του Σπανούλη.
0: Βέβαια.
1: Μάστορας
0: 100%.
1: Να δουλέψει. Mm-hmm. Της δίνουμε και φιλικά παιχνίδια.
0: Πότε είναι το επόμενο, Χριστό?
1: και πιστεύω ότι αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου αυτός ο Άρης θα βγάζει φωτιές.
0: Μακάρι, μακάρι. Είναι νωρίς ακόμα σίγουρα, ναι.
1: Έχει να βάλει και παίχτες ακόμα στο ρόστερ,
0: Βέβαια, ναι.
1: Έχει και Γιόβιτς.
0: Μοκόκα.
1: Τον χρειαζόμασταν σήμερα.
0: Ναι. Σίγουρα. Πότε επιστρέφουν, έχουμε εικόνα για Γιόβιτς Μοκόκα, ξέρεις, Χρήστο?
1: Κοίταξε, ο Γιόβιτς έχει ίωση.
0: Έχει ίωση.
1: Μόλις ανακτήσει τις δυνάμεις του θα μπει.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μοκόκα πιστεύω ότι μετά την Κύπρο θα το δούμε στο επόμενο φιλικό. Στα Μαυροσκούφια.
0: Στα Μαυροσκούφια, οκ. Okay. Μάλιστα. Ωραία. Εκεί. Okay.
1: Και αρχές,
0: ναι,
1: στις πρώτες αγωνιστικές, τότε είτε σε Ευρωλίγκα είτε σε πρωτάθλημα, θα δούμε και τα νούλη,
0: Σωστά. Έχουμε και τα νούλη, βέβαια, ναι. Και αυτό είναι ουσιαστικά μια νέα προσθήκη, πράγματι, μετά τον άτυχο τραυματισμό του. Άρα τώρα θέλω να μου πεις, άμα γνωρίζεις πότε είναι το επόμενο φιλικό, και νομίζω το στη Λεμάν...
1: Κυριακή το απόγευμα,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι είναι 5 η ώρα.
0: 5 η ώρα,
1: το φιλικό, okay. Με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Με τον Ερυθρό Αστέρα, μάλιστα. Ωραία. Και μετά το πρώτο επίσημο 27, σωστά, στη Λεμάν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, θα έχουμε ένα φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα στις 18. Mm-hmm. Τα δύο φιλικά 20 και 22 στα Μαυροσκούφια. Ήταν να παίξουμε με τον Ηρακλή. Τελικά θα έρθει Μύκονος στη θέση του Ηρακλή.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω τώρα ποιος έχει ζητήσει την αλλαγή. Σίγουρα όχι ο Άρης.
0: Ναι.
1: Ναι, ασχοληθεί με το θέμα. Ο Άρης απλώς ενημερώθηκε.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Προφανώς. Κάποιος φοβήθηκε να παίξει με τον Άρη. Και 22 με Μπαξέ Σεχίρ. Άλλο δυνατό φιλικό.
0: Πολύ δυνατό και αυτό, βέβαια.
1: Και ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο θα μας δείξει τις δυνατότητες του Άρη σε αυτό το EuroCup.
0: Σίγουρα. Άρα τώρα τα επόμενα δυνατά φιλικά με Ερυθρό, Μπασαξεχήρ.
1: Και Μύκονος.
0: Και Μύκονος.
1: Καλή ομάδα κάνει.
0: Ναι, οκ. Okay. Βέβαια, γιατί όχι, φυσικά.
1: Ας δούμε για το φίλο μας το Χάρελ, που τόσο τον μνημονεύουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Καλά, εντάξει, τώρα τον Χάρελ καλός ρουσός, τα είπαμε, προχωράμε, παιδιά.
1: Εντάξει, πήραμε την εξέλιξή του, πήραμε Μοκόκα.
0: Εντάξει, η ομάδα αλλάζει επίπεδο, τι να κάνουμε, δεν είμαστε κοινοφελές ίδρυμα, δεν... τι να κάνουμε. Δεν το λέμε ούτε με ευχαριστή, ούτε προφανώς.
1: Όχι, τον ευχαριστούμε.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Αλλά μακάρι να κάνει μια εκπληκτική χρονιά, να ανεβεί και αυτό σε επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και του χρόνου που ξαναπάρουμε.
0: Προχωράμε, προχωράμε.
1: Ναι. Αλλά να ανεβεί αυτός. Όχι να πέσει ο Άρης.
0: Ναι, εννοείται. Ο Άρης μόνο ανώδικη πορεία έχει και θα έχει.
1: Καλά, ναι, τώρα, όπως λέω τώρα, με λίγο χιούμορ, αλλά είναι η αλήθεια και το πιστεύω, ότι ο Άρης τώρα εκτοξεύεται.
0: Μακάρι, μακάρι, Χρήστο. Τα δείγματα τουλάχιστον, τα σημάδια είναι κάτι παραπάνω από θετικά, οπότε...
1: Εντάξει, εκτοξεύεσαι, αρχίζεις να ανεβαίνεις και βάζεις στόχο. Δηλαδή είχα πάρα πολλά χρόνια να δω ομάδα που ξεκινάει από την προετοιμασία και λέει στόχος της είναι η κατάκτηση ενός τίτλου. Κατάλαβες?
0: Ναι. Έτσι είναι. Ωραία.
1: Θα μου πεις,
0: για πες.
1: Το EuroCup, το EuroCup. Αλλά είναι στόχος. Είναι στόχος για να μπούμε Ευρωλίγκα. Τελείωσε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κατάκτηση.
0: Φυσικά.
1: Ούτε καν συμμετοχή στον τελικό, γιατί και ο τελικός δίνει εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Εμείς θέλουμε κατάκτηση.
0: Εννοείται αυτό. Δεν το συζητώ. Εντάξει, θα πεις και εσύ εκπομπές δικές σου και λοιπά. Έτσι και στην,
1: ναι,
0: πορεία θα τα λέμε.
1: Έχουμε και τον Παναγιώτη Κουβάτση. Ανάλυση και από τα δύο παιχνίδια. Mm-hmm. Και σήμερα με τη Μακάμπη. Και Μακάμπη μ' άρεσε. Έχει κάνει ουσιαστικές μεταγραφές φέτος.
0: Πιστεύεις δηλαδή θα μπορέσει να πρωταγωνιστείς ή απλά θα έχει ένα δυνατό ρόλο?
1: Καλά, κοίταξε, δεν έχουμε δει τις άλλες 19 ομάδες.
0: Καλά, σίγουρα. Αλλά γενικά είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, έτσι.
1: Ναι. Αλλά νομίζω το φιλικό με τον Ολυμπιακό θα είναι ένα πρώτης τάξης καλό crash test για την Μακάμπη. Εάν ο Ολυμπιακός βάσει ρόστερ είναι η καλύτερη ομάδα, γιατί όχι και με τη Μακάμπη.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Ο οποίος Ολυμπιακός σήμερα διαβάζω, εντάξει, τώρα λέτε μέρες, χωρίς Ντόρσε Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, τους έβαλε για ξεκούραση. Τους έβαλε για ξεκούραση. Νομίζω ότι το είπε και ο Νίκος Ζέρβας στην μετάδοση την ώρα του αγώνα με τον Άρη. Εγώ εκεί το άκουσα.
0: Τώρα 9 η ώρα είναι το φιλικό και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 32-23, ακόμα ένα φιλικό.
1: Ναι, με Παναθηναϊκό όμως θα είναι αποδεκατισμένος από τους τερματισμούς και από ό,τι μιλούσαμε Αθηναίους δημοσιογράφους. Δεν αποκλείεται να κάνει κι άλλη μεταγραφή για να πάρει 11ο ξένο παίχτη.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον για τις προπονήσεις.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Χρήστο, θες να προσθέσεις τίποτα άλλο για το οτιδήποτε και για το αγωνιστικό ή και για το γήπεδο ακόμη, πώς πάνε οι εργασίες πίσω.
1: Ξεκινάνε οι εργασίες.
0: Ναι. Είδαμε, νομίζω δημοσιεύτηκαν και κάποιες φωτογραφίες.
1: Αυτό που όλοι έχουμε γίνει πολεοδομία, πώς πάνε οι εργασίες, τι εργασίες κάνουν.
0: Καλά, εντάξει, αλλήμον.
1: Με ρωτούσε χθες, λέει πήρανε άδεια. Γιατί ρε, του λέω πολεοδομία, είσαι να τους ελέγξεις.
0: Έλατε.
1: Ναι, ρε παιδιά, αφήστε τους άνθρωπους να κάνουν τη δουλειά.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει ίσως κάποια μερίδα κόσμου ότι ο Άρης έχει αλλάξει επίπεδο, όχι μόνο αγωνιστικά.
1: Έχει αλλάξει επίπεδο.
0: Παντού και εξωαγωνιστικά.
1: Αν δεν το κάνουν, αν πάμε στην πρώτη αγωνιστική και δεν υπάρχει κερκίδα, να πέσουμε όλοι να τους φάμε.
0: Ναι,
1: να μην
0: ακούσουμε
1: καμιά δικαιολογία. Αλλά ένα μήνα πριν τελειώσουν οι εργασίες. Δηλαδή.
0: Καλά,
1: πώς πάνε οι εργασίες.
0: Είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Είναι ένας ακροατής στην εκπομπή, λέει, κάθε μέρα λέει, θα πρέπει να βιώνει και να δίνουν απολογισμό. Γιατί ρε, εσύ τα πληρώνεις.
0: Υπερβολή. Εντάξει, ο κόσμος μωρέ έχει αγωνία για κάτι καλό, για κάτι καινούριο.
1: Θα κάνουν κάτι καλό και του χρόνου, α πούμε κάτι.
0: Του
1: χρόνου στόχος του είναι χίλιες. Στο Παλέντε Σπρού είχε 1.000 θέσεις. Δηλαδή από τις 6.000 να πάμε στις 7.000.
0: Οκ, okay, ενδιαφέρον. Καλά, έχουμε ένα.
1: Είναι ένα δυνατό τεστ για το Παλέ.
0: Έχουμε να συζητάμε και.
1: 5.000 θέσεις να το φτάσουν οι άλλοι στα 7.
0: Βέβαια.
1: Που ακόμα δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κόσμου.
0: Και, καλά, τις απαιτήσεις του κόσμου. Τις απαιτήσεις του κόσμου, μόνο ένα καινούριο γήπεδο μπορεί να τις ικανοποιήσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όσον αφορά τη χωρητικότητα.
0: Σίγουρα.
1: Πάλι τα διαρκεία θα εξαφανιστούν σε 2,5 λεπτά.
0: Δεν το συζητώ, εννοείται.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, Χριστό. Ωραία. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις τίποτα ακόμη. Εγώ είμαι όλος δικός σου. Ό,τι θες.
1: Περιμένουμε την Κυριακή το δεύτερο τεστ, αξιόπιστο τεστ. Το είπαμε, παιδιά, ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δυνατά.
0: Μου έγραψε ένας φίλος.
1: Δεν θα βρει ότι το διάβα του ο Άρης.
0: Σίγουρα.
1: Κακά τα ψέματα. Δεν θα βρει ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκας. Παρόλα αυτά όμως ο ίδιος χτίζεται για να κατακτήσει το EuroCup και του χρόνου να παίξει στην Ευρωλίγκα. Και του χρόνου ο Σπανούλης, τα λέγαμε από το καλοκαίρι, να κρατήσει όσο δυνατόν περισσότερους παίκτες. Τώρα άμα κάποιος δεν βγει, ρε παιδιά, τι ακάλει ο Σπανούλης, θα κάτσει να κλάψει.
0: Καλά, δεν μπορεί να γίνουν και αλλαγές και μέσα στη χρονιά. Χτυπάξει, δηλαδή.
1: Ναι, άμα δεν παίξει κάποιος, θα γίνουν και αλλαγές μέσα στη χρονιά.
0: Ή και προσθήκες.
1: Ναι, θα γίνει μια προσθήκη, θα αποκτηθεί ο 8ος ξένος παίκτης. Τώρα θα δούμε.
0: Γνωρίζουμε το πότε, Χρήστο.
1: Όχι, δεν υπάρχει ακόμα. Δεν έχει αποφασίσει καταρχήν για τη θέση. Να δει που πονάει η ομάδα.
0: Αλλά είναι δεδομένο ότι στα κοντά μπορούμε να πούμε θα αποκτήσει ο 8ος ξένος, σωστά.
1: Στα κοντά μέσα στο μήνα, ναι. Θέλει πρώτα να δει κάποια φιλικά, να τεστάρει την ομάδα. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, χάσαμε πολλά rebound. Τελικά έχουμε πρόβλημα με τα rebound. Κάτσε να δούμε το επόμενο φιλικό. Κάτσε λίγο να δουλέψει πάνω σε αυτά, στα rebound τη προπονήσεως ο Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Είχαμε πρόβλημα με τις βολές. Είχαμε πρόβλημα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, χάσαμε 11.
1: Το δεκάλεπτο ιδιαίτερα με το τρίποντο. Έχουμε πρόβλημα με το τρίποντο.
0: Κάτσε να πάρουμε σούτερ.
1: Ναι. Όλα αυτά τα επισημαίνει, τα δουλεύει στις προπονήσεις. Και άμα δει μέσα στο μήνα ότι κάποιο πρόβλημα από αυτά δεν λύνεται, τότε θα ενισχύσει το ρόστερ με 8ο ξένο παίκτη. Αλλά εάν δεν όλα πάνε κατευχήν, λέμε τώρα, δεν βρήκα πρόβλημα, πάλι θα πάρει έναν παίκτη ή θα πληρώσει να βγει δελτίο 8ο ξένου παίκτη και θα τον βάλει όταν θα κρίνει να απαραίτητο μέσα στο ρόστερ της ομάδας.
0: Άρα, Χρήστο,
1: δηλαδή,
0: είναι
1: ο Άρης θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με δηλωμένους 8 ξένους παίκτες. Τώρα το ερώτημά σου θα είναι 8 ξένοι παίκτες, ο 8ος ποιος θα είναι. Μπορείς να πληρώσεις το δελτίο του 8ου και να τον πάρεις όποτε θες εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Και να εμφανίζεσαι στα χαρτιά ότι έχεις 8 ξένους παίκτες.
0: Αλλά είναι δεδομένο γιατί, ότι μέχρι.
1: Γιατί εάν δεν το κάνεις αυτό, χάνεις αλλαγές, δικαιώματα αλλαγών. Δηλαδή, αν δεν πάρεις 8ο ξένο παίκτη, έχει στον πρώτο γύρο 3 αλλαγές. Άμα πάρει 8 ξενοπαίκτη, 2 αλλαγές, συγγνώμη. Άμα πάρει 8 ξενοπαίκτη, έχει 3 αλλαγές. Κατάλαβε.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα, ναι. Άρα πολύ καλό και αυτό ότι ό,τι και να γίνει αγωνιστικά, έτσι, είτε είναι ευχαριστημένος ο Βασίλης Πανούρης είτε όχι, θα ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με 8 ξένο. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, σημαντικό και αυτό, έτσι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται. Δηλαδή, το να έχει ακόμα ένα παίκτη στη φαρέτρα, ασχέτως σε ποια θέση ή το οτιδήποτε, μόνο καλό κάνει.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν γνωρίζει, άμα είναι νωρίς να το ρωτήσουμε αυτό, αν θα είναι παίκτη από το πάνω ράφι.
1: Αναλόγως τι πρόβλημα έχει, ρε Ιού. Απλώς τώρα να σου πω κάτι, δεν είναι ότι κυνηγάμε να βρούμε μια ευκαιρία. Εντάξει, από τη στιγμή που έχει λεφτά, πα σε ένα παίκτη, ακόμα και ομάδα να έχει. Του λες πόσο θες, πάρε τον buyout, έλα.
0: Τι καλό αυτό με τα λεφτά, Χρήστο, ε. Μας λύνει τα χέρια.
1: Ναι, το θέμα είναι λίγο, θα πρέπει λίγο να καταλάβει ο κόσμος του Άρη ότι έχουν αλλάξει οι εποχές πλέον στον Άρη, κατάλαβες.
0: Ναι, βέβαια, αυτό. Σίγουρα.
1: Να μην σκέφτονται χωριάτικα όπως σκέφτονται μέχρι τώρα.
0: Εγώ να σου πω ακόμη και
1: γιατί έτσι ήταν έτσι. Η ομάδα, να μετράμε και το ευρώ.
0: Βέβαια.
1: Έτσι ήταν η ομάδα, αλλά τώρα έχουν αλλάξει.
0: Ή όπως και για τον Γιώπουλο που άκουγα από αρκετούς, δαπανήσαμε πολλά λεφτά. Ρε παιδιά, τι πολλά λεφτά εμείς τα δίνουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Αφού έκανε ο πρόεδρος, το ήθελε ο προπονητής, τελείωσε.
0: Ναι, έτσι είναι. Ποιον θέλεις, πάρτα. Έτσι πρέπει να γίνεται από εδώ και στο εξής. Γράφει ένας φίλος, Χρήστο, ένα στόπερ θέλουμε.
1: Εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πράγματι.
1: Μπορεί, άμα δεν χρειαστούμε 8 ξενοπαίχτη, να πούμε στον Σιάο να πάρει ένα στόπερ αρχικά, να το χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο και μετά όταν θέλει για μπασκετμπολίστα να πάρει ένα μπασκετμπολίστα.
0: Ή ακόμη καλύτερα και center back και 8 ξενό.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά,
0: να απολαύσει την όμορφη Κύπρο, τα λέμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Γκάλης, απευθείας σύνδεση από την κίτρινο-μαύρη Κύπρο, Σάιπρους. Οπότε μπορείτε να καλέσετε και εσείς όσοι θέλετε, να πείτε, να σχολιάσετε τα όσα ακούσατε, να σχολιάσετε τα όσα είδατε, τα όσα έρχονται και ούτω καθεξής. Είπαμε, πολύ δυνατό το πρώτο crash test και πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα. Εντάξει, σίγουρα ανέτοιμη, το συζητώ. Αλλά κρατάμε τα θετικά. Και κυρίες και κύριοι, αυτό που έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές, θα το πω και σήμερα, δείχνουμε εμπιστοσύνη, όχι μόνο εμείς, και οι άνθρωποι της ΚΑΕ, στον Βασίλη Σπανούλη και στην ομάδα του, για το τι πρέπει να διορθώσουν, τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να κινηθούν. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
2: Σκατά απλά.
0: Τι? Μάλιστα. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης, όπως έλεγα, στο Βασίλη Σπανούλη να διορθώσει τα όσα πρέπει. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η είδηση, διότι δεν σας κρύβω ότι το ήθελα κι εγώ. Να πάρουμε έναν 8ο ξένο μέχρι τις αρχές του πρωταθλήματος. Νομίζω θα βοηθήσει και αυτό θα το κρίνει και ο Βασίλης Σπανούλης με το επιτελείο του και με τον Ζήση. Ποιος θα είναι αυτός? Λοιπόν, πάω και στα μηνύματα σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ο φίλος ο Βασίλης λέει καλησπέρα Άρης κουλτούρα καψούρα σε πλουτούρα. Μάλιστα καρυπίδι πουλα. Θα κάνει λόγο παιχνίδι, οκ, ωραίος. 1914 ζωές μόνο Άρης, κεντρινό μαύρος Άγιος Αντώνιος. Πάμε ρε αυτοκράτορα, πού είναι ο Άγιος Αντώνιος. Προδάλμα κύπελο και ευρωπαϊκό. Χαχαχα, στιεύουμε, πάμε να γουστάρουμε Άρη φέτος. Μάλιστα, γιατί γουστάρεις φίλε, εννοείται. Λοιπόν, παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θωμά.
0: Τι, θα πεις και εσύ καμιά ανόητη λέξη, σαν τον προηγούμενο. Να μην το χαρακτηρίσω, να χαρακτηρίσω.
1: Θα το χαρακτηρίσω εγώ. Λοιπόν.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Όχι, δεν θα πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να πω καλή χρονιά καταρχάς και σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και ο Τίστος. Δεν θα πω πάρα πολλά.
0: Πες όσα θες.
1: Επειδή έβαλες και το τραγούδι του Γιώργου Μαζονά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Τιμή σε ένα και. Ναι, έκανες, εννοείται. Ο Θεός δεν απάντησε στη δική του. Πολύ άδικα ο Γιώργος. Τέλος πάντων, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα, στήριξη όλη ποδόσφαιρο, μπάσκετ και σε όλα τα δύο της ομάδος.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα, νίκη στην ομάδα την Κυριακή.
0: Εννοείται, θεωρώ, διπλό βέβαια.
1: Έτσι, θεωρώ εγώ, όχι θεωρώ εγώ, έτσι είναι. Για το ποδόσφαιρο περιμένουμε, στο περπήραμε το Σκοτσέζο από την διάβαση και τα λοιπά. Mm-hmm. Περιμένουμε, θεωρώ, αριστερό εξτρέμο οπωσδήποτε η ομάδα έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και έστω έναν καλό, μια εναλλακτική αριστερό μπακ.
0: Μάλιστα, πήραμε και αυτό το Σκοτσέζο για να δούμε, καλώς φαίνεται.
1: Αυτό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όπως είπε και ο Χρήστος, θα πάρθει 8ος ξένος και τα λοιπά. Αισιοδοξία παντού, στήριξη παντού.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα και τον προηγούμενο.
0: Έλα ρε, εντάξει.
1: Ό,τι είπες, να μην χαρακτηρίσω, γιατί σέβομαι μόνο εσένα, εσύ που ακούς ρε, εσύ που ακούς και δεν σου κατομάρες, γιατί άλλα θέλω να πω και είμαι ίδιος τώρα. Ό,τι είπες στα μούτρα σου και να ακούσεις.
0: Μη ησυχίες ρε για ανόητους. Ναι.
1: Όχι δεν πειράζει, ναι. Αυτό τον απαντώ, δεν
0: έτσι.
1: Να ακούσεις τα δικά σου τα ράδια.
0: Θα φάει καλά την Κυριακή, μην αγχώνεις.
1: Θα φας καλά έτσι. Την Κυριακή, λοιπόν, έτσι.
0: Να σε καλά αδερφέ, καλή συνέχεια, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, έτσι σωστός. Ο φίλος η φίλη Λένας, αδερφέ, δεν ξέρω τι τώρα το επίτηδε, δεν καταλαβαίνω. Anyway, λέει λόγω ώρας και μέρας, αλλά και εκείνης δεν είχαμε όσο κόσμο ειδικά οργανωμένους τα θέλαμε. Θα ξεπειράζει, πάλι είχαμε δυνατό παρόν. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, ο Λίντελ λέει θέλει παιχνίδια που κόντεψε να κάνει double-double, 10 πόντους, 9 rebound. Τάσε τον μπάσκετ, το έλα. Εντάξει, μην κάνουμε τέτοια σχόλια, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ναι, φίλε Χρήστο, έχεις δίκιο. 29 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα Ελλάδος είναι το παιχνίδι. Ο φίλος ο Μάικς λέει: και άμα δεν πάρουμε την Ευρωλίγκα, σε ποιο θα μοιράσουμε πρώτα μπουλο Σπανούλη, παίκτες στο ΣΥΑΟ, άντε σοβαρευτείτε, οι μεγαλοειδιατισμοί θα μας γυρίσουν μπούμεραγκ. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, απλά έχουμε στόχους. Ένας από τους στόχους είναι να πάρουμε φέτος το Eurocup. Ψυχραιμία και όλα θα γίνουν. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας, κύριε.
2: Δημήτρης, λέγομαι από Κατερίνη.
0: Καταρχήν την Κατερίνη, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Είδα το παιχνίδι. Λοιπόν, χωρίς δύο-τρεις παίχτες, μάλλον τέσσερις, είναι το Πουλιανίτης. Έτσι,
0: ναι.
2: Η ομάδα έδειξε ότι ναι μεν θέλει δουλίτσα στο κομμάτι του να γίνει ομάδα, αλλά έδειξε όχι απλά καλά σημάδια, έδειξε πάρα πολύ καλά σημάδια. Θα διαφωνήσω με τον Γκάλι, τον δημοσιογράφο,
0: ναι.
2: Ότι ο Μόργαν έκανε και τη δουλειά του Μοκόκα. Ο Μόργαν από το 3ο δεκάλεπτο μετά ήταν έπαιζε εκνευρισμένος. Δεν μπορούσε να παίξει όπως ήθελε. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του Μοκόκα αυτός. Τη δουλειά του Μοκόκα μπορούσε να την κάνει άλλος παίκτης. Εκπληκτικός ένας από τους δύο. Αυτός ο Αμερικανός που έχουμε.
0: Ο Ρόμπινσον.
2: Ναι, ο Έρλ.
0: Ο Έρλ, ναι, ο Ρόμπινσον Έρλ, ναι.
2: Αυτός δεν έχει το double-double.
0: Αυτός ακριβώς.
2: Λοιπόν, ο Μπέρτ φαίνεται ότι είναι κουρασμένος, θέλει ξεκούραση. Φαίνεται.
0: Ναι, ήταν αυτό. Λίγο βαρύ, εντάξει. Όπως είπε και ο Χρήστος, γύρισε προχθές από τον Καναδά, οπότε γύρισε, εντάξει, οκ.
2: Ας αποβάλουμε αυτό που είπε, συμφωνώ απόλυτα. Ας αποβάλουμε την νοοτροπία που είχαμε ως τώρα. Η ομάδα αυτή είναι χτισμένη για να πάρει τίτλους.
0: Μα εννοείται, δεν το συζητώ.
2: Έτσι.
0: Φυσικά. Τώρα μόνο ανωδική πρέπει να είναι η πορεία και μόνο να ζητάμε. Έτσι. Να απαιτούμε σε λογικά πλαίσια, εννοείται. Ναι.
2: Η γκρίνια ας πάει στην άκρη.
0: 100%.
1: έτσι. Ο επαστικός Άρης έχει ανέβει από πέρσι 15 σκαλοπάτια.
0: Δεν συγκρίνεται καν, είναι σαν να σβήνουμε την περσινή χρονιά που όντως από ό,τι φάνηκε αυτό το κλισέ, ας πούμε, που λέγαμε ότι είναι μεταβατική χρονιά, αποδείχθηκε ότι ήταν όντως μεταβατική χρονιά.
1: Η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά που πάμε να βγει, να τελειώνουμε.
0: Μπράβο. Αυτή, και ξεκινάμε.
1: Και ξεκινάμε.
0: Έτσι. Κοίτα, και τα θεμέλια έχουν μπει, φίλε, με την έλευση του Σπανούλη για μένα, έτσι. Δηλαδή, πρώτα, όλες, είτε είναι μπάλα είτε είναι μπάσκετ, παίρνεις έναν πολύ καλό προπονητή ή έναν τουλάχιστον προπονητή που τον εμπιστεύεσαι και του δίνεις τα απαραίτητα υλικά. Έτσι πάει.
1: Όντως αυτός ο παίκτης που έχουμε, ο αδερφός που παίζει στον Πύρο Πάχο, νομίζω, πώς το λένε. Που χρειάζεται τράβηγματα αυτή.
0: Τις άκουσα, συγγνώμη.
1: Λέω, ο παίκτης που έχουμε, που χρειάζεται τράβηγματα αυτή. Όντως χρειάζεται τράβηγματα αυτή.
0: Καλά, εντάξει, γι' αυτό είναι το, πώς το λένε, ο Βασίλης Πανούλης και λοιπά, να τραβήξει όποιος πρέπει.
1: Αυτός θα δείξει καλά στοιχεία και δεν είναι παίκτης που δεν θα τον υπολογίζουν και άλλες ομάδες. Ίσως κάνει και τη διαφορά αυτούς, να ξέρω. Έτσι. Σίγουρα χρειαζόμαστε 8 που έχει καλά κάνει τον Πάρο. Εγώ προσδιορίζω στη θέση 3-4.
0: Ναι, θα δούμε. Ή 3-4 ή 5. Αλλά 5 νομίζω με... Άμα παίζει ο Ρόμπινσον και παίζει και τον Μπίρτς, έχεις Κώστα τέτοιο. Ναι, μάλλον εκεί πέρα. Στο 3-4 μάλλον.
1: Έχεις τον Τανούλη.
0: Έτσι, ναι. Όχι, μάλλον έχεις δίκιο. 3-4 λογικά θα πάρουμε εκεί πέρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, άμα μπορείς... Ολοκλήρωσε και όσο μπορείς, γιατί περιμένει η γραμμή, ναι.
1: Κατά τα άλλα υπομονή. Και μια, έτσι τώρα που βρήκα την ευκαιρία, γιατί μια ανοίξη στην ΚΑΕ, εμείς που είμαστε από επαρχία,
0: ναι.
1: Επειδή έχω και το μικρό, ο μικρός λέγοντας, είναι 14 ετών και με έχει πάει τα αυτιά, τουλάχιστον να έχω μια προτεραιότητα, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ναι. Λέμε να πάμε στα μεγάλα παιχνίδια, αλλά πάμε να δει αυτή την ομάδα.
0: Κοίτα, πράγμα, έχεις δίκιο σε αυτό, έτσι γίνονται οπαδοί, πρέπει να πηγαίνουν τα μικρά τα αριανάκια να βλέπουν την ομάδα να γουστάρουν, έτσι πάει.
1: Ας μην πάω εγώ να μπει αυτός να τη δει την ομάδα.
0: Σωστός.
1: Και να πάρει και ένα αυτόγραφο από αυτούς τους παίκτες. Αυτό,
0: δηλαδή, υπομονή, αδερφέ, αργά ή γρήγορα θα λυθεί και το θέμα με το γηπαιδικό. Έγινε. Ναι.
1: Μόνο αυτό θα πω. Δηλαδή, μου είπε το εξής. Μπαμπά, φέτος δεν θα μπορέσουμε να πάμε σε κανένα παιχνίδι.
0: Έλα ρε, κρίμα. Εντάξει, θα μπορέσεις.
1: Εκεί μέσα, ξέρω.
0: Είναι δύσκολο. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χαιρετίσμα στην Κιτινόμα, Κατερίνη. Εκεί στα Τσακάλια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, αδερφέ. Έτσι, παιδιά, τα αριανάκια πρέπει να τα έχουμε οπωσδήποτε στο γήπεδο τα μικρά. Χαίρετε, παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Γεια σα, Θωμά, Δημήτρη.
0: Έλα, ρε Δημήτρη, καλησπέρα, σα ακούμε.
3: Να τα πούμε, γιατί ήμουν από τι πρώτε που φώναζε για Σπανούλη, έτσι έχω.
0: Τι φώναζε?
3: Ότι αυτό ο προπονητή πρέπει να έρθει στον Άρη.
0: Καλά, το συζητώ τώρα.
3: Στον Άρη υπάρχει μια κοσμογονία. Κάποιοι το έχουν συνειδητοποιήσει, κάποιοι θα το συνειδητοποιήσουν. Η ουσία είναι μία, φίλε, ότι αυτό που είδαμε, αυτή η χορταστική εμφάνιση σε ένα φιλικό παιχνίδι αρχές Σεπτεμβρίου,
0: ναι.
3: Με μια σπουδαία ομάδα.
0: Με ενέργεια, με
3: τρέξιμο. Ναι. Αυτό λοιπόν όλο που είδαμε, όλο αυτό το χορταστικό θέαμα, μας έχει, παιδιά, φτιάξει, μας έχει ανεβάσει, γιατί εδώ και 20 χρόνια στο σύλλογο, είτε σε μπάσκετ είτε σε Άρη, είτε σε μπάσκετ είτε σε ποδόσφαιρο, επικρατεί η μιζέρια.
0: Εντάξει, δυστυχώς έτσι είναι, όταν δεν έχεις χρήμα, στόχους και κατακτήσεις, τι να κάνεις, αυτό είναι λογικό.
3: Την κρίνια και τη μιζέρια δεν την έχουν γεννήσει οι φιλαθλητικοπαδοί που περνάνε, ας πούμε, δύσκολα το Σαββατοκύριακο, βλέπω στην ομάδα.
0: Καλά, κοίτα, συγγνώμη σε διακόπτω τώρα. Μιζέρια γενικά υπάρχει ένα ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή τώρα, να σου δώσω ένα παράδειγμα, Ολυμπιακός. Πρόπερση πήρε ευρωπαϊκό και υπάρχει πάλι γκρίνια. Κατάλαβε, έτσι, ένα μικρό σχόλιο. Είναι και ελληνικό στοιχείο. Όχι. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή θα πω και να κερδίζεις, πάλι υπάρχει γκρίνια.
3: Είναι, επειδή υπάρχει αυτή η κοσμογονία, αυτό το πράγμα θα συμπαρασύρει και όλα τα τμήματα του συλλόγου. Εύχομαι να συμπαρασύρει και το ποδόσφαιρο, το οποίο ο ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ είναι μέρα με τη νύχτα. Έτσι.
0: Ναι, δυστυχώς.
3: Αυτό το πράγμα που βλέπεις λοιπόν, που σε παίρνουν οι άνθρωποι τηλέφωνο αρχές Σεπτεμβρίου, να σου πούν ας πούμε τη γνώμη τους για ένα φιλικό σου λέω που είδαν ας πούμε αρχή της χρονιάς.
0: Ναι ρε, ανεπίσημο παιχνίδι.
3: Δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Η δίψα όλου αυτού του κόσμου, του εμφανιστικού κόσμου που δεν ξέραμε πού ήταν τόσο καιρό.
0: 100%. Εντάξει, υπάρχει τεράστια δίψα. Δεν συζητώ.
3: Ναι. Δηλαδή αυτές οι διοικήσεις που δίνουν τέτοιο όραμα στην ομάδα δείχνουν κάτι από τη μαγεία του παρελθόντος. Ποιοι ήμασταν. Γιατί και εμείς οι ίδιοι και εσείς και οι δημοσιογράφοι στα ραδιόφωνα, εμείς που παίρνουμε τηλέφωνα, είχαμε ξεχάσει τι πραγματικά ας πούμε ήμασταν και τι μέγεθος συλλόγου.
0: Καλά, δεν νομίζω να έχουμε ξεχάσει, αλλά εντάξει.
3: Το είχαμε ξεχάσει. Εδώ ακούω κάτι τρελά στα ράδια και το DNA.
0: Δεν ξέρω τι ακούς, να σου πω. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξεχάσει τίποτα.
3: Δεν έρχομαι σε αντιπαράθεση με κανένα, αλλά και το DNA το παδικό έχει ξεφύγει πραγματικά.
0: Καλά, τώρα εντάξει. Οπα. Έπεσε ο αδερφός, άμα θέλει να ξανακαλέσει. Μέχρι να ξανακαλέσει, ο φίλος ο Γιώργος λέει: θα ανασάρασε ένας από εμάς. Σε μια επίθεση έπαιρνε τα επιθετικά rebound για πλάκα. Πράγματι, τρομερή ενέργεια ο Θανάσης. Εγώ το συμπέρασμα που έβγαλα το σημερινό είναι το manager του ΝΟΑ. Μεγάλο, αλλά φίλε. Εντάξει. Τα κάνουμε. Καλή συνέχεια για αυτός. Δεν κρατάμε κακής. Όποιος δεν θέλει να παίζει τον Άρη, στο καλό. Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Σας ακούμε, κύριε. Το όνομα.
4: Προστόριστα από τη Ρόδο.
0: Κατά κίτρινη Ρόδος, όμορφο νησί. Σας ακούμε. Πολύ νησί σήμερα. Κύπρος, Ρόδος, ναι, για πείτε.
4: Εντάξει, τώρα ακόμα τα. Επί ακόμα ένα μήνα καλοκαίρι και τέρμα ήξερα αυτή.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Εντάξει, καλά πέρασε.
0: Καλά πήγε, πολύ ζέστη.
4: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Εντάξει, λογικό. Και εδώ λιώνουμε 35 βαθμούς. Έλα, για πες, ακούμε.
4: Λοιπόν, τον αγώνα τον είδα. Εννοείται ότι η ομάδα θέλει χρόνο ακόμη, είναι σχεδόν ανέτοιμη. Θέλει να δέσει η ομάδα, παρόλο για πρώτο δείγμα καλή ήταν, εντάξει. Mm-hmm. Λίγο να διορθώσουμε λίγο τα λάθη στην άμυνα, τις βολές, γιατί έκανε πολλά λάθη, δηλαδή βούλησαν την ομάδα σε ορισμένες φάσεις από πάσεις.
0: Πώς δεν άκουσα.
4: Αυτά πρέπει να διορθωθούνε.
0: Τι πήρα να διορθωθεί, δεν άκουσα, συγγνώμη.
4: Τα λάθη. Κάνουν πολλά λάθη.
0: Καλά, εντάξει, προφανώς. Παιδιά, πρώτο δυνατό ανεπίσημο παιχνίδι ήταν.
4: Αυτά γίνονται με την προπόληση μέσα.
0: Ναι.
4: Ο Σπανούλης ξέρει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και εκεί πέρα ο Χος. Mm-hmm. Και μην ξεχάσει και δεν έπαιζε ούτε ο Ταλούλης έπαιζε. Ούτε ο Γιώβιτς.
0: Ούτε ο Μοκόκα.
4: Ούτε ο Πολιανίτης. Ούτε και ο άλλος.
0: Ο Μοκόκα.
4: Πιστεύω άμα η ομάδα είναι πλήρη θα κάνει θαύματα.
0: Έτσι, ναι.
4: Δεθεί μεταξύ τους.
0: Ο Γιώβιτς είχε ίωση. Μικρό το κακό, θα επιστρέφει αργά γρήγορα. Εντάξει, ο Μοκόκα θα ελπίσουμε και αυτό στο συντόμο δυνατό να είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος.
4: Αυτό είναι μεγάλη ατυχία, ρε παιδάκι. Με αυτό το παλικάρι έτυχε.
0: Ναι.
4: Ασούς. Εφέτος πάλι το ίδιο.
0: Εντάξει, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Να τον έχουμε και αυτό να σύντομα κοντά μας.
4: Τώρα, πότε έρχεται ο Σκοτζέζος στο πόδι στην μπάλα.
0: Καλή ερώτηση, φίλε. Ούτε εγώ ξέρω. Αλήθεια σου λέω. Άμα ενημερωθώ, θα το πω και στον αέρα. Αλλά. Ναι. Φαντάζομαι από εβδομάδα. Θα τον ήθελα στο κυριακάτικο παιχνίδι. Έστω και απροπόνητο.
4: Δεν προλαβαίνει. Και να έρθει τώρα στα λογία, δεν θα προλαβαίνει.
0: Όχι, όχι. Αλλά σου λέω, θα τον ήθελα έστω και απροπόνητο. Εντάξει, έμπειρος είναι εθνική Σκοτίας, αρχηγός της Rangers. Εντάξει, δεν είναι τυχαίος.
4: Ο Μπρούμο τι γίνεται.
0: Ποιος ο?
4: Μπρούμο. Εξτρέμτο, αυτός από την Μπεφίκα.
0: Ο Μπρούνο.
4: Μπρούμο, πώς το λένε ο.
0: Δεν ξέρω, φίλε.
4: Αυτό που λέει εξτρέμ που λέει να τον φέρει.
0: Δεν ξέρω αν επιστρέψει. Θα τα δούμε και αυτά. Θα πούμε και για τα ποδοσφαιρικά. Εντάξει, την μπάλα τώρα όπως και να είσαι. Εντάξει, είσαι φανέρα ανέτοιμος. Χρειάζεσαι σέντρε μπακ εδώ και πόσο καιρό. Έστω και με μισή ομάδα πώς είναι. Πρέπει να πας την Κυριακή να πας το μάτσο.
4: Σίγουρα και με τον Αστέρα ότι ο Ψηρικάς, ο Συνεργαλέζος, έπαιξε πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάντα.
0: Ναι. Θα δούμε στην μπάλα. Εντάξει.
4: Και την Κυριακή νίκη στο Κοτσέτσι μέσα, αυτούς εκεί πέρα.
0: Έτσι.
4: Και μετά η ξύδια στους Παοξίδες.
0: Έτσι, ξύδια,
4: ξύδια
0: στους Παοξίδες.
4: Να το χωνέψουν καλά.
0: Έτσι.
4: Να το χωνέψουν πολύ καλά.
0: Να σε καλά, φίλε Ροδίτη.
4: Να
0: σε καλά, καλό βράδυ. Γεια, γεια, γεια. Ξύδι, παιδιά, σας το στέλνει από τη Ρόδο, αγαπητός φίλος.

0: Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Έλα, Θωμά.
0: Έλα, ποιος είναι.
1: Έλα, δευτερολογώ. Αυτό που σε είπα για τον άλλο προηγούμενο, το Κωτόπουλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέγεται. Κοίταξε, γιατί σε παίρνω τώρα, επειδή ρώτησε ο ακροατής για τα μεταγραφικά. Ο Σκοτσέζο πήγαινε Κυριακή από ό,τι μας έχει ενημερώσει ΠΑΕ.
0: Άρα θα έρθει και στην Τούμπα, έστω και θεατής.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Μπορεί να μην το βγάλει, δεν το ξέρω αυτό.
0: Εντάξει, okay.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πληροφορία τώρα, βέβαια, επειδή δεν το έχουν βγει από τα δικά μας τα site. Αν θέλει ο Δημήτρης Καλής να παρέμβει να δώσει ενημέρωση για τον Μπρουμά που ρώτησε το παιδί. Λέγεται ότι έχει συμφωνήσει ο Μπρουμά, απλά είναι η απόφαση της Μπενφίκα. Και υποτίθεται ότι μέχρι σήμερα, αύριο θα ξέρουμε.
0: Μάλιστα, για να δούμε.
1: Αυτό, όσο για το Ματάρ, εννοείται το παιδί και εμένα μ' άρεσε και πρέπει να πάρει ευκαιρίες. Πολύ καλό σωματότυπο, πολύ καλές κινήσεις.
0: Ναι, να δούμε και στην μπάλα, τι να πω.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εντάξει, η μπάλα δεν είναι όπως τώρα, δεν έχει τώρα σφιάω, εντάξει. Και ο Καρυπίδης έχει κάνει τα λάθη, τα έχουμε πει 50 φορές, θέλουμε το Μεγιστάνα εννοείται, αλλά όπως είπα ο Βασίλης δεν υπάρχουν τώρα πρόταση. Οπότε δεν θα στηρίξουμε, θεωρώ εγώ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, και ο Καρυπίδης με τα όποια λάθη του, εντάξει δεν φέρνει τώρα παίκτες τώρα, πώς να το πω, του πετάματού, παίρνει παίκτες ας πούμε σε ένα καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τώρα ας πούμε... Και οι παίκτες αυτοί δεν ξέρω αν διαφωνούν.
0: Εντάξει, σίγουρα έχει φέρει αξιόλογους παίκτες. Απλά το μόνο που σχολιάζομαι είναι ότι βλέπεις, ρε παιδί μου, τόσο καιρό χωλένεις, παίζεις μόνο με τον Φαμπιάνο. Ο οποίος Φαμπιάνο τραυματίστηκε, είναι μεγάλο σε ηλικία. Εντάξει, παιχταράζει, το συζητώ, τον αγαπάμε. Αλλά θέλεις.
1: Δηλαδή σοβαρά, αλλά αυτά που βλέπω τουλάχιστον ότι μπορεί κάνει με τα όποια λάθη του.
0: Ναι.
1: Εννοείται, θες να γυρίσει, αλλά να έρθει πρώτα, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Μακάρι. Εχθές έπρεπε να έχει έρθει, αλλά τι να πω.
0: Καλά, δεν το συζητώ, εννοείται.
1: Μακάρι, ρε παιδιά.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Έγινε, φίλε Νίκο, να σε καλά, να σε καλά. Σε χαιρετώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, γεια σου, φίλε. Γεια. Λοιπόν, θα πάω στο τελευταίο διαφημιστικό. Μην καλείτε, κάντε λίγο υπομονή, κρατήστε τις δυνάμεις σας. Μετά τις διαφημίσεις, παιδιά, θα πούμε ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
5: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
8: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθόματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάρις.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
21: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η εκπομπή σήμερα μουσικά, να μου επιτρέψετε. Εντάξει, δεν είναι, όσοι ακούτε την εκπομπή ξέρετε ότι βάζουμε πολύ rock, jazz, blues, τα πάντα. Εντάξει, όποτε ήταν εδώ ο Βασίλης ο Βροχίδης βάζαμε και πολύ ελληνικό. Αλλά τώρα, παιδιά, τιμή σε νέκεν. Εις νήμην, Γιώργο Μαζονάκη είναι, θα το πάξουμε solo σήμερα. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο 45 λεπτό. Μετά θα δώσω τη σκυτάλη και το μικρόφωνο στην αγαπημένη Μάριον Συριώτου. Καλείτε μέχρι τότε, 23-13-28-8-28, και φυσικά στείλετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viber. Προτού πάρω το φίλο, να διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Σπύρου, ο οποίος λέει: καλησπέρα από Στουτγκάρντι, μια χαρά ομάδα στο μπάσκετ και οι Αμερικανοί πολύ καλή για αρχή. Να σε καλά, φίλε Σπύρο, πάμε να πάρουμε τον ακροατή. Παρακαλώ. Χαίρετε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Να ξανακαλέσω, φίλος. Επαναλαμβάνω, 23-13-28-8-28. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, πώς είδατε σήμερα την ομάδα, αν την είδατε. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν πολύ εύκολη η πρόσβαση. Τα 6 ώρα ήταν λίγο περίεργα και οι περισσότεροι φαντάζομαι θα είχατε γυρίσει από τις δουλειές σας. 6 ώρα ήταν το παιχνίδι στη τηλεόραση του Sky, εκεί στον αγαπητό κύριο Αλαφούζο. Και να πείτε ό,τι θέλετε, πώς σας φάνηκε η ομάδα, ποιος σας άρεσε, ποιος ξεχώρισε. Και έπειτε. Σκληρή συνέχεια με τη Γαλλία, έτσι απαιτητική συνέχεια. Ο Άρης το έχουμε πει ήδη από τις καλοκαιρινές μεταγραφές, χωρίς

0: Τα κατρακίτρινα εξάρχεια με συγκινείς ρε φίλε. Νόμιζα ήσουν ο Γιάννης.
1: Όχι, λείπει ο Γιάννης.
0: Λείπει, πού πήγε για δουλειά,
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, είσαι μόνος, έχεις κάτι. Έχεις κάνα τσακαλάκι εκεί. Είσαι σόλο.
1: Σόλο, ναι.
0: Ωραία. Πώς την είδα την ομάδα, Ρε φίλε, τώρα μόνο και μόνο πήρες τηλέφωνο, αποσυντονίστηκα πλήρως. Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά εντάξει, ο Βαγγέλης είναι αδερφικός φίλος. Εντάξει, τώρα δεν. Η ομάδα, κοίταξε να δεις, Βαγγέλη και λοιποί ακροατές. Είπαμε πολύ καλή. Θετικά τα πρώτα δείγματα. Ρόμπινσον Έρλ ξεχώρισε. Μου άρεσε και ο Δημητρίεβιτς. Έτσι από 15 πόντους. Θετικό το δείγμα. Δηλαδή, το μόνο
1: που. Αγχωμένη στην αρχή.
0: Εντάξει τώρα. Είναι λογικό. Εντάξει. Είναι λογικό, αλλά με Βασίλη Σπανούλη, αγαπημένη Βαγγέλη, θα στρώσει ομάδα. In Vasily we trust.
1: Έτσι, Kill Bill.
0: Kill Bill, εσύ θες να προσθέσεις τίποτα άλλο?
1: Όχι, φίλε, με κάλυψες, τα είπες όλα.
0: Άρε Βαγγέλη, το καναπέδα. Άρε Βαγγέλη. Λοιπόν, θα σε φέρω στην εκπομπή, κανόνισε.
1: Έτσι, θα κάνουμε τον μπάρα.
0: Επίτιμος καλεσμένος.
1: Για μπύρα κάτω.
0: Τι, εννοείται, τα εξάρχια τα αγαπώ και να ξέρετε είναι κιτρινό μαύρα, έτσι.
1: Το Παγκράτη αποφεύγουμε.
0: Το Παγκράτη, ρε φίλε, θα το κάνουμε γι' αυτό κατά κίτρινο. Έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραίο το Παγκράτη. Πάμε μια βόλτα από το Παγκράτη,
1: Έλα, σα αφήνω.
0: Τα λέμε, Βαγγέλη, να σε καλά, αδερφέ μου. Γεια. Σ' όλο μαζονάκι βάζω σήμερα. Λοιπόν. Πάμε, πάρουμε τον επόμενο. Παρακαλώ, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Άρης λέγομαι.
0: Α, ονοματάρα.
2: Ναι, έτσι. Έχει μέσα την ομάδα.
0: Εννοείται. Για πες.
2: Τι να πω, καταρχάς σου λες, κάνεις τα σχετική εκπομπή πιο πολύ.
0: Όχι, εγώ κάνω τα πάντα. Απλά λόγω δουλειάς, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορώ να έχω σταθερή εκπομπή.
2: Ναι, το θέμα είναι μπάσκετ ή...
0: Ρε παιδί μου, είπαμε, συζητήσαμε πριν με έναν ακροατή και για ποδόσφαιρο. Απλά σήμερα λόγω του φιλικού παιχνιδιού με την Maccabi Tel Aviv λέμε κυρίως για μπάσκετ.
2: Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, εντάξει. Να κάνω.
2: Από εικόνα.
0: Ναι.
2: Και να σου πω έτσι και πέρσι δηλαδή που νομίζω στα φιλικά δεν τα πηγαίναμε καλά. Δεν τα έβλεπα. Δηλαδή λέω κάτι...
0: Εντάξει, το πέρσι τελείως διαφορετικό, έτσι.
2: Ναι, βέβαια, αλλά... μέχρι να μονταριστεί η ομάδα, μέχρι να έρθουν όλοι, ξέρω εγώ, μήπως είχαμε απουσίες, δεν ξέρω. Προτιμώ να μην τα βλέπω, να δούμε ολοκληρωμένη την εικόνα, ας πούμε, με το καλό στην αρχή. Νομίζω ότι πρέπει στόχο να βάλουμε φέτος τουλάχιστον δύο κύπελα. Έτσι, τουλάχιστον δύο κύπελα.
0: Ναι, κοίτα, το EuroCup σίγουρα και μετά ό,τι καλύτερο μπορείς να διεκδικήσεις, το συζητώ. Εντάξει, κοίτα, ρεαλιστικά το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Για πρώτη χρονιά τουλάχιστον, ναι, το συζητώ. Αλλά το κύπελο, ειδικά άμα κάτσουν και οι διασταυρώσεις και λοιπά, γιατί όχι, ναι.
2: Μπράβο, ναι. Αυτά, έτσι, το κύπελο Ελλάδος και το EuroCup που είπαμε ότι το βάλαμε για στόχο για φέτος, έτσι, το οποίο θα είναι έτσι το εισιτήριό μας για την...
0: Και την Ευρωλίγκα, ναι. Κοίτα, τώρα θα είναι από την EuroCup, θα είναι μέσω wildcard, αλλά όπως και να έχει ο Άρης αργά ή γρήγορα θα παίξει Ευρωλίγκα. Αυτό το θεωρώ δεδομένο.
2: Κι εγώ το πιστεύω, αφού έχουμε μπει σε αυτόν τον δρόμο.
0: Εντάξει, ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ζυμώσεις με την Ευρωλίγκα, οι συζητήσεις κλπ. Δεν με ανησυχεί αυτό. Τώρα, άμα είναι να παίξουμε... Ειδικά έχοντας κατακτήσει το EuroCup και παίξουμε του χρόνου Ευρωλίγκα, αυτό θα είναι εντάξει, το ιδανικό σενάριο. Το ιδανικότερο. Για πες.
2: Ναι, εντάξει, βέβαια να πούμε ότι παράλληλα και οι άλλες ομάδες, οι ανταγωνίστριες, βλέπουμε ότι ενισχύονται.
0: Καλά, εννοείται. Κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολο. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο έργο. Δεν το συζητώ. Εννοείται.
2: Δεν θεωρούμε, ας πούμε, ότι θα είναι κάποιο εύκολο έτσι.
0: Επουδενή, όχι. Δεν... εύκολος, εννοείται. Στόχος. Από πέρσι είναι πολύ πιο δύσκολο το EuroCup.
2: Μπράβο, ναι. Τώρα θα δείξει. Εντάξει, αναλόγως τώρα και την ομάδα, πώς θα δέσει, πώς θα κάνει, αν υπάρχει χημεία.
0: Θα πάρουμε και 8ο ξένο.
2: Ναι, εννοείται. Αν δούμε δηλαδή ότι χρειαζόμαστε μια προσθήκη σε κάποια θέση.
0: Κοίτα, όπως καλά έτσι είχα ενημερωθεί και εγώ, αλλά μας το είπε και ο Χρήστος Σογκάλης πριν μια ώρα που τον βγάλαμε μέσω Viber από την Κύπρο, είπε ότι θεωρεί δεδομένο ότι μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα έχουμε 8ο ξένο. Τώρα σε ποια θέση

0: Θα δούμε.
1: Ποια θέση, ναι, τριάρι, ας πούμε.
0: Εγώ πιστεύω έτσι όπως είναι η ομάδα μέχρι στιγμής, μάλλον τριάρο-τεσάρι. Αλλά από αυτό που είπε και ο Χρήστος ο Γκάλης, εδώ ο δημοσιογράφος του Γέλου, αυτό θα το κρίνει το επιτελείο με τον Βασίλη Σπανούλη. Ξέρεις πού χωλαίνει, ας πούμε, πού πρέπει να κάνουμε τις τρύπες, έτσι. Και θα πάρουμε την κατάλληλη θέση.
1: Να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι στην αρχή νόμιζα ότι χρειαζόμασταν ένα πεντάρι ακόμα. Δηλαδή, εκτός αν αυτός ο Ρόμπινσον Ερ είναι πεντάρι τελικά. Δεν ξέρω, πεντάρι είναι ή πεντάρι.
0: Ή τεσσαροπεντάρι.
1: Τεσσαροπεντάρι, ναι. Και τον άλλο, το πεντάρι τον που πήραμε από την Φενέρ, τον Μπριτς, πώς λέγεται.
0: Τον Μπριτς. Ο Μπριτς, ναι, κοίτα, στα πέντε θα έχεις Μπριτς, Αντετοκούμπο, τον Ρόμπινσον Ερ θα παίζει τεσσαροπεντάρι και τον Τανούλη όταν επιστρέψει με τον καλό.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ είπα για πεντάρι, αλλά νομίζω μάλλον, εντάξει, αυτό θα το κρίνει η ομάδα, μάλλον τριάρι-τεσάρι. Θα δούμε, εντάξει.
1: Νομίζω ένα ακόμα πεντάρι ότι θέλαμε και μετά ας πάρει και ένα τριάρι μετά, έτσι, και ένα ακόμα τριάρι.
0: Εντάξει,
1: μετά.
0: Για αυτά νομίζω δεν πρέπει να χωνόμαστε. Καλά, εννοείται συζήτηση κάνουμε, δεν υπάρχει άγχος. Απλά το καλό είναι ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τα οικονομικά και αν και όποτε χρειαστεί, έτσι, αν το επιτρέπουν οι κανονισμοί και λοιπά, ο Άρης είτε θα προσθέσει, είτε θα αφαιρέσει, θα αντικαταστήσει παίκτη.
1: Εντάξει, έχουμε και τους αρμόδιους να αποφασίσουν για αυτά. Και λίγο για το ποδόσφαιρο τώρα να μιλήσω. Είχα στείλει και μήνυμα νωρίτερα στην εκπομπή.
0: Πες λίγο απλά και ολοκλήρωση, γιατί έχω γραμμούλα, ναι.
1: Ναι, στον Σαλή τον ακούω. Τίποτα, να σου πω κάτι στην μπάλα, δηλαδή δεν μπορούμε με αυτά που έχουμε δει να είμαστε αισιόδοξοι, από ποια άποψη. Όχι ότι η ομάδα δεν φέρνει παίχτες καλούς, φέρνει καλούς παίχτες, ναι, αλλά δεν τους κρατάει. Ναι. Δεν τους κρατάει ώστε να κάνουμε έναν κορμό, να χτίσουμε πάνω έτσι σε μια βάση που λέμε, σε ένα κορμό, όπως κάνουν όλες οι ομάδες και στο εξωτερικό, δε Arsenal, ας πούμε, έτσι έχει έναν κορμό, και τώρα έχει μπει σε μια σωστή σειρά και κάνει το χρόνο μια-δυο προσθήκες να κάνεις, να βελτιώνεσαι. Εμείς τώρα με αυτό το στυλ τώρα το γιοφύρι της Άρτας που χτίζουμε και μετά το διαλάμε και μετά ξανά μανά 30 παίκτες φεύγουν, ξέρω εγώ, ξανά έρχονται άλλοι. Νομίζω δεν θα βγάλει πουθενά. Δεν έχουμε μέλλον πουθενά. Ούτε ελπίδες ούτε για τίποτα. Δεν μπορούμε να ελπίσουμε.
0: Δυστυχώς, εντάξει, στο ποδόσφαιρο τώρα έχουμε και παραμονές ντέρμπι. Μήνυμα στα απεσιόδοξα, αλλά δεν είναι θετικό το κλίμα. Η συνέχεια, ναι.
1: Στο προτείνω να το κάνεις και εσύ το τελευταίο, είναι αυτό και κλείνω.
0: Ναι, γιατί μας περιμένει ο φίλος.
1: Πάτσα να δεις, φίλε, εκεί στο transfer mark, πώς λέγεται. Δηλαδή στο ρόστερ του Άρη το 23, το 24,
0: ναι.
1: Το 24, το 25, το 22. Αν δεις κάτι παίχτες να πεις φορ, είχαμε κι αυτό, είχαμε κι αυτό. Δηλαδή παίχτες τους οποίους έχει ξεχάσει πλέον. Καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν είναι τακτική.
0: Θα δούμε, θα πούμε και για την μπάλα. Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Καλά,
0: να είσαι καλά, φίλε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια. Λοιπόν, έλα φίλε, παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Με συγχωρείς κιόλας για την αναμονή. Παρακαλώ, πες μου, σ' ακούμε.
2: Τον αγώνα τον είδα εγώ, μετά από ότι στην τρίτη, στη μέχρι τη τρίτη προηγούμενη και μετά, ο Άρης ήταν κάποιο πολύ καλύτερος, αλλά το παιχνίδι κάνει και στις βολές και στα λάθη. Εκεί χαρακτήρα το παιχνίδι.
0: Ναι, πράγματι. Νομίζω χάσαμε 11 βολές, κάναμε και αρκετά λάθη, είχαμε ένα rebound. Ναι.
2: Στο τέλος έγινε το λάθος πάλι. Εκεί άμα διορθωθούν λίγο τα πράγματα, νομίζω έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Τώρα τι θα δείξει.
0: Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, ναι, δεν έχει άδικο.
2: Ο Ρόμπινσον, εγώ νομίζω είναι τεσάρι, για τεσάρι τον έχει.
0: Ο Ρόμπινσον είναι τεσάρι, αλλά ναι, νομίζω αν χρειαστεί μπορεί να παίξει και πεντάρι. Αλλά κανονικά είναι τεσάρι, ναι.
2: Πάντα αυτά είναι θέματα προπονητού, θα τα βρει αυτό.
0: Σίγουρα.
2: Είδαμε τον αγώνα, ένα καλό αγώνα στο παρόλο που ήταν.
0: Πράγματι, όντω. Δηλαδή ήταν σαν επίσημο, πώ να το πούμε. Είχε ένταση και από τι δύο ομάδε, ωραίο μπάσκετ.
2: Παίξαν ωραίο μπάσκετ. Ευχαριστηθήκαμε. Βλέπουμε πολύ πιο καλά από άλλα παιχνίδια.
0: Και υψηλό σκορ, έτσι, 87-92.
2: Λοιπόν, να πω κάτι για το ποδόσφαιρο τώρα.
0: Βέβαια.
2: Στο ποδόσφαιρο, εκείνο που το Μανού το περίμενα πολύ αλλιώτικο.
0: Τι τον περιμένεις, δεν άκουσα, πολύ.
2: Ο Μανός ήταν πριν 1,5 χρόνο, ήταν ο άλλος Μανός, δεν ήταν αυτός. Τώρα δεν ξέρω άμα στη διάρκεια γίνει κάτι άλλο, δεν έχει ταχύτητα που είχε.
0: Κοίτα, λένε ότι δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν θέλω κιόλας να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Αλλά και καλά ότι έχει. Κάποιοι τον βλέπουν έτσι λίγο με παραπάνω κιλάκια, πιο αργό. Εντάξει, κοίτα, ότι έχει τρομερή ποιότητα, ότι είναι μάγος κλπ. Δεν το συζητώ, ασυζητητή. Σίγουρα η επιστροφή του μόνο καλό κάνει. Εγώ πιστεύω αργά ή γρήγορα θα βρει τα πατήματά του και θα βοηθήσει την ομάδα.
2: Θα δέχεται γκολ από οποιοδήποτε παίξει. Δεχόμαστε γκολ.
0: Ναι, και αυτό. Πού να μην δέχομαι, δεν έχουμε άμυνα.
2: Όλα τα παιχνίδια που παίξαμε δεχτήκαμε γκολ. Δηλαδή, το σούταλο αυτό που κάνει, δηλαδή, κεντρικός αμυντικός που είναι στόπερ και αυτό που κάνει μπροστά στον 36χρονο Ιταλό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Ναι.
2: Όπως και τον Παλάσιο, σε αυτό ναι, παιδιά δεν πρόκειται να παίξει μπάλα.
0: Καλά, εντάξει. Είναι κάποιες μεταγραφές χωρίς να θέλουμε έτσι να προδικάσουμε, αλλά ξέρω ρε παιδί μου ότι εκτός απρόπτου θα βγουν έτσι όπως το φαντάζεσαι.
2: Άκουσε φίλε μου, τον Παλάσιο είχαμε τις αντιρρήσεις μας από αρχής. Ήταν ένας παίκτης 35 χρόνια.
0: Ενέρεση, εντάξει, προφανώς.
2: Έχει και κιλά, έχει βάλει και κιλά. Ήταν αξιωματώδης, αλλά έχει, αν το δεις, έχει βάλει πιο πολλά κιλά. Δηλαδή, ζυγίζω 3-4 κιλά παραπάνω μέσα. Δεν προσφέρει τίποτα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Απουσίως... Δυστυχώς έτσι είναι. Θα δούμε, τι να πω.
2: Για το Λεωρέν Μωρόν τώρα, ο άνθρωπος με μισή ευκαιρία έκανε γκολ. Να λέμε την αλήθεια.
0: Μωρόν, τίποτα. Με την πρώτη επαφή, πολύ ωραίο και πολύ δύσκολο γκολ, έτσι.
2: Να ρωτήσω κάτι εσένα.
0: Ναι.
2: Τι είδαμε μέχρι τώρα από τον Ράφα Μιρ, όπου και να τον έβαλε.
0: Δυστυχώς τίποτα.
2: Όπου και να τον έβαλε. Τι έχουμε δει.
0: Δυστυχώς ακόμα τίποτα. Μακάρι να μας διαψεύσει συνέχεια, αλλά ναι.
2: Δηλαδή, αφού τον είδε παιχνίδια φιλικά, ο προπονητής θα μπορούσε να τον ανακαταστεί, μπορεί να σε βάλει και το μόνο ένα αθάς άνθρωπος που έχει 980.000 συμβόλαιο. Γύρω στο εκατομμύριο είναι ο Μωρόν. Εντάξει, και μπορούσε να τον βάλει. Να κάτσει να συζητήσει ο παίκτης με τον προπονητή, με τη διοίκηση, να δούμε τι υπάρχει. Εντάξει, βλέπαμε και αυτό σε κάποιες περιπτώσεις ήταν, δεν έτρεχε, δεν έκανε. Αλλά εκεί είναι το θέμα του προπονητή, να πάρει τον παίκτη και να τον ανεβάσει ψυχολογικά. Εκεί είναι το θέμα του προπονητή. Εκεί θα παραδεχτώ εγώ τον προπονητή.
0: Ναι.
2: Πάντων ελπίζω να πάνε όλα καλά. Κάτι άλλο, ένα τελευταίο.
0: Βέβαια.
2: Άμα δεις και στον αγώνα το χθεσινό, ο Γιαννιώτας είναι μπροστά και μόλις ενώ είναι μπροστά από τον αντίπαλο και μόλις τον αγώνα αντίπαλο στον ακουμπάει, πέφτει κάτι για να κερδίσει φάουλ. Ενώ είναι μπροστά, αντί να φύγει με την μπάλα μπροστά, πέφτει κάτι για να κερδίσει το φάουλ.
0: Ναι.
2: Όπως και ο Καρέ, μπροστά είναι και αυτό.
0: Αυτό είναι κακή νοοτροπία.
2: Κακή νοοτροπία, όπως κακή νοοτροπία είναι με την ΑΕΚ. Που σε 2 μέτρα δεν δίνει την μπάλα δίπλα τους.
0: Ναι, αυτό ήταν πολύ μεγάλο φάουλ, βέβαια. Και
2: άμα το κάνουν χαρού, πας θα τον δικαιολογούσα. Θα έλεγα είναι ένας παίκτης, δεν έχει εμπειρία, δεν έχει τίποτα. Αλλά να το κάνει αυτό σε ένας έμπειρος παίκτης, είναι λιγάκι τραβηγμένο. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ωραία, έγινε. Εύστοχα, ωραία. Λέω σχόλια, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο φίλο.

0: Τώρα πρωτού πάω στα σχόλια, έτσι ένα σύντομο σχόλιο με αφορμή και το, τα όσα είπε ο φίλος ο προηγούμενος ακροατής για το μωρό. Εντάξει, και για το τι έδειξε τη φανέλα του, σίγουρα περνάει ένα μήνυμα τώρα στο Γρηγορίου. Στον Καρυπίδη και στους δύο και σε κάποιον ακόμα. Εντάξει, παιδιά, ο Μωρόν καλός ή κακός είναι από τους παίκτες, έχει δείξει πάρα πολλές φορές ότι μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε, όποτε και όποτε το θέλει. Και είναι καλός ή κακός παίκτης ψυχολογίας. Δηλαδή πρέπει να στηριχθεί. Τώρα, εντάξει, δηλαδή, γιατί όντως τον αποδομήσαν κάποιοι τόσο πολύ μέχρι και ενδεχομένως. Το δεν τους κράζω, τους ούτε κατακρίνω. Απλά πράγματι, κάποιοι ακροατές μας πρέπει να φύγει πριν να κάνει. Παιδιά, τέτοιοι παίκτες που το έχουν δείξει και εμπράκτος, προφανώς δεν φεύγουν. Αλλά καλός ή κακός, παιδιά, είπαμε, είναι παίκτης και ψυχολογίας. Πρέπει να, να βρεις τα κουμπιά του ώστε να σου παίξει μπάλα. Ο φίλος ο Απόστολος λέει: πολύ καλή ομάδα, θέλει δουλειά στην περιφερειακή άμυνα. Δημητρίεβιτς και Μόργαν παικταράδες, όλοι βέβαια είναι σε καλό σημείο, θέλουν δέσιμο. Πάμε Αριανάρα, Λίτλ Κέρλ, θα γίνουν καλύτεροι στην πορεία, θα βρει πατήματα η ομάδα. Μακάρι και συμφωνώ. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Χαίρετε, φίλε μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, χωρί να μου σει.
0: Δόξα τω Θεώ, όλα ωραία.
1: Τι ωραία πράγματα είδαμε σήμερα.
0: Είδαμε ωραία πράγματα, αισιοδοξία και όρεξε να δούμε την ομάδα και από κοντά.
1: Μια ομάδα γεμάτη υγεία. Σκάζει από υγεία.
0: 100%.
1: Μπράβο. Εγώ τώρα τι θέλω να πω.
0: Για πες.
1: Τεράστιος, τεράστιος, θα το ξαναπώ και τρίτη φορά, τεράστιος Βασίλης Πανούλης.
0: Μακάρι, φτού φτού, να συνεχίσει έτσι.
1: Ξέρεις γιατί το λέω αυτό?
0: Για πες.
1: Γιατί αυτό το παλικάρι έχει φτιάξει μια ομάδα που με την, με την επιστροφή του Μοκόκα και του Γιώβιτς είναι απρόβλεπτη, φίλε. Δεν μπορεί να τη διαβάσει αντίπαλος προπονητής. Δηλαδή έχει 8 παίχτες που σου παίζουν και οι 8 παραπάνω από μία θέση.
0: Ναι, αυτό είναι καλό.
1: Αν είναι, λέει, δεν μπορεί να τη διαβάσει, δεν μπορεί να τον διαβάσει, δεν ξέρει πώς θα ξεκινήσει.
0: Πρέπει να υπάρχει έτσι πολυφωνία, πρέπει να υπάρχουν επιλογές πολλές και ποιοτικές επιλογές, έτσι.
1: Ακριβώς, και με μεγάλο βάθος. Και το κυριότερο είναι, δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, ποιος θα ξεκινήσει. Λες, έχω τον Μπίρτς, τον πήρα για βασικό σέντερ. Δεν ξέρεις άμα θα σε ξεκινήσει ο Μπίρτς. Δεν ξέρεις άμα θα σε ξεκινήσει ο Έρο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις άμα θα σε ξεκινήσει ο Λιντέλ στο 4 ή στο 3 ή ο Θανάσης. Ένα πράγμα δηλαδή που δεν μπορεί να το διαβάσει. Δηλαδή, ο αντίπαλος προπονητής θα βρίσκεται προεκπλήξεως, φίλε. Ειδικά στα πρώτα λεπτά του αγώνα, αλλά και μέσα, φίλε. Mm-hmm. Μπορεί να χρησιμοποιήσει πάρα πολλά σχήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στο σύγχρονο μπάσκετ. Ο άνθρωπος είναι μεγάλο μυαλό.
0: Ναι.
1: Και για να είμαι ειλικρινής, την πρώτη του χρονιά στο Περιστέρι δεν το είχα. Λέω, έλα ρε τώρα, Σπανούλης, τώρα με τα σφυρίγματα από τον Ολυμπιακό.
0: Καλά τα πήγε στο Περιστέρι, έδειξε.
1: Μια χαρά τα πήγε.
0: Πολύ αξιόλογα πράγματα, ναι.
1: Ναι, μια χαρά τα πήγε. Εγώ απλά, ρε παιδί μου, λέω τώρα εντάξει, τι Σπανούλης, τώρα κάτσε να δούμε, με την πρώτη χρονιά τον κάναν και τον πολυδιαφημίσαν και. Αλλά ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι και μπράβο του. Πραγματικά δηλαδή.
0: Ναι, πράγματι.
1: Είναι δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε, γιατί όλες οι επιλογές είναι δικές σου. Φυσικά τα εύσημα και στο ζήσι, έτσι.
0: Βέβαια, είναι teamwork, βέβαια, φυσικά.
1: Ωραία. Καλά όλα τα άλλα, καλοί οι παίχτες, καλά το ένα, αλλά ρε φίλε, για να έρθουν αυτοί πρέπει κάποιος να τους διαλέξει. Και πολύ περισσότερο βέβαια κάποιος να τους πληρώσει.
0: Βέβαια, είναι μια αλυσίδα αυτά.
1: Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό λέμε σφίζει από υγεία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι...
0: Μακάρι συνέχεια να είναι ακόμη καλύτερη.
1: Σαν πρώτο δείγμα, απέναντι σε μια τέτοια ομάδα τώρα, εντάξει, με ένα μπάτζετ που είναι κοντά στα 20-22 εκατομμύρια από ό,τι ακούστηκε, φίλε, εντάξει, δεν μπορούσα να περιμένω κάτι.
0: Είναι, ναι, κοντά διπλάσιο μπάτζετ, έτσι δεν είναι σίγουρα.
1: Βέβαια τώρα. Και έχω και δύο βασικότατες ελλείψεις, Μοκόκα και Γιώβιτς. Πολύ μ' άρεσε. Mm-hmm. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Και η πίεση και η άμυνα και το πείσμα το ότι δεν τα παρατάνε καλά. Είναι, αυτό είναι το DNA του Σπανούλη, δεν είναι.
0: Σίγουρα. Καλά. Μα αυτό το έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Θα το ξαναπώ και θα το ξαναπούμε ενδεχομένως και θα το δούμε ενδεχομένως και μέσα στη χρονιά. Ότι αυτό είναι το σπουδαιότερο, πιστεύω, στο Βασίλη Σπανούλη. Όχι μόνο η μπασκετική του παιδεία και γνώση. Είναι η όρεξη και το πείσμα που έχει για τίτλους και να κερδίζει.
1: Δηλαδή, γιατί. Είναι φίλε.
0: Ναι, γιατί αυτό. Έτσι, το μεταδίδει σε όλη την ομάδα, από τον, ναι, ναι, τον Νικητάκη μέχρι και τον τελευταίο μικρό... Ναι, έτσι.
1: Γι' αυτό διάλεξε και τους παίχτες που διάλεξε και μπορούν να του υποστηρίξουν αυτό που θέλει.
0: Κοίτα, και για το Σπανούλη είναι ένα τεράστιο στοίχημα, μεγάλο στοίχημα ο Άρης.
1: Βέβαια.
0: Είναι μια μεγάλη πρόκληση που θέλω να πιστεύω και για αυτόν και για εμάς ευτυχώς το διάλεξε και θα το κερδίσει. Αυτά.
1: Βέβαια. Είναι όπως είπαμε από την αρχή, χωρίς πολλά λόγια, τώρα εντάξει, θα συζητάμε τα δικά μας. Μια ομάδα που σκάζει από υγεία, φίλε. Μια ομάδα που
0: αμήν,
1: θα
0: αμήν.
1: Στηρίξει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Γερά να είναι τα παιδιά, να μην έχουμε τραυματισμούς.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γερός να είναι και όλος ο κόσμος που θα πηγαίνει, να πούμε, θα πηγαίνουμε μάλλον να τους βλέπουμε. Να είμαστε όλοι καλά, να το χαρούμε φέτος αυτό, γιατί εγώ προσωπικά μυρίζομαι μεγάλη χαρά στο μπάσκετ φέτος.
0: Mm-hmm. Μακάρι φίλε. Ανυπομονώ για το πρώτο επίσημα μέσα στο παλέ. Έγινε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω θα δούμε τρομερά πράγματα. Δηλαδή από την ατμόσφαιρα και την όρεξη του κόσμου.
1: Ατμόσφαιρα, όρεξη που θα σμπρώξει και την ομάδα.
0: Και πράγματι, δηλαδή το σύνθημα το οποίο ακούγεται κλισέ, δεν μας χωράει το παλέ, είναι πιο ρεαλιστικό από ποτέ. Δηλαδή, είδες, πιο πριν πήρε ένας φίλος, νομίζω από την Κατερίνη, ήταν Αριανός, λέει. Μου λέει ο μικρός μου γιος, ρε συμπαμπά, μάλλον δεν θα βρούμε εισιτήριο φέτος. Δηλαδή, πόσο κρίμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε γηπαιδικό, οπωσδήποτε. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Κλείνοντας, θα πω, ο Άρης αυτή τη στιγμή και 14.000 γήπεδο να είχε, θα ήταν κάθε φορά που
0: 100%. Και πρέπει να έχουμε απαιτήσεις για τόσο μεγάλο γήπεδο. Γιατί έχω ακούσει και σε άλλες εκπομπές που λέει, είναι μεγάλο. Τι λέτε, ρε παιδιά, τι μεγάλο. Δηλαδή, ο Άρης που ονειρευόμαστε, δεν το χωράει ούτε το 14.000 γήπεδο.
1: Όχι, σοβαρά μιλάμε.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Ο Άρης στο μπάσκετ με την ιστορία του και με ό,τι έχει καταφέρει να κάνει και έτσι με την αναγέννησή του, το 14.000 σωστά του είπε, είναι μικρό το γήπεδο.
0: Ναι. Επίσης νομίζω είναι δεδομένο. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό να διαβάσω και κάποια μηνύματα. Έχω αρκετά, έχω αφήσει. Ο φίλος ο Βασίλης λέει: είπε ότι εστιεύομαι γιατί πάντα πρέπει να έχουμε λίγο χαμηλά την μπάλα. Εννοείται, θέλω και τους τρεις τίτλους φέτος. Ναι, εννοείται, Βασίλη, το ξέρω, το κατάλαβα. Μην ανησυχείς. Και συμφωνώ και μαζί σου. Εννοείται, πρέπει να έχουμε χαμηλά την μπάλα. Η υπεροψία και η αλαζονία δεν ταιριάζει ούτε στην ομάδα μας και ούτε είναι γενικά καλό. Ο Νίκος λέει: φιλικό, ξεφιλικό. Εγώ ήταν τον Κάτας έτοιμο να κλάψω όταν περάσαμε μπροστά. Συμφωνώ, εννοείται. Ο Γιάννης λέει: παιδιά, φιλικό είναι, μην τρελαίνεστε και στο ποδόσφαιρο πετούσαμε στα φιλικά. Εντάξει, πετούσαμε, όχι, okay, σχετικό είναι. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε εισπράξει 15 τεμάχια σε 3 μάτς και δεν βλεπόμαστε. Τα φιλικά δεν είναι για εμάς, καθαρά για την ομάδα είναι. Εμάς μόνο μας παραπλανούν. Στα πρώτα 3-4 επίσημα θα δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Συμφωνώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης λέει: ο Σκοτσέζος Κυριακή Αλάνια, επιτέλους. Ναι, φαίνεται καλή κίνηση αυτός. Λέμε για το center back που έρχεται στον Άρη. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας λέει: η φανέλα, φίλε, τα σπάει. NBA φανέλα, ούτε διαφήμιση πάνω, ούτε τίποτα. Μόνο Άρης. Φίλε Νικόλα, ναι, δεν ξέρω αν είναι επίσημη όμως αυτή. Αλλά μάλλον αυτή θα είναι. Θα δούμε. Δεν μπορεί να παίξει αν είναι επίσημη, έτσι. Προπονητική. Ο Μπάβης λέει: όσο ζω, μαζό, βάλε και το 4 πήγε. Εννοείται, φίλε. Καλή εικόνα από την ομάδα στο μπάσκετ. Έχουμε δρόμο ακόμα. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Να είσαι καλά, φίλε Μπάμπη. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: ένα σχόλιο μόνο. Είναι επικίνδυνο να πει η ομάδα. Να πάει η ομάδα, συγγνώμη, να πάει η ομάδα Τούμπα με τερματοφύλακα Βέγιο. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος, έχει φάει 11 γκολ σε 4 μάτς. Δεν έχει σημασία αν τα 3 κυρώθηκαν, σαν offside, 11 γκολ. Είναι και η ψυχολογία στο θέμα τώρα, τι να σου πω. Ο Κώστας λέει: αναγνωρίζω ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς, η ομάδα έχει κάνει λίγες προπονήσεις, ακόμα στους φίλους και νομίζω ότι πήραμε την Ευρωλίγκα. Χαιρόμαστε για μια ήττα σε φιλικό με λίγους πόντους. Η ομάδα πρέπει να μάθει μόνο να κερδίζει και να το μεταδώσει αυτό και στους φίλους της. Δεν θέλω άλλα παλαμάκια γιατί φέραμε χ με τον Πασεραϊκό. Υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος στον πάγκο να επανέλθει το DNA του Ξανθού και του Γκάγκστερ. Σωστά, εννοείται. Ναι, εντάξει. Παιδιά, δεν είναι καμιά Ευρωλίγκα δεν πήραμε. Απλά είπαμε ότι είδαμε θετικά σημάδια, δείγματα και αισιοδοξία για το μέλλον. Αλλά ναι, συμφωνώ γενικά με το μήνυμά σου. Λοιπόν. Τι λέει. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: φίλε, την ομάδα Ευρωλίγκα που βλέπεις στην τηλεόραση τώρα τσέριξε άκυρο για να έρθει στον Άρη. Ναι, λες για τον Σπανούλη, βέβαια, φυσικά. Παιχταράς φαίνεται το πιτσιρικά στην άμυνα Τιάμ. Ωραία. Αυτά τα μηνύματα. Στέλνετε, συνεχίζετε, παιδιά. Μην σταματάτε. Πάμε για το τελευταίο περίπου τέταρτο. Θέλω και τηλεφωνικές γραμμές.

0: Λοιπόν, τα είπαμε αρκετά για τον μπάσκετ. Εννοείται ότι θέλετε. Εδώ είμαστε 23, 13, 28, 8, 28 για το τελευταίο τεταρτάκι. Και μηνύματα στο Viber 69-36-51-20-99. Ενώ στην μπάλα, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Δηλαδή, και φιλικό να είναι, ό,τι και να είναι, με αυτούς. Κατά φιλικά δεν υπάρχουν μαζί του, αλλά κάποτε έχει παίξει κιόλας. Ό,τι και να γίνει, εύκολα ή δύσκολα, έστω και με μισό μηδέν, έστω και με αυτογκόλ, έστω και με το οτιδήποτε, πρέπει την Κυριακή ο Άρης Θεσσαλονίκης να πάρει διπλό πάνω στην Άνω Χαριλάου. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Γεια σου, Φώτη.
0: Θωμάς.
1: Θωμά, ναι. Δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Πόσο έλειξε το μπάσκετ?
0: Το μπάσκετ το 87-92. Ιτηθήκαμε για 5 πόντους.
1: Πολύ καλά πήγανε.
0: Καλή εμφάνιση.
1: Βγήκα έξω, εντάξει.
0: Καλή εμφάνιση, εντάξει.
1: Τώρα, όσο για το ποδόσφαιρο.
0: Για πες.
1: Άλλη ομάδα δούλευε ο προπονητής μας στην Ιταλία και όταν έκανε
0: προετοιμασία, ναι.
1: Προετοιμασία. Και άλλη ομάδα παίζει ποδόσφαιρο. Είναι εντελώς, ο ένας δεν ξέρει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Και με την ΑΕΚ παίζαμε χωρίς center back, είναι έτσι δεν είναι? Είχαμε το δεκάρι center back, βάλαμε και παίχτη, ο οποίος έκανε 3 προπονήσεις και πήγε να παίξει με τα θηρία της ΑΕΚ.
0: Δυστυχώς έτσι είναι, ναι.
1: Και δυστυχώς δεν είχαμε και εξάρι. Το εξάρι μας ο Κόκλα ήταν τραυματισμένος από εγχείρηση, απροπόνητος. Μπήκε μέσα, τους έδωσε 2-3 πάσεις που ήταν καθαρά γκολ, μπήκανε. Γι' αυτό είχαμε και εκείνη την εμφάνιση. Η ομάδα θέλει να δουλέψουν όλοι μαζί και νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Μακάρι.
1: Όσο για το μεθαυριανό το ντέρμπι, αυτοί πρέπει να το έχουν δεμένο από όλες τις πλευρές. Δεν το χάνουν το παιχνίδι με τίποτα, φίλε.
0: Λες,
1: θυμάσαι με τον Καλόπουλο διαιτητή τότε που πέφτανε και μας και ο Γούχου του Χαραλάμπους, ο Γεωργιάδης που έσπασε το πόδι του δεξί μας του μπακ.
0: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, εννοείται. Εκείνο το εγκληματικό παιχνίδι.
1: Εκείνη τη μέρα γίναν όργια.
0: Όργια. Ακόμα έχει μείνει η καρατιά του Γεωργιάδη, ακόμα μνημονεύεται.
1: Γιατί εάν χάσουνε, θα γίνουν φοβερά γεγονότα.
0: Εάν χάσουν, πιστεύω, ναι, πάλι θα έχουμε καταλήψεις, πάλι θα μπαίνουν μέσα. Εγώ πιστεύω και με ισοπαλία θα έχει πάλι.
1: Όχι, θα φαγωθούν μεταξύ τους.
0: Ναι, και με ισοπαλία πιστεύω θα έχει. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Μακάρι να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
1: Που δεν θα είναι διαιτησία 50-50, δεν τους φοβάμαι εγώ αυτούς. Αλλά
0: δεν έχουν δείξει. Και αυτή είναι πολύ άσχημα αγωνιστικά και ψυχολογικά. Πρέπει το κλειδί. Ξέρεις τι, δεν πρέπει να το πω πιο λαϊκά, πιο απλά, να μην τους αναστήσουμε, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε τα τελευταία, έτσι.
1: Δυστυχώς, πόσες φορές το κάνω.
0: Εντάξει, πρέπει με αυτούς να μην γίνει. Πρέπει να μπουν μέσα με το μαχαίρι στα δόντια και να καταλάβουν ποιο παιχνίδι παίζουν.
1: Και αυτοί διαλυμένοι είναι όπως είμαστε και εμείς.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή,
1: και οι δύο ομάδες είναι σκροποχώροι.
0: Ακριβώς. Μπορείς να τους δώσεις τη χαριστική βολή. Ποδοσφαιρικά πάντα, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Τους δίνεις χαριστική βολή. Και παίρνει τον τριμποντάκι. Και πρέπει και αγωνιστικά να το πάρει. Γιατί έρχεται δύσκολα. Πολύ απαιτητική συνέχεια. Με γεμάτο ντέρμπι και λοιπά.
1: Ναι.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια και την Κυριακή με το διπλό.
1: Με το διπλό.
0: Τα λέμε. Γεια. Παρακαλώ, χαίρετε. Hello. Όχι.
2: Καλησπέρα, αδερφέ. Τώρα
0: με ακούς? Έλα. Σ' ακούω, φίλε.
2: Καλησπέρα. Εγώ δεν θα ήθελα να σχολιάσω ποτέ για το μπάσκετ. Το μπάσκετ έχει πάρει το δρόμο του, έχει μπει ο σωστός οδηγός στο τρένο, οπότε...
0: Σωστός.
2: Τώρα από εκεί και πέρα ας το αφήσουμε να τσουλήσει και ας πάρει το δρόμο του. Όσον αφορά
0: το άθλημα, ναι,
2: που πονάει την καρδιά μας και είμαστε έρμεα κάποιου κυρίου, όταν από τον Αύγουστο μέχρι τώρα έχεις παίξει 4 επίσημα παιχνίδια, έχεις δεχτεί 13 γκολ. Ευτυχώς έχουν μετρήσει μόνο τα 9, γιατί τα άλλα ήταν offside. Όταν ξέρεις ότι τόσους μήνες θέλεις stopper, όταν ξέρεις τόσα χρόνια ότι θέλεις παιδί, όταν όλα αυτά συσσωρεύονται με τις κακές εμφανίσεις, με. Αλλά πιο πολύ απ' όλα ξέρεις πονάει, ρε φίλε.
0: Πονάει
2: σήμερα σε χωριό 10 λεπτά έξω από τη Θεσσαλονίκη, σε πρωινό αγιασμό, να κάθουμε με έναν ακόμα μπαμπά και ανάμεσα 50 παιδάκια να βλέπουμε ότι μόνο τα 11 είναι αδιανάκια. Αυτό πονάει περισσότερο απ' όλα και δυστυχώς δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει και...
0: Θα δούμε. Ποιο χωριό αν επιτρέπετε.
2: Τώρα δεν θέλω να πω περισσότερο στον αέρα. Ένα χωριό που ανέκαθεν ήταν κυτρινόμαυρο.
0: Ναι.
2: Και
0: τι να πω.
2: Και τώρα που έγιναν μόδα οι άλλοι... Τα 50 παιδάκια... Σου λέω δεν. Και το γαμό, το συγγνώμη και όλη την έκφραση, είναι το ότι τα 6 από αυτά τα παιδάκια που... Καθόμαστε και ζητούσαμε, οι μπαμπάδες είναι αριανοί και τα παιδάκια τους ήταν με ναι.
0: Τι να πω ρε φίλε, εντάξει, μακάρι να μην ισχύουν τέτοια πράγματα, να πάψουν, εντάξει, όπως το πες, μόδα είναι, μόδα, οι μόδες περνάνε, θα δούμε.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, εμείς εκεί είμαστε.
2: Ο Άρης είναι πολύ μεγαλύτερος.
0: Εντάξει, χωρίς να θέλω να φτύξω τους πατεράδες, δηλαδή, εντάξει, εγώ είμαι μικρός ακόμα, δεν έχω παιδί. Αλλά εάν ποτέ κάνω, δεν θα το επέτρεπα ποτέ αυτό. Τα εξαστεύομαι.
2: Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί.
0: Τέλος πάντων. Κάτσι μου, ωραία.
2: Καταλάβουν πράγματα και
0: δεν πειράζει τώρα όλα, αλλά δεν. Εντάξει.
2: Η φάση είναι ότι ο Άρης είναι πολύ μεγαλύτερος από τον όποιον Καρυπίδη.
0: Καλά, αυτό εξυπακούεται προφανώς.
2: Πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Ό,τι και αν. Όσο και αν μπορούμε, όσο πλέον και αν αντέχουμε, όσο και αν δεν αντέχουμε. Αγαπήστε τον Άρη. Για να πάμε κάπου. Αγαπήστε τον Άρη περισσότερο.
0: Έγινε.
2: Μην σβήνει αγάπη για τον Άρη. Μόνο
0: σωστός. Άρη. Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, δεν έχουμε μηνωματάκια. Ο φίλος Απόστολος λέει, Άρης ντοκιμαντέρ, αναζητείται παιδητή στο ποδοσφαιρικό Άρη, Αριανάρα Κατερίνη. Αυτό ξαναπες το φίλε. Εντάξει, κατάλαβα την αγωνία του φίλου. Αλλά θα δούμε. Όπως είπαμε, μόδα είναι.

Ο φίλος ο Γιώργος λέει, πλάκα έχεις φίλε Γιώργο. Λέει ένας αγώνας είναι ρε παιδιά, να μάθουν να χάνουν, κάθε φορά απειλούν με καταλήψεις. Πού θα πάει αυτό? Αυτή φίλε, αυτό που λέω το πιστεύω, να το ακούσουν και οι υπόλοιποι. Γιατί υπάρχει γνωστή καραμέλα, εμείς δεν ασχολούμαστε και καλά δεν ασχολούνται. Και ότι εμείς σαν Αριανοί περιμένουμε δύο παιχνίδια όλο τον χρόνο. Αυτοί που περιμένουν πολύ περισσότερο αυτό το παιχνίδι από ότι εμείς και έχουν πολύ περισσότερα, είναι πολύ περισσότερα αυτά που διακυβεύονται για αυτούς παρά για εμάς γενικότερα έτσι. Παράξε μου, ο έρωτας είναι. Ο φίλος ο Βασίλης λέει, η οικογένεια της γυναίκας μου είναι 6 άτομα, όλοι μαμελούκοι. Μάλιστα. Εγώ έχω 2 αγόρια, ο μεγάλος Αριανός και αντι-ΠΟΑΚ, εννοείται. Ο μικρός λέει ΠΟΑΚ θα το παλέψω. Είναι 5, έχω δρόμο να τον αλλάξω. Φίλε Βασίλη, δεν θέλω να σε επηρεάσω, αλλά είναι επιτακτικό να τον αλλάξει. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ μικρός, θα αλλάξει θέλοντας και μη, θα γίνει. Λοιπόν, δεν εννοείται να μην γίνει, έτσι. Πλάκα ρε παιδιά, δεν το κατακρίνω, αλλά έχω ακούσει πολλά περιστατικά, δηλαδή. Να είναι, ξέρω εγώ, ο μεγάλος Αριανός και ο μικρός που αξίζει το αντίστροφο. Ο πατέρας άρα δεν ξέρω, ο ουδέτερος. Είναι λίγο περίεργο, έτσι. Δεν ξέρω. Και γενικά έχουμε ένα κακό στην Ελλάδα. Γενικότερα το έχουμε και στην επαρχία. Δεν υποστηρίζουμε την ομάδα μας. Δηλαδή, θέλει πάντα ο Έλληνας να κερδίζει. Βασικά να μην χάνει, όχι να κερδίζει. Να μην ξέρει τον κοροϊδεύουν, να μην τον κάνουν, να μην φαίνεται υποδιέστερος. Θέλει κάπως. Πώς να το πω, πώς να το ερμηνεύσω αυτό, είναι και ολόκληρη ανάλυση. Να καλύψει, ξέρω εγώ, τα κόμπλεξ του, τα τέτοια του. Θα μου πει κάποιος πολύ απλά, γιατί ρε φίλε, είναι λογικό να θες να υποστηρίζεις μια ομάδα για να κερδίζεις, να παίρνεις χαρές. Σίγουρα, αλλά πάρτε παράδειγμα από την Αγγλία, από τη Γερμανία. Γιατί ας πούμε, ξέρω εγώ, άλλος υποστηρίζει τη Millwall. Έχει δει καμιά χαρά, έχει δει τίποτα. Δηλαδή, support your role, κάτι είμαι. Εγώ δεν μπορώ επίσης κιόλας. Να ακούω, ξέρω εγώ, Βορειοελλαδίτη από κάθε Θεσσαλονίκη, ο Βορειοελλαδίτη να λέει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Εντάξει, εννοείται δημοκρατία έχουμε, ο καθένας αποφασίζει και διαλέγει ό,τι θέλει και ό,τι επιθυμεί, αλλά ναι, στο Βορρά, τι ξέρω εγώ, χάθηκαν οι ομάδες. Χίλιες φορές και παρακολουθήσει να ήταν που λέω λόγο. Δεν θες να πας να δεις την ομάδα σου από κοντά. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν θα πω. Είναι μεγάλο το ζήτημα, αλλά νομίζω είναι κυρίως θέμα νοοτροπίας και θέμα κουλτούρας.

0: Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία 4 λεπτάκια. Ήρθε και αγαπημένη όλων Μάριον Σιριώτου. Από ό,τι με ενημέρωσε, αφιέρωμα μαζό. Εντάξει, και εγώ σου λέω όλη την εκπομπή σήμερα σου λέω μαζό. Τι να κάνουμε, παιδί, εντάξει. Σου λέω και χωρίς να είμαι μεγάλο φαν, αλλά εις μνήμη, τιμή σένα και τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Γουστάρει και ο κόσμος, πήρα αρκετά μηνύματα για μαζονάκι.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Και εμείς θέλουμε να γυρίσουμε στα παλιά, στα έτη συγκεκριμένα, με τις πολλές επιτυχίες, πρωταθλήματα και όλη αυτή την τρέλα που επικρατούσε με την καλή έννοια για τον πασχετικό Άρη. Και ελπίζω να γυρίσουμε στα παλιά, στα καλά παλιά και για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, θα κάνω την κατακλείδα μου. Είπαμε στο μπάσκετ πολύ καλά θετικά σημάδια, θετικά στοιχεία. Ρόμπινσον Ελπ, Δημητρίεβιτς, γενικότερα όλοι καινούργοι. Χαραλαμπόπουλος πολύ ωραίος, μου άρεσε πάρα πολύ, έβγαλε ενέργεια. 4-4 τρίποντα. Τογιόπουλος ο κλασικός Τογιόπουλος, ο γνωστός όλων και θα είναι πολύ καλύτερος, ειδικά σε κατάμεστο γεμάτο καυτό παλέ. Μόνο ο Μόργαν νομίζω ήταν σε χαμηλά νερά, με τις χαμηλά επίπεδα, αλλά εντάξει, δεν ανησυχούμε παιδιά, είναι ένα φιλικό, το πρώτο κιόλας δυνατό φιλικό. Έποτε κι άλλα, και με Ερυθρό Αστέρα και με Μπασαξεχήρ, με Ηρακλή, Μαυροσκούφια, έχουμε πολλά. Και 29 του μηνός δεν έμεινε και πολύ. Τέλη Σεπτέμβρη, σε περίπου 2 εβδομάδες, έχουμε και το πρώτο επίσημο μέσα στη Λεμάν, όπου ελπίζουμε να είναι νικηφόρο το ξεκίνημα με το δεξί και να πάνε όλα όπως πρέπει για, για το φετινό στόχο που έχει ο Άρης Θεσσαλονίκης και για την άλλους από την κατάκτηση του θετινού Eurocup. Τώρα, την Κυριακή, 9 η ώρα, παίζουμε στην Άνω Χαριλάου. Ο Άρης οφείλει με κάθε τρόπο, δεν ξέρω πώς. Αυτό θα το δει ο Γρηγορίου με το τεχνικό του επιτελείο και οι παίκτες, αλλά πρέπει κουτσά στραβά, κυρίες και κύριοι, οι παίκτες του Άρη Θεσσαλονίκης να γυρίσετε με το διπλό όπως και να έχει. Για εμάς όλους οπαδούς που είμαστε άρρωστοι με την ομάδα, για πολλούς και 1914 λόγους, την Κυριακή πρέπει να πάρουμε το διπλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, ήταν εξαιρετική. Δίνω τη σκυντάλη στην αγαπημένη Μάριο Σιριώτου. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ Παρασκευής. Να απολαύσετε Μάριον, Yellow Radio και Μαζονάκι. Και καλό Σαββατοκύριακο με την νίκη και το διπλό.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Αχ, πείνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
14: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
15: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με
16: κάνω. Πω ρε φίλε, μπιμπελώ τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσιογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

έτοιμοι. Δεν είναι 12 και κάτι, είναι 10 και κάτι. Αμάρε Πέτρο, Ιωακωβίδη. Ίδιο τραγουδάκι και φέτο. Καλησπέρα. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Αριανά μου όμορφα. Με το δεξί και το καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή μας, όπως κάθε Παρασκευόβραδο και φέτος εδώ, τα ωραία τα Παρασκευόβραδά μας, η όμορφη παρέα μας, τα πιο ωραία μπουζούκια. Όχι, πείτε μου βρε, πού υπάρχουν αλλού τέτοια ωραία μπουζούκια, τέτοια ωραία νυχτερινή παρέα. Με ωραία ελληνική μουσική λοιπόν και φέτος εδώ το καλησπέρα και καλή βραδιά κάθε Παρασκευή βράδυ, εδώ στο Αγγέλο Radio 101,7, 10 με 12. Το ρουλουμπούκι τα κάναμε με τον Οσαλίμα, με έχει κάψει τον εγκέφαλο. Κάνω παντζούρι, ανεβάζω story, ανεβαίνει το παντζούρι, 8 με 10. Μάριον, κανονικά τελικά στην ώρα σου θα είσαι, 10 με 12 θα έρθει ο Θωμάς. Διαγράφω το παντζούρ. Αϊ, πού ξαναμανάλω. Λάθος λέω.

Μάριον Συριώτου εδώ για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 12. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Χτυπάμε και την παρατασούλα. Κανένας δεν είναι συνήθως μετά από εμένα Παρασκευόβραδο. Πέρα, απόψε θέλω χέρια στον αέρα, όλοι μαζί. Το ίδιο τραγουδάκι και φέτος θα έχουμε εναρκτήριο από τον Πέτρο Ιακωβίδη να μας λέει το καλησπέρα. Πέρα, όλοι μαζί. Πήρα σκυτάλι από τον υπέροχο Θωμά Τσεκούρα που σας κράτησε συντροφιά τις προηγούμενες 2 ώρες. 11/9 σήμερα, 11/9/2026. Άκουγατε και τις γραμμές, λέγατε για την μπασκετάρα μας. Έχουμε να πούμε έτσι και λίγα λόγια για την μπασκετάρα. Έχουμε να πούμε λίγο και για το ποδόσφαιρο. Έχουμε μαζ. Έχουμε μάτς λέμε. Λοιπόν, ρε σύ ως Ανλή, αν με ακούς δηλαδή. Καθόμουν στο σπίτι και έλεγα, να δεις λέω τώρα που δεν θα μπορώ να κάνω pre-game αυτό το Σαββατοκύριακο γιατί θα λείπω. Να δεις λέω τώρα που θα φύγω και θα με πάρει τηλέφωνο πάλι λέω να κάνω, που τώρα λέω δεν θα με πάρει. Και πήρε πάλι. Εκεί που έλεγα ας μην πάρει λέω καλύτερα. Κανόνισα και μία δουλειά να πάω να κάνω. Έτσι να έλεγα pre-game λίγο με δάφτους λίγο. Καιρό έχω, τρίβω και τα χέρια να τους τρολάρω λίγο με κάνα τραγουδάκι ωραίο. Τα κομμάτια, Μάριο Σάνι. Έχει χάρη του λέω Μίτσο. Έχει χάρη, με πήρε τηλέφωνο να έρθω πριν το παιχνίδι την Κυριακή. Έχει χάρη του λέω, που έχω κλείσει ήδη ραντεβού. Κι ας ήμουνα σχεδόν 7 στα 7 αυτή την εβδομάδα. Δεν πειράζει λέω, πολύ στεναχωριέμαι που δεν θα έρθω. Δεν μπορώ. Αυτό το βράδυ θέλει μόνο. Άντε πάμε, καλή μας εκπομπή. Πάμε μαζί. Καλησπέρα. Απόψε θέλω χέρια στον αέρα. Εν τω μεταξύ άκουγα το Θωμά, έβαζε μαζονάκι. Λέω θα πάθουμε λέω. Όλα τα site, όλα τα ραδιόφωνα, λέω έπαιζες και εσύ λέω μαζονάκι. Τους είχα τάξει λέω εδώ την παρέα μου από προχθές ότι θα κάνουμε το μέρος βου σήμερα με το αφιέρωμα στον Γιώργο το Μαζονάκι. Εννοείται ότι θα το κάνουμε έτσι, δεν το συζητώ. Και θα το βουλώνουμε λίγο να ακούμε κάνα τραγουδάκι. Αυτό το καλοκαίρι θα γλέταμε και τα προβλήματά μας μακριά. Σήμερα γιορτάζει η Ευανθία, η Εύα, ο Ευάνθης. Έλα ρε, έχει και σε αντρικό η Ευανθία, Ευάνθης. Πρώτη φορά το διαβάζω. Ο Εφρόσινος, άκου να δεις. Δεν γιορτάζει η Εφροσύνη, γιορτάζει ο Εφρόσινος και ο Φρόσινος. Υπάρχει και σε ανδρικό κι αυτό. Θέλω λίγο να σε λένε Εφρόσινο. Η Ευάνθη. Να φωνάζεις μες στο πλήθος. Ευάνθη. Εφρόσινε. Στα 14 λεπτά μετά τις 10. Όπως βλέπετε και σήμερα, τη χαζομάρα μου την έχω στην τσέπη. Δεν την άφησα σπίτι. Αέρα, μα... Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα σπάνια ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Τρέλα, πάμε μαζί. Θα πούμε και τα νέα της πισίνας μας, θα πούμε και τα νέα του μπάσκετ και της προπόνησης του ποδοσφαιρικού μας Άρη εν ώψη του αγώνα. Α, ήθελα λίγο να έτσι να πω κάτι πριν πω τους, τον χορηγό σήμερα. Έχω τον χορηγό. Η ώρα πήγε 12 και... Κυκλοφόρησε λέει ένα βιντεάκι λέει που μαλώνανε εκεί πέρα σε κάτι κάγκελα λέει μεταξύ τους. Ξαφανίζω όλο το βίντεο εντωμεταξύ. Ψάχναμε σαν τις τρελές οι γυναίκες σενάρι. Το βρήκε τελικά το τσακάλι ένα. Ποια ήταν, δεν θυμάμαι. Ήβη. Ποια άλλη. Γεια σου Ιβάρα. Το βρήκα λέει κορίτσια. Καλά βρε. Καθίστε, ακόμα δεν έγινε το παιχνίδι. Άσε μας ρε Μάριον, πείτε. Εμείς έχουμε τα εσωτερικά μας, έχουμε τα ταλγκάδες μας και τα προβλήματά μας. Έχουμε και σένα, μας τρολάρεις. Αυτό που θέλω να πω όμως και το λέω πάντα και το είπα και στον Θωμά λίγο πριν φύγει είναι ένα και βάζω τελεία. Να τα βλέπουμε εμείς σε τούτα, γιατί έφυγε το βιντεάκι σε χρόνο ντεντε, ξαφανιζόλ. Έκανε ένα πφφ και ξαφανίστηκε. Να τα βλέπουμε εμείς αυτά που με το που βγαίνει κανένα δικό μας έτσι λίγο μυστήριο, λίγο κακούτσικο, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Μαλώνουμε μεταξύ μας ποιος θα το πρωτοπεί πρώτος. Το τυράκι που σας έλεγα δεν προλαβαίνει να πέσει στο πάτωμα, τα αρπάζουμε στον αγέρα. Τα χαλάκια όλων λέω είναι φουσκωμένα από αυτά που κρύβουνε. Μόνο το δικό μας είναι flat.
ένα με το πλακάκι ένα πράγμα. Δεν παίρνει ούτε αέρα ούτε κόκκος από σκόνη. Έτσι είναι. Τελεία.

Αφιέρωμα μαζό λοιπόν, καλώς τα παιδιά, τρόποι επικοινωνίας. Μόλις γύρισα το κεφάλι. Τρόποι επικοινωνίας. Στο γέλο Viber. Στο 6936-512-099 στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχει ανέβει και το post στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής, σχολιάζεται. Θα το διαβάσουμε. Γι' αυτό ήρθαμε, για να κάνουμε την παρίτσα μας. Πιο χαλαρωτά, Παρασκευόβραδο, με αφιέρωμα στο μαζό. Όπως και σας το υποσχέθηκα από προχθές. Ο χορηγός της εκπομπής, το Παρασκευόβραδο, έχει έναν χορηγό και είναι μόνο το Λευκόραμα. Home Fashion Λευκά, ήδη Λευκόραμα, ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος. Ο μπαμπάς του δικού μας του Βλάχου, του Χριστάρα. Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρος Στρατού. Λευκά ήδη, κουρτινούλες, χαλιά, κουρτινόξυλα, ό,τι αγαπάτε. Καρεδάκια, πετσετούλες, εντονάκια. Επώνυμα, έτσι, επώνυμα ήδη. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο, με πολύ αγάπη για το αντικείμενο το Λευκόραμα και ο κύριος Βαγγέλης. Πάμε μαζί. Θα βρείτε Κένδια, Γκίλα Ρος, Πιέρ Καρντέν, Disney, Ασλάνης, Ενίμα, Beauty Home. Και ό,τι άλλο καλό εσείς επιθυμείτε, καθώς μπορεί να... Τώρα βλέπω και το χαρτί συγχρόνως. Και έχει ξενοδοχειακό ηματισμό και εξοπλισμό εστίασης. Οπότε καταλαβαίνετε, και εσείς που έχετε επαγγελματικές στέγες, το Λευκόραμα είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει. Έχω τα στοιχεία πάντα γραμμένα των χορηγών και στο post, για να μπορείτε να τα

Πάρα πολύ τον Πέτρο Ιακωβίδη, ξεκινάει λίγο το αφιέρωμα, Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί κάποιες φωνές δεν πεθαίνουν ποτέ. Αλλάξανε τα πλάνα μου.

Φτιάξτε λοιπόν το κινητό αναχείρας. Βάλτε ένα ποτάκι ωραίο. Εγώ σήμερα πίνω ένα χειροποίητο λικεράκι από τον κύριο Κώστα, τον ευχαριστώ πολύ. Να μου πείτε και εσείς τι πίνετε.

Θα ξεκινήσω λίγο με τα παιχνίδια των ομάδων με τα πιτσιρίκια μας. Κάπα 19, κάπα... ναι. Κάπα 19, κάπα 17 και κάπα 15. Η ομάδα κάπα 19 του Άρη μας, λοιπόν, θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 13/9 την αντίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ στις 12 το μεσημέρι στη Λόλα. Στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Η ΚΑΠΑ 17 το ίδιο, την αντίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ, 11.30 ώρα το πρωί, στο δημοτικό γήπεδο Φιλίρου. Α, αφού υποτίθεται ότι αλλάξαμε. Πάλι στο Φιλίρου, γυρίσαμε.

ομάδα K15 του Άρη μας, στην αντίστοιχη επίσης θα αντιμετωπίσει η ομάδα του ΠΑΟΚ. 4,5 ώρα το απόγευμα στο δημοτικό γήπεδο επίσης του Φιλίρου για την τέταρτη αγωνιστική όλα τα παιχνίδια. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Μικρά και μεγάλα.

Επόμενη τραγουδάρα από Γιώργο Μαζονάκη, το λάθος μου το τελευταίο. Να δούμε λίγο για την μεγάλη την ομάδα, την προπόνηση της σημερινής. Στις προπονητικές εγκαταστάσεις προπονήθηκαν σήμερα το απόγευμα, απογευματινή προπόνηση, οι ποδοσφαιριστές του Άρη μας. Στην προπόνηση της Παρασκευής χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, από θεραπεία και από κατάσταση για το ένα γκρουπ, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα περιλάμβανε κανονική προπόνηση. Μετά το χθεσινό παιχνίδι, το 1-1 για το κύπελο, το έβλεπα, το βλέπαμε, με ωραία παρέα. Αυτό ήταν πολύ καλό.

0: Αύριο τώρα, Σάββατο, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα εν ώψη του αγώνα με τον P.α.ω.K. στο γήπεδο Τούμπας, εκτός. 13 Ιανουαρίου το παιχνίδι, 9 η ώρα το βράδυ, Σέντρα. Εκεί στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
1: Καρδιά δε σου μείνε να μ' αγαπήσεις.
0: Άρα χωρίς προβλήματα, δόξα τον Θεό, και η προπόνηση σημερινή, να δούμε και την αυριανή. Χθεσινό παιχνίδι Αστέρας Άρης 1-1 για το League Face του Κυπέλου, η δεύτερη αγωνιστική.

ευχάριστο τώρα που βλέπω τον ΑΣ είναι ότι την Δευτέρα 14/9 αρχίζει η λειτουργία της πισίνας του Συλλόγου επιτέλους. Ήταν να αρχίσει και πιο παλιά, αν θυμάστε. Ο ΑΣ Άρης λοιπόν ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αρχίζει η λειτουργία της πισίνας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να δούμε λίγο τι λέει και η ανακοίνωση. Το κολυμβητήριό μας θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε καθημερινά στην γραμματεία. Υπάρχουν τα τηλέφωνα και στην ανακοίνωση της επίσημης σελίδας του ΑΣ. Θα τα πω και εγώ τώρα βέβαια. Στο τηλέφωνο 2310-305-402 πατάμε εσωτερικό το 3. Η πισίνα του Άρη ξανά στην διάθεση του κοινού. Υπάρχει και το ανάλογο πρόγραμμα, βλέπω τώρα στην ανακοίνωση, μπορείτε να δείτε για ελεύθερη κολύμβηση, εκμάθηση ενηλίκων, ακαδημίες κολύμβησης, για τα σχολεία, βλέπω ότι έχει και άκουα, έχει και τεχνική κολύμβηση, για τις ακαδημίες του Πόλο. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα και πολύ χάρηκα εγώ προσωπικά δηλαδή, γιατί είχα πάει παλιόθεν. Και είχα λυπηθεί πάρα πολύ γιατί πήγαινα έτσι. Είχα πάει κανένα δύο φορές, μετά έκλεισε με τον κορονοϊό, μετά γεια σας. Και τώρα ανοίγουμε από Δευτέρα. Μπράβο, άντε με το καλό, καλή αρχή να πω. Ακούμε το «Φεύγω για μένα».

Ο πασχετικός μας ο Άρης τώρα που έχασε το παιχνίδι, έστειλε όμως ενθαρρυντικά μηνύματα. Ο μαχητικός ο Άρης, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92 τελικό σκορ. Περνάς. Ο Άρης μας ο οποίος μπήκε άσχημα στο παιχνίδι, ωστόσο πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, γνωρίζοντας την ήττα στα σημεία, έτσι, από τη Μακάμπι, από μια επίσης πολύ καλή και αξιόλογη ομάδα, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Κύπρου.

Ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο οποίος άνοιξε από πολύ νωρίς το rotation, βλέποντας τον Μποχορίδη να ευστοχεί από μακριά για να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή, 12-21 στο 9. Η άμυνα του Άρη μας βελτιώθηκε στο φινάλε του δεκαλέπτου, που ολοκληρώθηκε έτσι με ένα ωραίο 6-0 από τους Θεσσαλονικείς μας, αφού το τρίποντο του Τολιόπουλου διαμόρφωσε το 15-21 της πρώτης περίοδου.

παλέψαμε μέχρι τέλους. Ο Άρης μας έμεινε κοντά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Σε κάποια φάση περάσαμε, νομίζω, για ένα πόντο, γιατί το έβλεπα στο σπίτι όσο μπορούσα, γιατί έκανα και κάτι δουλίτσες. Όμως η Μακάμπη είχε τις λύσεις, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 87-92 σε ένα παιχνίδι κατά το οποίο ο Άρης μας κέρδισε αρκετές εκ των εντυπώσεων. Με μια κερκιδάρα, θα το πω, τα αλάνια μου τα όμορφα τα έβλεπα, τα έδειχνε πολύ συχνά η κάμερα. Τους άκουγα κιόλας. Ανήκω σε μένα. Ανήκω σε μένα, ακούμε.

Έχουμε να δούμε πολλά από αυτή την υποσχόμενη ομάδα. Με ανυπομονησία περιμένουμε. Να δέσουνε, έρε και να δέσουνε. Φτουφτού. Συγχαρητήρια στην Κερκίδα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα αδέρφια που ήταν στο παιχνίδι. Έβλεπα γονείς με παιδάκια. Και πολύ χαιρόμουν. Μη σας πω δηλαδή ότι σε κάποια φάση χάρηκα περισσότερο με την Κερκίδα που έβλεπα τα παιδάκια παρά που έβλεπα το παιχνίδι, αλήθεια. Είχα που λέτε προγραμματίσει για το πρώτο καλησπέρα και καλή βραδιά να κάνω έτσι ένα αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου, γιατί το είχα τάξει στο τρελοκομείο μου, το φιλαράκι μου, τον Κυριάκαρο από το κίτρινο μαύρο φύλλυρο, όπως και σε Τερζή. Θα έρθουν όμως. Έτυχε τώρα η συγκυρία.

καλησπέρα μου να στείλω στον Ευθύμη. Καλή εκπομπή μου γράφει. Να δω κανένα μηνυματάκι σας. Γεια σου ρε Μάκη. Τα φιλιά μου, καλή ακρόαση.

0: Καλώς την τη γιαγιά μας, την Εύα, την 187, την κουκλάρα τη γιαγιά, τέτοιες γιαγιάδες να είχαμε. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει Μάριον. Μέξι και τρινό μαύρες καρδούλες. Πιστή. Είναι η μοναδική που κάθε Παρασκευόβραδο μου λέει τι πίνει, που το ρωτάω. Βότκα λεμονάδα, λέει, να μην ξεχνιόμαστε. Μπράβο, ρε. Την καλησπέρα μου, γλυκιά μου Εύα, την καλησπέρα μου στην υγειά σας, παιδιά. Καλή βραδιά να έχουμε, καλή ακρόαση. Επόμενο τραγούδι είναι το υπέροχο το «Μη μου ζητάς». Ο Χριστάρας, ο 716, καλησπέρα μας λέει από την κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Όλος ο πλανήτης εδώ παρουσίες.
1: Φτάσαμε στο τέρμα.
0: Μάριον, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση, λέει, στα Πανταχού Αριανά. Με έξι κυτρινόμαυρες καρδούλες. Πόσες φορές θα το έχω πει αυτό άραγε εδώ πέρα στο γέλο, 8 χρόνια. Δεν με συγχαθήκατε ακόμα.
1: Πρέπει να το παραδεχτεί.
0: Γεια σου Χριστάρα, κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Καλησπέρα φίλε μου, καλή.

Καλώ τον και τον Πορτογιάννη από το κυτρινό μαύρο Βόλο. Καλησπέρα, λέει η Μάριον. Με δύο κυτρινό μαύρε καρδούλε. Είναι ανεπίδειξη. Μαθήσεω. Ανεπίδειξη μαθήσεω. Λοιπόν, ο Πορτογιάννης από τον κίτρινο μαύρο Βόλο. Η ομάδα, λέει, στο μπάσκετ άφησε υποσχέσεις, λέει, για τη συνέχεια. Έτσι, ρε Πορτογιάννη, την καλησπέρα μου. Ακριβώς και εγώ αυτό έλεγα. Πολλά υποσχόμενα. Ας είμαστε γεροί να έχουμε την υγειά μας και εμείς και οι παίκτες και όλος ο κόσμος βασικά. Για να δούμε ωραία πράγματα. Τα φιλιά μου, Πορτογιάννη, σε όλον τον κίτρινο μαύρο Βόλο. Εκτός από έναν. Μπε, ως μόνος σου.

Ρε εσύ Σαββατού 7-11. Τι μούρη είναι αυτή ρε εσύ. Η μικρή Κλεάνθη είναι το όνομα της μικρούλας που βλέπω στη φωτογραφία. Ένα μικρού τσικονινάκι που κάθεται στο καθισματάκι του, να σας το περιγράψω. Ένα φουσκοτούλι μηνών και φοράει μια κορδέλα, ένα φιόγκο στο κεφάλι. Πιο μεγάλος είναι ο φιόγκος από την ίδια. Η μικρή Κλεάνθη, Κλεάνθη τη λένε, είναι πάλι Γερμανία, του χρόνου πάλι. Έξι κυτρινό μαύρες καρδούλες. Τι ομορφιά είναι αυτή ρε Σαββατού. Μεγάλος εδώ μεταξύ, την τελευταία φωτογραφία που μου είχε στείλει ήταν πιο νινάκι. Και μου λέει λοιπόν η Σαββατού, καλησπέρα λέει Μάριον και καλή βραδιά. Δεν έχει στείλει κυτρινό μαύρες καρδούλες 6 αυτό, μόνο μπαλίτσες. Έδρα λέει στο φίληρο, έχει μόνο η K15 και η K17. Α, η K19 έχει στο λάκωμα, μόνο. Α, it's a cake. A cake. Ναι, και εγώ για το λάκωμα, γι' αυτό εξεπλάγιν πριν, δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Καλή εκπομπή λέει Σαββατού να έχεις, όσο ζω, μαζώ. Το αν δεν μπορείς ακούμε. Καλησπέρα Σαββατού. Καλή βραδιά κοριτσάρα, σε ευχαριστώ.

0: προσπαθήσεις αποτύψεις προς εμένα.
1: Ναι, σου λέει κάτσε να πάρουμε κανένα τηλέφωνο, παρά 20 πήγε. Ζωή. Αυτή δεν έχει σκοπό με τον ντουρουντούρου να ανοίξει καμιά γραμμή. Ναι. Άντε να ανοίξουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή αφού ήρθε η πρώτη και χτύπησε. 23 10 3 28 8 28, όποιος θέλει, καλή.

0: Πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Πήγε παρά και 38, λέω, δεν θα πάρουμε ένα τηλέφωνο, τι θα γίνει.
0: Καλό στον Πορτογιάννη, έτσι να με ξυπνάτε και εμένα δηλαδή, θέλω
1: ναι,
0: βοήθεια.
1: Ναι, παιδί μου, θα μας κοιμήσει έτσι όπως πας στο πρόγραμμα, είναι σαν να μην πέσει κανένας και λέω τι έγινε.
0: Δεν τις άνοιξα, τώρα τις άνοιξα και λέω να τη ήρθε η πρώτη.
1: Το
0: τι κάνεις Πορτογιάννη.
1: Καλά, έτσι, είδαμε την ομάδα μας και χαρήκαμε, ωραία, ωραία, ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία, όντως, όντως.
1: Ναι. Θα έρθει και ο Μοκόκα. Και ο Τανούλης σιγά σιγά, αλλά και ο Μοκόκα τον χρειαζόμαστε εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όντως.
1: Η ομάδα έδειξε ότι είναι καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Λίγο αμυντικά, θα τα διορθώσουμε όλα. Θα τα διορθώσουμε.
0: Κάτσε, δε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε που λέει. Κάτσε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που έλεγα πριν, άμα δέσουν κιόλας.
1: Ναι, ναι. Άμα δώσουν, θα τους δέσουμε μετά.
0: Ναι. Θα μας δέσουν και εμάς μετά για το τρελοκομείο.
1: Άντε να πάμε να κάνουμε διπλό στο κοτέτσι εκεί πέρα μέσα.
0: Ναι, ναι, αυτό περιμένουμε.
1: Άντε να ξεκινήσουμε θετικά την εβδομάδα που μας έρχεται να πούμε.
0: Αυτό, αυτό πες.
1: Εκεί είναι λίγο δύσκολο, αλλά
0: εντάξει, δεν ξέρω. Όλα τα παιχνίδια είναι.
1: Να γίνει το θαύμα και να πάμε να κερδίσουμε.
0: Γιάννη, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Κανένα δεν είναι εύκολο όπως είδες εχθές.
1: Ναι,
0: δεν το είδες εχθές.
1: Ναι.
0: Εύκολο το θεωρούσαμε.
1: Δεν ήταν.
0: Να που δεν ήταν όμως.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα είναι δύσκολα.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Είχε πολλές αλλαγές, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι η ομάδα δεν φαίνεται, γιατί ρίχναμε κολλήρια λίγο στα μάτια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι στην άμυνα. Εκεί έχουμε θέμα, πολύ θέμα. Και στο κέντρο λίγο, γιατί...
0: Να έρθει και ο καινούριος την Κυριακή νομίζω
1: τέλος
0: έρχεται.
1: Τέλος πάντων. Πάμε να κάνουμε το διπλό εκεί πέρα και εντάξει.
0: Αυτό Παναγίτσα μου να βάλει το χέρι της.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης Πορτογιάννη, φιλιά πολλά στο κεντρινό Μαυροβόλο.
1: Ευχαριστώ.
0: Άντε γεια.
1: Γεια.
0: Ο φίλος μου ο Βασίλης ο 105 γιορτάζει λέει η γυναίκα μου και γελάει. Την χαρακτηρίζει κάπως, δεν μπορώ να το πω στον Αγέρα Βασίλη, την καλησπέρα μου. Τι εννοείς ότι γιορτάζει, έχει από αυτά τα ονόματα, ένα που είπα πριν στο εορτολόγιο. Αγαπάς, να... Καλά ρε εσύ Βασίλη όντως, η σύζυγος είναι από αυτούς, αλήθεια τώρα. Ή τρολάρεις. Γιατί... Καημένα. Θα... Σου με λέει να πάθεις. Όλα στα μέτρα σου κομμέ. Τι κάνει ρε το παιδί ρε, αυτό έχει σημασία.

0: Ρε εσύ Μανώλη, τόση ώρα βλέπω τις φωτογραφίες σου ρε εσύ. Ο Μανώλης ο 544, καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινόμαυρη Λάρνακα. Ο Μανώλης θέλει χαιρετισμούς σε όλα τα αδέρφια, σε όλο τον κόσμο. Πήραμε λέει τη δόση μας σήμερα με κιτρινόμαυρες καρδούλες. Μου στέλνει φωτογραφίες φυσικά, ήταν στο μάτσο Μανώλης μαζί με τον μικρούλι με τον γιο του. Και μου στέλνει φωτογραφίες απ' έξω με τους παίκτες μας, με τον Μποχορίδη, με τον coach Σπανούλη, με τον Τόλιο. Τι ωραία πράγματα ρε Μανώλη. Για σας σου λέω, αυτό το έλεγα και πριν, χάρηκα πιο πολύ όταν έβλεπα εσάς στην Κερκίδα φίλε. Επειδή γνωρίζω ότι είναι πολλά αδέρφια εκεί στην Κιτρινόμαυρη Κύπρο μας, που σας δόθηκε η ευκαιρία, αυτό που λες ακριβώς, να πάρετε τη δόση σας. Μπράβο ρε Μανώλη, τα φιλιά μου στην Κιτρινόμαυρη Λάρνακα, χαίρομαι που το χαρήκατε και το ζήσατε. Το να μου φιλήσεις τον όμορφο τον πιτσιρικά σου.
1: Εγώ δεν χαρίζω.
0: Φαντάζομαι χαρά που την είχε, έτσι.
1: Δώσου μάλλον σου δώσα εντύπωση.
0: Τι ακούμε τώρα.
1: Έχεις
0: το δεν με χαρίζω.
1: Στην περίπτωση.
0: Αλλά θα βάλω ένα πάουζε γιατί έχω μια γραμμή. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Και καλά θα κάνεις ριβάλιση. Καλησπέρα.
0: Πού είσαι ρε Χριστάρα, καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
0: Και καλή μας βραδιά, τι κάνεις.
2: Καλά κοπέλα, πού να κάνω. Ούτε και τηλεόραζε να το δω την Κυριακή το μάτς.
0: Από το άγχος μου λέει.
2: Όχι.
0: Γιατί.
2: Με χώσα στη δουλειά.
0: Ωρε φίλε. Δουλεύεις.
2: Ναι ρε εσύ.
0: Αμάν. Yellow Radio.
2: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Έτσι. Αυτό.
2: Αυτό. Τι είπε ο προηγούμενος ο κύριος. Ότι έχουμε πρόβλημα λες στην άμυνα, λες στο κέντρο.
0: Στην άμυνα είπε μόνο.
2: Στο οικονομικό, στο επικοινωνιακό, στον πρόεδρο. Μόνο. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να κάνω κουβέντα.
0: Ναι, μην το ούτε πάμε γρουσούζικα, δεν θέλω. Ας το καλύτερα, τα πούμε από Δευτέρα.
2: Ναι, ούτε και εγώ θέλω. Πω για ναι. Αυτά, ούτε για τον Πάση θα πω, γιατί μίλησα και με το παλικάρι του προηγούμενου στην εκπομπή.
0: Ναι, σε άκουσα. Σε άκουσα.
2: Έτσι τώρα, ορισμένοι άνθρωποι τους δίνει ο Θεός κάποια χαρίσματα.
0: Ναι.
2: Και αντί να τα εκμεταλλευτούν αυτά, να ζήσουν μια όμορφη ζωή, πάνε και καταστρέφονται.
0: Τώρα άλλαξες θέμα να φανταστώ.
2: Ναι.
0: Για
2: ναι.
0: Το μαζό πήγες.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και δεν τα λέω.
0: Στην προκειμένη περίπτωση όμως, επειδή παρακολούθησα λίγο, πολύ λίγο ειδήσεις, δεν νομίζω ότι ήταν και τόσο δικό του μεγάλο σφάλμα. Βέβαια το δικαστήριο θα τα κρίνει όλα ετούτα.
2: Όχι.
0: Απλά με αυτά που λένε το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι, λίγο βλέπω έτσι κάτι υγρασίες.
2: Ναι, είναι σφάλμα, είναι η περίπτωση είναι με αυτούς τους δύο τους τύπους, εκεί τον γιατρό και τη γυναίκα.
0: Ναι, γι' αυτό το αποκάλεσα υγρασίες, καταλαβαίνεις λίγο.
2: Ναι,
0: δεν είναι καθαρό το τοπίο, δεν είναι στεγνό, ναι, έχει ρε, λίγο μπάζι.
2: Αυτό που είπε ο Μουρατίδης, που τον ήξερε και αν δεν τον ήξερε, όταν βγαίνει και λέει δημόσια ότι όταν ένας άνθρωπος κάνει 30 χρόνια, λέει, δεν ανεφερώ όνομα, αλλά το
0: ναι.
2: Εντάξει, φωτογράφηση, κάνει 30 χρόνια, λέει, χρήση σκληρών ναρκωτικών.
0: Ναι. Δεν είναι αυτή η αιτία όμως που έφυγε. Ακριβώς. Οπότε ήταν λίγο άτοπη και άστοχη η παρατήρηση του κυρίου.
2: Εν μέρη όχι.
0: Ακριβώς. Ήταν άτοπη λοιπόν. Δεν θα έπρεπε καν να το πει. Ήταν περιττό. Ήταν βλακώδες για μένα.
2: Ναι, αλλά όταν σε λέει πάνε να καθαρίσει το κορμί του από τις τοξίνες.
0: Και δεν ήταν ο μόνος από ό,τι βλέπω. Και άλλοι πηγαίνανε.
2: Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, και βγήκε και είπε τώρα μια μεγάλη αλήθεια. Λέει, σε αυτό το χώρο, λέει, με τις showbiz, λέει, όλοι ξέρετε τι γίνεται. Γιατί, ρε Σίνα. Ρε, και σας δίνει ο Θεός, και δεν είναι ο μόνος, λέει, τώρα. Σας δίνει ο Θεός, να πούμε, ένα χάρισμα. Έχετε μια φωνή, έχετε, ξέρω εγώ, μια εμφάνιση όμορφη. Γιατί καταστρέφεται όλο αυτό το χάρισμα που σας έχει δώσει η φύση, δηλαδή. Δηλαδή,
0: που να ξέρεις.
2: Μαζονάκι. Να παραδείγματα θες, Whitney Houston, Elvis Presley,
0: ναι, Amy Winehouse,
2: χίλια δυο.
0: Πολλά, πολλά παραδείγματα, πολλά, πολλά, δυστυχώς.
2: Γιατί, παιδιά, χαρίσματα τώρα, φωνάρες μιλάμε τώρα για...
0: Δεν ξέρουμε τι κρύβει η ψυχή του καθενός όμως, ρε Χρήστο.
2: Δεν ξέρω, ρε Σιμάριο.
0: Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
2: Έχει πάει εκεί που έχει πάει, δηλαδή... Δεν μπορώ να μιλήσω με ονόματα, πραγματικά θέλω κάποια μέρα, αν και βρεθούμε θα σε αναφέρω κάποια ονόματα, θα σε πω δηλαδή ότι από αυτά που θα σου πω δηλαδή και θα σε αποδείξω κιόλας. Γιατί ρε εσύ να πας να κάνεις τώρα, απλά ένα παράδειγμα, γιατί να πας να βάζεις ξένα σώματα με ξένα
0: σου απάντησα σώμα, πριν, σου απάντησα
2: όχι,
0: πριν.
2: Όχι, όχι, όχι. Άλλο, γιατί να πάνε να βάζουν ξένα σώματα μέσα στα κορμιά τους. Γιατί να πάνε να βάλεις ένα φίλε ψεύτικα χίλια να βάλεις.
0: Α, αυτό εννοείς.
2: Ναι. Νομίζεις ότι είσαι ωραίος με αυτό το πράγμα ή ωραία με αυτό το πράγμα που κάνεις.
0: Και αυτό στην ψυχολογία είναι. Και αυτό, στην ψυχή, και αυτό στην ψυχή ανήκει.
2: Ναι.
0: Γιατί για, μερικοί για, νιώθουν για, καλύτερα, ναι.
2: Τι να νιώθεις καλύτερα, που σε βλέπει κόσμος και γελάει.
0: Εσύ, εγώ, εκείνος που το κάνει όμως, προφανώς κάτι έχει μέσα στην ψυχή του πολύ σκοτεινό.
2: Ναι, και δεν υπάρχει κάποιος άλλος,
0: και βρίσκει διέξοδο.
2: Ναι, αγάπη μου, και δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Και να του πει, έλα μπορεί, σε αυτά τα πράγματα έχουν επιπτώσεις, ξέρεις που πάνε, και τι γίνεται.
0: Α, δεν,
2: και να... Και αύριο μεθαύριο με τα χρόνια.
0: Και να του το πούνε, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι, γιατί...
2: Το 2000, τι έχουμε τώρα, 26, το 18, το 18, το 17 ήτανε, διάβασα ένα άρθρο, βρήκα ξέρω εγώ τι και... Στην Ιταλία ξέρεις με τι κάνανε τα τουάζ.
0: Με τι.
2: Μια καινούργια μόδα, εκείνη την εποχή ευτυχώς το αποσύρανε στα γρήγορα. Με χρώμα βαθύς αυτοκινήτων.
0: Τι λες ρε.
2: Αντί για αρσενική, αντί για τη μελάνη που βάζανε, ξέρεις, αυτή τι είναι φυτική που είναι τέλος πάντων, ναι. Βάζανε μέσα στο σώμα τους και κάνανε τα... Αποτέλεσμα, ξέρεις τι, οι 7 στους 10 καρκίνου του δέρματος.
0: Καλά, φυσικά, εκείνο με την αμμονία ρε φίλε.
2: Μπράβο, και απαγορεύτηκε, ξέρεις, διαλοπάλλον, ευτυχώς για πολύ μικρό χρονικό διάστημα ξεκίνησε αυτή η μόδα και κόπηκε εν τη γενέθηκε δηλαδή, κατάλαβες. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι η κοινωνία και ο κόσμος έχει χαζέψει την κυριολεξία, πραγματικά δηλαδή.
0: Κυριεύει ο φόβος σε αυτό που λες, κυριεύει ότι θέλω να κάνω αυτό για να νιώσω καλύτερα. Άρα είναι και αυτό ψυχολογικό.
2: Γιατί να είναι ψυχολογικό, δηλαδή.
0: Γιατί είναι.
2: Μεγαλύτερη τι ζήσαμε στην Αγγλία. Εμείς γιατί δεν τα βλέπουμε και δεν έχουμε.
0: Φαντάσου πόσο διογκωμένο είναι το ψυχολογικό πρόβλημα, ούτως ώστε να καλύπτει και να επισκιάζει και τον φόβο. Κατάλαβες.
2: Ναι, αγάπη μου γλυκά, δεν διαφωνώ σε τίποτα από όλα αυτά, αλλά εγώ αναρωτιέμαι τώρα, εμείς δηλαδή που ήταν διαφορετικά, δεν υπήρχε ούτε, φυσικά θα μου πεις μπορεί να είναι και καλύτερα που δεν υπήρχε ίντερνετ εκείνη την εποχή.
0: Μόνο καλύτερα, πλάκα με κάνεις τώρα.
2: Ναι.
0: Αναζητώ μια εποχή χωρίς ίντερνετ. Πραγματικά, είναι ο καρκίνος. Μπορεί να είναι εξυπηρετικό σε πολλά πράγματα, γιατί έτσι μας έχουν κάνει να είναι. Πιο παλιά ήμασταν, πηγαίναμε στο ταμείο μας, πηγαίναμε, κάναμε τα χαρτιά μας, την εφορία μας, στην τράπεζα. Πάνε τώρα αυτά. Τώρα είπα, αν δεν έχεις κινητό.
2: Μπράβο. Το τηλέφωνο σου είχε την τηλεκάρτα σου. Έτσι.
0: Τώρα φιλαράκι, άμα δεν έχεις κινητό, πάπαλα, δεν μπορείς να ζήσεις.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν εκμεταλλεύτηκε ο κόσμος δηλαδή όλη αυτή την τεχνολογία προς όφελός του και του είχε γυρίσει μπούμερανγκ και βλέπει μέσα στο διαδίκτυο και δηλαδή παράξενα πράγματα. Γιατί όλα αυτά για την Ελλάδα είναι ξενό. Τι πρισμένα χίλια είναι αυτά, τι ψεύτικα. Γιατί να πάω να βάζεις κοπέλα μου φρύδια. Δεν σε φτάνουν τα δικά σου. Άμα δεν τα δικά σου φρύδια, έλα σε δώσω εγώ τα δικά μου.
0: Έχεις πολλά, Χρήστο. Τρελέ.
2: Να τρελαίνεσαι έτσι. Έχουν χαζέψει. Ποιος ο λόγος, ρε παιδιά, για όλα αυτά. Αφήστε το χρόνο και τη φύσα σε πάνω.
0: Έτσι. Να
2: κυλήσει τώρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή, με το που θα πάει να κάνεις ό,τι να κάνεις και ό,τι παρεμβάζεις να κάνεις, νομίζω ότι θα γίνεις νέος. Τίποτα δεν γίνεται. Μια σακούλα γίνεσαι που σε 2, 3, 4, 5 χρόνια, άμα δεν τα ανανεώσεις, μπορεί και λιγότερο, γίνεσαι χλαπάτσα, γίνεσαι γύρω γύρω από τις...
0: Σίγουρα θέλουν ανανέωση, ρε. Ανανέωση θέλουν όλα αυτά. Πλάκα κάνεις, βέβαια.
2: Άσε ρε το χρόνο σου επάνω να κυλήσει όμορφα. Ζήσε αυτό που σου έχει δώσει η φύση. Η φύση μας έχει δώσει ένα ωραίο δώρο. Το μεγαλύτερο. Τη ζωή. Εκμεταλλευτείτε το αυτό. Ζήστε όμορφα.
0: Συμφωνούμε, Χριστάρα. Συμφωνούμε, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για
2: και
0: την...
2: Εγώ, γιατί το πήγα λίγο γιατί... και γιατί είναι,
0: καλά
2: είναι
0: έκανες.
2: Κοινωνικό φαινόμενο τώρα.
0: Βεβαίως εντάξει, είναι κοινωνικό.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σπάνιο. Είναι, δηλαδή πολλαπλασιάζεται ραγδαία αυτό το πράγμα.
0: Ποιο σπάνιο ρε φίλε. Μια βόλτα μέσα στο Instagram αν θα κάνεις.
2: Όχι, δεν έχω.
0: Ακριβώς το λέω γιατί δεν έχεις εσύ. Ναι. Αλλά εμείς που έχουμε και τα βλέπουμε λίγο.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κοπέλα και νέα έτσι. Νιάτα μιλάμε. Δροσερά προσωπάκια να τα έχουν πειράξει. Γιατί ρε παιδί μου.
2: Γιατί, ναι, πραγματικά.
0: Γιατί βρε ομορφιά μου, λέω, είσαι κούκλα.
2: 18 χρονών και 19 χρονών παιδί και 20 και 22 να μπαίνει στη διαδικασία.
0: Τέλος πάντων, ο καθένας έχει δει. Είναι πως νιώθει αυτό που σου έλεγα. Έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό.
2: Ναι, να κάνεις μια ρινοπλαστική και να έχεις πρόβλημα. Το καταλαβαίνω, ρε φίλε.
0: Δεν μιλάμε για θεραπευτικούς λόγους, άλλο. Καμία σχέση.
2: Άλλα τι. Σε παρακαλώ. Και τι να πω, δεν ξέρω. Ο Θεός να τα δώσει φώτιση όλα αυτά.
0: Έτσι, τώρα το είπες πολύ σωστά.
2: Την έχουν εξτραβώσει άσχημα το πράγμα και δεν ξέρω. Ναι. Κάθε χρόνο και καλύτερα λέμε. Κάθε πέρσι μάλλον και καλύτερα.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερα. Κάθε του χρόνου και χειρότερα. Σε ευχαριστώ, Χριστάρα μου.
2: Αφήνω, κουκλάρα μου, σε αφήνω.
0: Να σε καλά. Καλή ακρόαση, καλή δουλίτσα. Να σε καλά, Χριστάρα.
2: Τσάω,
0: γεια.

0: που λέμε, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, αλλά και δικαίωμα στον καθένα να κάνει αυτό που επιθυμεί, αυτό που τον κάνει να νιώθει στην ψυχή του καλύτερα, ίσως και να νομίζει. Μπορεί δηλαδή να ψάξει να βρει κάποια άλλα ενδιαφέροντα ίσως στη ζωή, στο να τον κάνουν να νιώσει καλύτερα και όχι αυτά. Αλλά να που είναι και αυτά όμως.
1: Όταν θέλω μόνο τι μαγεινό.
0: Καλώς τον Ατονιγκόρο, 787 από την Κιτρινό Μαύρη Ολλανδία. Καλησπέρα Μάριον και σε όλο το λαό του Άρη μας, λέει ο Ιγκόρ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την ομάδα σήμερα στο μπάσκετ. Θα δούμε πολύ καλά πράγματα από φέτος, μακάρι και κάποιο τίτλο. Αλλά θέλει υπομονή και πάνω απ' όλα στήριξη. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η ομάδα είναι εντελώς καινούρια και θα χρειαστεί χρόνο. Με κιτρινό μαύρες καρδούλες, τα φιλιά μου, Ιγκόρ, στην κιτρινό μαύρη Ολλανδία. Στήριξη θέλει όλος ο σύλλογος, Ιγκόρ. Και συμφωνώ απόλυτα, μέχρι και στο κόμμα που αναφέρεσαι για το μπάσκετ. Εδώ όμως δεν κοροϊδεύουμε στο υπομονή και στήριξη. Γιατί έχουμε ίσως όραμα. Σε άλλα τμήματα, μόλις λέμε υπομονή και στήριξη, τρώμε την κοροϊδευματάρα της ζωής μας. Και τι ωραία φωτογραφία που μου στέλνεις τώρα, μια καρδιά κιτρινόμαυρη με το Άρης μεγάλη. Γεια σου, Ιγκόρ!

Ναι, ναι. Α, τι μου λες, Βασίλη, Ευανθία είναι το κορίτσι σου και είναι, λέει, ΠΑΟΚ, ναι. Που θα φύγω, δεν γυρίζω. Να της δώσεις τα φιλιά μου. Τα χρόνια μου πολλά, να την χαίρεσαι λοιπόν, Βασίλη. Νόμος και αρχεία, παραβίαση για μένα. Και πες την, ποτέ δεν είναι αργά για να πάρει το σωστό δρόμο. Κάνε καμιά δουλειά, Βασίλη. Μέσα στο σπίτι όλη μέρα την έχεις. Βάλτε στο σωστό δρόμο. Χρόνια σου πολλά, Ευανθία μου, να είσαι γερή κοριτσάρα. Και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα στο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φυσικά, το με λένε Γιώργο. Θα επανέλθω λοιπόν να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Καθώς ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, πάμε ολοταχώς για την δεύτερη. 56 λεπτά μετά τις 10, ακούτε Yellow Radio 101,7 Μαρίων Συριώτου. Και την εκπομπή Καλησπέρα και Καλή Βραδιά, όπως κάθε Παρασκευόβραδο.

0: Θα πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλλον όχι, μουσικό θα είναι. Ξέχασα, 11 η ώρα στο καλησπέρα και καλή βραδιά. Δεν κάνουμε διαφημιστικό, κάνουμε μουσικό.
1: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδά.
0: Θα απολαύσετε Γιώργο Μαζονάκη χωρίς εμένα να μπλαμπλαμπλίζω.
1: Στη ζωή κάθε στιγμή.
0: Να πάρουμε μια ανάσα όλοι μας.

Χορηγός εκπομπής είναι το Λευκόραμα. Home Fashion, λευκά είδη, Λευκόραμα. Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος σας περιμένει όλους να σας εξυπηρετήσει, να σας δώσει τα καλύτερα που έχετε, να ντύσετε το σπιτάκι σας να το κάνετε όμορφο. Από κουρτινούλες, έτσι μια αλλαγή, χειμώνας έρχεται, να πάρετε τα χαλιά σας. Και να του πείτε ότι είστε από την Μάριον, για να τσεπώσετε δωράκι. Με λένε Γιώργο. Λευκόραμα λοιπόν, Αετοράχης 20. Πάμε για το μουσικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το μουσικό διάλειμμα, το υπέροχο μουσικό διάλειμμα. Ακούσαμε το παλιόπεδο θα γίνω, ακούσαμε το εδώ και φυσικά το ζηλεύω. Αυτό είναι το και να θες. Καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευόβραδο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ παρέιτσα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου εδώ, παρούσα. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936-512-099. Αλλά και στο post στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας, κάτω από το λόγο της εκπομπής. Σχολιάζετε.

0: την καλησπέρα μου στον αγαπημένο Μίλτο. Στον 366, καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινόμαυρη Athens. Γεια σου ρε Μίλτο. Και πάνω που θα έλεγα ότι το μήνυμα που είχε στείλει πριν και το διέγραψες, λέω δεν πρόλαβα να το δω ρε Μίλτο. Καλησπέρα Κιτρινόμαυρη Athens, γεια σου ρε Μίλτουα. Να πήγες στο Μίλτουά μας, φιλιά πολλά Μίλτουα. Το δικό μας το Μίλτουα.
1: Και να θες και να θες, δεν σ' αλλάζω. Πάνω απ' όλα καρδιά μου σε βάζω.
0: Που κάνει τις διακοπές του το παιδί μας.

Χορηγός εκπομπής, το Home Fashion Λευκά Είδη Λευκόραμα. Βρίσκεται Αετοράχης 20 στην περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει με τα καλύτερα που θέλετε να στολίσετε και να ομορφύνετε, να ανανεώσετε το σπίτι σας. Σεντονάκια, μαξιλαροθήκες, πετσετούλες, κουρτίνες, χαλιά. Όλα τα καλούδια έχει εκεί το Λευκόραμα. Να κάνετε την πρίκα σας στα παιδιά, στα εγγόνια. Να του πείτε ότι είστε από την Μάριον, ούτως ώστε να πάρετε και το δωράκι σας. Καλώ την και την Ολγίτσα μου, τον Χάρη και το Μαράκι. Καλησπέρα, λέει, και καλή βραδιά, κορίτσι μου. Καλή εκπομπή και πολλά φιλιά από όλου μα, μου λέει η Ολγίτσα. Τα φιλιά μου, παιδιά, τα φιλιά μου και σε εσά, από εμένα, Ολγίτσα, Χάρη και Μαράκι. Καλή ακρόαση, παιδιά, καλή ακρόαση σε όλου. Τα ξενύχτια κομμένα, μας λέει ο Γιώργος.

0: Ο Χριστάρας από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη λέει τις καλύτερες ευχές μου στην Ευανθία του Βασίλη μας που γιορτάζει σήμερα. Ρε σε Χριστάρα, τώρα θα μου κάψεις και το λίγο μυαλό που μου έχει απομείνει, τον εγκέφαλο. Αδερφέ, λέει Βασίλη, άκου τι σου λέει ο Χριστάρας. Αδερφέ, λέει, σε ζηλεύω. Εγώ προσπαθώ χρόνια να ντύσω τα βράδια την δική μου γυναίκα με τα, με τα χρώματα, λέει, τον δίπλα. Αλλά δεν έκατσε. Βέβαια δεν κάθεται, λέει, γενικά, λέει, αλλά αυτό είναι, λέει, άλλη ιστορία και γελάει. Τώρα το πιάσα, ρε. Τρέπεσαι, ρε. Τώρα το πιάσα. Στα 14 λεπτά μετά τις 11 είμαστε.
1: Άσα, δεν τρέπεσαι λίγο, Χρήστο. Δεν αντέχω ξανά στα δικά σου
0: φιλιά. Καθώς το διάβαζα, το κατάλαβα. Ο στόκος. Σε νύχια κομμένα, δεν με νοιάζει για σένα. Δεν μπορώ να αγαπάω. Γιατί με την πρώτη δεν.

Καλώς ήταν και τον Αποστόλη, ο 737. Μάριον λέει, α, καινούριο. Όπα, λίγο πάει το ντοκιμαντέρ. Κάτσε λίγο να δω τι λέει. Μάριον λέει, ζούμε στην Disco Blue Sky, να χορέψεις, να σε ξαναδούμε. Να σε ξαναδούμε, γιατί πότε με δεν είδες και να με ξαναδείς. Αριανάρα Κατερίνη, λέει ο Απόστολος. Αγαπημένη Blue Sky, φίλε. Πολύ συχνά πηγαίνουμε. Είναι και αριανάκια, να ξέρετε, εκεί πέρα είναι αριανοφωλιά. Την καλησπέρα μου σε όλα τα αδέρφια στην κυτρινόμαυρη Κατερίνη, Αποστόλη, σε σένα και στη φαμίλια και στην Ιβάρα μου. Και την άλλη την όμορφη την κοπέλα τώρα, ή Αφροδίτη τη λένε, ή Ιφηγένεια. Θα σκάσω δηλαδή. Νομίζω Αφροδίτη. Μην το λες το ζούμε, γιατί πολύ συχνά είμαστε Blue Sky, Αποστόλη.

0: Πάλι καλά λέει, με τη δεύτερη λέει ο Χρήστος. Δεν λες πάλι καλά, ξεκολλήσω. Φταίνε οι νύχτες. Αυτή η νύχτα, η όμορφη νύχτα. Σαν τη νύχτα δεν έχει. Την αγαπώ, τη λατρεύω.
1: Φταίει και το όνειρο που τα αφήσες πίσω.
0: Νιώθω όμορφα, νιώθω ήρεμη. Νιώθω τον κόσμο ότι είναι στα σπίτια τους ή διασκεδάζουν. Είναι ήρεμοι, χαλαροί. Δεν τρέχουνε πρωί-πρωί. Μπιπ-μπιπ, κόρνες. Καυσαέριο. Άγχος, δουλειά. Ενώ η νύχτα, ρε αδερφέ. Ομορφιά. Να μην είχε και αυτό τον ύπνο, δηλαδή. Αυτή την ανάγκη για τον ύπνο, πόσες φορές θα το πω. Έχει κάνει ένα ψηλό λαθάκι εδώ, Θεούλης, ρε φίλε. Το ανθρώπινο σώμα να έχει ανάγκη, ρε φίλε, 3 ώρες ύπνο για να αναπληρώσει όλο αυτό που αναπληρώνει στις 8 και στις 7. Χαμένος χρόνος από τη ζωή μας. Κάνει και έτσι ένα ωραίο 3 ωράκι. Από τις 2 μέχρι τις 5. Τι ομορφιά.
1: Δεν είναι που μου λυπείς και πόνο.
0: 8 ώρες και 7.

στην έκθεση ο κύριος Γρηγορίου ο Κόουτς, ο Μανού και ο Δέλιο. Βλέπω στο site μας τώρα, yellowradio.gr. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία. Αρκετοί ήταν οι φίλοι του Άρη που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΠΑΕ απόψε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, να πάρω και μια ανάσα. Βασική προϋπόθεση για να ζήσεις, πρέπει να αναπνεύσεις. Μικροί και μεγάλοι λοιπόν επισκέφθηκαν το περίπτερο της ομάδας σήμερα βγαίνοντας φωτογραφίες και παίρνοντας αυτόγραφα από την αντιπροσωπεία παικτών που έδωσε το παρόν εκεί στο περίπτερο της ΠΑΕΑΡΙΣ. Υπάρχει και σχετικό φωτογραφικό υλικό αν μπείτε στην επίσημη της ΑΡΙΣ FC.

Ο Μίλτος από την κιτρινόμαυρη Athens λέει σχετικά για το κλίμα και για τον ύπνο. Το κλίμα, λέει, στην Αθήνα είναι τόσο καλό που με 4 ώρες είσαι κομπλέ. Θεσσαλονίκη, λέει, άστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παίζει ρόλο μεγάλο και η υγρασία και το κλίμα, όπως αναφέρεις, Μίλτο. Εγώ το πήγα πιο πολύ στο βιολογικό θέμα του ανθρώπου. Καταλαβαίνεις τώρα ότι ο έγκεφαλος, για να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί, να κάνει το restart που λέμε, και το σώμα και τα όργανα θέλουν τουλάχιστον 7 ώρες, κατάλαβες τι γίνεται. Δεν είσαι οργανισμός, εσύ νιώθεις ότι είσαι κομπλέ. Στην ουσία ο οργανισμός σου δεν είναι κομπλέ με 4 ώρες ύπνο, απλά νιώθεις ξεκούραστος. Ό,τι και να είναι, 3 ώρες έπρεπε να είναι, 2-3, Μίλτο. Και 4 πολλές είναι.

0: Ο φίλος ο Γρηγόρης, ο 069, καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινό Μαύρη Νάουσα. Γρηγόρης λέει, πάμε για το διπλό λιστοκό τέτσι, 1-3 δίνει σκορ. Καλό. Όχι, εγώ δεν θέλω το 1 μπροστά. Εγώ θέλω 0-4, φίλε. Έτσι. Ιστερόγραφο, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης. Στο μπάσκετ γίνεται πολύ καλή δουλειά. Άντε, λέει, Αριανάρα μου, τα έχασα, σε λέω. Γεια σου, Γρηγόρη, Κιτρινό Μαύρη Νάουσα. Εχθές ήμασταν στα μέρη σας. Εκδρομούλα έτσι αυθημερών. Πήγα στη φίλη μου τη Λενιό. Γεια σου, Λενιό μου, Κιτρινό Μαύρη Βέρεια. Γεια σου, ρε Γκρέγκορη. Μετά το τέλος του αγώνα στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης, έκανε κάποιες δηλώσεις ο Έλληνας γκάρτ, ο αγαπημένος μας ο Βασίλης Τολιόπουλος, δηλώνοντας ικανοποιημένος για το δεύτερο ημίχρονο και τα στοιχεία που έβγαλε ο Άρης στο παρκέ απέναντι στην Μακάμπι Τελαβίβ. Έτσι εμφανίστηκε λοιπόν ικανοποιημένος ο Βασίλης Τολιόπουλος, που επέστρεψε τη φετινή σεζόν στον Άρη μας και, όπως δήλωσε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δήλωσε για το τουρνουά ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη να κάνει αυτά τα δύο πολύ δυνατά τεστ με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες της EuroLeague. Πιστεύω σήμερα, λέει ο παίκτης, ήμασταν αρκετά καλοί στο να ανταπεξέλθουμε στη σκληράδα της Μακάμπι, να είμαστε πολύ κοντά στο παιχνίδι και να διεκδικήσουμε και τη νίκη. Για την επιστροφή του στον Άρη, λέει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γύρισα στην ομάδα, ελπίζω να βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της και κάθε μέρα θα προσπαθώ, θα δουλεύω για να καταφέρουμε αυτά που σκεφτόμαστε για την ομάδα μας.
1: Και δεν ακούς τι λέω.
0: Μίλησε φυσικά και ρωτήθηκε για τον κόσμο του Άρη μας που βρέθηκε στις Κερκίδες, στην Κιτρινό Μαύρη Κύπρο. Είναι τρομερό, λέει, που είμαστε εδώ στην Κύπρο και νιώθαμε λες και παίζουμε στην έδρα μας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο από την Κύπρο που ήρθε.

0: να μας στηρίξει και εύχομαι να τους δούμε και μεθαύριο.
1: Που γελάς, μου λείπεις, είσαι εδώ μα πάντα λείπεις.
0: Μου λείπεις, ακούμε.

0: Ο Σταθούλης, ο γραμματέας της εκπομπής. Ο γραμματέας της καρδιάς μας. Γεια σου, λέει αφεντικό. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου, Λενιό. Ρίξ τους, λέει, μία. Να. Την Κυριακή να μπουν μέσα. Δεν θέλει. Και να πάρουν και τις τιμωρίες.
1: Για σένα.
0: Ατιμούτσικο. Σε μία πρόταση κρύβεις χίλιες έννοιες.

Μάλιστα, συμφωνεί και η Ολγίτσα. Μια χαρά, λέει, τα είπε ο κύριος για την δίσκο. Η επόμενη εξόρμηση, λέει, στην δίσκο, λοιπόν. Άντε, λέει, γιατί πολύ αργήσαμε. Και γελάει η Ολγίτσα. Είναι στο πρόγραμμα, Όλγα. Κάτσε λίγο να χειμωνιάσει, γιατί πρώτα, νομίζω, προτεραιότητα έχει η εκδρομή μας, ε. Για τις γυναίκες σενάρια αναφέρομαι. Τα φιλιά μου στα κορίτσια μας. Πρώτα θα διοργανώσω την εκδρομή μας. Λίγο να δροσίσει, γιατί δεν λέει ακόμα. Μη ζεστούλα καλά κρατή, ειδικά σήμερα, ρε φίλοι, τη ζέστη. Θα κάνουμε πρώτα την εκδρομούλα μας και μετά θα πάμε βουρ για δίσκο. Αλλά λίγο να δροσίσει για να μπορούμε να μπούμε μέσα εκεί στην ωραία Blue Sky. Ακούμε το Σάββατο. Καθώς Σάββατο ξημερώνει.

το αναλυτικό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου. Η ΕΠΟ έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής για την League Phase του κυπέλου Ελλάδος, που θα διεξαχθεί το διήμερο Τετάρτη, Πέμπτη, 16 και 17 Σεπτεμβρίου.

την απουσία σου. Για πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική. Νίκη Βόλου, Αστέρας, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 3 η ώρα το μεσημέρι, μη θέλω. Τι πράγμα είναι αυτό με τη ζεστάρα. Άρης Μαρκό, να η Αριανάρα μας, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 16:45, 5 παρατέταρτο. Αυτό το σχόλιο έκανα και στο χθεσινό μάτς, μέσα στο Καρκαΐλι και τον Τάλα ο ήλιος. Κάθε βράδυ του Σαββάτου. Και Φυσιά Παναθηναϊκός, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 6 παρατέταρτο. Με, γιατί? Ατρόμητος πάω, 8 η ώρα, με... Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Γιατί 8? Το μοναδικό παιχνίδι στις 8 με τις δροσιές. Μη έσω. Καλαμάτα ΑΕΛ 5η 17 Σεπτεμβρίου 4.30 ώρα. Ορίστε, το μοναδικό παιχνίδι. Καλά σας λέω. Και ΑΕΚ Πανσεραϊκός 5η 17 Σεπτεμβρίου 17:45. Άρης Μαρκό λοιπόν, να ξαναπώ, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 5 παρατέταρτο το μεσημέρι, στον Τάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλειο και αυτό το τραγούδι. Επόμενο είναι το 4.

Τελικά δεν θα δοθούν εισιτήρια από ό,τι βλέπω στην ανταλλαγή εισιτηρίων στο Άρης Ηρακλής. Σε ένα κλίμα έτσι που έδειχνε θετικό για την παρουσία φίλων οπαδών του Ηρακλής, το Κλεάνθης Βικελίδης για το ντέρμπι με τον Άρη. Σίγουρα τον βλέπουν ντέρμπι. Ωστόσο, η στάση της αστυνομίας, αυτή έκανε και το στόπ φυσικά, φαίνεται πως αλλάζει τα δεδομένα. Στην σχετική σύσκεψη, συγγνώμη, που έγινε για τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αναμέτρησης, της πέμπτης αγωνιστικής, έτσι, το επόμενο παιχνίδι, όχι τώρα μεθαύριο, το επόμενο. Η ελληνική αστυνομία τάχθηκε αρνητικά στο ενδεχόμενο οργανωμένης αλλά και μεμονωμένης μετακίνησης οπαδών του Ηρακλή. Παρά τη θετική διάθεση των δύο ΠΑΕ και την πρόθεση για ανταλλαγή εισιτηρίων, δυστυχώς η αστυνομία το απέρριψε. Απέρριψε αρχικά το αίτημα για παραχώρηση ολόκληρου του πετάλου και στη συνέχεια και το νέο αίτημα για περίπου 1.200 εισιτήρια.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, η εισήγηση προς τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον Μεσχέ Γιάννη Βρούτσι, αναμένεται να είναι αρνητική φυσικά. Ο τελικός λόγος, ωστόσο, ανήκει στον Υπουργό, ο οποίος θα αποφασίσει για το αν θα επιτραπεί τελικά η μετακίνηση. Εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή στην απόφαση, τα δύο φετινά παιχνίδια, Άρη Ηρακλή και Ηρακλή Άρη, θα διεξαχθούν χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς, παρά τη συμφωνία που είχε διαμορφωθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό λοιπόν ήταν και το 4. Επόμενο είναι το «Τελειώσαμε εδώ».

0: Για να βάλω λίγο ένα pause στην τραγουδάρα, να πάμε στην γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια σου, κοριτσά μου.
0: Γεια σου, ρε μαράκι μου.
1: Είσαι κούκλα μου.
0: Τι κάνεις, ρε κυτρινό μαύρα λαγινά.
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, παιδιά, καλά είμαστε.
0: Καλά είστε, ο Σάκης, τα παιδιά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, ξεκίνησαν σχολεία.
0: Άντε, ναι, σωστά, δεν το σχολίασα.
1: Δεύτερα λυκείου και τρίτη γυμνασίου.
0: Άντε, με το καλό, βρε παιδιά. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια.
1: Καλά μυαλά να έχουν.
0: Καλοφώτιστα.
1: Πρώτα να πω ένα.
0: Τι να πεις.
1: Την επιτυχία την απογείρωμα, δεν έχω λόγια.
0: Έτσι.
1: Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του και με πολλούς άλλους βέβαια. Αλλά ήταν άνθρωπος.
0: Ναι, ήταν και πολλά έχει κάνει,
1: αυτά
0: τα οποία ούτε...
1: διάβασα που έκανε.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Όχι έμεινα και από το θάνατός του δεν υπάρχει, έτσι που έφυγε.
0: Ναι, ήταν πολύ άδικο. Ναι.
1: Πάρα πολύ, δυστυχώς πάρα πολύ.
0: Ναι. Έκανε πάρα πολλά καλά, βοηθούσε πολλούς συνανθρώπους και αθόρυβα.
1: Το
0: πιο σημαντικό, αθόρυβα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ωραίο όμως. Να έχεις φράγκα, να βοηθάς και να μην λες, όπως έκανε και ο Παντελίδης, ο συγχωρημένος, πολλοί άλλοι που βοηθούσαν και δεν έλεγαν ποτέ ότι είναι από μένα.
0: Έτσι.
1: Να ακουστεί το όνομά τους.
0: Έτσι. Και ο Οικονομόπουλος.
1: Ναι. Mm. Δεν έπαθα με τον Οικονομόπουλο για ένα παιδάκι.
0: Ναι, και άστο, μην τα λέμε, αλλά έχει κάνει πάρα πολλά. Μόνο για το παιδάκι, μη συζητάς, άστο.
1: Ναι, αυτό που διάβασα εγώ, έτσι, δεν ξέρω για άλλα,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό που διάβασα εγώ. Ναι. Με χρειάζονται 13.000 και χωρίς αυτή τη σκέψη πήγε και τα έδωσε.
0: Ναι, ξέρω.
1: Δηλαδή, τέτοιοι άνθρωποι αξίζουνε.
0: Βέβαια αξίζουνε, γιατί θυμούνται που ήταν όταν ξεκινήσανε και εφόσον ο Θεός τους τα δίνει απλόχερα,
1: είναι
0: βοηθούνε.
1: Μάλλον είναι άνθρωποι, με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
0: Έτσι, το κάνουν. Έτσι ακριβώς.
1: Και όχι το φαίνε και να φανούνε. Ναι.
0: Πολύ σωστά.
1: Και αυτό τους αξίζει να τους δίνουν και τριπλάσια ο Θεός.
0: Σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Θεός, η ζωή, το κάρμα.
1: Ακριβώς.
0: Τα δίνει πίσω, να είσαι σίγουρη.
1: Τα δίνει πρόχειρα και σαν να λέει πάρτα, αλλά κάνει και εσύ κάτι.
0: Έτσι, κορίτσι μου. Άλλο όλα καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Μπράβο, ρε κοριτσάρα
1: μου. Που θέλω, αν μπορείς, το μη μου ζητάς.
0: Το έβαλα.
1: Αχ, εγώ το έβαλα.
0: Βρε κορίτσι μου, το έβαλα, βρε.
1: Ή το θέλω να γυρίσω.
0: Το θέλω να γυρίσω.
1: Στα παλιά.
0: Α, το... Ναι, κατάλαβα, με τους going through.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Με τους going through, ναι. Ακριβώς. Έγινε, okay. Έγινε,
1: ευχαριστώ, κορίτσι μου.
0: Να σε καλά, κορίτσι μου. Φιλιά πολλά σε όλους να δώσεις. Τα χαιρετίσματά μου, τσάω, γεια. Κιτρινό μαύρα λαγινά, κυρίες και κύριοι, το Μαράκι και ο Σάκης εκεί στην πλατεία έχουν το καλύτερο καφενείο με το πιο... εντάξει. Φαγητό σπεσιάλι, έτσι. Για να πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Όχι, που δεν θα έπαιρνα.
0: Πού είσαι, ρε ξεντάρι.
2: Μαριώνη, μόλις γύρισα στο σπίτι, μόλις μπήκα.
0: Πού πορτογυρίζεις και εσύ, βρε.
2: Όχι, είχα μια οικογενειακή συγκέντρωση, είχαμε και έπρεπε να πάω.
0: Α, εντάξει. Ναι. Αφού ήταν οικογενειακή υποχρέωση.
2: Ναι, έπρεπε να πάω. Και τώρα μόλις μπήκα σπίτι,
0: ναι.
2: Ανοίγω ραδιόφωνα κόλπα. Αυτά YouTube δεν είσαι πάντως.
0: Όχι. Ανοίγω ραδιόφωνα κόλπα.
2: Κόλπα,
0: πεθαίνω,
2: ναι,
0: ρε φίλε ξιντάρι,
2: ναι. Δεν μπορούσα να ανοίξω και το κινητό και να σ' ακούσω, γιατί ήταν κονέ εκεί. Και λέω τώρα, τώρα λέω κάνει. Γιατί άκουσα τον Σαρλί το μεσημέρι,
0: ναι.
2: Ότι δεν θα κάνεις 8 με 10. Θα κάνεις 10 με 12,
0: ναι. Αυτό στέει για όλα. Με βάζει μια 8-10, μετά κάνω παντζούρια, μετά ξαναλάζει, ξανά τα σβήνω, κάνω άλλα.
2: Γιατί εχθές έλεγες 8 με 10 θα είσαι.
0: Ναι, παιδί μου, ναι.
2: Ναι.
0: Τα αλλάξαμε στην πορεία όμως. Κανονικά με λέει Μάριον, θα είσαι 10-12.
2: Είδα φωτογραφία εκεί με τον Κολτσιδάρα, με
0: έτσι.
2: Τον άλλο τον αρχηγό, άμισε τα
0: σημεία.
2: Άντε σάγαλμα. Πω, με το λάδικα να πω. Καλά ρε Λάνη, πού, με το Γιώργαρο και έτσι.
0: Καλή, με το Γιώργαρο βρισκόμαστε συχνά στο, αφού είμαι στη χοροδία στους παραδοσιακούς χορούς.
2: Παλίκαρος, πού, γι' αυτό είμαστε άριζε.
0: Έτσι.
2: Έτσι είναι, τι να λέμε τώρα, τι να μας πούνε ρε τώρα. Και οι διπλανοί και οι παραδιπλανοί τώρα και να είχαμε να λέγαμε. Εδώ υπάρχει, τι να λέμε τώρα, τι να λέμε, λόγια δεν υπάρχουν.
0: Θα πνιγώ.
2: Τι πλάκα με κάνεις τώρα, μόνο με τον Κολτσίδαρο εκεί που βλέπω φτάνει, ναι, ψηλά τα χέρια. Και τον άλλο τρελό να πούμε, οπ, οπ, οπ, οπ, οπ.
0: Ποιο άλλο είναι Τσακίρι.
2: Ναι, Τσακίρι, συνόλα τα λεφτά. Εκείνο είναι. Το αίμα του είναι κίτρινο. Δεν υπάρχει.
0: Τσάρα είναι αρχηγό, φίλε. Άστο.
2: Τσακίρι είναι όλα τα λεφτά.
0: Τα πνιγώ εντωμεταξύ, έτσι.
2: Εκεί, γιατί ρε, τι έχει, τι έπαθε.
0: Τίποτα, στραβω κατάπια, βρε, και πνίγηκα.
2: Κάποιο μιλάει για σένα.
0: Ναι, είδε ποιο να ανάραγε. Εσύ.
2: Εγώ μιλάω, τώρα μπήκα. Αυτό είναι από προηγούμενο.
0: Όχι τώρα πνίγηκα, εξιντάρι τώρα.
2: Κάποιο σε μάτια. Αυτό είναι μάτι, αυτό είναι μάτι από
0: πού. Πού, στα όριστα ψηλά βουνά. Πού έλεγε και η Βασιλιάδο για ύμνηστη.
2: Μπράβο. Τι λέει, πήρατε Κυριάκαρη όλοι, εντάξει.
0: Όχι, ο Κυριάκαρος σήμερα μου την έκανε. Δεν πήρε.
2: Α, δεν πήρε.
0: Ούτε πήρε, ούτε μήνυμα έστειλε. Ποιος ξέρει που γυρίζει κι αυτός.
2: Ούτε η Ζένια.
0: Για να δω, όχι, ούτε η Ζένια.
2: Γιατί, πού είναι, πού είναι Παρασκευή σήμερα.
0: Κοίταξε, από ό,τι είδα πρέπει να μου στείλε μήνυμα. Γιατί είδε τα στόρια εκεί, μια 10, μια 8, 10, μια 10, 12 ναι, και πέρα. Άνοιξε μάλλον το ραδιόφωνο στις 8 μας και λέει πέρα. Περιμένω κι εγώ να ακούσω τη φωνή σου και ακούω, λέει έναν άντρα.
2: Μας μπέρδεψες τώρα από χθες, είπες 8 με 10
0: ναι, ναι.
2: Και μπέρδεψες πολύ κόσμο, ναι.
0: Ναι,
2: και τώρα
0: ναι, σήμερα...
2: Καλά, τώρα θα κάτσεις μέχρι τις 2 για να... Ναι.
0: Έτσι, μα, αυτό είναι έτσι.
2: Τώρα θα βάζεις μυαλό, κάτσεις μέχρι τις 2.
0: Έτσι. Τακτοποιημένα πράγματα, επειδή μας μπέρδεψες, πες.
2: Το θαύμα το βάλες.
0: Όχι, το έχω έτοιμο. Πλάκα με κάνεις ρε εσύ.
2: Μπράβο ρε, το βάλες.
0: Όχι, όχι, εννοείται, τα αφήνω στο τέλος. Καλά ρε Εξιδάρη. Είναι δυνατόν να κάνω αφιέρωμα μαζό και να μην βάλω τις τραγουδάρες, τώρες μικρές και το θαύμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμού σε όλα τα Αριανά, έτσι.
0: Να τα δώσεις, ναι.
2: Σε όλο το ακροατήριο.
0: Ωραίος.
2: Της Μάριο Συριώτου.
0: Έτσι. Έχεις καιρό να κάνεις λίγο το θέμα.
2: Το θέμα, τώρα τι να πω.
0: Ότι ακούτε Yellow Radio 101,7 και τα τηλέφωνα, ρε αδερφέ.
2: Εντάξει, ακούτε Yellow Radio 101,7. Ναι, καλά το 50 έρχομαι, το πρωί θα με το δώσω.
0: Αύριο, άντε, πάμε, πες.
2: Λοιπόν, ακούτε Yellow Radio 101,7, το τηλέφωνο για νέους ακροατές.
0: Έτσι.
2: Είναι 2310-328-828.
0: Ωραίος.
2: Και για Viber κούτρα μηνύματα είναι λοιπόν 6936 512-099, το θυμάμαι ρε.
0: Εντάξει, είσαι...
2: Τους ακόμα αλτσχάιμερ δεν έπαθα.
0: Θα σφυλάξεις Παναγία μου.
2: Αετός.
0: Κάπου διάβασα ότι βρέθηκε λέει το φάρμακο λέει στην Αμερική για το αλτσχάιμερ.
2: Καλά, κάτι αφημί και κάτι τέτοια τα ξέρω απ' έξω, τα θυμάμαι.
0: Μπράβο, Εξιντάρι, μπράβο. Μια χαρά είσαι.
2: Αετός, αυτά θυμάμαι, ναι.
0: Έτσι, ωραίος.
2: Λοιπόν, πήρα τα φιλαράκια τηλέφωνο, οι υπόλοιποι πήρανε, πήρε λαός.
0: Ναι, ναι, πήρε και ο Πορτογιάννης, πήρε και ο Χριστάρας, πήρε. Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Πορτογιάννης, χαιρετισμού είσαι στο Βόλο. Ναι, σε όλο τον κόσμο, είμαι εκτός από έναν, έτσι.
0: Εκτός από έναν στο Βόλο.
2: Και ο Πορτογιάννης.
0: Ναι.
2: Εκτός από έναν.
0: Εγώ το λέω αυτό και το λέει και ο Πορτογιάννης.
2: Ναι. Καλά, εσύ.
0: Μου παίρνεις τη δόξα, ρε φίλε.
2: Όχι, όχι. Εσύ είναι στη γραμμή. Εμείς ακολουθάμε.
0: Τρελέ. Φιλάκια πολλά. Χάρηκα που σ' άκουσα, Εξιντάρι μου.
2: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμού σε όλα τα Αριανά, σε όλο τον πλανήτη, από όπου και να ακούνε. Λοιπόν, είπαμε και το Yellow Viber.
0: Βεβαίως, όλα τα είπαμε.
2: Είπαμε και το τηλέφωνο.
0: Όλα τα είπες.
2: Λοιπόν, άντε, πλακωθείτε σαν μηνύματα. Πλακωθείτε
0: όχι, τώρα όχι, τώρα ούτε τηλέφωνα θέλουμε, ούτε μηνύματα. Σε κάνα δεκάλεπτο κλείνω γραμμές.
2: Όχι, θα κλείσει τώρα. Τώρα μόλις ήρθα εγώ, εσύ θα κλείσει.
0: Και τι να κάνω, τόση ώρα μπουρμπουρμπουρ είμαστε.
2: Κάτσε κάνα μισά ώρα, ρε παιδί.
0: Θα κάτσω παραπάνω λίγο, να ακούσουμε κάνα τραγούδι, αυτό λέω.
2: Α, ναι, εντάξει.
0: Πώς.
2: Ναι, αλλά μα χτυπήσει κάνα τηλέφωνο, πάρ' το.
0: Ένα, έχω ήδη γραμμή, άντε σε κλείνω.
2: Πάρ' το Χριστιανό, μην τον αφήνω.
0: Όχι, δεν τον αφήνω, όχι.
2: Θα πάρω. Το μας παιδί θα είναι.
0: Καλά, όχι πάντα. Μην ορκίζεσαι, γιατί έχουμε κάτι επιθέσεις.
2: Επιθέσεις δεν έχουμε, γιατί άμα έχουμε επιθέσεις, τους βάζουμε και στη θέση τους. Ξέρουν αυτοί περί τίνος πρόκειται. Ναι.
0: Έγινε Εξιντάρι μου, άντε φιλιά.
2: Να πίνουμε, να έχουμε και το νου μας.
0: Πάνω απ' όλα το νου μας.
2: Εδώ στη Μάριον δεν έχουμε τέτοια θέματα.
0: Όχι, αλλά, φρόνημα.
2: Ναι, μπράβο.
0: Φρόνημα.
2: Κάτσε νόστιμα που λέμε.
0: Κάτσε νόστιμα ακριβώς. Μετάξι.
2: Άντε φιλάκια.
0: Άντε φιλάκια, τσάου. Άντε
2: καλή συνέχεια.
0: Επίσης Εξιντάρι μου.
2: Τον Παυλάρα.
0: Θα δώσω, να σε καλά Εξιντάρι μου.
2: Και άντε τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερα, αμήν, φιλιά.
2: Τα καλύτερα και όλα. Κοίταξε, εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Συγγνώμη για την γραμμή που περιμένει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όπως ήρθε στο μπάσκετ, λέω,
0: ναι.
2: Σήμερα είδα και τον μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
2: Και μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Πρόλαβες, το είδες?
2: Πρόλαβα, το είδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και ας λείπουν και δύο άτομα, ο Μοντόκα και ο άλλος ο Γιώργης.
0: Ο
2: Γιουγκοσλάβος σου και εκείνος είναι αρχηγόπουλο. Mm-hmm. Δύο άτομα λείπα σήμερα. Μ' αρέσαν πάρα πολύ. Αυτοί άμα δέσουνε θα γίνεται χαμός. Λοιπόν, έτσι θα έρθει. Θυμάσαι που σου έλεγε για τον αυτοκράτορα, θα έρθει κάποιος δισεκατομμυρίουχος.
0: Ναι, ήρθε. Πώς, ήρθε.
2: Τώρα σου λέω για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, είδες.
2: Λοιπόν, τώρα σου λέω, έχει το νου σου. Τώρα σου λέω για την μπάλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έρχεται.
0: Ωπα, να τα μας κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
2: Έρχεται, σε λέω.
0: Το νιώθεις ή κάτι ξέρεις?
2: Έρχεται, έρχεται.
0: Έχεις feeling?
2: Ναι, έχω feeling.
0: Okay.
2: Όπως είχα για τον μπάσκετ, που σου έλεγα θα έρθει κάποιος να βάλει τον αυτοκράτορα στη θέση του. Έτσι λέω για την μπάλα τώρα. Λοιπόν, είναι θέμα χρόνου.
0: Μακάρι.
2: Και αγιανά όλοι δίπλα στην ομάδα και κάντε υπομονή.
0: Ναι.
2: Γεμίστε το γήπεδο. Είναι θέμα χρόνου. Μιλάω εξιντάρης, να ξέρετε.
0: Αφού μίλησε ο εξιντάρης, αδέρφια, είμαστε κομπλεντάν.
2: Μπράβο.
0: Φιλιά πολλά όμως. Κλείνω. Άντε, περιμένει. Φιλάκια. Α, αυτό ήταν το πιο ωραίο, ρε φίλε. Γεια σου, ρε εξιντάρη. Γεια. Φιλιά πολλά για τα φίλια μαγκριαμαγκταν. Τι είπε, ρε φίλε. Να φύγεις, να πας στο... Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Ξέρετε, Μάριον.
0: Όχι, γεια σας.
3: Από το πλαγιάρ Αντώνης που έχουμε και χρόνια παλιά που... από το πλαγιάρ που έχουμε να τα πούμε χρόνια.
0: Ο Αντώνης.
3: How are you, Μάριον?
0: Τι κάνεις, βρε Αντώνης?
3: Καλά, ρε, πω.
0: I'm fine, εσύ καλά είσαι?
3: Ναι, I'm fine, πω.
0: Γεια σου, ρε Αντώνη. Πού χάθηκες, καλέ εσύ?
3: Όλο,
0: γιατί?
3: Ναι, έχουμε και επειδή ήμασταν σε άλλη συχνότητα στο γέλιο ρέντιο εκεί πέρα, ήταν και παλιά που ήμασταν.
0: Ναι.
3: Και τώρα είναι καινούργια συχνότητα στο γέλιο ρέντιο.
0: Έχει κάτι χρόνια που γίναμε στο 101,7. Τι τώρα?
3: Ναι.
0: Χρόνια.
3: Τώρα, να σε ρωτήσω λίγο. Κάθε Παρασκευή, Μάριο.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ και Παρασκευή 10 με 12.
3: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Ναι, βρε Αντώνη, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
3: Μάριο. Ήθελα και ένα ντουέτο με Μαζονάκι με Κοκκίνου.
0: Μαζονάκι με Κοκκίνου, ποιο έχουνε?
3: Αυτό που λέει το Σμασάι και το...
0: Α, ναι, καλέ, το Σμασάι, ναι. Έγινε, Αντώνη.
3: Δεν μπορώ να πιστεύω για το Μαζονάκι που έφυγε, ειλικρινά.
0: Μη συζητάς, Αντώνη.
3: Λοιπόν, Marion, have a nice stream, see you Monday.
0: See you next week. Γεια σου, Αντώνη, χάρηκα πολύ. Γεια. Έτσι, γιατί εμείς θα μιλάμε τα ξένα. Τα αγγλικά τα παίζουμε στα δάχτυλα. Άμα έχεις επίπεδο, μόρφωση και ποιότητα, έτσι είναι.

Λοιπόν, κλείνουν οι τηλεφωνικές γραμμές, μην καλείτε άλλο. Να περάσουμε λίγο σιγά σιγά στο μισάωράκι έτσι, που ακούμε μουσικούλα. Να δω αν έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε.

ημέρα βλέπω το ρολογάκι. 21 ώρες, 8 λεπτά και 36-35 δευτερόλεπτα για το επόμενο παιχνίδι της Αριανάρας μας. Πάω Κάρης. 13 Σεπτεμβρίου, Κυριακή. 9 το βράδυ, Εσένδρα. Με τα ματιά να το λες, όταν και... Για την τέταρτη αγωνιστική. Με τα

Και όπως σας έλεγα και πριν, η επόμενη αγωνιστική 19-9, Άρης ΠΟΤ Ηρακλής, για την πέμπτη αγωνιστική.

Ο φίλος ο Γκρέγκ, ο 055. Ο Γκρέγκορη. Μπράβο ρε Μαριονάρα, λέει, τραγουδάρες βάζεις. Άιντα Αριανάρα. Αν και δεν έχω, λέει, καθόλου καλό προαίσθημα για την Κυριακή, λέει ο Γκρέγκ. Όπως και να έχει, στήριξη Λυσαλέα σε όλα τα τμήματα. Γεια σου ρε Γκρέγκορη. Τραγουδάρες έχει ο Μαζό και εγώ απλά τις πατάω ένα κλικ και τις ακούμε. Την καλησπέρα μου Γκρέγκ. Με τα μάτια να το λες, όταν καίγεσαι για μένα. Την παρένθεση δεν το κάνω πως δεν την διαβάζω. Εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα, μιας και το αναφέρεις για feeling και για προαίσθημα. Έχω ένα φτερούγισμα στο στομάχι.

0: Να με πιες φιλί φιλί. Τι σημαίνει τώρα αυτό το φτερούγισμα? Άγχος? Είναι ένα τουρουλουμπούκι. Χαρά? Ανυπομονησία? Κάνα ντόρτι, ξέρω εγώ. Φόβος? Πάντως κάνει το στομαχάκι φρου φρου φρου.
1: Αν η αγάπη θα σε πάρει, θα σε πάρει στο φεκάρι στη στιγμή.
0: Καλώς τον και τον Μιχάλη μου.
1: Αν η ζωή σου γίνει δρόμος
0: και... Ο 428, ο μικρός μου ο Μιχάλης που μεγάλος έγινε κοντζαμάν παλικάρι. Καλή εκπομπή μας λέει, Βάμος Αριανάρα. Είναι αυτό το παλικαράκι από το κυτρινό μαύρο Offenbach από την Γερμανία που μου στέλνει 1.000.000 κυτρινό μαύρες καρδούλες.
1: Να με πεις φίλη φίλη σε μια αγάπη αμαρτωλή θέλω να αγιάσω.
0: Και που στέλνει φυσικά χαιρετίσματα πάντα σε όλον τον κατακυτρινό μαύρο πλανήτη.

Για 5 λεπτά ακόμα λέμε καλησπέρες. Καλησπέρα Μιχάλη, κυτρινό μαύρο Offenbach. Vamos Αριανάρα. Έλα ρε Γκρέγκα, έλα ρε Γκρέγκο, μην μου το χαλάς ρε. Είπα και φόβος είναι. Άμα έχεις τερούλισμα στο στομάχι λέει Μάριο, πιες κανένα τίλιο. Πάει κανένα ριζάκι λέει γιατί. Δεν βλέπω. Και γελάει ο Γκρέγκ. Αδερέχπου. Δεν έφτισα εσένα, μην παρεξηγηθώ. Κατάλαβες τι έκανα, ε. Χτυπάμε ξύλο, φτου φτου φτου, αυτό είναι. Έτσι όπως ακούστηκε, πες ρε εσύ ηλίθεια. Το χλεμπώνει πες. Μέχρι τα δυτικά ήρθε. Γεια σου Γκρέγκ. Δεν τρώω ρε ούτε ριζάκι ούτε τίλιο πίνω. Α

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενο, μιας και είναι και παραγγελιά, από Going Through, ντουέτο με Γιώργο Μαζό. Για το μαράκι μου από τα Κιτρινό Μαύρα Λαγινά, θέλω να γυρίσω στα παλιά. Που είναι και αγαπημένο του γραμματέα και που εντελώς καρμικά διαβάζω τώρα το δικό του μήνυμα και μου λέει: αν έφαγες, λέει, κοτόπουλο, προφανώς ήταν ζωντανό. Και τώρα φτερουγίζει, λέει, στο στομαχάκι. Για όλα έτσι μια αιτιολογία, ένα πάντρεμα. Απόλαυσε τώρα το τραγούδι σου, για είναι.
1: Πολλά ταξίδια και την καλύτερη κρυψώνα.
0: Αλλά ναι, αυτό είναι.
1: Την Αγία Βαρβάρα, στην Τραπετσόνα, στον Αιδιονύση.
0: Άσε πω άμα το φας ζωντανό, ρε φίλε, καραδοκή σαλμονέλα.
1: Καλύπου τελικά μου.
0: Πας αίμα.

Τώρα που είπε Νίκαια, από την Νίκαια όμως ζω. Κάποιες πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα στην Νίκαια. Αλλά περιμένουμε την επίσημη απόφαση από την οικογένεια.

Γεια σου φίλε Γιώργο. Ο 749. Γεια σου λέει Μάριον, καλώς ήρθες, καλή χρονιά να έχουμε. Καλώς σας βρήκα Γιώργο, καλημέρα. Καλή χρονιά φίλε, με υγεία. Καλά έχει μέρες που γύρισα, μην νομίζεις. Όλη την εβδομάδα με είχε ο Σαλής στις επάλξεις. Και λέει ο φίλος ο Τζόρτζ, αυτό το φτερούγισμα, εντάξει, πολύ to the point, να ξέρεις. Αυτό το φτερούγισμα, λέει, το έχουμε πάντα όταν παίζει η Αριανάρα. Συμφωνώ και επαυξάνω.

0: ζεις.
1: Αδερφέ Γιώργο, αυτό το φτερούγισμα το έχω πάντα όταν μπαίνω μέσα στο γήπεδο. Και στο σπίτι δηλαδή, άμα θα κάτσω να δω το παιχνίδι ή σε κάποιο μαγαζί, το ίδιο είναι, απλά εκεί έχει 10 τσίκ παραπάνω φτερουγίσματα, φίλε.

Έτσι είμαστε στο μισάωρο. Εννοείται ότι παίρνουμε παράταση μέχρι και μισή. Στο μισάωράκι που έχουμε κλείσει τις γραμμές. Διαβάσαμε τα μηνύματα. Παράξενο. Και ακούμε τραγούδια.

Τα δύο αγαπημένα μου τραγούδια του Μαζό, γιατί εμείς άλλωστε στις εκπομπές μας, επειδή δίνουμε και λίγο παραπάνω βάση και στη μουσική, είτε παίζουμε ξένα είτε ελληνικά, είτε την Παρασκευή ακούγοντας ελληνικά λαϊκά, τον Γιώργο Μαζονάκη τον παίζαμε πάντα. Δεν περιμέναμε να φύγει από τη ζωή για να απολαμβάνουμε τις τραγουδάρες του. Απλά τώρα ένας λόγος και χίλιοι παραπάνω. Τα τραγούδια λοιπόν που παίζουμε συχνά γιατί είναι αγαπημένα μου είναι το Ένα Θαύμα και το Ώρες Μικρές. Και όλα τα... τα άφησα για το τέλος. Γιατί απ' την καρδιά σου όταν προδοθείς, δεν σκέφτεσαι... Όσοι ακούτε τις εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και Μαζό και φυσικά ολόκληρο αφιέρωμα έχουμε κάνει κατά καιρούς στο Καλησπέρα και Καλή Βραδιά. Αλλά και το Ένα Θαύμα και το Ώρες Μικρές έχουν

Την καλημέρα μου και στον Παγανώτη, καλό στο να κιασάργησε. Στα Χασομέριο ο Παγανώτης, ο 201. Καλημέρα, λέει Μάριον. Μόλις τελείωσε η συναυλία των Ήμι. Δώσ' μου λίγο τα φώτα σου, σε παρακαλώ. Σαν με κοίτα. Στείλε χαιρετισμούς, λέει, στον Χαράλαμπο, τον Χαραλάμπη, να τον παντρέψουμε. Γεια σου, Χαράλαμπε, καλημέρα, φίλε. Τα χαιρετίσματά μας και από τον Παγανώτη και από εμένα. Και τώρα συντονίστηκες, ε.

Θα βάλω έτσι και 2-3 λίγο χαρούμενα του Τζόρτζ και θα αφήσω στο τέλος τις τραγουδάρες, τις μέγιστες, τις δύο. Η Μισκούμπρια, λίγο Παγανώτης. Α, πού ήτανε? Δεν άκουσα κάτι. Εχθές το βράδυ, έτσι όπως γυρίζαμε με τον Παυλίτο από την Βέρεια, μπήκαμε μέσα από την πόλη, έτσι βόλτα, Λεωφόρο Νίκης, παραλία Λευκοπύργο, και περάσαμε και από το σημείο που θα γίνει η συναυλία του Ρέμου. Έκαναν πρόβα στα φωτορυθμικά. Μιλάμε υπερπαραγωγή το φωτορυθμικό, έτσι. Δεν θέλετε να ξέρετε. Χαμός. Μεγάλη υπερπαραγωγή όμως.

0: Άιντε.
1: Άιντε.
2: Στα 14 λεπτά μετά τις 12. Δίπλα από το Άιντε, George, πήγαινε και ένα Άιντε.

0: Καλώστανα και τον κύριο Ερίκο στα Χασομέργιο, as usual. Μάριον σήμερα έμεινε κατάπληκτος, λέει. Πρώτη φορά η ομάδα έχασε και δεν γκρίνιαξε κανένας. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Πρωτοφανές και ιστορικό γεγονός, όντως. Συμφωνώ. Γιατί είδαν την ομάδα, κύριε Ερίκο. Η ομάδα μίλησε. Όσο για το παιχνίδι στην Τρίπολη, λέει, εσύ έκανες προθέρμανση, αλλά ο γραμματέας σου δεν ήταν εκεί να αγωνιστεί, λέει, όπως την Καλαμάτα. Άρα αυτός φταίει. Έτσι. Άντε καλό βράδυ και μην δίνετε, λέει, σημασία στο παιχνίδι της Κυριακής. Αρκεί η ομάδα να έχει καλή απόδοση και να είναι αγωνιστική.
1: Είσαι φοβερή.
2: Είσαι φοβερή.
0: Τελευταίος, λέω, όπως πάντα, για να γκρινιάζεις. Και γελάει ο κύριος Ερίκος. Την καλημέρα μου, κύριε Ερίκο, και την μαύρη στον Τγκάρδη. Το κούτσι φόρεμα. Για τον Αντώνη. Με αυτό το τραγούδι, μάλλον, έκανε ένα live ντουέτο με την Έλλη Κοκκίνου. Νομίζω στα MAD πρέπει να ήταν. Για σένα, Αντώνης.

0: Φοβερή μουσική παραγωγή. Φοβερή.
1: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

από τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής μας. Γεια σου εξιντάρι μου, Μάριον είσαι αστέρι, αγαπημένο του εξιντάρι και του εξιντάρι. Θαύμα είσαι εξιντάρι,

Καλημέρα, τι κάνεις ρε Στέλιο. Κιτρινό μαύρα βασιλικά. Καλημέρα φίλε μου. Δεν ξέρω τι με πιάνει. Τι να κάνω εδώ. Να είμαι στον κόσμο της λύπης. Και με τρελαίνουν μαύρες. Καλά που είναι και το καλησπέρα και καλή βραδιά. Και είναι και αυτό το μισάωράκι.

Όχι. Το σταμάτησα, γιατί θέλω να ακούσουμε και αυτό, το να περνάς. Πριν βάλουμε τη μέγιστη τραγουδάρα. Μόλις που είχαμε ακούσει 2-3 πενιές.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε και το «Να περνάς». Τώρα, πριν ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι από το αφιέρωμα του Γιώργου Μαζονάκη, επειδή έχω μπει στο τραγούδι αυτό, το οποίο είναι αγαπημένο, το «Ώρες μικρές», από το άλμπουμ «Αγαπώ σημαίνει», με μία από τις πιο όμορφες εισαγωγές που έχω ακούσει σε ελληνικό τραγούδι, λέγοντας ο Γιώργος: «Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου». Γιώργος Μαζονάκης, όταν το είπε και το έγραψε το τραγούδι αυτό, Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020. Και λέει σε ένα μικρό κειμενάκι κάτω από το τραγούδι το εξής: «Ο Γιώργος Μαζονάκης παρουσιάζει το official music video για το Ζεϊμπέκικο», μία από τις πιο ωραίες ζεϊμπέκικες επίσης που έχω ακούσει, «το Ώρες Μικρές, από το άλμπουμ «Αγαπώ σημαίνει», σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη, κυρίες και κύριοι, και στίχους Ελένης Γιανατσούλια. Στο «Ώρες Μικρές» αναδεικνύεται η δύναμη του ήχου του μπουζουκιού και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι υπήρξε η αφορμή για τη σπουδαία πρωτοβουλία του Γιώργου Μαζονάκη, «Μπουζούκι, οι ευαίσθητες χορδές», που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ήδη ευαισθητοποιήσει κοινό και ειδικούς τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να αποδοθεί η τιμή που αξίζει στο μουσικό αυτό όργανο που αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και που μιλάει στην καρδιά και την ψυχή όλων μας. Τη σκηνοθεσία του κινηματογραφικού αυτού music video υπογράφει ο συνεργάτης ετών και φίλος του Γιώργου Μαζονάκη, ο ξεχωριστός φυσικά σκηνοθέτης Νίκος Σούλης. Μετά από μια ιδιαίτερης αισθητικής ασπρόμαυρη ταινία μικρού μήκους και με τη συμμετοχή δεκάδων μουσικών και επαγγελματιών του μπουζουκιού, οπτικοποιείται μια οδή στην αυθεντικότητα, την αρχοντιά και την μεγαλοπρέπεια του μπουζουκιού που αγγίζει την ψυχή. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τα γυρίσματα του music video, του βίντεο κλιπ δηλαδή του τραγουδιού «Το Ώρες Μικρές», πραγματοποιήθηκαν στο Πέραμα, σε έναν χώρο ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας και συμβολικότητας για τον Γιώργο Μαζονάκη, στο ναυπηγείο του πατέρα του, Μανώλη Μαζονάκη.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Τι στίχη, έτσι, ειδικά αγαπημένος, και αφού Θεός που συγχωρεί, εγώ δεν λέγομαι. Στο χέρι βέρα. Πόσο μπορεί εύκολα ένα τραγούδι, ένα άσμα, ένα στίχος, μια πενιά από το υπέροχο Μπουζούκι, να σε κάνει να ανατριχιάσεις ολόκληρος. Αγαπημένο τραγούδι.
1: Στην ταραγμένη μου ψυχή θα είσαι πάντα εκκρεμότητα σαν πόρτα ανοιχτή.
0: Και δεν θα μπορούσε φυσικά αυτή τη μουσικάρα να τη γράψει άλλος παρά ο Γιώργος Αμπάνης. Και όπως λέει και η φίλη μου η Ολγίτσα, μου ήρθε και δάκρυσα, λέει, γαμώτο. Είναι αυτά τα συναισθήματα ακριβώς που μπορείς να νιώσεις, Ολγίτσα μου, ακούγοντας ένα τραγούδι. Θα μου επιτρέψετε σήμερα το καλησπέρα και καλή βραδιά να μην κλείσει με το παραδοσιακό τραγούδι, με το τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι του Στράτου Διονυσίου. Αυτό θα έχουμε και φέτος. Απλά σήμερα θέλω να κλείσει η αυλαία με το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη, με αυτή τη μέγιστη τραγουδάρα. Είμαστε ήδη στα 43 λεπτά μετά τις 12. Και κάπου εδώ λοιπόν τελειώσαμε και δεν μείναμε μονάχοι, γιατί ήμασταν όλοι μαζί παρέα σε αυτό το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη και στις τραγουδάρες του. Και ακόμα ένα καλησπέρα και καλή βραδιά λοιπόν λαμβάνει τέλος. Ούτε θα χαιρετήσω με τον πατροπαράδοτο τρόπο, όπως κλείνει έτσι ένα μπουζουξίδικο, με τα ωραία μας τα καλημέρα που λέμε σε όλους τους εργαζόμενους. Αλλά το καλημέρα μας σήμερα πάει στον Γιώργο Μαζονάκη. Να τον ευχαριστήσουμε για την όμορφη παρέα που μας κράτησε σχεδόν 3 ώρες, σχεδόν. Μαρίων Συριώτου ήμουν πίσω από το μικρόφωνο, ακούτε Yellow Radio 101,7. Πραγματικά τον ευχαριστούμε για αυτή την παρακαταθήκη στο ελληνικό πεντάγραμμο που μας άφησε. Είχε να μας δώσει ακόμα πάρα πολλά και έφυγε νωρίς. Ευχαριστώ και εγώ όλους εσάς που ήμασταν μέχρι τώρα παρέα. Το καλησπέρα και καλή βραδιά ανανεώνει το ραντεβού του για την επόμενη Παρασκευή. Πρώτο ο Θεός, πάντα να έχουμε την υγειά μας, να είμαστε καλά. Εμείς όμως θα τα πούμε και μεσοβδόμαδα με την άλλη μας την εκπομπή, το κυτρινό μαύρο deal, Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ. Να σας ευχηθώ ένα όμορφο ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα. Την Κυριακή το βράδυ, η Αριανάρα μας. Θα στείλω όλη μου τη θετική ενέργεια. Νίκες παντού, όπως λέω. Και στο κρυφτό και στο κυνηγητό και στο κουτσό και στο τάβλι. Γιατί όπου παίζει ο Θεός δεν θα είναι μοναχός, γιατί. Γιατί, Άρη μου, δεν γίνεται αλλιώς. Μπες μέσα και πάρτα όλα. Για το τελείωμα θα το ξαναβάλω όλο από την αρχή, να το απολαύσουμε άλλη μία. Ευχαριστώ και για τη συμμετοχή σας. Να είστε όλοι καλά. Και εύχομαι από Δευτέρα να γελάμε πολύ.

αυτό το κείμενο που σας διάβασα πριν, σχετικά και το βίντεο κλιπ και το τραγούδι αυτό, το γράφει, αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στο YouTube, το γράφει από κάτω, αν πατήσετε το more, θα σας βγάλει όλο αυτό το κείμενο που σας διάβασα. Είναι η πρώτη φορά που το διαβάζω και εγώ. Και στάθηκα στην τελευταία πρόταση ότι αξίζει να σημειωθεί ότι τα γυρίσματα του music video clip του Ώρες Μικρές πραγματοποιήθηκαν στο Πέραμα, σε ένα χώρο ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας και συμβολικότητας για τον Γιώργο Μαζονάκη, στο ναυπηγείο του πατέρα του, κυρίες και κύριοι, Μανώλη Μαζονάκη. Το βάζω πάλι από την αρχή. Καλημέρα, καλημέρες Αριανά μου. Να μην σοβαρευτείτε ποτέ, γιατί όπως βλέπετε η ζωή είναι μικρή. Και τελικά το να σοβαρευτούμε είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Τσάου.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Την παρέα την έκλεισες.
5: Το νησί το έκλεισες.
4: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
5: Αυτοκίνητο έκλεισες.
4: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
6: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-54-53.
4: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

just never.

pleasure.